τις μουσικές των σωμάτων. Θα υψωθούν να γιορτάσουν τον παράδεισο που επέστρεψε. Ο μακρινός ουρανός των αστεριών

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Επιπλέον, μετέφεραν τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανέλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμμώνης Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αττικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυρών μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Επίσης, 79χρονος στη Νέα Μάκρη προέβη σε χρήση μεταλλικής ψυσταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μοντιάλ, ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική με σκορ 0-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

έρημη ψυχή θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 5 και 7 μπερδεύεστε. 5 και 7, όχι 6 και 7, 5 και 7. Διότι αυτή τη βδομάδα ο Πολυλογάς θα παίξει και τον ρόλο του κ. Γιαννίδη, ο οποίος ξεκουράζεται και καλά κάνει το παλικάρι για να γεμίσει τις μπαταρίες του, γιατί πρέπει να ανεφοδιαστεί, να, πώς το λένε, να τις φτώ, τα ρε, σέρβις και λοιπά. Ξέρετε τώρα, για να μπούμε σε μια τάξη, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλή βδομάδα, χρόνια πολλά στους γιορτάζους, χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε και το. Επιτέλους γύρισε ο κύριος Μωραΐτης, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, μετά από 18,5 χρόνια άδεια, είπε να γυρίσει να δουλέψει. Και του κάτσε η μέρα που έχει και τη γιορτή του. Και έφερε και τα γλυκά το παλικάρι μας και όλα τα δέοντα κάτσε καλά καλώδια. Λοιπόν, τι κάνετε κυρίες και κύριοι, πώς είστε, τι κακό πράγμα αυτό το. Αυτή η. Πώς να το πω, το κάνει, το λέει και ο Γιατζόγλου και έχει δίκιο. Αυτή η μιζέρια της τυπικότητας εμάς των λίγο πιο μεγάλων πλέον, το λέω και δεν το πιστεύω. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είχα ένα άγχος σήμερα να σηκωθώ στην ώρα μου για να έρθω, γιατί ήταν και μια ώρα νωρίτερα κλπ. Έχει ανοίξει το μάτι από τις 2.30. Ρε κοιμήσου, ρε κοιμήσου, ρε κοιμήσου, λέω στον εαυτό μου, τίποτα εαυτός μου. Άρα καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Έτσι έχουμε ξυπνήσει από τα χαράματα, χαράματα. Από τη νύχτα, μαύρα σκοτάδια, για να είμαστε στην ώρα μας, να κάνουμε τα δέοντα, να προετοιμαστούμε για να κάτσουμε εδώ στα μικρόφωνα του Sky 100,3 και να κάνουμε παρέα για τρεις ώρες σήμερα, παρακαλώ πολύ. Τριωράκι που θέλω να πω. Θα πάει έτσι όλη την εβδομάδα. Άρα θα έχουμε μια ώρα παραπάνω να κουβεντιάζουμε. Δηλαδή να μιλάω, όχι να κουβεντιάζουμε, αλλά να ακούω και τις δικές σας απόψεις. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Και το Σάββατο έχουμε την ώρα του Δημήτρη. 5 με 7. Άρα η εβδομάδα αυτή θα περπατήσει υπέροχα, σας το λέω. Θα το απολαύσουμε, νομίζω. Λοιπόν, και πάλι καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Επιτέλους, λέει, σήμερα κόβει και ο αέρας, ρε παιδί μου. Χθες ήταν μια κατάσταση, και χθες και το Σάββατο δηλαδή. Μπορεί να μετακομίσαμε λίγο από τον αέρα, να ξέρετε. Βλέπω τα στοιχεία στο μετεό. Ρηπές ανέμου στην Πεντέλη, εδώ στο Λεκανοπέδιο, 114 χιλιόμετρα χτύπησε. 114 χιλιόμετρα, 109 στην Παξιμάδα στην Κάριστο, αναμενόμενο. Πάνω ψηλά στην Πάρνηθα, 99 χιλιόμετρα. Μετά από ό,τι βλέπω στο Λαύριο, στη Χίο, στη Λέσβο και στην Τίνο. Τα κλασικά σημεία που τέλος πάντων μπορεί να έχει και αέρα. Ξαναλέω, χθες εδώ στο Λεκανοπέδιο η ισχυρότερη ρηπή ανέμου, 114 χιλιόμετρα την ώρα. Εντυπωσιακό. Και εμένα λέγαμε και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, κανονίστε την πορεία σας, να είστε προσεκτικοί και λοιπά, τα μάτια σας 14, μην έχουμε πυρκαγιές, μην έχουμε. Σαν να λέγαμε, βάλε κάρβουνα. Ο άλλος λέει, ναι, μάγρι βάλε κάρβουνα. Κάτσε ρε μεγάλε. Λοιπόν, βλέπω εδώ τα στοιχεία μπροστά μου. Καλά, έχουν συλλάβει πολλούς, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ένας στο Αμόνι Κορινθίας, στο Αμόνι Σοφικού Κορινθίας, όπου συνελήφθη, λέει, ένα άτομο 76 ετών, είχε, λέει, προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο της οικίας του, με αποτέλεσμα από εκεί να ξεκινήσει, λέει, η πυρκαγιά. Ο άλλος εδώ στη Νέα Μάκρη, λέει, έβαλε να ψήσει. Τα ξέρετε, απαγορεύονται. Ρητά και κατηγορηματικά. Στις Αφίδνες, λέει, σε χώρο σκοπευτηρίου διαπιστώθηκε παράβαση, λέει, μέτρων πυροπροστασίας λόγω υψηλού δίκτυα επικινδυνότητας. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, εδώ στο Λεκανοπέδιο είχαν κλείσει και τα. Στον Ημιτό δεν μπορούσε να ανέβει πάνω. Μου λέγανε ακροατές και καλά κάνουν δηλαδή τώρα, γιατί βλέπετε. Δεν έχουμε σοβαρότητα καμία. Καμία, δεν υπάρχει. Λοιπόν, από την πρώτη, λέει, του Γενάρη, καλά τώρα, πρώτη του Γενάρη και εσύ. Ποιος θα βάλει φωτιά πρώτη Γενάρη, είπαμε, ας πούμε, είμαστε ψυχοπαθείς, αλλά όχι τόσο πολύ. Μέχρι, λέει, και τις 28 Ιουνίου έχουν επιβληθεί πρόστιμα μισού εκατομμυρίου σε 486 διοικητικά πρόστιμα. 131 συλλήψεις, από τους οποίους, λέει, 123 από αμέλεια και 8 από πρόθεση. Γιατί έχουμε και την πρόθεση να βάλει κάποιος φωτιά. Θυμίζω μια τέτοια περίπτωση, είναι μια γυναίκα που συλλάβανε κάπου στην Ανατολική Αττική, γιατί, λέει, τα είχε πάρει, λέει, τα πλάκωνα, λέει, τα παιδιά πώς το λένε, στο ξύλο, καλύτερα να βάλω φωτιά. Υπάρχει μέτρο.
Δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε μέση στο τέλος. Και διάβαζα χθες ένα ρεπορτάζ εδώ της Κυριακάτικης Καθημερινής ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται. Μπα, πληρώνονται. Τι λες, παιδί μου. Το πιο εντυπωσιακό, να ξέρετε, είναι ότι πριν από 2 χρόνια αυστηροποιήθηκε, λέει, το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση καταδίκης και για περίπτωση αμέλειας, πας αρεστάτο μέσα. Δεν έχει «γεια σας, τι κάνετε, πάμε στο εφετείο να πληρώσω τη ζημιά έκανα». Μέσα. Μπας και συνετιστούμε, ρε παιδί μου. Διότι, να σας πω την αλήθεια, είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι κάποιοι πάνε, ας πούμε, και βάζουν, κάνουν σιδηροκατασκευές. Το θυμάμαι στην Κορινθία, πέρσι. Πάνω ψηλά, εκεί στα έκαλα, δεν θυμάμαι, Γιώργο. Μπράβο, πάνω, που πήγαινε προς τη λίμνη, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι, καλά, θυμάμαι. Μπράβο, πήγε άλλος, έκανε σιδηροκατασκευές και λέει, το κάνω 30 χρόνια, λέει. Γιατί να πιάσει τώρα, και έπιασε φωτιά. Κοιτάει εκεί το μισό κομμάτι εκεί πέρα, πολύ ωραίο δασικό κομμάτι. Πρέπει, παιδιά, με κάποιον τρόπο να είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Θα μου πεις, για να την πω την κακία, ποιος έχασε τη σοβαρότητα, να τη βρούμε εμείς, ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ και εγόμαστε, όπως και εγόμαστε, ρε παιδί μου. Ε? Αλλά, ας τη Νέα Μάκρη, 79χρονος, λέει, προέβη σε χρήση μεταλλικής ψησταριάς κατά παράβαση, λέει, των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας. Τρώει, λέει, ένα διοικητικό πρόστιμο 3.000. Και ο άλλος, είπαμε ότι... Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν λέτε καλά που υπάρχουν τώρα τα drone που πετάνε από πάνω, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλας και καταγράφουμε.

την αρχή. Μετά έχετε γεύρισούλες, λόγι βουνάρα χούλες. Για να δούμε, μην κάνει αυτό, άμα φυσάει κιόλα, τα πράγματα δεν είναι καλά. Λοιπόν, αυτά για τις φωτιές. Τα μάτια μας 14, ξαναλέω. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Τι γίνεται με τις φωτιές, με τις θερμοκρασίες. Είναι πράγματα συγκλονιστικά. Έβλεπα και διάβαζα χθες τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με τον καύσωνα. Και ειδικά τα προβλήματα, λέει, που έχουν στη Γερμανία και ψάχνουν να βρουν τώρα. Καταρχήν θα αλλάξουν τα δεδομένα. Δηλαδή η άσφαλτος έλειωσε. Διότι δεν περιμένανε τέτοιες θερμοκρασίες. Έβλεπα πλάνα στα κοινωνικά δίκτυα, άλλος έβαζε μέσα ένα κουτάλι και έβγαινε η άσφαλτος, λες και ήταν σούπα. Έγραφε η Deutsche Welle ότι κάποια στιγμή αρχίσαν να έχουν προβλήματα, λέει, τρένα, τα... Πού τα κάτσα τα βρω. Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κλπ. Γιατί η κατάσταση δεν είναι συνηθισμένη. Τώρα θα σας πω και θερμοκρασίες χθες. Ευτυχώς γιατί τα πράγματα βελτιώνονται από σήμερα. Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, είχε λέει κάτι. Καταιγίδες στο Παρίσι και τους δρόσισε λιγάκι. Και στην Ολλανδία επίσης τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Αλλά ξαναλέω, είναι συγκλονιστικό το γεγονός των θερμοκρασιών αυτών που σπάνε τα ρεκόρ η μία μετά την άλλη. Λοιπόν, για να σας πω τώρα τι είχαμε χθες το βράδυ. Για να καταλάβετε πώς περπατάνε τα πράγματα. Λοιπόν, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ουγγαρία. Κάτσε γιατί δεν βλέπω κιόλας. 43.7. Στη Βουδαπέστη. Στη Γερμανία, λέει, έσπασε το ρεκόρ θερμοκρασιών που καταγραφεί ποτέ. 41.7. Αυτό ήταν χθες, έτσι Κυριακή. Το Σάββατο είχε 41.5. Και εκείνο ήταν ρεκόρ. Στην Αυστρία, Wunderbar. Στη Βιέννη, 40 ακριβώς. Στην Τσεχία, 41.9. Στη Γαλλία, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε, 41.1. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, 41. Πολωνία, 40. Ιταλία, 39.8. Σλοβακία, 39.5 και στην Ισπανία 39.2. Εμείς καλά είμαστε. Θα μου πεις και τι έγινε, ψαλτσωθήκαμε που αυτή την περίοδο κλπ. Εντάξει, δίκιο έχετε. Νομίζω ότι η Ευρώπη βιώνει αυτά που βιώσαμε εμείς το 87. Τα θυμάστε, ή λίγο μεγαλύτερη. Όπα, κάτσε και θα κλείσουν όλα τώρα εδώ πέρα γιατί πετάω και τραβάω. Η Ευρώπη, λέει, στο τετραήμερο του καύσωνα φαίνεται να καταγράφει 12.000 απώλειες, παρακαλώ πάρα πολύ, ανθρώπινες απώλειες. Ξαναλέω, 12.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και μη μου πείτε τώρα ότι μπορεί αυτοί κάποιοι να μην είναι κλπ. Ναι, μπορεί να μην είναι, αλλά περισσότεροι, λέει, από 12.000 θάνατοι επιπλέον μέσα σε 3 μέρες αποκαλύπτουν και το πρόβλημα που υπάρχει. Εν τω μεταξύ, διάβαζα χθες από την Deutsche Welle πάλι ότι στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες δεν έχουν, λέει, air condition ούτε στα νοσοκομεία. Έχουν, λέει, μόνο στις αίθουσες, λέει, των χειρουργείων. Και δεν μπορούν, λέει, να βάλουν ανεμιστήρες. Διότι οι ανεμιστήρες, λέει, μεταδίδουν τα μικρόβια. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Αρχίζουν τώρα και ξανακουβεντιάζουν, αλλά υπάρχει μια πολιτική, έτσι, κόντρα και στη Γερμανία, Deutschland, για τα θέματα του αν πρέπει ή δεν πρέπει να επενδύσουν σε air condition. Το ίδιο γίνεται στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία βέβαια άρχισε να βρέχει. Κάπου έβλεπα αυτοί που πάνε καλά, λέει, πολύ καλά, είναι στην Ιρλανδία. Βρέχει, λέει, βροχή 19 βαθμούς Κελσίου. Όπως επίσης το Τόκιο. Μου στέλνε συμπατριώτης, ο οποίος είναι εκεί, μου λέει, μας δουλεύετε, μου λέει, εκεί πέρα μέσα. Εμείς εδώ, λέει, δεν έχουμε συνέχεια, λέει, βρέχει. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, ναι, αλλά αυτό το καλοκαίρι φέτος, λέει, έχουμε πάει τέλος Ιουνίου και βρέχει κάργα. Ωραία πράγματα. Είδατε, τώρα βέβαια αρχίζει η μεγάλη συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής, περί αυτό, περί εκείνο, περί τούτο, περί τάλλο. Αλλά όπως και να έχουμε, τα πράγματα αλλάζουν. Και κάπου έβλεπα και στοιχεία για τις θάλασσες. Εγώ σας έχω πει, αν δεν πάει Αύγουστος να πάει το καρπούζι 10 λεπτά, από ό,τι δεν βάζουμε μέσα. Έκανα το λάθος, τέλος πάντων.

πήγα προχθές. Πού πας καημένε Καραμίτσο, έλα πίσω. Μπήκαν οι άλλοι μέσα. Α, μην ας μπουνε, παιδιά. Εμείς είμαστε και μεγάλα παιδιά, δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Έβλεπα λοιπόν ότι η Μεσόγειος συν 7 βαθμούς λέει σε κάποιες χώρες, ειδικά Γαλλία, Ισπανία κλπ. Συν 7 βαθμούς από το μέσο όρο των θερμοκρασιών. Εμείς εδώ είμαστε λέει στα ίδια. Πάνω κάτω με μια μικρή απόκληση λέει μισό βαθμό πάνω από τα κλασικά η περιοχή μας. Λοιπόν, αυτά και για τις ζέστες και για τις... Βέβαια δεν χρειάζεται να πω, έτσι, πώς το λένε, φωτιές στη Γερμανία. Λέει, δεν δικαιολογούνται φωτιές στη Γερμανία. Σας έλεγα και τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, στα τρένα, στην πραγματοποίηση δηλαδή δρομολογίων κλπ. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία... η αλήθεια είναι ότι νιώθεις και λίγο περίεργα ακούγοντάς το. Πού το κάτσε, έχω και τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει η Deutsche Welle. Είναι παιδιά συγκλονιστικά για την κατάσταση η οποία επικρατεί. Μια κατάσταση που κάθε άλλο παρά λογική μπορεί να είναι. Βέβαια, ένα από τα άλλα θέματα τα οποία έπαιξε ψηλά χθες και νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό με την έννοια της εικόνας περισσότερο, είναι η ιστορία της φωτιάς η οποία εκδηλώθηκε σε ένα σπίτι το μεσημέρι της Κυριακής και τη γυναίκα, μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία πήδηξε από το μπαλκόνι και την πιάσανε στην Καλλιθέα αυτό, έτσι, και την πιάσανε, την ρέπιασε ένας ντελιβεράς, ένα παλικαράκι το οποίο ήταν από κάτω, λέει πίδα θα σε πιάσω, λέει η γιαγιά, πίδα και εγώ ήταν το σπίτι όλο και λοιπά, είχε φύγει από το σπίτι ο σύζυγος από την πίσω πόρτα, λέει. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, λέει, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Πήγαν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και λοιπά. Ευτυχώς η γυναίκα το μεταξύ πήρε λέει και τη σημαία μαζί της. Για να μην καεί η σημαία. 75 ετών η γυναίκα. Με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο άντρας της 80 ετών, αν δεν κάνω λάθος, με ένα τραύμα λέει στο πόδι. Τι να πω, την αρχή μετά πήγε λέει ο γιος, συγκλονισμένος και αυτός ο έρμος για την κατάσταση με το σπίτι κλπ. Αυτές οι φωτιές, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα σας. Γεια σου Τάκη, καλή εβδομάδα. Χριστούγεννα 79, 7ο σταθμός ραντάρ Σκύρουλη, άνεμος 115 μίλια. Μίλια. Πώς δεν μετακινήθηκε ο Σκύρος να πάει παρακάτω. Καλημέρα Τάκη, καλή εβδομάδα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Καλό απόγευμα σε σένα, γιατί είπαμε είσαι μπροστά εσύ. Στεναχώρια μεγάλη με αυτό που σημαίνει λύση στο κόμμα Κασελάκη. Καλά, νομίζω ότι, εντάξει τώρα, το κουβεντιάσουμε και αργότερα, γιατί θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη ιστορία μου φαίνεται λίγο, να το πω ευγενικά, μαϊμού.

0: έχει στείλει την πιο πολυπληθή ομάδα, 100 άτομα με 8 σκύλους, η Ολλανδία, η Σερβία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς δεν έχουμε στείλει. Θα μου πεις, έχουμε για να στείλουμε. Έχουμε για να στείλουμε. Και όχι τίποτα άλλο, να δείξουμε, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, μακριά είναι, το καταλαβαίνω, μέχρι να πάμε, μπορεί να έχουν τελειώσει τα πράγματα, αλλά να πάμε να συνδράμουμε μια χώρα. Βέβαια πάει μια επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης, ιδιωτική ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, θα έχουν, λέει, και drones και σκύλους και θερμικές κάμερες και σόναρ. Θα φύγουν καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο μέσω Μαδρίτης για να φτάσουν εκεί. Νομίζω ότι θα είναι 6 Έλληνες. Αλλά ξαναλέω, είναι ιδιωτική ομάδα που πάει. Θα μπορούσε, ξαναλέω, η χώρα η οποία έχει εμπειρία από τους σεισμούς να συνδράμει, να βοηθήσει. Συνολικά να ξέρετε ότι έχουν φτάσει στη χώρα 2.140 διασώστες με 128 σκυλιά, τα οποία είναι πολύτιμη αρρωγή στις προσπάθειες. Εν τω μεταξύ έχει σωθεί, παιδιά, ένα πιτσιρίκι, ένα μωρό, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι, πώς να το πω τώρα, το πρόσωπο της προσπάθειας για την να σώσουν, σύμβολο ελπίδας. Το μωρό, εν τω μεταξύ, έχει σηκωμένο το ένα χέρι, να ξέρετε, το αριστερό, ψηλά, σε γροθιά. Το έχουν φασκιώσει το κεφάλι και τα χέρια. Έχει και ένα μικρό τραύμα κάτω από τη μύτη το πιτσιρίκι. Αλλά είναι όλα τα λεφτά. Και αυτή είναι η ελπίδα, ακριβώς αυτή είναι η ελπίδα. Σε μια περιοχή που τραβάει τα πάρδινα, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα για το Μουντιάλ, μιας και λέμε και για το Μουντιάλ. Σήμερα έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8. Για τους 32 τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, Και Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30, κυρίες και κύριοι. Ενώ, όπως ακούσατε και νωρίτερα, η Νότια Αφρική ιτήθηκε από τον Καναδά. Ο Καναδάς περνάει στην επόμενη φάση. 1-0 ο Καναδάς. Δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ. Εκτάκτως κάνουμε παρέα. Τα έχουμε πει αυτά από τις 5 παρέα μέχρι.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιου που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πλεγμάτων μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπής των αποσπάσεων την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από το σεισμό στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Αν υπότε τραγωδία στην Κύπρο, χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι 2 παιδιά, 8 και 10 ετών, μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: όλα εδώ είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά σας εορτάζονται στον Πέτρο και τον Παύλο, διότι σήμερα το Αγιολό. Καταρχήν είναι πρώτη τελευταία μέρα του μήνα, Πλάκα, πλάκα το φάγαμε το μήνα στην πλάτη μας κι αυτός. Βέβαια, αυτό που λες Γιώργη, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά είναι το ρεζουμέ της ιστορίας, είναι ακριβώς όπως το έθεσες. Χωρίς πολλά πολλά λόγια, έτσι. Συνοπτικά, λακωνικά και περιεκτικά. Λοιπόν, Πέτρο και Παύλου, πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο σήμερα. Ανατολή του ηλίου στις 6 και 6 πρώτα λεπτά και να είμαστε καλά. Δύσης στις 9 παρά 8. Ο Απόστολος Πέτρος από τους 12 μαθητές καταγόταν από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Γιος του Ιωνά και αδελφός του Αποστόλου Ανδρέα. Σίμωνε, θυμίζω το όνομά του, και μετονομάστηκε, λέει, από τον Ιησού Κηφάς, δηλαδή Πέτρος. Ήταν έγαμος, φτωχός, αλλιεύς και ψαράς. Στο επάγγελμα, όταν κλήθηκε, λέει, από τον Ιησού στο αποστολικό έργο, άφησε τα πάντα και ακολούθησε, λέει, προθυμότατα τον Κύριο. Την ημέρα της Πεντηκοστής πήρε την πρωτοβουλία και κήρυξε τον Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Ίδρυσε την πρώτη χριστιανική εκκλησία, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια, τον Πόντο, τη Γαλατεία, την Καπαδοκία και την Βιθινία, για να καταλήξει στη Ρώμη, όπου και είχε μαρτυρικό τέλος. Σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω, επινέρωνος. Ενώ ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, ήταν, λέει, από τους Ιουδαίους της Διασποράς. Είχε εκγενετή στο δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη και γνώριζε καλά την ελληνική γλώσσα. Η μεταστροφή του, λέει, έγινε με θαυμαστό τρόπο όταν βάδιζε, λέει, προς τη Δαμασκό για να οδηγήσει, λέει, όσους χριστιανούς έβρισκε δέσμιους στα Ιεροσόλυμα. Ύστερα, λέει, από προπαρασκευαστική περίοδο ετών πήγε στην Αντιόχεια και πραγματοποίησε αποστολικές περιοδίες στην Κύπρο, τη Μικρά Ασία, την Ελλάδα, για να καταλήξει στη Ρώμη, όπου και αυτός είχε μαρτυρικό θάνατο, διότι αποκεφαλίστηκε. Στις 14 επιστολές του και στις πράξεις των Αποστόλων του Ευαγγελιστή Λουκά μπορεί κανείς να θαυμάσει και να ζήσει, λέει, τον ζήλο του Παύλου και τους κόπους και τους κινδύνους ο οποίος διέτρεξε. Αυτά διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου σήμερα. Χρόνια πολλά, ξαναλέω. Σως γιορτάζετε, τα καλύτερα. Εύχομαι και στον Πέτρο και στον Παύλο. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος. Κάτσε, γιατί βλέπω και η Παυλίνα, σωστά, και η Πετρούλα. Θυμάστε την Πετρούλα, την κόρη του πρώην Προέδρου, το συγχωρεμένο τέλος πάντων, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βέβαια, η Πετρούλα. Πετρούλα τώρα νομίζω ότι δικηγορεύει, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρεις, αλλά κι άλλα τα ξέρεις. Βέβαια, ναι, άλλο, όχι, μπερδεύεις, άλλο πράγμα αυτό. Και την Τετάρτη είναι Αγίων Αργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, στη γειτονιά μας έχουν βαλίδι σε μαστολισμό κλπ. Θα γίνει χαμός, θα έρθει εκεί και οι αρχές, θα έχουμε περιφορά αυτό κλπ. Χαμός. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, λέει, αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας, της Εκκλησίας Ελλάδος, το 1850. Ενώ σαν σήμερα, λέει, υπάρχει, δημοσιεύεται ένα άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τον τίτλο «Τις φταίει, ποιος φταίει». Και σύμφωνα με το άρθρο του Χαρίλα Τρικούπη, αυτός που φταίει για την πολιτική κρίση του τόπου ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος, 1874. Και σαν σήμερα το 2002, το θυμάστε... Το θυμάμαι, σαν τώρα το θυμάμαι, να ξέρετε. Έκρηξη σημειώνεται στα εκδοτήρια εδώ στον Πειραιά και τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός. Και στη συνέχεια αρχίζει να ξυλώνεται το κουβάρι της 17 Νοέμβρη. Σαν σήμερα. Το 2002, δηλαδή πόσα χρόνια πριν? 24 χρόνια, Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Ο Ριάννα Φαλάτσι σαν σήμερα γεννήθηκε, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Βασίλης Τερλέγκας, η Άννα Κουρή ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα φύγει ο μεγάλος Εμίλιος Βεάκης. Αλλά επίσης σαν σήμερα, για να δούμε, γιατί έχω σημειώσει και άλλα πράγματα για να είμαστε εντάξει, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, ζωγράφος, φεύγει σαν σήμερα. Θεωρείται, λέει, ο πατέρας ελληνικής θαλασσογραφίας. Και η Αμερικανή ηθοποιός η Κάθριν Χέμπορν έφυγε σαν σήμερα το 2003. Αυτά για να θυμόμαστε, δεν είναι κακό εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με τους Τούρκους, τι γίνεται με τους Ισραηλινούς και τους Τούρκους? Διότι φαίνεται, καταρχήν οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν, λέει, ότι αναγνωρίζει την γενοκτονία των Αρμενίων, κυρίες και κύριοι, Και αυτό είναι ένα ακόμα μέτωπο αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ επικύρωσε την απόφαση και προφανώς υπήρξαν αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Στη διάρκεια της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ, η Ισραηλή πολιτική ηγεσία επικύρωσε το ψήφισμα τοποθετώντας το εβραϊκό κράτος μαζί με άλλες δεκάδες χώρες που έχουν πράξει το ίδιο διεθνώς παρά τις πιέσεις και την επίσημη γραμμή άρνησης που τηρεί σταθερά η Άγκυρα για το ζήτημα αυτό. Η Άγκυρα λέει τα δικά της. 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι, Αρμένοι. Από το 15 μέχρι το 23, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι είναι σε μια κόντρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με το ζήτημα των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, ακούσατε νωρίτερα στους ειδήσεων ότι σύμφωνα με το Άξιος τα βρήκαν. Οι δύο πλευρές, δηλαδή Τεχεράνη και Ουάσιγκτον, σταματούν τα χτυπήματα τα οποία έγιναν Παρασκευή προς Σάββατο και Σάββατο προς Κυριακή, και τα χτυπήματα και οι απαντήσεις. Και την Τρίτη θα συναντηθούν για να τα πούν από κοντά, για να μην χάσουν την προθεσμία και την κουβέντα που γίνεται με αφορμή και τις υπογραφές που έπεσαν μεταξύ τους. Βεβαίως, να σας πω ότι οι αγορές που έχουν ανοίξει, ενώ έκλεισε γύρω στα 71 δολάρια την Παρασκευή η τιμή του Brent, τώρα είναι στα 72,3. Ψυχραιμία γενικά καταγράφεται. Το ελαφρύ το αμερικάνικο ήταν πριν στα 70, τώρα έχει πέσει στα 69,8. Άνοδο όμως καταγράφουν οι τιμές και στα δύο προϊόντα. Ενώ στα χρηματιστήρια στην Ανατολή που είναι ανοιχτά, βλέπω υποχωρεί λίγο η Ιαπωνία. Ανωδικά κινείται πάντως το Χονγκ Κονγκ, οριακά πάνω η Αυστραλία. Ενώ ο χρυσός είναι στα 4.076, άντε πες 77 δολάρια η ουγγιά. Όπως μου λέει και ένας φίλος μου, ο οποίος έχει τρέλα με αυτά τα πράγματα, μου λέει: αγόρασε ψαλτή. Τώρα μου λέει είναι η ώρα. Ρε κάτσε καλά, του λέω και λοιπά. Μα μου λέει: έχει φτάσει στα 5.300. Τώρα μου λέει: στα 4.000. Πάρε. Τι να πάρω, του λέω. Πάρε. Να σας πω, συγγνώμη που γελάω. Αυτή η ιστορία με τις λίρες που τα λαμόγια, ενώ τα κυκλώματα, ξέρετε, που παίρνουν τηλέφωνο σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια και βρίσκουν ηλικιωμένους ανθρώπους και τους λένε, ξέρω εγώ, βγάλ τα έξω γιατί το ρεύμα θα πέσει και αυτό κλπ. Όλοι φυσικλοί και αμπελίρες έχουν. Γιατί? Τι γίνεται? Δεν σας κάνει εντύπωση? Εμένα, να σας πω την αλήθεια, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Άλλο που ήθελα να σας πω και το έχω σημειώσει, γιατί το ξέχασα να σας το πω με αυτά που έλεγα νωρίτερα για τις εξελίξεις εκεί στην Βενεζουέλα, που σας είπα έχουν και βροχές τώρα και διάβαζα σε κάποιες περιοχές της χώρας έχουν και πλημμύρες. Δηλαδή τους κυνηγάει η τύχη αυτούς τους ανθρώπους. Όταν σας λέω τους κυνηγάει η τύχη, τους κυνηγάει η τύχη. Δεν σας έκανε πολύ μεγάλη? Δεν ξέρω αν είδατε ότι σε κάποια πλάνα που κατέγραφαν, προφανώς κάμερες ασφαλείας ήταν αυτές, τα λεπτά πριν από το, όχι τα λεπτά, το λεπτό πριν από τις ισχυρούς σεισμούς, στα κινητά τους χτύπησε ένα μήνυμα. Ήτανε γύρω στα 15 δευτερόλεπτα, λέει, πριν την έλευση του σεισμού που τους προειδοποιούσε για σεισμό. Το είδατε αυτό? Ρώτησα, να σας πω την αλήθεια, κάποιους εδώ που υποτίθεται ότι ξέρουν από αυτά τα πράγματα και μου είπαν είναι αυτό που ισχύει, λέει, και στην Ιαπωνία. Δηλαδή ότι υπάρχει μία, τέλος πάντων, εφαρμογή που πιάνουν κάποια κινητά κάποια μηνύματα που έρχονται πριν την έλευση του σεισμού. Κάποιοι, λέει, από αυτούς τους κατοίκους εκεί στη Βενεζουέλα που αντέδρασαν γρήγορα σώθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το βλέπω πολύ πιθανό, να σας πω την αλήθεια. Αλλά μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η εφαρμογή η οποία υπάρχει στα κινητά και η οποία, ξαναλέω, βοήθησε κάποιους να σωθούν. Οι ζημιές, εντωμεταξύ, ξαναλέω, είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή τώρα τα λέμε εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε θέματα, αλλά είναι στην κυριολεξία συγκλονιστικές. Λοιπόν, να πω και τις υπόλοιπες καλημέρες, γιατί κάποιοι δεν το θυμάστε κιόλας, και καλά κάνετε τώρα, γιατί δεν το θυμάστε ότι εμείς θα κάνουμε τα τριωράκια μας, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Καταρχήν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τα παλιά τρίωρα. Παναγιώτη, να σου πω την αλήθεια, το λέω και για άλλους ακροατές που μου λένε εδώ διάφορα πράγματα δικά τους. Είναι πώς θα μάθεις. Αυτή η ώρα, καλά βέβαια εμείς προετοιμαζόμαστε από την προηγούμενη μέρα και λοιπά κατά κύριο λόγο, αλλά και λίγο νωρίτερα που ερχόμαστε εδώ πέρα, λίγο, κάμια ώρα μια μισή πριν ξεκινήσουμε. Μου φάνηκε περίεργο, όχι δύσκολο, δύσκολο δεν είναι. Δεν έχει υπάρχει δυσκολία, αλλά μου φάνηκε περίεργο το 5. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Να πω χαιρετισμού στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά την Κατερίνα. Εκεί στην Αεκάρα συνεχίζουν και πάνε το πρωτάθλημα, το κύπελο, το πάνε βόλτα γύρω-γύρω. Ναι, τα βλέπα εκεί πέρα, τα βλέπω, μην νομίζετε. Λοιπόν. Καλημέρα, Κάμο, χαιρετισμού. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται με δουλειά, Κάμο, μετά τις εξελίξεις δικές σου? Γιατί εγώ μην νομίζεις, μπορεί να μην, αλλά τα διαβάζω όλα, τα έχουμε πει αυτά. Ο Θανάσης λέει, δεν υπάρχει, αλλά να σου πω πρώτα, μου λέει, δεν μάθαμε την αιτία της πυρκαγιάς στο διαμέρισμα της Καλλιθέας. Είναι ένα καλό ερώτημα, δεν υπάρχει απάντηση προς το παρόν. Το ψάχνει η πυροσβεστική, η αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής. Σοφία μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Κώστα, έχει τρελαθεί ο Κώστας πρωί-πρωί. Λοιπόν, Κώστα, κάθε μέρα έχεις μια τρέλα και εσύ κυνηγάς την κυβέρνηση. Τι έγινε, τι σου κάνει η κυβέρνηση? Τώρα απλώς για την κυβέρνηση θα τα πούμε και αργότερα γιατί θα έχουμε χρόνο. Έκανε απολογισμό χθες ο Πρωθυπουργός για τα 3 χρόνια. Είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από το τι έχει γίνει. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις. Θα τις πούμε μετά, κάνουμε και μια κουβέντα, αν θέλετε, γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχει πολύ ζεσταθεί το κλίμα για μη προεκλογική περίοδο. Δηλαδή θέλω να πω, με βάση αυτά που ακούμε επισήμως, άσε το ανεπίσημα, εμείς οι δημοσιογράφοι ενδεχομένως μαθαίνουμε και 5 πράγματα παραπάνω, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν περιοδίες πολιτικών αρχηγών, και σήμερα νομίζω ο Μητσοτάκης θα κάνει μια περιοδία το απόγευμα, το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη για την ακρίβεια, θα σας τα πω την επόμενη ώρα, τα κουβεντιάσουμε και αυτά, γιατί η ακρίβεια για μένα είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι μείζον θέμα για την οικογένεια. Βλέπω θα πάει στο Εγάλεο σήμερα. Υπάρχει προγραμματισμός για συνάντηση με τους πολίτες 6:30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Μία βλέπω ο Πρωθυπουργός, μία βλέπω τους πολιτικούς αρχηγούς. Σήμερα ο Ανδρουλάκης είναι στην Κάρπαθο Κάσο. Κάσο Κάρπαθο, ανάποδα. Ο Τσίπρας έκανε σύσκεψη με τα στελέχη του κλπ. Τους είπε 5 πράγματα γιατί άρχισε να υπάρχει και μια αριθμία από τις δηλώσεις που κάνανε οι εκπρόσωποι, οι οποίοι όταν καλούνται. Και αυτό έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία, το γεγονός ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι δεύτερο κόμμα λοιπόν ο Τσίπρας και η Ελλάς. Κάθε μέρα εκπρόσωποι του είναι στα κανάλια. Δεν σας κάνει εντύπωση το γεγονός αυτό? Βέβαια λοιπόν το γεγονός ότι κάθε μέρα είναι στα κανάλια, δεν μπορούν επί παντός επιστηντού να μιλάνε οι εκπρόσωποι. Άρα έπρεπε λοιπόν να υπάρξουν αυτοί οι σκιώδεις κυβέρνηση κλπ, η οποία είναι ειδική υποτίθεται σε συγκεκριμένα αντικείμενα, και σωστά κατά την άποψή μου θα πρέπει αυτοί να μιλάνε κλπ κλπ. Κάπου άκουσα και για τα οικονομικά του κόμματος του Τσίπρα. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία θέλει λεφτά. Θα μου πεις, και ποιος τα λέει αυτά? Τα λένε ενδεχομένως και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχουν κάτι χρέη δυσθεώρητα. Σωστή η παρατήρηση. Αλλά επειδή η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να φαίνεται, αλλά πρέπει να είναι, νομίζω ότι και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Όπως επίσης άκουσα και κάτι στοιχεία που ήρθαν στα αυτιά μου περί των οικονομικών ή μάλλον τέλος πάντων των χρημάτων τα οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση μεταξύ σφύρας και άκμονος αναφορικά με το που βρίσκεται και το τι θα κάνει. Βλέπω ότι υπάρχει μια πρόταση 65 συν 8 μάλλον, για να συγκληθεί πάλι ανώτατο όργανο για να αποφασίσει τι θα κάνει για την επόμενη μέρα, από τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας δεν προσκαλεί επίσημα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούν. Θυμίζω επίσης ότι μέχρι τις αρχές Ιουλίου θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Μετά, λόγω καλοκαιριού, πάνε για διακοπές, ερχόμαστε από το Σεπτέμβρη. 1, 2, 3, 4 έρχονται ακόμα, μου λένε, δημοσκοπήσεις. Αλλά για να ξαναγυρίσω λίγο στο βασικό θέμα, νομίζω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Πεντακάθαρα ακούω ονόματα τα οποία θα κατέβουν σε ψηφοδέλτια σε διάφορες περιοχές, από πολλά κόμματα, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι δεν είναι άστοχο αυτό που ακούγεται για διάφορους λόγους, ότι από το Σεπτέμβρη και μετά, όπως ορίζει και το Σύνταγμα, αλήθεια τι γίνεται με τη συνταγματική αναθεώρηση, προς πάντα πράγματα. Okay, κλείνει παρένθεση. Μιλάμε για το βασικό νόμο που διέπει τους όρους της πολιτείας, αυτής της πολιτείας που περπατάμε. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν και μετά όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Κρατήστε τα, παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης, τώρα μιας και λέμε για δημοσκοπήσεις, είδα κάποια στοιχεία αναλυτικά, τα ποιοτικά ξαναλέω και όχι τα αριθμητικά, απλώς τα ποιοτικά. Λοιπόν, τη GPO. Το ΠΑΣΟΚ λέει έχει καλύτερα στελέχη από την Ελλάς. Βέβαια τα στοιχεία, τα πρόσωπα της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα δηλαδή, δεν τα ξέρουμε όλα. Έτσι, είναι λίγο ακόμα προσωπικό το κόμμα σε γενικές γραμμές. Αλλά θα δούμε και τα υπόλοιπα τις επόμενες μέρες. Στα της αξιοπιστίας, ο Τσίπρας προηγείται του Ανδρουλάκη. Οριακά μεν, προηγείται δε. Υπάρχει βέβαια και το στατιστικό λάθος εκεί. Στο ερώτημα περί πολιτικής αλλαγής ή σταθερότητας, ο ένας στους τρεις του ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ της σταθερότητας και οι δύο στους τρεις υπέρ της πολιτικής αλλαγής, που είναι το κεντρικό σύνθημα του Ανδρουλάκη. Με εντυπωσίασα, να σας πω την αλήθεια. Τώρα για τα υπόλοιπα, να μην το ξεχάσω τώρα για τα υπόλοιπα, γιατί θέλω να πω και τα υπόλοιπα, γιατί φτάσαμε αισίως παρά 9, κυρίες και κύριοι, τώρα μπεις πρωί. Ο Δημήτρης μου λέει, για κάτσε να δούμε αυτό το μήνυμα, γιατί έχει ενδιαφέρον, επανέρχεται από την Μελβούρνη, γιορτάζει λέει η πόλη της Καβάλα σήμερα. Πολιούχος λέει ο Απόστολος Παύλος. Επίσης, Καβάλα γιορτάζει τα 113 χρόνια της απελευθέρωσής της από τους Βουλγάρους. Θα είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υπέροχα. Η καταρχήν η Καβάλα είναι υπέροχη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Κούκλα η Καβάλα. Βέβαια δεν είχε χώρους για στάθμες. Αυτό είναι μάλλον νου παπά Ευαγγέλιο. Παιδιά, πήγα μια φορά, τώρα δεν έχω πολύ καιρό. Λοιπόν, ξέρω εγώ, κάθε χρόνο έχω. Λοιπόν, γεμάτο από Βούλγαρους που ερχόντουσαν από πάνω κάτω και από Τούρκους. Το τι πούλμαν τουρκικό και αυτοκίνητο τουρκικό βρήκαμε, τέλος πάντων, τον φίλο μου τον Ηλία και τη σύζυγό του που είχαμε πάει. Αφού δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε, σας λέω. Να βρούμε θέση πάρκινγκ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Τι έκανε η υπομοιδά? Για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, πρώτη λένε τα μεγαλύτερα σπίτια να κοπούν σε δύο και να ρυθμίσουν στην αγορά. Καλά, αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Αλλά έχει βγάλει και άλλα η υπομοιδά. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση χθες με πολύ ενδιαφέρον. Κάτσε, γιατί τα έχω τα στοιχεία αυτά. Με αφορμή την υπόθεση του. Πώς το λένε, για κάτσε φιλακροατή, γιατί κάπου τα έχω όλα αυτά και πρέπει να σας τα πω, γιατί μιλάει και γιατί το γεγονός ότι αλλάζει ο τρόπος που θα πληρώνουμε, λέει, τα δημοτικά τέλη. Όχι από όλους τους δήμους, αυτό θα γίνει, λέει, από το 28, αν κατάλαβα καλά. Πού το, να το. Όχι, δεν το. Θα το βρω, δεν το έχω βρει. Λοιπόν, θα σας τα πω μετά τις 6, τα έχω τα στοιχεία αναλυτικά. Τώρα, να σας πω, για να πάμε και λίγο αλλού. Είδα μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε μεταξύ της κυρίας Κίμπερλι, της Αμερικανίδας πρέσβη και του Αντώνη Σαμαρά. Να ξέρετε ότι οι πρέσβεις, γενικά οι πρέσβεις, αλλά ειδικά κάποιοι συγκεκριμένοι πρέσβεις που παίζουν ενδεχομένως και άλλον ρόλο σε σχέση με την χώρα, κάνουν συναντήσεις οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται. Αλλά αυτή η συνάντηση που έγινε του Αντώνη Σαμαρά με την κυρία Γκυλφόιλ, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον γενικό, να ξέρετε. Η ιδέα ανακοίνωση που υπήρξε από την αμερικανική πλευρά για την συνάντηση αυτή είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είπε ότι η κυρία Γκυλφόη, γενικά η Αμερικανική πρεσβεία κλπ, η πρέσβη, συναντάται λέει με πρόσωπα τα οποία έχουν λέει ρόλο, ιστορικό ρόλο. Κάποιοι μου λέγανε ότι η συνάντηση κλείστηκε μετά από παρέμβαση έτσι Ελληνοαμερικανού, ο οποίος έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο και την κυρία Γκυλφόη. Και προφανώς έχει και καλές σχέσεις και με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που οι πληροφορίες λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά, κάνει και τηλεφωνήματα λέει κλπ. Με πρώτη στελέχη για την εμφάνισή του στο πολιτικό σκηνικό της χώρας πριν τις επερχόμενες εκλογές. Μάλιστα το στενό επιτελείο λέει του Αντώνη Σαμαρά ενισχύει λέει καθημερινά το δίκτυο υποστήριξης, τηλεφωνεί σε αρκετούς πολιτικούς φίλους του πρώην Πρωθυπουργού, είτε στην Πελοπόννησο που είναι η καρδιά της επικοινωνίας, είτε σε άλλες περιοχές και στην Μακεδονία και στη Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και φαίνεται ότι δεν θα αργήσει η ώρα της ανακοίνωσης. Για να δούμε τι θα προκύψει και τι μέλη γενέστη γύρω από τα ζητήματα αυτά. Μέλη γενέστη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννα. Χαιρετισμού στον Άγιο Νικόλαο τη Κρήτη. Τι κάνετε εκεί πέρα, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Τι ωραία η περιοχή σας, αγαπητέ Ιωάννη. Τι ωραία η περιοχή σας, όμορφη. Πάρα πολύ ωραία. Γενικά η Κρήτη είναι ωραία, δεν είναι. Με τους δρόμους εκεί λίγο να τα φτιάξετε και νομίζω ότι θα περπατήσουν καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Να στείλω την καλημέρα μου στη Σταυρούλα, στο Μπελόκηπου, στο Στέφανο, στο Γέρακα, το Σπύρο, στο Βοτανικό, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Έφη στη Ζωφριά. Τηλέφων, μάλλον καλημέρες που έχουν έρθει μέσω τηλεφωνικού κέντρου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά, παιδιά. Εδώ είπαμε, θα περπατήσουμε όλη αυτή την εβδομάδα. Να θυμίσω ότι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων έχουμε τον κύριο Γιώργο Βραχνό, μεγάλη επιτυχία. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο εορτάζων σήμερα, Πέτρος Μωραϊτής, ήρθε μετά από 6,5 χρόνια διακοπές. Μαύρο, πλάκωσε. Του λέω, είχε κόσμο εκεί που πήγες. Μου λέει, στην αρχή όχι, μου λέει, αλλά τώρα το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Μου λέει, πλάκωσαν. Βέβαια. Τώρα μου λέει, ήρθε η ώρα. Μάλιστα. 2-10-48-00-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνω. Λοιπόν, υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση. Ό,τι καλό θέλετε. Και περπατάμε εδώ παρέα. Καλημέρα, Λάζαρε. Ο Λάζαρος μου λέει: Γιώργο, καλή εβδομάδα. Το Πασόκ στελέχει έχει λέει. Αρχηγό δεν έχει. Μην τα ακούει αυτά ο Ανδρουλάκης, αλλά μόνο σου κακομίρι μου. Γιατί το μεταξύ ο Ανδρουλάκης τώρα πέρα από την πλάκα. Δύο φορές το έκανε το ζήτημα και κατέβηκε. Και άνοιξε τη διαδικασία. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη είναι ο άνθρωπος που μας έκοψε τα ηχητικά. Μπορεί να τα ακούσουμε την επόμενη ώρα, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Η κυρία Βερσάμι στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στον Sky 100,3. Για να κάνουμε και σήμερα, μάλλον από σήμερα, για μια εβδομάδα παρέα από τις 5 πάρα πολύ ωραία. Σωστά. Λοιπόν, τώρα τι άλλο θέλω να σας πω για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Θέλουμε 3-4 λεπτά για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και να μπούμε σε μια κανονικότητα μετά. Τι γίνεται με τα αεροδρόμια και τις καθυστερήσεις, Παλαιός εξοπλισμός αεροναυτιλίας. Ακόμα ο αριθμός των ελεγκτών λέει δεν μπορεί να καλύψουν τις ανάγκες του φορτώματος, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, θα σας τα πω μετά αυτά. Θα σας μιλήσω μετά και για το νέο σύστημα αυτόνομης καταβολής, λέει, των δημοτικών τελών. Κρατήστε το αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Έρχεται η ώρα του Μίδα. Το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, λένε πληροφορίες. Διάβαζα αναλύσεις για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και τις αντιδράσεις που προκαλεί το τσουνάμι που έχει πέσει πάνω στην Ευρώπη από τις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες. Και βλέπω λέει ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για να περικόψει λέει 11 δισεκατομμύρια η ΦΑΒΕ, η Volkswagen, για όνταμα. Θα απολύσει λέει, ή σκέφτεται να απολύσει. Θα κλείσει καταρχήν 4 γερμανικά εργοστάσια, γιατί κοστίζουν ακριβά σε σχέση με άλλες χώρες που έχει στήσει. Και η πρόθεση είναι να διώξει 100.000 εργαζόμενους. 100.000 εργαζόμενους, για βάλτε επί 3 άτομα, λέω εγώ τώρα, η μέση οικογένεια, 300.000 οικογένειες. Μια πόλη. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία μας. Θα μιλήσουμε και για τα στενά του Ορμούς, θα μιλήσουμε και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, γιατί σήμερα έχει σύσκεψη. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο και με τα πετρέλαια, γιατί αύριο είναι η τελευταία μέρα που υπάρχει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Θα τα πούμε αναλυτικά όμως όλα αυτά την επόμενη ώρα που θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως με τα Sky 100,3.
1: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως δήλωσε, στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς, κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν την διαφωνία του σχετικά με τα στενά του ορμούς. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εχθές στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ, πριν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δηλώσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τώρα δηλώσε χθες ότι η Ουκρανία, με συγχωρείτε, πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως υποπτή για αμέλεια. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχωρήσαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετέφεραν επιπλέον τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Αμώνη Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αδικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Στη Νέα Μάκρη, 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψισταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 0-1. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική, 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

Τραγουδάρα, καλημέρα σας. Με αυτά μεγαλώσαμε, να ξέρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Πώς το είπα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά. Εύχομαι χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πετρούλα και την Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα και πολύχρονος ο Πέτρος μας στο τηλεφωνικό κέντρο, λέει ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, καλημέρα. Εμείς, να ξέρεις, έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Δημήτρη, περπατάμε σήμερα, τραγουδάμε από τις 5 στο Λαϊκό Πάλκο εδώ του Sky 100,3. Θα περπατήσουμε έτσι όλη την εβδομάδα, μια και λείπει ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, για να ξεκουραστεί και καλά θα κάνει. Τώρα με την ευκαιρία του Άσματος, γιατί ήταν τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, κυρίες και κύριοι, να μην ξεχάσω, έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε και αυτή τη χρονιά. Μεγάλο ραντεβού Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο ανακατασκευάζεται. Περνάω και βλέπω εκεί κάτι μπολντόζες και καλά κάνουν και το ανακατασκευάζουν και το αλλάζουν και το κάνουν πιο σύγχρονο το στάδιο, εκεί που πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα για να χρησιμοποιείται και για αθλητικές διοργανώσεις. Λοιπόν, ξαναγυρίζω πάντως. Όλοι Μαζί Μπορούμε, λοιπόν, είναι το ετήσιο ραντεβού μας. Η συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ξαναλέω, το ραντεβού είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν άφυλα κερδός στη μεγάλη αυτή συναυλία η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεμβριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κανονίστε από τώρα την πορεία σας, γιατί το ραντεβού κάθε χρόνο οριοθετεί και την παρουσία πολύ κόσμου. Άρα, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, κάντε τα δέοντα από νωρίς. ticketmaster.gr. Μπείτε, κάντε την αγορά των εισιτηρίων σας. Έτσι κι αλλιώς για καλό σκοπό πάνε όλα αυτά τα εισιτήρια και το αντίτιμο, κατά κύριο και ουσιαστικό λόγο και ρόλο. Την καλημέρα μου, λοιπόν. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε την εβδομάδα αυτή που τελειώνει και ο μήνας. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Θυμίζω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα που πρέπει να τελειώσουμε με την ιστορία των ανελκυστήρων, ή όπως λέμε στα ελληνικά, τα ασάνσερ, να καταγραφούν. Ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε και με τον πρόεδρο εκεί των συντηρητών κλπ, που λέει ότι είναι μια απλή διαδικασία και ότι αυτοί που σκέφτονται το γεγονός ότι κοίταξε να δεις, δεν πειράζει, μην το γράψω γιατί κάτι θα έρθει μετά, καλό να είναι να το γράψετε, γιατί μετά μπορεί να έχουμε και πρόστιμα. Και είναι μια διαδικασία που πρέπει επιτέλους να ξέρουμε τι γίνεται με τα ασανσέρ τα οποία έχουμε είτε στην πολυκατοικία μας, είτε στο σπίτι αν είναι δίπατο, τρύπατο και είσαι σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, είτε είναι βεβαίως σε μεγάλα κτίρια τα οποία μπαίνει και κόσμος πολλής και πρέπει όλα αυτά και να ελέγχονται και να ξέρουμε τι μας γίνεται με το θέμα των ανελκυστήρων. Αύριο, εντωμεταξύ, ξαναλέω, είναι και η τελευταία μέρα και για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης το βλέπω 1,48, 1,49, έχει πέσει βέβαια, αλλά θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 15 λεπτά. Αν αρθεί το μέτρο, θα επιβαρυνθεί, όπως καταλαβαίνετε, από την επόμενη μέρα κατά 15 λεπτά. Αν, γιατί υπάρχουν και άλλα σενάρια που λέει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει κατά το ίμιση. Να πάμε τμηματικά, γιατί αν το 1,49 μπουν και 15 λεπτά, θα πάει στο 1,64 πάλι. Δεν υπάρχει, προσέξτε, επιδότηση στη βενζίνη. Άρα εκεί δεν θα επηρεαστεί. Επηρεάζεται μόνο από τις τιμές των... τις διεθνείς τιμές που λέμε των καυσίμων. Αλλά στο κίνησης έχουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι καταγράφεται μια ανωδική τάση στις τιμές λόγω των γεγονότων και τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η άνοδος είναι 0,70 τώρα στο Brent και 1,15 στο ελαφρύ το αμερικάνικο, 72,5 το Brent, 70 το αμερικάνικο. Την Παρασκευή κλείσανε πιο χαμηλά. Γύρω στα 71 ήταν το Brent, 69, 68 και κάτι ήταν νομίζω το αμερικάνικο. Όπως και να έχει,
φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον μια ψυχραιμία. Θυμίζω, σύμφωνα με το Axios, οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τα χτυπήματα, να πάνε σε διαβουλεύσεις κυρίως για τα στενά.

στο δρομολόγιο, στο... πώς να το πω τώρα, ναι, στο δρομολόγιο που είναι κοντά στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Έχει όμως και από την άλλη πλευρά κίνηση πλοίων. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ενδεχομένως λίγο μικρότερη σε σχέση με αυτό που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν πλοία τα οποία και βγαίνουν, αλλά και πλοία τα οποία μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ωραία. Και βεβαίως μέσα στον Περσικό κόλπο υπάρχει μια έτσι παρουσία μεγάλη πλοίων κάθε είδους και ύφους, τα οποία κάποια από αυτά είναι μπλοκαρισμένα από τις σχεδόν τις πρώτες μέρες του πολέμου που εκδηλώθηκε εκεί από τις 28 Φεβρουαρίου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Μας επηρεάζει σαφέστατα όλη αυτή η ιστορία. Αύριο θα δούμε και τις τιμές των καυσίμων. Ξαναλέω όμως ότι είδα πρατήρια και το Σαββατοκύριακο που κινήθηκα. Το κίνηση είναι και κάτω από 1,5 ευρώ το λίτρο. Η βενζίνη 1,89, 1,88. Βέβαια υπάρχει και σελίδα στο διαδίκτυο, παιδιά, σε πραγματικό χρόνο τι τιμές έχουν τα πρατήρια, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν θα κάνω ρεκλάμα εγώ για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Σας καλώ να βάλετε εκεί πέρα κάπου τιμές καυσίμων στα πρατήρια και θα τα βγάλουν τα ζητήματα αυτά για να ξεμπερδέψουμε. Τώρα, επειδή με ρωτάτε για το Μουντιάλ, δεν θέλω να σας πω, έχουμε φτάσει στους 32 πλέον. Τώρα αρχίζει να έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ, κατά την άποψή μου. Όχι και πριν δεν είχε, είχε, αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι αρχίζει να. Η φάση των 32, των 16, μετά πάμε στα πρώιμη τελικά, ημιτελικά, τελικά. Τελικό πότε είναι? Ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Και οι δύο ημιτελικοί είναι 14 και 15 Ιουλίου και αυτοί στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, χθες είχαμε τον Καναδά να επικρατεί της Νότιας Αφρικής, άρα ο Καναδάς περνάει στη φάση των 16 και περιμένει τώρα τον νικητή της αναμέτρησης Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει αύριο. 4 τα ξημερώματα. Σήμερα έχουμε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία. Τώρα εδώ σας θέλω, Βραζιλία ή Ιαπωνία? Εντάξει, και εγώ είμαι με τους Ιάπωνες είμαι, αλλά η Βραζιλία είναι μεγάλος παράγοντας του ποδοσφαίρου για ευνόητους λόγους και για την ιστορία. Και στις 11.30 Deutschland, Γερμανία, Παραγουάη. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μη γελάς, μη γελάς Γεώργιε, μη γελάς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα τα νέα. Συγγνώμη, αλλά λίγο ζηλεύω. Τι να κάνω, να το πω κι αυτό. Λοιπόν, είναι λέει δύο ποδηλάτες, ένα ζευγάρι, οι οποίοι, δικοί μας, η κυρία Ζωή Μπλετσάκη και ο κύριος Αλέξανδρος Ελευθερίου, που άφησαν πίσω, λέει, καριέρες, ανέβηκαν, λέει, για πρώτη φορά σε ποδήλατο και ταξίδεψαν, λέει, από την Κρήτη στην Ιαπωνία με το ποδήλατο. Άδερφέ μου. Χαρά στην υπομονή τους. Αλλά εκεί να πρέπει να γύρισε μια βίδα και σου λέει: «Αϊ, δεν θέλω τίποτα άλλο, σκόμα, φεύγω! Μακριά από μένα όλα!» Πω. Εντυπωσιακό. Ρεπορτάζ της κυρίας Κατερίνας Ρόβα, αν δεν κάνω λάθος το όνομα της συνάδελφου. Ο κύριος Ελευθερίου είναι από το Ηράκλειο, απόφυτος, λέει, μηχανικός περιβάλλοντος, με εξειδίκευση στην τηλεεπισκόπηση και την σεισμολογία. Και η κυρία Μπλετσάκη, με καταγωγή, λέει, από την Καστουριά, είχε σπουδάσει νοσηλευτική και εργαζόταν επί χρόνια στην Αγγλία. Τα πήραν στο κρανίο και σου λέει: «Έχε γεια, καημένε κόσμε, θα το απολαύσω εγώ, τελείωσε». Όπως παρακολουθώ, να σας πω τώρα βέβαια, αυτό είναι τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Παρακολουθώ στα κοινωνικά δικτύα, είναι κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ ωραίες. Ένας από αυτούς είναι ένας συμπατριώτης, ο οποίος γυρίζει όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, με ελάχιστα λεφτά. Θα μου πεις πώς τα καταφέρει, πού να ξέρω εγώ. Ας πούμε, πήγε στο Ιράν και τον εντυπωσίασε το Ιράν από ό,τι βλέπω. Και για τον κόσμο, την κουλτούρα δηλαδή. Καλά, βεβαίως οι Ιρανοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν και μακραίων ιστορία, δεν είναι τώρα. Αλλά και η χώρα, λέει, τον εντυπωσίασε. Θα ήθελα να πάω, να ξέρετε, στο. Εγώ είμαι και των ταξιδιών. Αλλά θα μου πεις και τι μας γίνει σε εμάς, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη. Για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια είναι εδώ. Η ακρίβεια, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα τρέξει και στην προεκλογική περίοδο. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι.

0: πάρα πολύ καλά στην καθημερινότητά σας. Γίνεται λοιπόν μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι προγραμματισμένη με εκπροσώπους βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Θα μετέχει ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κ. Μασούτης, θα είναι ο πρωθυπουργός, θα είναι ο αρμόδιος υπουργός, θα είναι ο κ. Θοδωρικάκος, δηλαδή ο κ. Χατζηδάκης, και βασικό αντικείμενο είναι η ιστορία για μια ακόμα φορά της εθνικής κυρίων, δηλαδή για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν περίπου 2.000 οι κωδικοί. Εμένα μου φαίνεται πως δεν πολύ περπάτησε, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή περίμενα, τέλος πάντων, θα μου πεις έτρεξαν και άλλα πράγματα στην πορεία, φίλοι ακροάτες. Αλλά θυμίζω ότι την Τρίτη αύριο λύγει το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο του μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Θα δούμε αν με βάση και τη σημερινή συμφωνία, η οποία είναι και ένας άσος στο μανίκι της κυβέρνησης, αν δεν ισχύσει από την Τετάρτη, αν θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία κυρίων και πάμε, ελπίζω πιο σύντομα, γιατί ακούω κάτι αυτή η συμφωνία να τρέξει από το Σεπτέμβρη. Ελπίζω να τρέξει γρηγορότερα, για ευνόητους λόγους, και να έχουμε πραγματικές μειώσεις στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος όγκος των πωλήσεων στις αγορές που κάνουν για τα καθημερινά προϊόντα των πολιτών. Έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι σε ετήσια βάση έχουμε 17,6% πάνω στο μοσχάρι, 10,6% σε μαργαρίνες και φυτικά λίπη, 16,2% σε αρνί και κατσίκι, 12,6% στα αλίπαστα, 5% πάνω καφές, 6% τα πουλερικά. Δεν είναι μικρές αυξήσεις. Και η μουρμούρα που προκύπτει, ευγενικά το λέω, για την ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη. Και τα επιχειρήματα του κόσμου είναι υπαρκτά και για ένα κομμάτι των εργαζομένων που παίρνουν το βασικό μισθό, είναι και νέα ζευγάρια, αλλά και των συνταξιούχων επίσης. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, αύριο, μέχρι αύριο, το σωστό είναι, επίδομα παιδιού, τα λεφτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, είναι 150 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή μια οικογένεια με τρία παιδιά θα πάρει 450 ευρώ. Αυτά όλα στον τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο έχετε δηλώσει στην ΑΔΕ. Περίπου, λέει, 1 εκατομμύριο οικογένειες, κυρίες και κύριοι, με παιδιά προφανώς, θα πάρουν από 150 ευρώ σε κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος πληρωμών μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου συζύγου ημέρους συμφώνου συμβίωσης έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ημέρους του συμφώνου συμβίωσης, που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου. Δηλαδή, 45.000 για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, που και σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Και ξαναλέω, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα όλοι εσείς οι οποίοι έχετε παιδιά, είναι δηλωμένα, έχουν τα δέοντα και τις προϋποθέσεις κλπ. Με βάση ότι έχετε δηλώσει και τον αριθμό της τραπέζης, λογαριασμό δηλαδή, για να κάνετε τα δέοντα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν και το ζήτημα αυτό. Είπαμε, λέμε, ρωτάτε και για τις φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις, παιδιά, πάνε μέχρι τις 15 Ιουλίου. Είναι καταληκτική ημερομηνία. Και η δόση που είναι να πληρώσετε, ή το εφάπαξ ανάλογα με το αν τέλος πάντων θα σας έρθει το μπουγιουρντί που λέω εγώ, είναι μέχρι τελευταία ημέρα του Ιουλίου να πληρώσετε την πρώτη δόση ή εφάπαξ. Με την ανάλογη έκπτωση ανάλογα με το πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική δήλωση. Αν το κάνετε τώρα, δεν έχετε νομίζω καμία έκπτωση. 2% ή καμία. Δεν θυμάμαι. Αλλά όπως και να έχει, η δόση, επαναλαμβάνω, ή η εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου, του άλλου μήνα δηλαδή. Από Τετάρτη μέρη ζωή μας και ο Ιούλιος, έτσι. Αύριο επίσης έχουμε και πανσέλινο, Γιωργάκη. Αν πιστεύεις αν αυτά και λοιπά, μήπως επηρεάσει και λοιπά και το νου σου, έτσι αύριο είναι ο πανσέλινος. Αλλά σήμερα που απολαύσαμε ένα φεγγάρι το βράδυ, η αλήθεια είναι. Εν τω μεταξύ έχουμε βγει στους δρόμους από τι ώρα σήμερα, από τις 3.30-4.00 παρά. Κοίτα και τα πατίνια. Τα πατίνια εν τω μεταξύ μαθαίνω, αλλά θα τα πούμε και μετά. Έρχεται αυστηροποίηση επιτέλους για τα πατίνια. Έχω να σας πω θεματάκια για τα πατίνια, γιατί δεν μου αρέσουν όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Έγινε η φορολοταρία, το ξέρετε. Πάλι την Παρασκευή υπάρχει κανένας που κέρδισε ή εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Ένας τυχερός κερδίζει, λέει, 50 χιλιάρικα. Άμα το βρείτε, πάρτε με τηλέφωνο, του πω κάτι που θέλω να του πω. Λοιπόν, 5 κερδίζουν, λέει, από 20 χιλιάρικα, 50 λέει από 5 χιλιάρικα και 500 από ένα χιλιάρικο. Εγώ και στο χιλιάρικο ευχαριστημένο είμαι. Το έχω ξαναπεί, δεν είμαι πλεονέκτης. Όχι. Αλλά τέλος πάντων. Να ξέρετε, κάθε φορά μπαίνω, κοιτάω, αλλά όπως μπαίνω, έτσι βγαίνω. Ψάχνω να βρω αυτό με το 50-άρικο. Όχι για άλλο λόγο, δεν έχει να κάνει, αλλά έτσι για το. Να μην το ξεχάσω. Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα, θα σα το πω μετά, κάτι την ντομάτες που έχουν, λέει, από την Τουρκία, οι οποίες, λέει, τις πιάνουν κατ' επανάληψη να είναι, λέει, με απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Κάργα! Όταν σας λέω κάργα, κάργα. Έχω την Πομιδά, για αυτά που κουβεντιάσαμε, θα σας τα πω αργότερα. Γιατί εδώ ο πρόεδρος Πομιδά με εφοδιάζει με το υλικό του, να είναι καλά. Να μην το ξεχάσω λοιπόν. Σαν χθες. Έλειπα, ήμουν στο εξωτερικό, παιδιά, να σας πω ότι μετά την εμπειρία μου. Ήταν που ανακοινώθηκε ότι κλείνουν οι τράπεζες το 2015. 28 Ιουνίου του 2015, 9.30 το βράδυ, λίγα λεπτά νωρίτερα, είχαν ανακοινωθεί τα Capital Controls. Και γυρίζω εκείνο το βράδυ από το εξωτερικό, είχα πάει για μια επαγγελματική, δεν θυμάμαι γιατί είχα πάει, κάπου είχα πάει στο εξωτερικό, και με το που έρχομαι στην Ελλάδα βλέπω ουρές έξω από τα ATM στο αεροδρόμιο. Το έμαθα, βέβαια, μου το έπανε, αλλά άλλο να το στο λένε και άλλο να το βλέπεις. Πότε, το 2015, περάσαν από τότε πόσο, 11 χρόνια. Τα θυμάστε? Τα θυμάστε, ε? Να, μπορείτε, ας μην τα θυμάστε. Να ξέρετε, έπαιρνα τα 40 ευρώ στις 3.30 τα ξημερώματα εγώ που πήγαινα για δουλειά στο άλλο μαγαζί. Λοιπόν, πώς τόσα δεν παίρναμε? 40, 60, 60, δεν θυμάμαι τι παίρναμε. 60 παίρναμε. 60 τη μέρα δεν παίρναμε.
1: 50.
0: Όχι, όχι, όχι. 20, 21 δεν έδινε 50. Σε αμέσως πετάς. 60 νομίζω πέραμε τη μέρα. Ναι, ναι, 20. Κυρία Δέσποινα, ζω πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν.
1: Ήμουν μικρή τότε, δεν θυμάμαι καλά.
0: Το καλύτερο. Εγώ δεν ήμουν μικρό, ήμουν μεγάλο. Λοιπόν, πω, τι τραβήξαμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλου ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από το σεισμό στη Βενεζουέλα, που πλέον έφτασαν τους 1.450 ο αριθμός των αγνών. Υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλεια. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Και σωστά μου λέει ο ένας φίλος μου κάτω από την Κρήτη. Μου λέει να πεις χρόνια πολλά και στον Παύλο τον Πολάκη. Προφανώς, χρόνια πολλά σε όλους εορτάζονται. Δεν θέλει ειδική μνήμα ο καθένας. Χρόνια πολλά και καλά. Σε όσους και σε όσες γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα ευχόμαστε. Μακροημέρευση, ανέφελα χρόνια. Τέλος πάντων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λέμε για μια ευχή, μας και πιάσει, όχι τίποτα άλλο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ωραία, ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Μ' αρέσετε, ωραία είναι. Να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, μη στεναχωριέστε. Καταρχήν ήταν 60 ευρώ τα λεφτά που παίρναμε, μου στείλατε αρκετή μηνύματα. Θυμάμαι, 300 άρια, τόσα παίρναμε. Που σαν χθες ξεκίνησε η ιστορία. Αυτές όμως, παιδιά, οι ουρές στα ATM. Βράδυ που ήρθα, την Κυριακή βράδυ, πω. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Το ζήσαμε κι αυτό. Τώρα μην αρχίσουμε τη συζήτηση πώς, γιατί και διότι και εφόσον. Είναι τι βιώσαμε. Τι βιώσαμε. 2015, δεν πολλά χρόνια πίσω. Έτσι δεν πρέπει και να ξεχνάμε, πρέπει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω, εδώ ένας φίλος μου, δεν λέω ονόματα για να μην βάλω ζητήματα, με αφορμή αυτό που σας είπα για τα κινητά στην Βενεζουέλα που είχαν πιάσει τους σεισμούς και λοιπά, μου λέει ότι τα εξής. Όλα, λέει, τα κινητά Android που έχουν, λέει, πάνω, είναι σαν σεισμογράφοι. Βέβαια εδώ δεν είναι σεισμός, είναι πρόδρομα κύματα του σεισμού, έτσι δεν είναι. Πρέπει, λέει, να είναι ακίνητα την ώρα του σεισμού. Και είναι, λέει, πιάνουν πάνω από 4,5, λέει, τα κύματα. Έτσι μου λέει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν τεχνικός κινητών πριν από 4 χρόνια. Δεν λέω παραπάνω στοιχεία, δεν χρειάζεται τα παραπάνω. Για τα τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, των ευρωπαϊκών χωρών, τα είπαμε και νωρίτερα. Ένα μόνο έχω να σας πω, ότι χθες είχαμε στην Ουγγαρία, μόνο αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο, 43,7. Στη Γερμανία 41,7. Η Γερμανία έσπασε ρεκόρ καταγραφής όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, και σας έλεγα για τα... Ακούστε τώρα στη Γερμανία. Deutsche Welle. Wunderbar. Λοιπόν, συνεχίζονται, λέει, τα προβλήματα λόγω καύσωνα σε βασικές υποδομές. Ακούστε, δίκτυο ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας έκλεισε αργά χθες το βράδυ, λέει, η σιδηροδρομική γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο λόγω τεχνικών προβλημάτων στις ράγες από τον καύσωνα. Κάπου έβλεπα σε αρκετές γερμανικές πόλεις, και στην Ελβετία το είδα αυτό, η άσφαλτος, επειδή δεν έχει το κατάλληλο μείγμα, γι' αυτό καταλάβετε. Ενώ σε εμάς που έχουμε πιο ψηλές θερμοκρασίες, έχουμε άλλο μείγμα και δεν έχουμε προβλήματα. Εκεί, λέει, έλειωνε, έγινε παχύρευση, λέει, η άσφαλτος. Σε αρκετά κρατήδια, δασικές πυρκαγιές. Στη Ρινανία Παλατινάτο εκκαινώθηκε, λέει, αργά ένα χωριό περίπου 650 κατοίκων λόγω, λέει, πυρκαγιών. Πυρκαγιές στη Βαβαρία και στη Σαξονία. Ενώ στο Χάρτς μια φωτιά, λέει, τέθηκε υπό έλεγχο. Λόγω υψηλών θερμοκρασιών αυξάνονται και οι βλάβες, λέει, στις υποδομές ηλεκτροδότησης. Στην πρώην Δυτική Γερμανία, φωτιές, λέει, σε μετασχηματιστές προκάλεσαν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Μέχρι και σήμερα κλειστή, λέει, η γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο. Χάος, λέει, από και προς την Πολωνία. Ενώ, λέει, πολλά προβλήματα στα δίκτυα κινητής, ίντερνετ και σε πακέτα που έχουν μαζί τηλεόραση και τηλέφωνο λόγω, λέει, υπερθέρμανσης του δικτύου. Βέβαια, αν η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη, λογικό δεν είναι. Δεν είναι παράλογο. Σας λέω, θυμηθείτε τι περάσαμε εμείς το 1987. Για θυμηθείτε. Σενταλίκες ψυγεία έβαζαν τους νεκρούς, το θυμάστε? Θα μου πει πρωί ρεψάλτη, αυτά θυμάσαι? Τα θυμάμαι, γιατί τι άλλο μπορώ να κάνω. Εμείς εντωμεταξύ, να ξέρετε, βλέπω εδώ πέρα θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί υψηλότερες στις χώρες. Καλά, εμείς έχουμε φτάσει 46-47 κάποια στιγμή, λέει, έχουν καταγραφεί. Τώρα, στη Γαλλία 46 υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί, στη Γερμανία το 41,7 χθες. Στην Ουκρανία 42 βαθμούς υψηλότερη. Στις βόρειες χώρες 35,6 στη Φιλανδία, η ανώτερη, 38 στην Σουηδία, 37,2 στη Φιλανδία. Στην Πολωνία 42 οι ανώτεροι. Εδώ εμείς, καλά, οι Ιταλοί επίσης έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω, 47-48, ε. Όχι τώρα, παλαιότερα. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, όλο αυτό το πράγμα. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω, σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω τώρα. Σας έλεγα νωρίτερα, βλέπω μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα και για την υπόθεση της, του διαγωνισμού με τη φορολοταρία. Λέω ο Μάνος, αυτή η φορολοταρία λέει, θα πρέπει να απασχολήσει λέει, τον Υπουργό προς κατάργηση. Λέει, πραγματοποιείται, λέει, δεν είναι άγνωστοι όροι. Οι όροι είναι, τώρα θα μπεις, πού να ξέρεις τώρα και εσύ και εγώ, ότι με βάση τι έχεις αγοράσει μέσω πιστωτικών καρτών ή πιστωτικής κάρτας, αν έχεις μία ή περισσότερες και είναι προφανώς το άφημί σου, μπαίνουν ως λαχνοί κάποιοι αριθμοί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που μου λέτε κι εσείς ότι έχω κάποιο φίλο που κέρδισε ένα ποσό κλπ, είναι λίγο, έχει μια αθολότητα λίγο η ιστορία αυτή κατά την άποψή μου. Μάνο, συμφωνώ με σένα. Λοιπόν, ο Μάκης μου λέει και τα 3 ευρώ που θέλουν να βάλουν, δεν είναι θα θέλουν να βάλουν, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τετάρτη στα πακέτα που έρχονται από την Κίνα. Θα μπει ένα ποσό 3 ευρώ μέχρι 150 ευρώ που κοστίζει το πακέτο. Λέει ο Μάκης το εξής. Έκατσα λέει και το έψησα λίγο στο, σε βάθος. Τα 2,25 λέει πάνε στα ευρωπαϊκά ταμεία και τα 0,75 πάνε στα ελληνικά ταμεία. Αυτό λέει δεν είναι εισπρακτικό μέτρο. Γιατί δεν τα πάνε λέει τα 0,75 στα ελληνικά επιμελητήρια που ματώνουν επιχειρήσεις. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, αγαπητέ μου Μάκη. Ξαναλέω, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Και μετά από πίεση που έχουν ασκήσει τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά τα εμπορικά, οι εμπορικοί σύλλογοι όλης Ευρώπης. Και είναι λογικό να ξέρετε, διότι, πώς να το πω τώρα, αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος προϊόντων τα οποία έρχονται από την Κίνα με τιμές πολύ πιο μικρές σε σχέση με ευρωπαϊκά αντίστοιχα προϊόντα, είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος, οικονομικός πόλεμος. Θα μου πεις γιατί οι Κινέζοι είναι πιο φθηνοί και οι Ευρωπαίοι είναι πιο ακριβοί. Ένας λόγος είναι ακριβώς ότι υπάρχει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπάρχει αυτή η ιστορία που είναι πολύ πιο φθηνό το εργατικό κόστος. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια ενίσχυση από το κινέζικο κράτος. Όπως και να έχει πάντως, το ζόρι του εμπορίου είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο Ευρώπης. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θυμίζω επίσης ότι αν μέσα λέει στο. Τώρα μπει όλα αυτά, τέλος πάντων, είναι τι δηλώνεται. Αν μέσα υπάρχουν λέει 3 διαφορετικά προϊόντα, θα είναι 3 ευρώ ανά προϊόν το οποίο θα χρεωθεί στο δέμα. Ωραία. Είναι όμως μια μεγάλη ιστορία, ξαναλέω, ξεκινάει από την Τετάρτη, από την 1η Ιουλίου. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές στον Πέτρο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα το κάνουμε αυτό που λες για τα τραγούδια, Αλεξάνδρα, παρόλο που εγώ είμαι πολυλογάς, αλλά θα το κάνουμε. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια τα οποία τα επιλέγουμε παρέα. Μάλλον τα επιλέγει, μην τρελαθούμε τελείως, η κυρία Βαρσάμι, αλλά είναι τραγούδια που μας αρέσουν και εμάς. Καλημέρα, Αθανασία. Η κολλητή μου λέει: Ιωάννα, παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκινούν οι διακοπές της, άκου να δεις, φίλε ακροατή, ξύπνησε πρωί-πρωί για να σας ακούσει. Η Ιωάννα, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη. Πού πας διακοπές, Ιωάννα, δεν μας είπες. Λοιπόν. Ποιος είναι ο Οδυσσέας, Τάκη? Καλημέρα και στον Οδυσσέα. Καλημέρα στον Ηλία από το Ήλιο. Τα πάνω νωρίτερα, δεν θυμάμαι. Κύριε Κιμιονή, χθες στην Καλυθέα, η 75χρονη που έπεσε λέει από τον πρώτο όροφο. Έκανε κάτι υπεράνθρωπο, λέει. Δεν άφηνε να κάνει. Ναι, δεν το είπαμε αυτό, η ηλική σημαία. Αυτό το είπαμε από το πρωί, κύριε Κιμιονή, από τις 5 ώρα το λέμε. Ήταν εντυπωσιακό, γενικώς ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι πήρε τη σημαία μαζί της. Αλήθεια σας το λέω. Εντυπωσιακό. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, όμως πριν πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, το πω μετά. Και για τις ντομάτες από την Τουρκία. που μου στείλατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κάποιοι φίλοι που γνωρίζετε πράγματα και θάματα. Αλλά θα μου πούμε και δύο-τρία πράγματα περί Μουντιάλ, αλλά με άλλη οπτική που και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Θα πούμε επίσης και για τα δημοτικά τέλη που πλέον από το 28. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. 26, 27, 1η-1η 28, 1η Ιανουαρίου του 28, είπε ο αρμόδιος υπουργός. Αν φτιαχτεί το κατάλληλο. Α, ναι, γιατί δεν ξέρουμε. Ακόμα μέχρι τότε θα έχουμε αλλάξει και κυβερνήσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Θα μπορεί ο Δήμος να αποφασίζει να δημιουργήσει άλλο μηχανισμό που θα στέλνει ετησίως, λέει, το ποσό των δημοτικών τελών. Και εμείς μπορούμε να το πληρώνουμε σε 12 δόσεις. Θα πήξουμε στις δόσεις. Μία ΟΕΦΙΑ, μία τα δημοτικά τέλη, μία. Τι άλλο. Κάτι θα βρούμε ακόμα. Οι φόροι, σωστά. Δεν μπορεί. Κάτι θα βρούμε ακόμα. Κάθε μήνα. Πώς το λένε, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Θα κάνουμε το τρενάκι της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε αργότερα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
9: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
10: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
13: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δώρο στροφό της Novibet.
14: Δώρο τροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr.
4: Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

0: εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Παιδιά, πέστε λίγο γρήγορα γιατί χύθηκε ο καφές πάνω μου. Κερδίζω κάτι από τη λοταρία που. Πώς έχει. Δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Ξαφνικά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σε όλους. Καλό δρόμο. Βλέπω στα της κίνησης λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση. Φύγατε για διακοπές κάποιοι. Τι γίνεται, παιδιά. Στο ρεύμα ανόδου βλέπω κάποια κινησούλα. Όχι όμως. Εντάξει, όχι συγκλονιστικά πράγματα για την ώρα αυτή που υποκαθίζουν κανονικές συνθήκες, είχε πιο πολύ κίνηση. Το ρεύμα ανόδου, παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάω πάντοτε. Και στο Χαϊδάρι είναι σαφώς καλύτερη εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών. Όπως επίσης, εντάξει, οι σχιστούς Καλαμαγκά είναι λίγο πιο φορτωμένοι, αλλά όχι πάλι ξαναλέω τραγικά πράγματα. Και πάει έτσι μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου, έτσι, με πολύ καλύτερους ρυθμούς και μετά ανοίγει τελείως. Τώρα στα υπόλοιπα της του Λεκανοπεδίου και στη λεωφόρο Φιλής είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα σήμερα, εκεί στο Καματερό τέλος πάντων, στο σημείο που πρωί-πρωί έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, για να δω λίγο και την παραλία, τι γίνεται. Τίποτα, και παραλία χαλαρή. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει το κλασικό του καλοκαιριού, έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι, γιατί να προλάβω μέχρι και τις 7 παρά που θα τελειώσουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η διοίκηση της ΑΧΕΠΑ, ο ανώτατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, λοιπόν, έστειλε μια επιστολή με αφορμή την απόφαση των Αμερικανών να πουλήσει κινητήρες αεροθουμένων περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Ο ανώτατος λοιπόν πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, να το πω έτσι, εκ μέρους λέει των 1,2 εκατομμυρίων Έλληνο-Αμερικανών και φιλελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστειλε λοιπόν μια επιστολή στα πολιτικά κόμματα, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, σχετικά με την απόφαση της Αμερικανικής πλευράς. Και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα πράγματα γύρω από την συμπεριφορά της Τουρκίας και λέει σε κάποιο σημείο ότι η Τουρκία επανειλημμένα έχει αποδείξει ότι δεν είναι ούτε αξιόπιστος σύμμαχος, ούτε αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος για την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ ή τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν ακολουθεί με συνέπεια πολιτικές που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια, αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και αγνοούν το κράτος δικαίου. Μεταξύ άλλων, ξαναλέω, στην επιστολή της ΑΧΕΠΑ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα, 7-8, δηλαδή Τρίτη-Τετάρτη, έχουμε την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, όπου εκεί θα υπάρξει και συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, κατηδίαν συνάντηση θέλω να πω, με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Κατ' επανάληψη, ο Τραμπ έχει μιλήσει με εγκομιαστικά λόγια για τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή μιλάμε για την Τουρκία, έχω μπροστά μου μία είδηση που λέει ότι τελευταία φορά 16 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, σε μια μεγάλη ποσότητα λέει με ντομάτες που εξήγαγε η Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντοπίστηκε, λέει, μια δραστική ουσία, ένα εντομοκτόνο που δεν επιτρέπεται, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη ουσία είναι γνωστό, λέει, ότι μπορεί βραχυπρόθεσμα να επηρεάσει την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο, ενώ έχουν κατεγραφεί με τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας, λέει, επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε περιπτώσεις σημαντικής έκθεσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που προϊόντα τα οποία έρχονται από την Τουρκία εντοπίζονται σε ελέγχους να έχουν λιπάσματα ή τέλος λιπάσματα, ουσίες οι οποίες απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά 24 φορές, λέει, το δεύτερο τρίμηνο του 26 έχουν απορριφθεί προϊόντα από την Τουρκία τα οποία σε ελέγχους εντοπίστηκαν να έχουν, επαναλαμβάνω, φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, με αφορμή αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για τα δημοτικά τέλη, έχω μπροστά μου λοιπόν μια ανακοίνωση που έβγαλε η Πομιδά για τις αλλαγές με βάση το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα για τα ακίνητα, τις γνωστές αγκελάδες του συστήματος μαζί με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, το τέλος ακίνητης περιουσίας που βαραίνει τους ιδιοκτήτες και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων βαραίνει τους χρήστες των κτηρίων, ενοικιαστές, ενοποιούνται στο νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο έρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα υπολογίζεται πλέον από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1/10 εκείνου που θα όφυλαν αν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λέει η Πομίδα. Απαλλάσσεται, λέει, από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης το δικαίωμα του Υψούν. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας έχουν διάρκεια μέχρι 12 χρόνια και, όπως είπαμε, η ίσπραξη των δημοτικών τελών επί ακινήτων περπατάνε με άλλον τρόπο. Αυτό που σας είπα, ότι από την 1η-1η-28 κάποιοι, όποιοι δήμοι αποφασίσουν, οι πιο πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω, θα φύγουν, θα βγάλουν από το ρεύμα τους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί δεν τα παίρνανε τα λεφτά με λίγα λόγια, τα παίρνανε με καθυστέρηση. Και θα στέλνει ο κάθε δήμος τον μπουγιουρντή, μάλλον μια φορά το χρόνο, και εσύ θα μπορεί να το πληρώνεις σε 12 μηνιαίες δόσεις, αν θέλεις, ή εφάπαξ και να τελειώνεις, ανάλογα με τα ποσά τα οποία θα προκύπτουν. Λοιπόν, αυτά τελειώσαμε. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Δέσποινα Χρυσοπούλου σήμερα. Θα επιστρέψουμε 7 και 4 με την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής και με καλεσμένους. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?

0: ακούς το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιο. Γιατί αξίζει.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα.
9: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Τος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Περσαμπόλια και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στην αρχή συνταξία, ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λιβανό, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20 σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λιβανό, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχει ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Στο μεταξύ, χθες η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η απόφαση θα πρέπει πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωση του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια. Αδιευκρινίστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Προσθετές φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του αναφερόμενο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
1: Πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις, γιατί έτσι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα με σταθερούς όρους οι πολίτες, οι εργαζόμενοι. Και νομίζω ότι είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
0: Οι καθημερινές δυσκολίες και το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το ονομάζουν υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βασικές προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία νέας αρχής καταναλωτή για τον έλεγχο της αγορά σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση σε καύσιμα και ενέργεια, καθώς και η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
2: Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στη τσέπη του ελληνικού λαού.
0: Πήρα στις τράπεζες ότι λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.
3: Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 35 που σχεδιάζουν το 2028, ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, η συγεία των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζουν.
0: Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, χθες πήδηξε 76χρονη ένικος διόροφης κατοικίας στην Καλυθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Νωρίς σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλυθέας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας πολυεγκαυματίας από φωτιά νωρίς χθες το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Άλλα δύο άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική ερευνά το ενδεχόμενο. Η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμόνη Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου, ενώ στη Νέα Μάκρη 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψυσταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Ήδη από χθες και για τις ημέρες από Κυριακή ως Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανούρμου και Κατεχάκη θα κλεινούν στις 10 παρά 20 το βράδυ 2,5 ώρες νωρίτερα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ο ΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ,
5: θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ,
5: θα έρθει από μένα.
6: Αμέ,
5: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα έξω, ή τουλάχιστον δεν έχουμε συμβάντα που να μην τα έχουμε συνυπολογίσει καθημερινά. Τι εννοώ? Αν εξαιρέσουμε την έξοδο από το λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή από την Ιεριώνια Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, ερχόμενη προς το Νέο Φάληρο, η έξοδος λοιπόν του λιμανιού του Πειραιά, που είναι βεβαρημένη. Αν είναι λόγω της ώρας, επειδή έχουν φτάσει κάποια πλοία, σε λίγο θα βελτιωθεί. Αν εξαιρέσουμε την Κηφισού και τον Σκαραμαγκά στα συνήθη από τα σημεία που περιμένουμε να μας καθυστερήσουν, το μόνο που μένει επί της ουσίας είναι η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, η οποία έχει ανατμήματα όμως καθυστερήσεις, δηλαδή είναι και αυτή καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Το μόνο που έχω να σημειώσω επί της ουσίας, Δέσποινα, σήμερα το πρωί είναι πως ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα καθυστερούμε στο ύψος του Ασπροπύργου. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση. 5 το πολύ 8 λεπτά. Αλλά οφείλουμε να την σημειώσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα, Χριστίνα.
8: Καλημέρα, Ντέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία και εκεί έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρο.

0: βόρεια υπηρετικά ουρίνα. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Δέσποινα.
1: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: είμαστε, καλημέρα σας. Τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Εκτός από την Καβάλα που έχει προστάτη Πέτρο και Παύλου, και έχει και η Κόρινθος, μου λένε. Άρα χρόνια πολλά και σε όσες πόλεις γιορτάζετε. Έχετε σήμερα τον προστάτη Πολιούχο, είτε Πέτρο είτε Παύλο. Τα καλύτερα εύχομαι γενικώς, ή έχετε κάποια επέτειο για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, και κίνηση δεν βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Αυτό έλεγα τώρα με την κυρία Σούζη. Λέγαμε για το Σαββατοκύριακο που είχε κίνηση και δεν είχε κίνηση. Εδώ στην παρέα μας, δεν την αφήνω να
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, για να μας...
1: αέρα.
0: Αέρα. Μα εχθές είπα τα στοιχεία του Μετεό και έλεγε, λέει, πάνω στην Μπεντέλη είχε ρηπή ανέμου 114 χιλιόμετρα.
1: Λογικό, δεν είναι.
0: Σε μεταφέρει κανονικά.
1: Στην κορυφή, ναι. Λογικό είναι. Αλλά είχε και κάτω, δηλαδή κάτω στο Λαύριο, στο Θυμάρι, κάτω μας πιάνει.
0: Στο Λαύριο είχε 98 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Είναι, είχε και παραπάνω ώρες. Δηλαδή εχθές και άρχισε και νωρίς. Άρχισε από τις 4 η ώρα το ξημέρωμα να φυσάει υπερβολικά. Ενώ είχε κόψει λίγο το βράδυ και λέγαμε
0: Παρασκευή προς Σάββατο σε εμάς είχε πολύ.
1: Πολύ. Εμάς ήταν πολύ. Κάτω εκεί Σάββατο προς Κυριακή το πολύ,
0: okay.
1: Όπου κράτησε περίπου μέχρι το μεσημέρι το πάρα πολύ, λίγο μέχρι τις 12 η ώρα, ξέρω εγώ. Μετά έκοψε λίγο, αλλά εκεί που έλεγε άχοδεα έχει κόψει, πέταγε κάτι ρηπές. Παναγία βοήθεια.
0: Σήμερα θα είναι καλύτερα, νομίζω.
1: Σήμερα θα είναι καλύτερα μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο,
0: okay.
1: Και αύριο ακόμα καλύτερα μέχρι 6 μποφόρ, δηλαδή 3 Τετάρτη εξασθενούν λίγο οι άνεμοι.
0: Και
1: την Τετάρτη, οπότε ανεβαίνει λίγο, αλλά θα έχει και απογευματινές μπόρες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρειο-δυτικά.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη, δυτικά βόρεια και την Πέμπτη, δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
0: Λοιπόν
1: τρεις μέρες με απογευματινή αστάθεια, με εξασθενημένους βοριάδες, γι' αυτό άλλωστε έχει και την αστάθεια αυτή, και βεβαίως μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μπορώ να πω κάτι.
0: Παρακαλώ. Μην πείτε, κυρία Τζόλη, μην πείτε. Καταρχήν, μου επιτρέπετε να πω, βλέπω βροχές στην κεντρική Ευρώπη. Βλέπω να βρέχει στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Είναι στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη σελίδα της.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει συννεφιά σε ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής Ευρώπης.
1: Αλλά φαίνεται... και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι οι βροχές ενδεχομένως να βοηθήσουν λίγο να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι.
1: Κάτι, βέβαια. Ούτως ή άλλως αυτό κινείται ανατολικά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, σιγά-σιγά όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει ανατολικότερα.
0: Okay. Δεν περνάει πάνω από εμάς.
1: Όχι, αλλά θα
0: γιατί θα σπάσει, ναι, ο αέρας.
1: Κοίτα, δεν μπορεί να μην κάνει ένα καύσωνα και στην Ελλάδα.
0: Καλά, παιδί μου, αυτονόητο είναι.
1: Αλλά δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είναι. Αυτό που λέω, δεν τελειώνουν οι θερμές αέριες μέσα από την Αφρική με τίποτα. Εκείνο που θέλω να πω είναι άλλο. Επειδή ακούστηκε ότι το Ελνίνιο φέτος θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι, όντως. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Εκείνο που ακούστηκε όμως είναι ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα με πολύ ισχυρούς καύσωνες φέτος. Φέτος.

0: Okay.
1: Επειδή ακούστηκε, να πω ότι δεν ξέρουμε καν πώς θα επηρεάσει ακόμα την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Όχι την κουτσουλιά που είναι η Ελλάδα.
0: Άρα να μην βιαζόμαστε με την καλή.
1: Προφανώς να μην βιαζόμαστε, okay. Να μην ακούμε ό,τι κυκλοφορεί γενικώς. Διότι λέω και πάλι, βέβαια είναι πολύ ισχυρό ενίνιο. Ναι, θα επηρεάσει τις περιοχές του Ειρηνικού και όλο εκείνο το κομμάτι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει το προηγούμενο ισχυρό ενίνιο. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 97-98, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Ήμουνα στην ΕΜΗ.
0: Πριν 30 χρόνια σχεδόν.
1: Ναι,
0: 20.
1: Πολύ ισχυρό.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέψω ότι ακόμα θυμάμαι ότι δεν επηρέασε πολύ την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Ακόμα το θυμάμαι. Ήμουνα στην ΕΜΗ και δουλεύαμε και λέγαμε πω τι
0: και
1: θα γίνει.
0: Ελλήνια, θα κάνει, θα κάνουν,
1: και τι θα κάνουμε, και αυτό και το ισχυρό και το πολύ.
0: Μάστε.
1: Αυτό ίσως είναι ακόμα πιο ισχυρό. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Κάποια στιγμή θέλω μια από τα ραντεβού μας να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για το Ελνίνιο. Δηλαδή κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, πώς προκύπτει, γιατί είναι πιο έντονο φέτος ή ξέρω εγώ αν παίζουν κάποιοι παράγοντες ρόλο. Να κάνουμε μια κουβέντα για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
1: Είναι ένα φαινόμενο, είναι ισχύει πάντα, εξαπανέκαθεν. Δηλαδή
0: ναι,
1: είναι
0: ρε,
1: ο κύκλος
0: ότι...
1: πώς να σου πω, ο κύκλος του καιρού,
0: okay,
1: να το πω έτσι.
0: Okay, okay.
1: Δεν μπορεί να μην γίνει. Απλά φέτος φαίνεται να είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να ανέβει πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας, περισσότερο από ό,τι συνήθως στις περιοχές εκεί του Ειρηνικού ωκεανού.
0: Που έτσι κι αλλιώς επηρεάζει και το πλανήτη προφανώς.
1: Βεβαίως επηρεάζει και το πλανήτη.
0: Το θέμα είναι πώς θα τον επηρεάσει.
1: Ακριβώς.
0: Και πόσο θα τον επηρεάσει.
1: Ακριβώς. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Αστήρα μας.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ,
0: λοιπόν,
1: ευχαριστώ που μου δώσατε το χρόνο.
0: Μα είναι δυνατόν. Για το ρωτάμα μου λέει να το πω. Γιατί δεν το πείτε. Προφανώς έχουν ενδιαφέροντα όλα αυτά για τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να περπατήσουμε και την ώρα αυτή. Να στείλω την καλημέρα μου στη Βάσο. Και στα Γιάννη Τσάλι, για τον υποψιάζομαι για εορτάζοντα πολιούχο, καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη που μου στέλνει πάλι μήνυμα. Νίκο, νωρό μήνυμα αυτό που βάζεις, με αφορμή την, τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία έρχονται σε χώρες, σε νησιά δικά μας, και έρχονται κυρίως από την Τουρκία, γιατί είναι και πάρα πολύ κοντά. Λογικά πρέπει να γίνονται έλεγχοι, λογικά λέω, έτσι, η αλήθεια είναι, τώρα παραπάνω δεν μπορώ να σου πω. Ο Κώστας με ρωτάει για τον Μενέντες. Ο Μενέντες νομίζω πως είναι φυλακή, αν δεν κάνω λάθος, με αφορμή όλα όσα έγιναν και τις καταγγελίες που έγιναν και για τη σύζυγό του, θυμίζω, και για τα δώρα που είχε πάρει από την Αίγυπτο. Πάλι αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μόνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5. Και Unlimited Plus. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν 5-10 ετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ.
7: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
11: www.ktismabathandroom.gr.
12: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
13: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
14: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
13: Με κοροϊδεύεις.
11: Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
13: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
14: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
15: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
14: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
16: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
17: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Pace Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και σκουφάει

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Αυτό είχε συγκεκριμένα στάδια. Είχε τη συλλογή των δηλώσεων με διευθυνσίες από τους πολίτες, την προανάπτυξη, την ανάπτυξη, την υποβολή ενστάσεων από όσους διακονούν, την εκδίκαση των ενστάσεων από τις επιτροπές, την ενημέρωση της θεματολογικής βάσης με το αποτέλεσμα της εκδίκασης, την παράδοση της ολοκληρωμένης βάσης στο τέλος στο φορέα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί το θεματολόγιο.
3: Μάλιστα.
2: Άρα το θεματολόγιο είναι το τελικό προϊόν, το λειτουργούν σύστημα που αντικαθιστά πλέον τα υποθηκοφυλακία.
3: Okay.
2: Από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί σε μια περιοχή το κτηματολόγιο, κάθε μεταβίβαση, κάθε εγγραφείο δικαίωμα περνάει από εκεί.
3: Μάλιστα.
2: Και εκεί αρχίζει και το δικαίωμα των πολιτών των 8 ετών για τις περιπτώσεις του αγνώστου στις αρχικές εγγραφές. Δηλαδή έχουν 8 έτη μέσα στα οποία μπορούν να
3: πάνε να δηλώσουν,
2: να κάνουν ενέργειες, ναι, πριν αυτά τα αγνώστου γίνουν ελληνικό δημόσιο.
3: Μάλιστα. Για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα οποία δεν δηλώθηκαν μέσα σε 8 χρόνια περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου.
2: Σωστά.
3: Ωραία.
2: Όχι, δεν δηλώθηκαν, δεν έγιναν ενέργειες μετά τις αρχικές εγγραφές.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αρχικές εγγραφές θεωρητικά έχουμε σήμερα.
3: Μάλιστα.
2: Με αυτό που έχει συμβεί με την ολοκλήρωση της κρηματογράφησης.
3: Μάλιστα. Τώρα, πού βρισκόμαστε λοιπόν σε σχέση με την συλλογή όλων αυτών των στοιχείων και τη διαδικασία? Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία?
2: Ακούστε, γιατί δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο για να προλαβαίνω να αναλύσω.
3: Σωστά.
2: Λοιπόν, η κτηματογράφηση λοιπόν έκλεισε αλλού στο στάδιο της προανάπτυξης, αλλού στην ανάπτυξη, αλλού στις ενστάσεις, αλλού στην ενημέρωση της βάσης που δεν έχει γίνει ακόμα με το αποτέλεσμα της εκδίκασης της ένστασης. Με άλλα λόγια, έχουν παραδοθεί αρχικές εγγραφές ημιτελείς στο λειτουργικό κτηματολόγιο. Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Ότι οι πολίτες αναλαμβάνουν να καθαρίσουν μόνοι τους, εντός εισαγωγικών, το καθαρίσουν εντός εισαγωγικών, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά τις εκκρεμότητες αυτές, με την συνδρομή δικηγόρων και μηχανικών για τους οποίους θα πληρώσουν από την τσέπη τους.
3: Μάλιστα.
2: Ανάλογα με τη φάση λοιπόν που βρισκόταν η περιοχή τους, όταν το δοσού του φορέα αποφάσισε την περίοδο της κτηματογράφησης, ο πολίτης πρέπει να προσφύγει εξωδικαστικά ή δικαστικά για να οριστικοποιήσει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια κίνητα δεσμευμένα τα οποία δεν μεταβιβάζονται, δεν υποθηκεύονται και δεν διεκδικούνται χωρίς δικηγόρους έξοδα. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν ενέργειες οι πολίτες.
3: Κατανοητό. Ερώτημα. Κατάλαβα τι λέτε. Ερώτημα. Ποιο ποσοστό είναι αυτό το οποίο είναι σε αυτή την κατηγορία? Μπορούμε να το υπολογίσουμε?
2: Σαν ποσοστό δεν μπορώ να σας αναφέρω ακριβές νούμερο. Μπορώ να σας πω όμως ότι σίγουρα αφορά τουλάχιστον τον 1 στους 4 Έλληνες πολίτες.
3: Άρα το 25% με λίγα λόγια.
2: Ναι, γιατί.
3: Ωραία, ξέρετε, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, ωραία. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Λοιπόν.
3: Αυτό το. Να το πω διαφορετικά. Φαίνεται στον κόσμο ότι, ρε παιδί μου, καταρχήν δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με το κτηματολόγιο. Δηλαδή πρέπει να στείλει δικηγόρο ή κάποιον ειδικό να πάει να δει αν ένα κίνητο είναι καθαρό, δεν είναι καθαρό κλπ. Αυτό και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων, όπως γίνεται τώρα, έχει προβλήματα που έχει να κάνει με τον αριθμό του προσωπικού που δουλεύει στο κτηματολόγιο.
2: Θα σας πω τι έχει γίνει. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο φορέας όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε, έπρεπε να έχει ήδη προετοιμαστεί. Δυστυχώς όμως δεν έγινε η προετοιμασία αυτή. Δηλαδή το κτηματολόγιο αυτή τη στιγμή έχει, απαιτούνται για να λυθούν αυτές οι υποθέσεις, έμπειρο προσωπικό με βαθιά γνώση των πράγματων δικαίου των κτηματολογικών διαδικασιών. Αυτό το προσωπικό δεν υπάρχει στην αγορά εργασίας. Έπρεπε λοιπόν ο φορέας να έχει ήδη στελεχώσει επαρκώς το φορέα, ώστε οι παλιοί έμπειροι υπάλληλοι να προλάβουν να εκτελέσουν τους νεότερους. Αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο αυτό, και οι έμπειροι υπάλληλοι που αναφέραμε, υπό το βάρος της εκτέλεσης που καλούνται να επιφορτιστούν, παρετούνται. Φεύγουν για να σώσουν την υγεία τους. Δηλαδή η εμπειρία τους στην αγορά είναι δυσέβρετη και γίνονται ανάρπαστοι από δικηγορικά γραφεία, συμβολιογράφους, τελικές εταιρείες.
3: Άρα βρίσκουν άλλη δουλειά με λίγα λόγια.
2: Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε αυτούς εδώ.
3: Καλά, πώς να τους κρατήσει? Υποχρεωτικό δεν είναι τίποτα. Να σας πω.
2: Θα μπορούσε ο φορέας να έχει πάρει τέτοια μέτρα ώστε να μπορεί να τους κρατήσει. Να κάνει πιο ελκυστικό το φορέα.
3: Αυτό είναι άλλο.
2: Από το 2020 φωνάζουμε για αυτή την ιστορία.
3: Να σας πω όμως κάτι. Νομίζω ότι έχει περισσότερο προσωπικό το κτηματολόγιο σε σχέση με το παρελθόν. Ισχύει αυτό?
2: Έχουν προχωρήσει, η αλήθεια είναι, οι προσδείξεις. με βάση τις οργανικές θέσεις τις οποίες απαιτούνταν.
3: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ακόμα, είναι ένα 40% των οργανικών θέσεων οι οποίες είναι προσκάλυψη.
3: Μάλιστα.
2: Έχουν προχωρήσει διαδικασίες του ΑΣΕΠ, αλλά όπως σας είπα, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, ώστε όταν θα έρθουμε να πούμε ότι, ξέρετε, ολοκληρώνουμε την κτηματογράφηση και πάμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, να είναι στελεχωμένα τα γραφεία και να μπορούν την επόμενη μέρα να αντιδράσουν.
3: Okay.
2: Να μπορούν να έχουν αυτό το έμπειρο προσωπικό.
3: Κύριε Καντερέ, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αν κάποιος πουλήσει, γιατί ακούω τους κτηματομεσίτες που λένε, μουρμουρίζουν και λένε, ρε παιδί μου, θέλει χρόνο για την αγοραπολισία ενός ακινήτου. Θέλει δηλαδή μια γραφειοκρατική διαδικασία. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια περιοχή που είναι ήδη στην κτηματογράφηση και μία που ακόμα δεν έχει μπει? Πόσο χρόνο θέλει μία για να ολοκληρωθεί μία μεταβίβαση και πόσο χρόνο θέλει στην άλλη περίπτωση?
2: Κοιτάξτε, αντί να φροντίσει η διοίκηση, όπου θα ήθελα αν έχουμε χρόνο να πούμε μερικά πράγματα και για τη διοίκηση του Φορέα.
3: Να προλάβουμε, δεν
2: αντί να φροντίσει λοιπόν να διαχειριστεί το χάος που άφησε πίσω της η μετελής κτηματογράφηση, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις ερχόμενες εκκρεμότητες επίπεδου ημέρας. Άρα δηλαδή ο στόχος ήταν πώς τις πράξεις έτυχαν σήμερα. Εκεί δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Μετρήσανε μόνο απόλυτα νούμερα. Δεν μετρήσανε ποιοτική εργασία, δεν μετρήσανε βαθμό δυσκολία, δεν μετρήσανε νομική ορθότητα. Το αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι πιεσμένοι να πιάσουν τους στόχους που τους επιβάλλουν πλέον, επιλέγουν τις εύκολες πράξεις. Πάρκινγκ σε πολυκατοικίες, τυπικές αγοροπολισίες διαμερισμάτων, πράξεις που κλείνουν σε λίγα λεπτά. Έτσι, σήμερα στο λειτουργούν κτηματολόγιο έχουν απομείνει βαριές υποθέσεις. Πράξεις 8 και 10 μηνών, ακόμα και πάνω από χρόνο, που αφορούν αγροτεμάχια, διεκδικήσεις, χρησιπτησίες, διορθώσεις ορίων. Υποθέσεις που δεν ακουμπά κανείς γιατί χαλάνε τον ημερήσιμο σώμα.
3: Άρα λοιπόν υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες με λίγα
2: λόγια. Βεβαίως. Μα γι' αυτόν τον λόγο και σε ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων έχουμε στην ουσία καταγγείλει όλη αυτή τη μεθόδευση που προέρχεται από τη διοίκηση του Φορέα. Η οποία θέλω να σας πω εδώ ότι η διοίκηση του Φορέα είναι τοποθετημένη. Δηλαδή,
3: πάντα τοποθετημένες είναι, δεν εκλέγονται.
2: Ξέρετε, γίνεται μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, δεν το έχουμε καταφέρει βέβαια ποτέ, να οριστούν διοικήσεις οι οποίες θα είναι με βάση κάποια αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή, δεν μπορεί μια διοίκηση η οποία έχει στα χέρια της ένα τέτοιο έργο να μην γνωρίζει κτηματολόγιο, να μην γνωρίζει δημόσια διοίκηση, να μην έχει επαφή και έρισμα στο προσωπικό του φορέα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί όλο αυτό το δύσκολο έργο να έρθει εις πέρας όταν απουσιάζει η βασική γνώση.
3: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά με τη διοίκηση. Αυτό καταλαβαίνω, λέτε.
2: Δυστυχώς ισχύει αυτό και δυστυχώς η διοίκηση σέρνει και τους πολιτικούς προϊστάμενους, οι οποίοι θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πολιτικός σε αυτή τη χώρα ο οποίος δεν θα ήθελε να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο για να σταματήσει να ταλαιπωρείται.
3: Προφανώς όλοι δεν το κουβεντιάζω και εμείς οι πολίτες δεν θέλουμε. Αντίστοιχα νομίζω, έτσι δεν είναι. Και εσείς επίσης δεν θέλετε, δηλαδή για να έχετε όλο αυτό τον όγκο πάνω από το κεφάλι σας. Κατά ποιο μου άποψη.
2: Κύριε Ψάλτη, αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, ποιος θα τα πληρώσει στο τέλος? Σίγουρα όχι αυτός
3: που το πολίτης θα τα πληρώσει. Ο πολίτης.
2: Όχι αυτός που τοποθετήθηκε, ούτε αυτός που τοποθετήθηκε. Οι εργαζόμενοι που θα λιδωρούνται και θα φοβούνται μην έχουμε φαινόμενα σαν αυτού του ΕΚΑ και ο Έλληνας πολίτης.
3: Βέβαια, αυτό ο Έλληνας πολίτης είναι.
2: Χρόνια στο δικαστήριο, δεσμευμένες περιουσίες, χρήματα σε δικηγόρους για να διορθώσουν λάθη που τους φορτώσανε.
3: Θα μιλήσουμε και πάλι, κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη.
2: Ευχαριστώ,
3: να είστε καλά. Ο κύριος Θωμάς Καντερές, πρόεδρος των εργαζομένων στο ελληνικό κτηματολόγιο. Πάμε στο κύριο Κωνιό Μιχάλη για τη σκηνή. Έλα, Δημήτρη μας.
4: Το καλό νέο, άδειασε σχεδόν το λιμάνι του Πειραιά. Το κακό νέο, υπάρχει ένα τροχαίο συμβάν στην Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα.
3: Ναι.
4: Στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα από τον Ασπρόπυργο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη δηλαδή προς την Αθήνα,
3: ναι,
4: θα βρείτε καθυστέρηση.
3: Όντε.
4: Φυσικά κίνηση στο Σκαραμαγκά, εννοείται, και στα δύο ρεύματα της Κηφισού στα συνήθη ύποπτα σημεία, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στη γειτονιά μας, στο Νέο Φαλήρο, Γιώργο.
3: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα ή μου φαίνεται?
4: Λίγο.
3: Λίγο έτσι.
4: Όπως το πες, ναι.
3: Ελαφρώς για Δευτέρα νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Έχω την αίσθηση.
4: Λιγάκι.
3: Μακάρι. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Κωνιό Μιχάλης. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταλατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Και έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ!
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
6: Προτείνω, το στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ!
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο Γενικός Τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Λένα Διβάνη.
11: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
12: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
11: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
12: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Δεν είπα τίποτα για το θέμα της Ραφίνας, πατρίδας μου, που την Παρασκευή υπήρχε μια στάση εργασίας εκεί των ναυτών, Πανελλήνιων ναυτών, και μαθαίνω ότι την άλλη Παρασκευή έχει 24ωρη απεργία με αφορμή τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στο λιμάνι της Ραφίνας, τα οποία δεν χωράνε μέσα στο λιμάνι αφενός, και αφετέρου γίνεται πολύ έτσι επιβάρυνση, μεγάλη επιβάρυνση του κυκλοφοριακού της Ραφίνας, που δεν έχει και υποδομές. Αλλά αυτό θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Αιτία της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας είναι οι επιπτώσεις της έλλειψης γάλακτος. Διότι είχαμε προβλήματα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην ελληνική κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει από την παραγωγή πάρα πολλά ζώα. Με αποτέλεσμα, ξαναλέω, να μην υπάρχει κατάλληλη ποσότητα γάλακτος για να παραχθεί τυρί. Και επειδή τα είχαμε πει με τον κύριο Αποστολόπουλο και μου είχε πει ο άνθρωπος εμπειρότατος ότι όταν έρθει η ώρα της δυσκολίας, αυτό που πρώτα θα τρέξει θα είναι υποχρεώσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές μας, και ότι μείνει θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλημέρα κύριε Αποστολόπουλε.
8: Καλημέρα και στους ακροατές.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία και καλή εβδομάδα. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν όσον αφορά το πρόβλημα, το οποίο τώρα δεχόμαστε από ό,τι καταλαβαίνω, τα κύματα των επιπτώσεων των ασθενειών στα πρόβατα και στα ζώα γενικότερα?
8: Ναι, δυστυχώς τα νούμερα μας έχουν δείξει πια ότι πάμε για μια χρονιά στην οποία θα έχουμε έλλειψη της πρώτης ύλης. Πάμε δηλαδή για μια έλλειψη περίπου γύρω στο 8%.
3: Ναι.
8: Το οποίο είναι σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι 8% είναι η αύξηση των εξαγωγών μας κάθε χρόνο.
3: Που σημαίνει λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού λείπει το 8% της παραγωγής, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω το 8%, θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, σωστά?
8: Έχουμε μικρότερη παραγωγή, ναι. Σαφώς μικρότερη παραγωγή, και φυσικά θα αυξηθεί και η τιμή όταν η ζήτηση παραμένει η ίδια και μεγαλώνει.
3: Υποψιάζομαι, με βάση αυτά που είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, ότι εσείς τώρα λόγω των υποχρεώσεων και των συμφωνιών που έχετε για εξαγωγή τυριού θα προταχθεί αυτή η ιστορία. Άρα η εσωτερική αγορά θα έχει το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Αυτό εξαρτάται πάντοτε από την κάθε επιχείρηση. Αν τα συμβόλαιά της είναι δεσμευτικά, κατά πόσον είναι σημαντικές οι συμφωνίες που έχουν γίνει προς τα έξω.
14: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
19: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
20: Ο Παναθηναϊκός.
19: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
20: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
19: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
20: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
19: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
21: 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
22: Δεν υπάρχει νερά.
21: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
23: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
24: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
23: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Tel.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε. Tel.gr.
1: Όχι στο λαιμό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετεχόντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των εφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 πλεονάζονται θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό δύο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Στο μεταξύ, στη Γερμανία, τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή ο ρυθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20 σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Η Χεσμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, είχε ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου Βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από το στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Στο μεταξύ, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ρωσικές επιδρομές στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους χθες σε νότιο-ανατολικές και βόρειο-ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Την πρόκριση για τη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 0-1. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μοντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα. Λέμε σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Τώρα μιλάμε, εκδήλωση της Ελλάς στην Πρέβεζα. Ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εκδηλώσεις και αυτή την εβδομάδα. Σήμερα το αστικό ρομάντζο στην παραλία. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεγάλη δεσποτική γιορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Οι δύο πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, με διαφορετική πορεία ζωής αλλά κοινό προορισμό, αφιέρωσαν την ύπαρξή τους στη διάδοση του Ευαγγελίου και σφράγισαν την αποστολή τους με μαρτυρικό θάνατο στη Ρώμη, αποτελώντας μέχρι σήμερα το σπουδαιότερο στήλος της πρώτης εκκλησίας. Η γιορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες του εκκλησιαστικού έτους και ολοκληρώνει την νηστεία των Αγίων Αποστόλων.

Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος υπενθυμίζουν ότι ο δρόμος προς την αγιότητα δεν είναι ίδιος για όλους. Ο ένας ήταν απλός ψαράς, ο άλλος μορφωμένος φαρισαίος, ο ένας γνώρισε την πτώση και τη μετάνοια, ο άλλος τη θεαματική μεταστροφή. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρίνα, στην Πετρούλα, στον Παύλο, στην Παυλίνα και στην Πολίνα.

Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. 2-82-0-28-809 το τηλεφωνό μας. 12 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

γενικά αίθριο καιρό, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει η σημερινή μέρα σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά υπηρετικά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Από αύριο Τρίτη αναμένεται πρόσκαιρη αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, χωρίς όμως αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Για να δούμε τώρα την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα πάντα με την πρόβλεψη Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες.

Γενικά έθριος ο καιρός και την Παρασκευή. Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή πτώση. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 34 βαθμοί. Hello. It's me. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω της υγρασίας. Yeah. 26 βαθμούς στο Λούρο, 24 στο Θεσπρωτικό, 25 στη Φιλιππιάδα, στην Πάργα και στο Κανάλι και 26 στην Λευκάδα.

πω όμως ότι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η περιφερεια και ενότητα Πρέβεζας, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο κίνδυνος εκδήλωσης για σήμερα κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός δηλαδή. Για το λόγο αυτό έχει τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζα Στρατού Ιωάννου, η οποία προβλέπει την απαγόρευση κυκλοφορίας από τη δύση του ηλίου στις 6 το πρωί της επόμενης μέρας σε συγκεκριμένες δασικές και περιεστικές περιοχές των Δήμων Πρέβεζας, Πάρκας και Ζερού. Τα μέτρα αφορούν μεταξύ άλλων το αισθητικό δάσος του Μονολιθίου, το δασίλειο της Αγίας Τριάδας, των Αγίων Αποστόλων, τα δάσιλε Κατσά και Αγίου Βαρνάβα, το περιαστικό δάσος Λούτσας και τις δασικές εκτάσεις του Αλωνάκη στην Κερέντσα και στο Θέμελο, το δάσος το Ζηρό, καθώς και τα περιαστικά δάση Φιλιππιάδας και Θεσπρωτικού. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκλέσει πυρκαγιά, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες ή η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην αποφυγή εγκατάλειψης απορριμμάτων σε δασικές περιοχές, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάφλεξης. Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή αιστεία φωτιάς.

0: Δευτέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, μια νέα εβδομάδα ξεκινά. Πλούσιες εκδηλώσεις και η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Εγώ τώρα θα σας πω για την σημερινή εκδήλωση. Μετά θα σας θυμίσω και τις επόμενες εκδηλώσεις. Αστικό ρομάντζο λοιπόν στην παραλία της Πρέβεζας. Οι καθηγητές του Δημοτικού Οδείου ταξιδεύουν το κοινό στη χρυσή εποχή της ελληνικής ελαφράς μουσικής. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη γοητεία και την νοσταλγία του αστικού τραγουδιού του περασμένου αιώνα παρουσιάζει το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας Σπύρος Δήμας στις 9 η ώρα στην παραλία της Πρέβεζας μπροστά στα δικαστήρια. Η καθιερωμένη ετήσια συναυλία των καθηγητών του Δημοτικού Οδείου έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πολιτιστικό θεσμό για την Πρέβεζα. Φέτος φέρνει τον τίτλο Αστικό Ρομάντζο. Υπόσχεται να μεταφέρει το κοινό σε μια εποχή όπου η μελωδία, ο ρομαντισμός και η αστική κομψότητα κυριαρχούσαν στη μουσική δημιουργία. Μέσα από αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων δημιουργών της ελληνικής ελαφράς μουσικής όπως Μιχάλη Σουγιούλα, Τικ, Κώστας Γιαννίδης, οι καθηγητές του Οδείου θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε φωνητικά και οργανικά σύνολα, αναδεικνύοντας τον πλούτο και τη διαχρονική αξία ενός μουσικού ρεπερτορίου που εξακολουθεί να συγκινεί. Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, προσκαλώντας μας όλους να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, αναμνήσεις και εικόνες από το αστικό τοπίο της Ελλάδος του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα στην πλατεία μπροστά από τα δικαστήρια στην παραλία της Πρέβεζας. Μαζί μας και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από την αρχή μέχρι το τέλος. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις. Γι' αυτό έχουμε και δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας βρίσκεται εδώ, στην Πρέβεζα Φιλότα 4 και στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα. Και επειδή δεν τα πάμε και πολύ καλά με τις διευθύνσεις, η οδός Φιλότα είναι στο φόρο.
1: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Άξον, αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα, Άξον.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
5: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας, ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
10: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Ασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει. Και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί. Απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
12: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

41 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6, είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

πολιτική κοινωνία πολιτισμός αιώνιο. Είμαι στις σελίδες του lefkada.today.gr. Γένια Πλάς Κάστρο, πράσινο φως στην παραχώρηση, αλλά με αυστηρούς όρους για το φάρο. Συνελήφθησαν δύο άτομα για παράνομη εγκατάσταση σε υπαίθριο χώρο. Νεκρή τουρίστρια στη Λευκάδα χτύπησε στο κεφάλι, έρευνα για το τι συνέβη. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Λάμπρος Κοσμάς. Νέος γύρος τηλεφωνικών απαρτών Κέρκυρα και Λευκάδα, η αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες. Δεσμεύτηκαν 34.720 ευρώ για τη μελέτη διάβρωσης των δυτικών ακτών. Στο φανάρι ο Δήμαρχος Λευκάδας για την αναγόρευση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε επίτιμο καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ψεύτικη στο σελίδα της ελληνικής αστυνομίας επιχειρεί να υποκλέψει τραπεζικά στοιχεία πολιτών. Μαθήτρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας διακρίθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Λειψιδρία στο Μεγανήσι, στόπ στις οικοδομικές εργασίες με πετά για δύο μήνες. Σύγχρονη Λευκάδα, πολιτικά έξετος ο Δήμαρχος για το τουριστικό περίπτερο.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του PrevezaToday.gr. Τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων Αποστόλων στο Λιθάρι στην Πρέβεζα, πλήθος πιστών στον Εσπερινό. Κανάλι Πρέβεζας, μήνας αδιαφορίας για την ορολογιακή βόμβα. Οι αρμόδιοι συνεχίζουν να σιωπούν. Εικόνες οργής με υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Ανήλικος οδηγός μοτοσυκλέτας έστησε σε κίνδυνο πεζούς και οδηγούς. Ορία παραβάσεων συνελήφθησαν μαζί με τη μητέρα του. Τώρα μιλάμε, η Πρέβεζα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ. Εκδήλωση λαϊκής εισπύρωσης στην Πρέβεζα. Έλεος με τους παντογνώστες μηδενιστές, το αιχμηρό σχόλιο Καχρημάνη για τον καθαρισμό της παραλίας στο Μονολίθι και το ποδηλατόδρομο. Αναβίωσαν οι λαμπατίνες στην Μάργα, βραβεύσεις μουσική και χορό. Χειροπέδεσε 47χρονο με όπλο στην παραλιακή στην Πρέβεζα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά στην Πρέβεζα. Η μη βήθηση αλλιευτικού σκάφου στο αλλιευτικό καταφύγιο. Σύλληψη για παράβαση από χρήση μουσική σε κατάστημα αδιασκέδασης στην Πρέβεζα. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες 24 ώρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr.

0: Ήδη σας έχω πει για την σημερινή εκδήλωση των καθηγητών του Δημοτικού Οδείου Πρέβεζας Σπύρος Δήμας, ένα αφιέρωμα στο αστικό τραγούδι σήμερα το βράδυ στην παραλία της Πρέβεζας μπροστά από τα δικαστήρια.
1: Τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια.
0: Έχουμε και αυτή την εβδομάδα έτσι ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Σήμερα Δευτέρα η συναυλία των καθηγητών του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας. Πάμε κινηματογραφική λέσχη «Ο δεσμότης του Ηλίνκου» του Χίτσκοκ, μια ταινία που εξακολουθεί να εχμαλωτίζει το βλέμμα και να υπενθυμίζει ότι το σινεμά μπορεί να είναι ταυτόχρονα μυστήριο, όνειρο και καθαρή κινηματογραφική εμπειρία. Την Τετάρτη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας στο Πρωί Ναυτικό Μουσείο στις 9.30 ώρα το βράδυ.
1: Έναν παλιό σκοπό που προσπαθεί.
0: Τώρα την Τετάρτη ο Σύνδεσμος Σειρακιωτών Πρέβεζας έχει την ετήσια εκδήλωση στην πλατεία Ανδρούτσου. Τα χορευτικά τμήματα του Συνδέσμου θα παρουσιάσουν χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, ενώ θα παρουσιαστεί και ο ψηφιακός δίσκος με τίτλο «Βράχικα τραγούδια του Σειράκου» που εκδόθηκε υπό την αίγιδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Σάββατο στην πλατεία Ανδρούτσου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Θωμά εν χορό διοργανώνει το καθιερωμένο χορευτικό αντάμωμα. Παρασκευή και Σάββατο στο κανάλι της Πρέβεζας θα φιλοξενηθεί το 18ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Καλοκαίρι και Πολιτισμός με κεντρικό θέμα «Γέφυρες Μνήμης, ο χορός και το τραγούδι ως άγλη πολιτιστική κληρονομιά». Το φεστιβάλ θα συγκεντρώσει χορευτικά συγκροτήματα από ολόκληρη τη χώρα σε ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση. Το θεατρικό εργαστήρι Πρέβεζας ανεβάζει το έργο «Η τρελή του Σαγιό» του Ζαν Ζιροντού το Σάββατο και την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στα πρώην σφαγεία της πόλης. Ο Δήμος Πάργας διοργανώνει διήμερες εκδηλώσεις μνήμης αφιερωμένες στη μάχη της Πλάντζας και στον ηρωικό θάνατο του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, τιμώντας τη θυσία των αγωνιστών που συνέβαλαν καθοριστικά στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν το Σάββατο στην Αμμουδιά και την Κυριακή στη Βαλανιδωράχη. Τώρα ο Δήμος της Πάργας στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας διοργανώνει την 5η 2 του μήνα από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο Καπί Φαναρίου δωρεάν προληπτικούς ελέγχους για τους πολίτες. Η δράση περιλαμβάνει προληπτικό έλεγχο της ακουστικής ικανότητας για την έγκυρη ενίχνυση προβλημάτων ακοής, τεστ αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών για άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

0: μαζί μας στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότητα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, στο Φόρο, και είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
19: Κόκκιπε,
15: Κομπάνιο! Team colleague.
19: Παντρούσκα! Τα βάλει στο κομμάτι σου!
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το ύψος της Ελευσίνας προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου βαρέους οχήματος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό αλλά και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Σαχαρινών, αλλά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κίμης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επίδιωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 πλεονάζονται θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα εκνοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Παντήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκα στο φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Και την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ. Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στην GSP Καρτονίκας εδώ στην Πρεβεζά θα βρείτε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Με περισσότερα από 30 χρόνια είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις, διαθέτουν συστήματα εσωτερικής σκίασης που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα, GSP Καρτζονίκας. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Δεκατρία λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου και λέμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή σημερινή, κυρίες και κύριοι.

Μεγάλη λοιπόν δεσποτική γιορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρούλα, στον Παύλο, στην Παυλίνα. Τώρα μιλάμε, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπεράταξης στην Πρέβεζα την Παρασκευή το απόγευμα. Και πράγματι στην εκδήλωση μιλήσανε άνθρωποι που έχουν σχέση, επαγγελματίες, εργαζόμενοι που έχουν σχέση με την υγεία, που έχουν σχέση με το εμπόριο, με την οικοδομή, τις κατασκευές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον αγροτικό τομέα, την εκπαίδευση.

Δόθηκε λοιπόν βήμα στους πολίτες ώστε να αναδείξουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είπανε και κάποια πράγματα, κατέθεσαν και κάποιες προτάσεις. Υπάρχει ρεπορτάζ για το θέμα, κυρίες και κύριοι, στο πρέβεζα today.gr.

Ας τα λέει και τη Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου και Χάρης Μαυρουδής ήταν εκεί, παρουσίασαν τις πολιτικές θέσεις της παράταξης. Αρκετοί ήταν στην εκδήλωση, όχι πολύ, αρκετοί όμως. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Πρέβεζα. Οι περισσότεροι ήταν από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε αρκετούς ανθρώπους που το προηγούμενο διάστημα ήταν και στην Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, πρώην δημοτικοί σύμβουλοι. Δεξιούς δεν είδαμε. Είδαμε ανθρώπους και από το χώρο του

Δευτέρα, σήμερα 29 Ιουνίου. Πλησιάζει προς το τέλος του και ο Ιούνιος του 2026. Το επόμενο τραγούδι μου το ζητήσατε με αφορμή την σημερινή εκδήλωση των καθηγητών του Δημοτικού Δίου Πρέβεζας, Σπύρος Δήμας, αυτό το αφιέρωμα στο αστικό τραγούδι. Μου το ζητήσατε και σας το αφιερώνω.

Το ζήτημα της υποχρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της συνεχούς μεταφοράς αρμοδιοτήτων χωρίς την αντίστοιχη οικονομική και οικονομική στήριξη τέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο των δήμων, από τους μικρότερους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους μέχρι τα μεγάλα αστικά κέντρα.

σύμφωνα με τους περισσότερους δημάρχους, το κεντρικό κράτος δεν δίνει αυτά που δικαιούνται οι Δήμοι. Το μόνο που τους δίνει είναι αρμοδιότητες χωρίς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Και η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο και στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, όπου συζητήθηκαν τα οικονομικά των Δήμων, η θεσμική τους ενίσχυση και οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο που παρουσιάστηκε αφορά το πραγματικό κόστος λειτουργίας των Δήμων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της μελέτης που εκπονεί η ΕΤΑ για λογαριασμό της ΚΕΔΕ, το συνολικό λειτουργικό κόστος των Δήμων ανέρχεται σε 5,34 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή η χρηματοδότηση που προβλέπεται να λάβουν οι Δήμοι για το 2026 ανέρχεται στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, οπότε υπάρχει ένα κενό 2,44 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Από το συνολικό έλλειμμα, το 1,3 δισεκατομμύρια αφορούν καθαρά λειτουργικές δαπάνες, ενώ τα υπόλοιπα 1,2 δισεκατομμύρια σχετίζονται με επενδυτικές ανάγκες και αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Πρόκειται για στοιχεία που δείχνουν ότι οι Δήμοι καλούνται να παρέχουν ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες στους πολίτες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Εκεί τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων και της πλήρους απόδοσης των πόρων που δικαιούνται. Να γίνει η κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων ετών βασισμένη σε σταθερές και επαρκείς χρηματοδοτικές πηγές, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να σχεδιάζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια το μέλλον τους. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνετε ποιος θα πληρώσει αυτό το κενό, αυτό το έλλειμμα που υπάρχει στους Δήμους. Θα μου πείτε πάλι οι πολίτες. Και θα πω πάλι οι πολίτες.

0: Εμείς τα πάμε όπως, όχι σαν άλλοτε, όπως κάθε μέρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση 100% Κατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Αν αναζητάτε την τέλεια σκέαση, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Γκαρτσονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκέασης, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις. Διαθέτουν συστήματα εσωτερικής σκίασης που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Εξαιρετικές ιδέες στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 στη GSP Γκαρτζονίκας εδώ στην Πρέβεζα.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastentes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Τρία το 8 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του Λευκάδα Today.gr. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Συνελήφθη το Σάββατο στην Πρέβεζα ένας ανήλικος, σε βάρος το οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων εντόπιζαν τον ανήλικο σε δίκη κλιματοσυκλέτα, χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας, και ο ανήλικος ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο όταν οι αστυνομικοί του κάνανε σήμα να σταματήσει. Στην προσπάθειά του να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ο ανήλικος πραγματοποίησε συνεχείς ελιγμούς, επικίνδυνος ελιγμός, παραβίαση ρυθμού σηματοδότες, την παραχώρηση προτεραιότητας με άμεσο κίνδυνο για πεζούς και λοιπούς οδηγούς. Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος εμφανίστηκε στο τμήμα τροχέας λίγες ώρες αργότερα μαζί με τη μητέρα του και συνελήφθησαν. Ο ανήλικος με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην εισαγγελία προδορικών Πρέβεζας.

Μπαίνουμε στο αστυνομικό δελτίο. Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν οι ιδιοκτικές αρχές της Πρέβεζας. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τον 47χρονο εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα. Διαπιστώθηκε ότι έφερε όπλο, με αποτέλεσμα την άμεση σύλληψή του. Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η λιμενική αρχή και που κάνει και την προανάκριση. Είχαμε και μία σύλληψη ενός ατόμου, γιατί διαπιστώθηκε να λειτουργεί το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πρέβεζα, γινόταν χρήση έτσι μουσικής, η ένταση της οποίας υπερεύαινε το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο θορύβου.

Σας αρέσουν τα ρομάντζα, το βλέπω από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, ζητάτε έτσι διάφορα τραγούδια που έχουν σχέση με την μουσική, με το ρεπερτόριο του πρώτου αποταστικού τοπίου της Ελλάδος, του πρώτου μισού του 20ου αιώνα.

prevedotoday.gr, κυρίες και κύριοι, διαβάζω το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου για το κανάλι της Πρέβεζας, για τα σκουπίδια που υπάρχουν εκεί σε ένα σημείο και για την ανεξέλεγκτη απόθεση τεράστιων ποσοτήτων ξερών χόρτων, κλαδιών, φυτικών υπολείμματων και ογκωδών απορριμμάτων δίπλα στο δρόμο. Έχει περάσει ένας μήνας, αναφέρει το ρεπορτάζ, από την πρώτη φορά που το Πρέβεζα Today ανέδειξε αυτό το ζήτημα. Την προηγούμενη εβδομάδα ασχολήθηκε ξανά με το θέμα χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Το νέο φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε το Πρέβεζα Today αποτυπώνει την ίδια ακριβώς εικόνα εγκατάλειψης και όπως αναφέρει αποτέλεσμα της αδιαφορίας των αρμοδίων. Πρόκειται για μια κατάσταση μετά από τη δημόσια ανάδειξη μετατρέπεται σε χαρακτηριστικό παράδειγμα διοικητικής αδιαφορίας. Ποιος έχει την ευθύνη είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται. Το Πρέβεζα Today επανέρχεται για τρίτη φορά. Όχι γιατί επιδιώκει την αντιπαράθεση, όπως αναφέρει ο συντάκτης του ρεπορτάζ, αλλά επειδή θεωρεί αυτονόητο ότι ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούν να μπαίνουν στο περιθώριο.

αν και το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονα θερμά κύματα, η χώρα μας φαίνεται πως θα επηρεαστεί μεν από τη ζέστη, χωρίς όμως να μπει στον ακραίο καυτό πυρήνα που θα πλήξει άλλες περιοχές. Η Ελλάδα θα επηρεαστεί από αυτό το κύμα ζέστης, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα κυρίως στα υπηρετικά τμήματα Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα. Το θετικό στοιχείο είναι ότι δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί στον κύριο και πιο σκληρό θερμοπυρήνα του συστήματος. Σε αυτό θα συντελέσει καθοριστικά το μελτεμάκι. Όσον αφορά για τον καιρό, ζεσταθήκαμε τις δύο τελευταίες ημέρες. Εμείς βέβαια δεν πρέπει να παραπονιόμαστε, γιατί πολύ κοντά μας έχουμε δροσιά, έχουμε ατελείωτες παραλίες. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ενημέρωση στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω ότι καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του Λευκάδα Today.gr. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι στους 91,6. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
0: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
3: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
0: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
3: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
0: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
3: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
0: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
3: Δωδώνης 40. Τηλέφωνο 2682-024-911.
0: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
0: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λίπο-χάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία. ιστορία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του

Σατή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς τον Σαγαραμαγκά, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της φοδρής κακοκαιρίας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 3 κατηγορούμενους για διατάρεξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, στους οποίους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, ένας στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από τις 21 Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε ωστόσο πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Στο μεταξύ, χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Δύο οδηγοί γεωταχή αυτοκινήτων συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επηρεία αλκοόλ, έχοντας προηγουμένως εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές. Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Μηχανιώνα, που συνελήφθη 47χρονος, ενώ η δεύτερη το βράδυ της ίδιας ημέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης με τη σύλληψη 53χρονου. Έκρηξη σε κατάστημα νοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκε μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εωστάκιος στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιοαφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Να σε ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους συνεορτάζοντες και τις συνεορτάζουσες. Είναι η μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας σήμερα, Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων. Διότι οι πάντες γνωρίζουν ότι χωρίς τον Παύλο και τον Πέτρο η χριστιανική εκκλησία ώστε αυτή δεν θα υπήρχε. Εδώ είμαστε. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά εδώ στο δικό μας, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ένας εορτάζων υποδέχεται τηλεφωνήματά σας, ο Πέτρος Μωραΐτης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Βραχνός. Στην διεύθυνση της ορχήστρας σήμερα έχουμε αλλαγή. Αντί για τον Δημήτρη Γιαννήρη, είναι η Πέρσα Μπόλια, η οποία διευθύνει την ορχήστρα, συνεχίζοντας την παράδοση που δημιούργησε λίγο πριν τον πόλεμο η πρώτη γυναίκα που διεύθυνε μεγάλη ορχήστρα. Τη λέγανε Αντώνια Μπρίκο και ήταν η πρώτη γυναίκα που έσπασε το φράγμα και διεύθυνε μια μεγάλη ορχήστρα, την Φιλαρμονική της Φιλαδέλφειας. Όχι, της Νέας Υόρκης, λέει το ημερολόγιο μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξεκινάμε με ένα τραγούδι που θα, ας το πούμε, τραγούδι της ημέρας, γιατί ηχογραφήθηκε σαν σήμερα. Είναι ένα παλιό πασίγνωστο τραγούδι του Marvin Gaye που το έδωσε να το πούν η Martha Reeves και η Vandellas το 1964. Άρεσε πολύ, έκανε πολλές, το είπαν πολλοί σε παραλλαγές. Οι Mamas and Papas, ας πούμε, έχουν μια ωραία παραλλαγή του. Αλλά το 1985 που ετοιμαζόταν αυτή η μεγάλη ροκ πολυσυναυλία, το Live Aid, η μεγαλύτερη ροκ συναυλία όλων των εποχών, κάποιος είχε μια ιδέα να βάλει τον Mick Jagger και τον David Bowie να κάνουν δορυφορικό ντουέτο. Ο ένας να είναι στη Φιλαδέλφια, να από εκεί μου έρθει η Φιλαδέλφια προηγουμένως, και ο άλλος να είναι στο Wembley του Λονδίνου και να τραγουδάν παρέα και να γίνει δορυφορικά τον ντουέτο τους. Όταν όμως άρχισαν να κάνουν τις πρόβες, διαπίστωσαν ότι ο υπέροχος δορυφόρος έχει ένα delay μισού δευτερολέπτου, το οποίο βεβαίως θα έκανε χασμωδία στο τραγούδι. Επειδή όμως δεν ήθελαν να χαλάσουν την ιδέα, απλώς ο Μπάουι και ο Τζάγκερ ηχογράφησαν προηγουμένως το τραγούδι, το οποίο βεβαίως ακούστηκε στη διάρκεια της συναυλίας σε playback. Αλλά ήταν πολύ ωραία εκτέλεση αυτή. Με αυτό ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που και αυτό δεν είναι της ημέρας, αλλά έχει μια σημασία με αυτά που είναι γραμμένα στο ημερολόγιο σήμερα. Σαν σήμερα έφτασε στα χέρια μας το πρώτο smartphone στην ιστορία, το iPhone. Έχουν περάσει από τότε 19 ολόκληρα χρόνια, ήταν 2007, για σκεφτείτε. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύσεις που είχα πάρει ποτέ στη ζωή μου, δουλειά αυτή που κάνω, ήταν, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον αρχιμηχανικό της Microsoft, έναν genius, ο οποίος σχεδίαζε όλα τα προϊόντα της Microsoft, τα λογισμικά της και τα υπόλοιπα. Και πάνω στην κουβέντα μου ήρθε να του κάνω την ερώτηση, ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία σας? Και μου λέει, αυτό είναι εύκολο να σας πω. Το 2007 έφτασαν στα χέρια μου τα στοιχεία, γιατί βεβαίως η μηχανική κατασκοπία υπήρχε, για το καινούριο τηλέφωνο που σχεδίαζε ο μεγάλος μας ανταγωνιστής, η Apple. Αυτό που μετά ονομάστηκε iPhone. Καθίσαμε με την ομάδα μου, το ξεψαχνίσαμε, το εξετάσαμε, το βάλαμε κάτω και καταλήξαμε στο συμπέρασμα και εισηγηθήκαμε στην εταιρεία μας. Μην δίνετε σημασία, είναι μια γιγαντιαία νοησία, η Apple πετάει τα λεφτά της. Το ρώτησα, και τι ήταν αυτό που σας έκανε να κάνετε λάθος, και λέει κάτι πολύ απλό. Δεν υπολογίσαμε τα applications. Δεν υπολογίσαμε δηλαδή. Εμείς είπαμε, και ποιος κανονικός άνθρωπος σε μια εποχή τότε που όλοι θέλανε ένα όσο γίνεται πιο μικρό και όσο γίνεται πιο ελαφρύ κινητό να μπαίνει στην τσέπη χωρίς να κάνει βαθούλωμα, θα θελήσει να πάρει ένα μεγάλο βαρύ πράγμα με οθόνη υπολογιστή? Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτή η οθόνη απλώς θα φιλοξενεί εικονίτσες που τις πατάει.

Στον σύγχρονο κόσμο ξεκίνησαν από χτες το βράδυ τα νοκάουτ στο Μουντιάλ. Ό,τι και να πείτε, είναι αδύνατο να τα αποφύγετε. Χτες ο Καναδάς πέρασε στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Σήμερα έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και το πρώτο αληθινό ντέρμπι Ολλανδία-Μαρόκο. Δύο ομάδες περίπου ισοδύναμες, αληθινό ντέρμπι, μόνο που θα μεταδοθεί ξημερώματα. Οπότε όποιος θέλει να το δει, θα πρέπει να βάλει ξυπνητήρι πολύ νωρίς. Κάποιοι λένε τώρα αρχίζουν τα πραγματικά μάτς. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί αν πραγματικό μάτς σημαίνει ένα παιχνίδι σκοπιμότητας όπου παίζεις άμυνα και προσπαθείς μισό μηδέν να κερδίσεις για να περάσεις, προτιμώ αυτά που βλέπαμε ως τώρα, που ήταν όσα πάνε και όσα έρθουν. Πολύ πιο ωραία ήταν. Μιλώντας για παιχνίδια, το μεγάλο παιχνίδι συνεχίζει να παίζεται στον Περσικό κόλπο. Είχαμε για 3 ή 4 ημέρες διαρκώς ένταση, χτυπήματα από τη μια πλευρά και από την άλλη, και από τους Ιρανούς αλλά και από τους Αμερικανούς, και απειλές ξανά από τον Τραμπ ότι θα τους ισοπεδώσω και θα τους δείξω και θα τους φτιάξω. Τελικά, ευτυχώς, την ώρα που κοιμόμασταν, ξημερώματα Δευτέρας, συμφωνήθηκε αποκλιμάκωση. Η Αμερική και η Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τα χτυπήματα και να αρχίσουν πάλι τεχνικές συνομιλίες για το πώς θα εφαρμόσουν την εκεχηρία. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, το Umbrella της Ριάννα, το διάλεξα γιατί το 2007 το καλοκαίρι, όταν πρώτο εμφανίστηκε το iPhone, ήταν το τραγούδι που τα έσπαγε. Λοιπόν, συνεπώς υπάρχει ελπίδα μιας αποκλιμάκωσης που θα κρατήσει, ας ελπίσουμε, αρκετές ημέρες πριν έρθει ξανά η ένταση, το οποίο είναι αδύνατο να μην έρθει. Αυτή η κεχηρία έχει δύο αχίλιες πτέρνες και όχι μία. Έχει τα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Στα στενά του Ορμούζ το επίμαχο θέμα είναι αν το Ιράν θα επιτρέψει εναλλακτικές διαδρομές εξόδου των εγκλωβισμένων πλοίων από τον Περσικό κόλπο. Μέχρι στιγμής το Ιράν έχει εγκρίνει μια διαδικασία, μια διαδρομή, όπου τα πλοία περνάνε ζητώντας την άδεια του Ιράν, προς το παρόν δωρεάν, σε λίγο σκοπεύει να ζητάει και λίτρα, διόδια. Τα πλοία προσπαθούν και οι Αμερικανοί προσπαθούν να φτιάξουν μια εναλλακτική διαδρομή.

0: Στο εσωτερικό είναι το παιχνίδι των εκλογών. Το θέμα της ημέρας, η είδηση, θα βγει γύρω στις 12, αν υπάρξει είδηση, η συνάντηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο Μέγαρο Μαξίμου, ΣΕΒ, ο σύνδεσμος, ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια, λέει η κυβέρνηση, να γίνει ένα εθνικό σύμφωνο συγκράτησης των τιμών. Οι ειδικοί λένε ότι όλες οι απόπειρες που έχουν γίνει από πολλές χώρες του κόσμου, από πολλές κυβερνήσεις του κόσμου, να ελέγξουν την ακρίβεια εστιάζοντας τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή στο ράφι του σούπερ μάρκετ, έχουν αποτύχει. Και βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι, των ημερών μάλλον, είναι ο καύσωνας. Ακούσατε και στις ειδήσεις τα δεδομένα. Υπολογίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι στην Ευρώπη είχαμε 1.300 υπερβάλλοντες θανάτους. Θυμάστε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού του βάρους μιας συμφοράς. Το είχαμε δοκιμάσει στα χρόνια της πανδημίας, στον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή υπολογίζαμε πόσοι άνθρωποι κατά μέσο όρο πέθαιναν την αντίστοιχη περίοδο τα 10 τελευταία χρόνια, πόσοι περισσότεροι πέθαναν φέτος. Πιθανολογούμε ότι οφείλονται στην καινούργια αιτία, δηλαδή στην περίπτωσή μας τον καύσωνα. 1.300 θάνατοι παραπάνω από αυτούς που είχαμε πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι την ίδια περίοδο. Από αυτούς τους 1.300, οι 1.000 περίπου υπολογίζεται μόνο στη Γαλλία, η οποία έχει πληρώσει το υψηλότερο τίμημα. Η Γερμανία είχε θερμοκρασίες που έφτασαν μέχρι 42 βαθμούς, αδιανόητο. Η Τσεχία 41 και η Δανία, η βορειότατη αυτή χώρα της υπηρετικής Ευρώπης, άγγιξε το 30, ξεπέρασε μάλλον τον 37. Αυτός που ακούτε είναι ο Tim Buckley, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, μόλις 28 ετών, και αυτός μια κακή δόση. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα, το μετεωρολογικό, το οποίο είναι ένα μεγάλο, στη Γαλλία λένε, και ένα μεγάλο πολιτικό θέμα, και είναι από μια άποψη. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη σύνδεση αυτού που ζει όλη η Ευρώπη με αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε, οι αρχικές εκτιμήσεις που γίνονται από τους συναδέλφους είναι ότι η κλιματική αλλαγή έχει βοηθήσει στο να γίνει ακραία αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή, κατά 3-4 βαθμούς παραπάνω από αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες και αναφερθήκατε εσείς. Μιλάμε για μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, είδαμε και θερμοκρασίες να πέφτουν, ρεκόρ θερμοκρασίων να πέφτουν πολύ εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη. Όπως επίσης και η διάρκεια ήταν κάτι που ήταν ρεκόρ. Γι' αυτό είναι και που καταπονεί περισσότερο τον πληθυσμό, και αυτό δικαιολογεί εντός εισαγωγικών και τον αριθμό των θανάτων, ο οποίος πιθανόν αυτό το νούμερο να είναι και υπό εκτίμηση. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πάντα στους κάψονες, σε πολλές περιπτώσεις, αν το έχουμε κάψονες, καταλήγουν άνθρωποι και αυτά αποδίδονται σε υποκείμενα νοσήματα που πιθανότητα έχουν και επιβαρύνονται από αυτό. Το μοναδικός τρόπος, όπως είπα, τους κάναμε και επί COVID, είναι να δούμε πόσο αυτό, η ημερήσιο αριθμός θανάτων ξεφεύγει από τα κανονικά. Μόνος καταλαβαίνετε, είναι μια εκτίμηση, όμως είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και υπενθυμίζουμε ότι αυτές οι περιοχές είχαν κάψονα και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, πολύ μεγάλο κάψονα επίσης.
0: Μα και αυτός ο κάψονας κρατάει από τις 21 Ιουνίου και έχουμε πια 29. Δηλαδή είναι ασυνήθιστα μακρύς.
1: Η Γαλλία ανακοίνωσε την άναψή του 17-18, που ήταν από τα 40. Είναι η περιοχή που πλήγηκε περισσότερο από αυτό το θερμοκύμα, όπως είπατε και εσείς, γι' αυτό και αυξημένος αριθμός θανάτων. Στις μεγάλες πόλεις είναι το τεράστιο πρόβλημα. Το έχουμε ζήσει και εμείς στη χώρα μας εδώ με τους καύσωνες του 23, του 24, του 21, που οι πόλεις παραμένουν πολύ ζεστές και το βράδυ. Όμως όλο το 24ωρο ο ανθρώπινος οργανισμός έχει κρίσει και δεκάδε το προσφέρει πολύ έντονη θερμική επιβάρυνση. Πώς είναι τεράστιο θέμα. Και αυτό είναι ένα θέμα, και έτσι μας το βλέπουμε δυστυχώς πολύ πιο έντονα στο μέλλον. Εμένα οι καύσωνες και ειδικά οι επιπτώσεις στις μεγάλες πόλεις αυτό μου ανησυχεί περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.
0: Μια εκτίμηση ότι η κλιματική κρίση έχει κάνει τους καύσωνες 100 φορές πιθανότερους, συχνότερους από ό,τι προηγουμένως. Γιατί προηγουμένως είχαμε καύσωνες.
1: Μετά συνάδελφοι από τη Μεγάλη Βρετανία που κάνουν αυτή την ανάλυση, ναι, προφανώς είχαμε καύσωνες. Ναι. Είχαμε και εμείς καύσωνες το 87, εμείς και είμαστε μεγαλύτεροι, το θυμόμαστε. Ναι. Αλλά να πούμε ότι το 21, το 23, το 24 και το 25 τα καλοκαίρια αυτά βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλης διάρκειας, 4 στα 5 τελευταία χρόνια, πράγμα που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Επομένως,

0: είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Επειδή γράφονται διάφορα θέλω να πω ότι θα γίνει με την Ελλάδα και έρχεται και
1: ναι,
0: θα
1: πάει ναι, ο κάψιμος,
0: θα έχουμε ζέστη τις επόμενες μέρες μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή, στους 37 με 38 βαθμούς, μπορούμε να δούμε και σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα 39, αλλά δεν είναι θερμοκρασίες που να τους ορίσουμε σαν καύσωνα, είναι ζέστη, είναι αρκετά πάνω από τα κανονικά, αλλά εμείς δεν επηρεαστήκαμε, ούτε θα επηρεαστούμε άμεσα.
1: Γιατί?
0: Από αυτό.
1: Γιατί
0: ο λόγος είναι ότι συνήθως πάνε ανάποδα τα πράγματα. Όταν στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη έχουμε αυτές τις θερμές εισβολές και τον αντικυκλώνα, σε εμάς έχουμε μελτέμια, έχουμε δροσερότερες αέριες μάζες. Και αντίστοιχα, όταν εμείς έχουμε τους μεγάλους καύσωνες του 2024, η Δυτική Ευρώπη είχε τις ίδιες ημέρες πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.
1: Υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς πότε έρχεται ο καύσωνα σε μια περιοχή?
0: Ναι, είναι από τα πιο έτσι, εύκολα, πιο σίγουρα, αν θέλετε, κομμάτια της πρόγνωσης καιρού, καμία σχέση με τη βροχή δηλαδή. Μπορούμε 7 με 10 ημέρες πριν να πούμε ότι περιμένουμε μια έτσι θερμή εισβολή. Στη χώρα, μάλιστα, να πω από το Σάββατο και μετά, μάλιστα, στη χώρα μας θα ξαναπέσει η θερμοκρασία. Επομένως, ήδη τον πρώτο μήνα εντός εισαγωγικών το γλιτώσαμε, δεν είχαμε κάποιον καύσωνα τον Ιούνιο, δηλαδή το μήνα του καλοκαιριού. Θα έχει κάποια ζέστη πρώτες μέρες του Ιουλίου, αλλά απολύτως φυσιολογικό και δεν θα έχει ακραία συμπεριφορά. Θα πέσει η θερμοκρασία συνέχεια, θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες, τα μελτέμια. Θα έχουμε και αστάθεια στην περιοχή χώρα, επομένως ένα πιο φυσιολογικό καλοκαίρι. Το πρόβλημα είναι ότι μάλλον από το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή αυτό εδώ μας έρχεται, νέος καύσωνας επηρεάσει πάλι τη Δυτική Ευρώπη, με πιθανότητα πάλι επίκεντρο τη Γαλλία. Θα είναι ο τρίτος στη σειρά. Και βλέπετε αυτό που λέμε, αρχίζουν τα πράγματα και ξεφεύγουν από αυτό που περιμέναμε.
1: Ναι, γιατί ένας καύσωνας, εντάξει, αλλά τρεις μέσα σε ένα δίμηνο είναι.
0: Φυσικά σε λιγότερο, σε ούτε δίμηνο. Από το τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Ιουλίου είναι περίπου 40 ημέρες. Είναι πάρα πολύ λίγο και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και στη συνέχεια. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά εκεί φοβόμαστε γιατί επιβαρύνονται καταστάσεις στις περιοχές. Οι θάλασσες είναι εξαιρετικά ζεστές στην Δυτική Μεσόγειο. 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Είναι αυτή η θαλάσσια καύσωνος, όπως λέμε, το οποίο επίσης επηρεάζει τα οικοσυστήματα. Αργότερα το φθινόπωρο θα αρχίσουν και οι βροχές, αυτές οι πολύ θερμές θάλασσες θα δώσουν πολλούς υδρατινούς, αλλά φοβόμαστε και πιθανότητα πολύ έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου λόγω των πολύ θερμών θαλασσών, αν δεν γίνει κάτι πολύ έντονο και ρίξει αυτή τη θερμοκρασία. Αλλά και το νέο κύμα κάστρων θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, κυρίως πάλι στη Γαλλία, να επηρεάζει τις βροχές, θα κρατήσει πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες θάλασσας.
1: Μάλιστα. Άρα, σε ό,τι αφορά εμάς, η πρόβλεψη είναι ότι για τον. Τη γλιτώνουμε προς το παρόν, θα συνεχίσουμε να την.
0: Θα έχουμε ζέστη, εντάξει, θα πούμε. Θα έχουμε 37 για την Αθήνα για παράδειγμα Τετάρτη.
1: Αλλά αυτό
0: το
1: έχουμε συνηθίσει εμείς.
0: Για μας αυτά είναι.
1: Για μας αυτά είναι ασήμαντα, ναι.
0: Θέλουν την προσοχή τους λίγο σε κάποια τμήματα του πληθυσμού. Μα αποφεύγουμε έτσι λίγο τις 4 ώρες ημέρα, τις 7 βαθμούς να βγούμε έξω, ειδικά έτσι πιο ευάλωτη. Αλλά δεν είναι θερμοκρασία στα όρια του κάστρωνα, ούτε η διάρκεια του δικαιολογεί να πούμε ότι έχουμε κάστρωνα. Θα έχουμε αρκετή ζέστη. Μακάρι όμως να τον όμως τα καλοκαίρια έτσι.
1: Τώρα υπάρχει, παρακολουθώ μια μεγάλη συζήτηση ήδη σε χώρες ας πούμε, που μπορούμε να έχουμε μια εποπτεία όπως η Αγγλία ή η Γαλλία, όπου ειδικά στην Αγγλία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, επιτέλους βάλτε τα air condition στη ζωή μας, εκεί στην πραγματικότητα το 90% των σπιτιών δεν έχει γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να έχει, αλλά τώρα πια είναι, συζητάνε αν είναι απαραίτητο και η απλή ερώτηση είναι, εμείς ας πούμε που έχουμε, που σχεδόν πια τα δύο στα τρία σπίτια έχουν air condition, είναι καλό, αλλά είναι μόνο καλό ή έχει και κακή όψη αυτό?
0: Εντάξει, βασικά θα λέγαμε καλό γιατί θα κρατήσω το περισσότερο το καλό γιατί μας βοηθάει να αποφύγουμε τις θερμοπληξίες. Ναι. Επομένως, ο χαμηλότερος αριθμός θανάτων που έχουμε καύσωνα στη χώρα μας οφείλεται και ότι έχουμε και στα σπίτια μας, τα πιο πολλά σπίτια, όχι όλα. Χρειαζόμαστε όμως καλύτερα μονωμένα σπίτια, αλλά αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ακριβό. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή έχει πάει τους οικονομικά σε ανέστερους, σε περιοχές που έχουμε πολύ έντονη δόμηση, σπίτια παλιά. Επομένως, ένα κτίριακο δυναμικό που έχει παλιό, που δεν έχει ουσιαστικά καν μόνο σε αυτή τη στιγμή. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιούν το air condition όλες τις ώρες της ημέρας, αρκετές ώρες της ημέρας. Επομένως, είναι ένα θέμα. Σας είπα, οι πόλεις εμένα με ανησυχούν, και ειδικά πόλεις όπως η Αθήνα, που γνωρίζουμε έχει λίγο πράσινο, γιατί θέλουμε δέντρα, θέλουμε σκίαση. Θέλουμε χώρους, έτσι, μικρά έτσι, στο κομμάτια πρασίνου που βοηθούν να πέσει η θερμοκρασία, να πέσει λίγο το βράδυ. Γιατί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, σας το είπα και πριν, είναι ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν πάρα πολύ ψηλά και το βράδυ το ζήσαμε στο κάστρο του 23 και του 24, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, όπως να βγούμε στο μπαλκόνι μας. Σε μια χώρα που έχουμε, η ζωή μας είναι έξω το καλοκαίρι. Επομένως είναι κάτι που πραγματικά μας ανησυχεί, γιατί πιθανότητα, όχι πιθανότητα, είναι σχεδόν σίγουρο στο μέλλον αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο συχνά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγκουβάρδο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Ο κύριος Κώστας Λαγκουβάρδος, ο διευθυντής του ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για αυτό το θέμα το οποίο σε εμάς περνάει σχετικά λίγο ξόφαλτσα, με την έννοια ότι προς το παρόν μας έχει λυπηθεί ο καιρός. Αλλά εντάξει, αργά ή γρήγορα θα μας έρθει. Διακοπή διαφημίσεις.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι ανατμήματα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Αντιθέτως, αθωώθηκαν ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο της Αττικής Οδού. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, επιδίωξη να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Επίσημη έρευνα διέταξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της εθνικής ομάδας της χώρας στο Μουντιάλ. Παραιτήθηκε ο προπονητής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους και δήλωσε ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα.

0: Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3. Τραγουδούν ένας Πέτρος, ένας Παύλος και μια Μέρη, Peter, Paul and Mary. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Σε αυτό το ωραίο μελωδικό υπόβαθρο μουσικό να σας πω μια ωραία μουσική είδηση. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα παρουσιάσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, την Παρασκευή που μας έρχεται δηλαδή, σε 9 το βράδυ, στο Θέατρο του Λυκοδητού, παρακαλώ, ψηλά στο Λόφο, ένα ωραίο γκαλά όπερας, διεύθυνση ορχήστρας του Ηλία Βουδούρη, με την υψήφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και το βαρύτονο Δήμητρη Παλατανιά. Μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά στην καρδιά της πόλης. Να σας θυμίσω επίσης ότι η Κοσμοτέ έχει μια λύση για όσους χρειάζονται να έχουν γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκονται, αλλά δεν έχει φτάσει ως εκεί η οπτική ίνα. Ονομάζεται Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Είναι εύκολο, γρήγορο, πολύ γρήγορο και χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και παντός καιρού. Λοιπόν, τι έχει ατζέντα? Μυρίζει πολλοί εκλογές, δηλαδή ο Μητσοτάκης την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη έπαιξε τάβλη, χτύπησε πέναλτι, έβγαλε σέλφι. Αμέσως μετά την Κυριακή έκανε μια ανακοίνωση με όλον τον απολογισμό της επταετίας. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τρέχουν να προλάβουν όσο γίνεται περισσότερες περιοδίες πριν μας χτυπήσει και μας η ζέστη και αρχίσουν τα μπάνια του λαού που κατά παράδοση κανείς δεν τα πειράζει. Η Καρεστιανού μετράει απώλειες, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν σπαζοκεφαλιές. Να πάνε μεν με τον Τσίπρα, αλλά να μην αφήσουν και το κόμμα ορφανό να το πάρει ο Πολάκης. Και τι άλλο, ο Κασελάκης δήλωσε κεντρός αυτή τη φορά, η Τζάκρη δήλωσε Πασόκ ξανά και ο Σαμαράς κρατά το γρίφο του άλυτο και βγάζει φωτογραφίες με την Κίμπερλι στην Αμερικανική πρεσβεία, έτσι για να τροφοδοτεί το μεγάλο κουτσομπολιό. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι πράγματι θα κάνουμε εκλογές νωρίς το φθινόπωρο? Όχι απαραίτητα. Θα έλεγα by the book, με τη λογική δηλαδή, ναι. Αν το καλοκαίρι δεν είναι καταστροφικό, αν δεν μας τύχει μια από εκείνες τις πυρκαγιές που γίνονται μεγάλα γεγονότα, σωρεύουν πένθος και καταστροφή και τις πληρώνουν οι κυβερνήσεις, αν τη γλιτώσουμε, θέλω να πω, το καλοκαίρι, και αν όλα πάνε καλά, το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης δηλαδή, μόνος του, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα ρίξει τα ζάρια και θα πάρει την απόφαση. Θα ανέβει Θεσσαλονίκη, θα μοιράσει κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο σε αναξιοπαθούντες. Γίνονται διαρκώς οι σκέψεις πώς να μοιραστούν αυτά τα λεφτά. Όχι για να πιάσουν τόπο, αλλά για να φέρουν ψήφους. Και έπειτα θα πάμε στις κάλπες ζεστή με τις ανακοινώσεις της Θεσσαλονίκης κατά νου, πριν αυτές προλάβουν να κρυώσουν και να φέρουν το καλύτερο δυνατό σκορ. Αυτό λέει η λογική, αλλά η λογική καμιά φορά ανατρέπεται. Επίσης η λογική λέει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι υψηλής διακινδύνευσης, πρώτον γιατί η γεωστρατηγική αναστάτωση θα συνεχιστεί και είναι απρόβλεπτη, και δεν ξέρουμε επίσης πώς θα μεταφραστεί στη γειτονιά μας. Η Τουρκία, για παράδειγμα, ανέβαλε την ψήφιση εκείνου του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο το ακούσαμε αλλά δεν το είδαμε ποτέ, για το φθινόπωρο, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο θα το αναβάλει ακόμη, και δεν είναι καλό να πάμε σε εκλογές με αυτή την αναστάτωση επιπλέον. Εν πάση περιπτώσει, όλα δείχνουν ότι η λογική απόφαση για τον Μητσοτάκη θα ήταν να κάνει τις εκλογές νωρίς. Αλλά μπορεί και να μην τις κάνει. Είτε γιατί δεν θα μπορεί, γιατί το καλοκαίρι θα έχει εξελιχθεί άσχημα και δεν θα το επιτρέπει, είτε γιατί θα επιμείνει στην επιλογή της άνοιξης. Για να δούμε. Μια κουβέντα. Τι είναι αυτό που ακούσαμε, το περίφημο τραγούδι, το Locomotion. Απλώς έχει μια μικρή ιστορία. Ήταν μια κοπελίτσα, νεαρή, η οποία έκανε babysitting στην Carole King και τον άντρα της, τον μπορώ τους δηλαδή. Η Carole King ακόμη δεν είχε τραγουδήσει ούτε ένα τραγούδι, αλλά έγραφε αδιάκοπα, έδινε επιτυχίες όλους τους άλλους. Ήταν η μεγαλύτερη συνθέτης επιτυχιών στο αμερικανικό πεντάγραμμο. Και επειδή συμπάθησε πάρα πολύ την πιτσιρίκα babysitter και επειδή είπε η πιτσιρίκα babysitter είχε και μια ωραία συμπαθητική φωνούλα, είπε να σου δώσω ένα τραγούδι μου να πας να το πεις. Και έτσι γεννήθηκε ένα τραγούδι, το Locomotion, και μια star με όχι μακρά αλλά εντυπωσιακή καριέρα όσο διάρκεσε, η περίφημη Little Eva, η μικρούλα Εύα. Κατά τα άλλα, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, γύρω στις 12, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη στόχο της κυβέρνησης να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία συγκράτησης των τιμών, τουλάχιστον για όσο κρατήσει. Γιατί η εμπειρία λέει ότι σε όσες χώρες δοκιμάστηκαν αντίστοιχα σχήματα και διαφημίστηκαν πολύ, είτε δεν απέδωσαν καθόλου, είτε απέδωσαν για λίγο. Αλλά αν πρόκειται να κάνουμε εκλογές το φθινόπωρο, και το για λίγο καλό είναι. Οπότε για να το κουβεντιάσουμε, αφού προηγουμένως κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία.

0: ζωής. Πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Εδώ είμαστε, 11 παρατέταρτο, σε μια ώρα και κάτι θα γίνει αυτή η πολύ διαφημισμένη, πολύ συζητημένη σύσκεψη, μια ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε υψηλό επίπεδο αυτή τη φορά, για το θέμα της ακρίβειας, δηλαδή το θέμα που και τη ζωή των ανθρώπων βασανίζει περισσότερο, αλλά και πολιτικά έχει το πιο τον πιο ισχυρό αντίκτυπο στις πολιτικές στάσεις της κοινής γνώμης. Θα δοκιμαστεί, θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα δοκιμαστεί μια ακόμη συμφωνία σε εθνικό επίπεδο, συγκράτηση των τιμών. Τέτοιες έχουν γίνει και στην Ελλάδα κάμποσες και στον κόσμο αρκετές. Για θυμίζω, για παράδειγμα, πριν μερικά χρόνια στη Γαλλία είχε διαφημιστεί πάρα πολύ από τον πρόεδρο Μακρόν το περίφημο αντιπληθωριστικό καλάθι, όπου μια εθνική συμφωνία έδινε στα σούπερ μάρκετ την υποχρέωση αλλά και την ευχέρεια να διαλέγουν έναν αριθμό προϊόντων τα οποία για ένα χρονικό διάστημα θα έπρεπε να πωλούνται πολύ χαμηλότερα, σχεδόν στο κόστος. Είχε μια εντυπωσιακή κίνηση, αλλά πολύ γρήγορα όλοι κατάλαβαν ότι αυτό που συνέβαινε είναι ότι τα σούπερ μάρκετ έριχναν τις τιμές σε 10 προϊόντα και ταυτόχρονα σιωπήρα τις ανέβαζαν σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι ώστε στην πραγματικότητα το περιθώριο κέρδους έμενε ίδιο. Πρόσφατα στην Αγγλία έγινε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές των βασικών αγαθών, δίνοντάς τους σε αντάλλαγμα το δικαίωμα να χαμηλώσουν τα περιβαλλοντικά στάνταρ στη συσκευασία και στην επιλογή των προϊόντων, δηλαδή να τα κάνουν φτηνότερα έστω και να τα κάνουν λιγότερο υγιεινά ή λιγότερο πράσινα τα προϊόντα και τις συσκευασίες τους. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, να δούμε πώς θα πάει. Αντίστοιχα έχουν γίνει και σε άλλες χώρες. Στο Μεξικό ήταν κάποτε, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για ένα πρόγραμμα κανάστα βάσικα, λέγεται στα ισπανικά, δηλαδή το βασικό καλάθι που έπρεπε να συγκρατείται σε βασικές τιμές. Στην πραγματικότητα είτε δεν απέδωσαν ποτέ και πουθενά, είτε απέδωσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πάντα ψάχνουμε μια λύση διαρκείας και δεν τη βρίσκουμε. Παρακάλεσα την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την ξέρουμε, την ξέρετε, ασχολείται με το θέμα πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, είναι σε αυτήν την ιστορία, την μάχη για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά αγαθά, πολλά χρόνια. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου. Ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, και καλή εβδομάδα, εύχομαι.
4: Τι περιμένετε?
5: Κάνατε μια εισαγωγή πολύ χαρακτηριστική.
4: Όχι πολύ αισιόδοξη, φοβάμαι.
5: Και έτσι είναι, δυστυχώς. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Μοιάζει με επικοινωνιακού χαρακτήρα η σημερινή συνάντηση, διότι με συμφωνίες κυρίων δεν αντιμετωπίζεται ακρίβεια, ούτε με προσωρινά, με ημίμετρα που έχουν ληφθεί κατά καιρούς την τελευταία πενταετία για συγκράτηση των τιμών και πολύ περισσότερο για αντιμετώπιση ακρίβειας. Και ναι, μεν βλέπουμε ότι στην ατζέντα της κυβέρνησης φαίνεται να είναι σε πρώτη προτεραιότητα το πρόβλημα της ακρίβειας, διότι αυτό είναι το μείζον κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, στην πράξη δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Είτε πρόκειται για το καλάθι του νοικοκυρίου παλαιότερα που λειτουργούσε, είτε πρόκειται για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, είτε για τα διάφορα πας που δίνονται κατά καιρούς στους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
4: Καταρχήν, τι φταίει, δηλαδή γιατί? Ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια και υπάρχει μια πίεση και υπάρχουν και υποτίθεται απόπειρες ελέγχου στην αγορά ώστε το πράγμα κάπως να συγκρατείται. Τι είναι αυτό που κρατάει το πρόβλημα και το εμποδίζει?
5: υπάρχουν γενείς διαρθρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και αγοράς και στον τομέα της ακρίβειας, ας επικεντρωθούμε, όπου δεν υπάρχει διαφάνεια στις τιμές. Δεν λειτουργεί, όταν λέω διαφάνεια, εννοώ σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί και να δούμε πού βρίσκεται η εσχροκέρδεια και η κερδοσκοπία. Διότι έρχονται στο σούπερ μάρκετ και λένε ότι μα εμείς έχουμε ένα κέρδος 1%, 1,5% απειροελάχιστο δηλαδή. Άρα κάπου υπάρχει το πρόβλημα ενδιάμεσα ενδεχόμενα. Υπάρχουν διάφορα τρίκ τα οποία χρησιμοποιούν για να φτάσει το προϊόν σε μια τιμή αυξημένη. Αυτό αποδεικνύεται, δεν είναι διαπίστωση, είναι απόδειξη στον τελικό καταναλωτή. Υπάρχουν οι ενδομηλικές συναλλαγές, οι γονικές συναλλαγές, όπως θέλουμε τις αποκαλούμε, όπου εκτοξεύεται τη τιμή του προϊόντος, είτε αφορά και προϊόν το οποίο παρασκευάζεται στην Ελλάδα, είτε είναι εισαγόμενο προϊόν από κάποια πολυεθνική εταιρεία. Και μάλιστα το πόσο κάνει το εργαλείο τη σύγκριση τιμών απέδειξε και ανέδειξε για μια ακόμα φορά αυτή τη μεγάλη ψαγίδα που υπάρχει στις τιμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτό θα έλεγα, το εργαλείο κάνει μια δουλειά την οποία και εσείς είχατε κάνει. Ακριβώς. Το εκπιζώ την κάνει συστηματικά, δηλαδή κάνει, έχει ένα παρατηρητήριο τιμών, έτσι δεν είναι?
5: Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά περισσότερο καταγράφουμε τις καταγγελίες των καταναλωτών ή κάνουμε κάποιες έρευνες που όμως διαπιστώνουν την ψαλίδα και κυρίως οι καταναλωτές μέλη μας που βρίσκονται στην Ευρώπη και μας ενημερώνουν τακτικά για συγκεκριμένα προϊόντα όπου τα αγοράζουν πολύ φθηνότερα στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, Ισπανία κλπ. Σε σχέση με την Ελλάδα, είτε είναι ελληνικά προϊόντα είτε είναι πολυεθνικών εταιριών. Άρα υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί και αν δεν ληφθούν επίσης δομικά μέτρα και δεν γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες να πατάξουν το κακό στη ρίζα του, δεν θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας. Σήμερα που μιλάμε ή τον προηγούμενο μήνα καλύτερα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν στο 4,5%. Ο γενικός πληθωρισμός στο 5,2. Έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στα νοικοκυριά και εμείς το καταγράφουμε καθημερινά στην εκπίζω, έτσι, να επιβιώσουν με το εισόδημά τους. Ο μισθός και οι συντάξεις είναι πολύ χαμηλά, υπολείπονται, είναι υποπολαπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ ανέδειξε ότι αυτή η ανισότητα είναι πολύ μεγάλη. Το 68% δηλώνουν, το νοικοκυριό δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19%. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εισοδηματική ανισότητα, μια αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή που είναι πολύ χαμηλή και απ' την άλλη η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί στο παραμικρό, τολμώ να πω. Μιλάμε για συγκράτηση τιμών. Υπάρχει συγκράτηση τιμών ακόμα και με το προσωρινό μέτρο που έχει ληφθεί για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Έχουν δυνατότητα να φτάνουν και φτάνουν. Έτσι. Άρα, αν δεν ληφθούν, επαναλαμβάνω, δομικά μέτρα ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, σημαίνει ότι μειώνονται τιμές. Εδώ δεν έχω. Δεν λειτουργεί. Άρα, ενίσχυση της επιτροπής.
6: Άρα, το κλειδί λέτε είναι αυτό. Ενίσχυση του
5: ανταγωνισμού. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η έλεγχη που πρέπει να γίνει. Και το τρίτο είναι η εσχροκέρδεια που βρίσκεται εν τέλει. Διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Από το χωράφι στο ράφι, αν πρόκειται για προϊόντα αγροτικά. Αν πρόκειται για άλλα προϊόντα, στην εφοδιαστική λυσίδα. Δηλαδή, τα μεταφορικά επιτρέπουν τόσο μεγάλη αύξηση.
6: Υποτίθεται ότι τα μεταφορικά επιδοτούνται κιόλας. Η κυβέρνηση έχει δώσει μια επιδότηση στο πετρέλαιο. Ακριβώς για να αποφύγει.
5: Ακριβώς. Ναι, ναι. Τα λοιπάσματα επίσης που επικαλέστηκαν λόγω των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή.
6: Είναι αληθινό, εντάξει, αυτό υπάρχει.
5: Ναι,
6: υπάρχει.
5: Είναι ένας αντικειμενικός παράγοντας που όμως δεν δικαιολογεί τις τόσο μεγάλες ανατιμήσεις που γίνονται και μάλιστα σε βασικά τρόφιμα τα οποία μπαίνουν στο καλάθι μας. Άρα πρέπει να αναζητηθούν μέτρα εντομικού χαρακτήρα ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να ενταχθούν οι έλεγχοι και να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα στη διαμόρφωση των τιμών. Υπάρχει διαφάνεια στις τιμές.
6: Μου κάνει εντύπωση ότι άκουσα προηγουμένως ένα στέλεχος της κυβέρνησης, ενώ όχι κάποιος από την αντιπολίτευση. Η κυρία Μπακογιάννη έδωσε ένα παράδειγμα από την, που είχε διαπιστώσει η ίδια. Μίλησε με έναν παραγωγό γραβιέρας κριτικής, ο οποίος είπε ότι εγώ την πουλάω 9,40 και την βρίσκω στο ράφι του σούπερ μάρκετ 18. Η διαφορά της τιμής δεν δικαιολογείται με καμία έννοια και επιπλέον δεν υπάρχουν ούτε μεσάζοντες τίποτα. Η πώληση, όπως όλοι ξέρουμε, γίνεται από τον παραγωγό, αν είναι μεγάλος παραγωγός, κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ. Αυτό γιατί είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί?
5: Αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς, το ίδιο ερώτημα κάνουμε και λέμε, και γι' αυτό απαιτούμε και ζητούμε διαφάνεια στην τιμολόγηση. Δηλαδή αυτό συνιστά εσχροκέρδεια. Άρα πρέπει να παταχθεί εσχροκέρδεια. Δεν μπορεί να αυξάνεται η τιμή από τον παραγωγό στον καταναλωτή 100%. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Τι είναι αυτό που επιβαρύνει? Η τυποποίηση, η μεταφορά? Τι είναι αυτό? Ας μας το πούνε, για να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Αλλά όπως είπα, εφαρμόζονται διάφορα τρίκ. Διάφορες ενδιάμεσες εταιρείες, ενδομικές συναλλαγές όπως τις αποκαλούμε, όπου δεν ελέγχονται. Έχουμε ακούσει ποτέ να ελεγχθούν αυτές οι εταιρείες? Ελέγχεται η τιμή στο τελικό προϊόν. Πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή? Θα πρέπει να μας πούν κάποια στιγμή. Δεν θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής και πολιτικών επιλογών που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πάρει αυτού του είδους τα μέτρα και να υπάρξει διαφάνεια στην κοστολόγηση των τιμών.
6: Αν ήσασταν σε αυτή τη σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, τι θα προτείνατε? Ενώ κάτι το οποίο να είναι κάπως χειροπιαστό και πρακτικά εφαρμόσιμο.
5: Κοιτάξτε, εμείς θα προτείναμε, πέρα από αυτά που είπα, που είναι λίγο πιο γενικά, διότι για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, όπως είπα, πρέπει να ενισχυθεί η επιτροπή ανταγωνισμού, να γίνονται τακτικοί και συστηματικοί έλεγχοι κλπ. Κλπ. Για να λειτουργήσουν οι έλεγχοι στην ανεξάρτητη, στην πρόσφατα δημιουργηθεί σε αρχή, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι και φυσικά με σύγχρονα εργαλεία. Από εκεί πέρα, θα λέγαμε ότι θα πρέπει για ένα διάστημα να ληφθεί το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Επίσης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και παράλληλα να αυξηθεί το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, να αυξάνεται με βάση τον πληθωρισμό, τον γενικό πληθωρισμό, διότι οι αυξήσεις που έχουν γίνει είναι υποπολαπλάσιες της αύξησης των τιμών, αποτέλεσμα να μην επωφελείται ο καταναλωτής, αντίθετα να έχει εξανεμιστεί η όποια αύξηση λάβει πολύ πριν την αίσθηση της ζέπη του.
6: Κύριε Καλαποθαράκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις, βέβαια, να δούμε μήπως υπάρχει κάποια καινούργια ιδέα ή κάποια πιο πιστική, ας πούμε, πρόταση. Και φυσικά θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.

θυμίσω, στο ιστορικό κτίριο του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, στην 3η Σεπτεμβρίου, το Μεγάλο Διομήδη, φιλοξενείται μια έκθεση για τους επόμενους μήνες. Πολύ ενδιαφέρουσα. Αν σας φέρει ο δρόμος σας από εκεί, επιδιώξτε να τη δείτε. Είναι αφιερωμένη στο Χαράκτη Λαμπρόρφανο, έναν πολύ σημαντικό καλλιτέχνη, ο οποίος επιπλέον είναι ο άνθρωπος που έχει υπογράψει την όψη των τραπεζογραμματείων, που όσο είχαμε εθνικό νόμισμα κυκλοφορούσαν στις τσέπες μας και όριζαν τη ζωή μας. Να θυμίσω επίσης ότι η Κοσμοτέ με το Magenta One Business δίνει στις επιχειρήσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα αυτό μια σειρά από προνόμια, όπως για παράδειγμα να συνδέουν το κινητό με τα κινητά, μάλλον με το σταθερό της επιχείρησης, και να απολαμβάνουν εκπτώσεις 10% και στα δύο. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Αλιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς το Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό με τους χιλιάδες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη Γη με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι τεχνικές συζητήσεις προβλέπεται να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του Μνημονίου Κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης να εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο σχολίασε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα. Στο μεταξύ χθες, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια. Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως τις 15 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα. Οδεύουμε προς το τέλος του Ιουνίου. 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά καταρχάς στον Παύλο Τσίμα και σε όσους και όσες αγαπάτε.
1: Πάντα τα χρόνια πολλά έχουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη συγκυρία. Είμαστε γεμάτοι και με πολλούς συνεργάτες. Είναι και ο Κυρκυλής τώρα που θυμήθηκα, Πέτρος δεν είναι. Και ο συνεργάτης μας στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Πέτρος. Να του πούμε χρόνια πολλά και στον αέρα.
0: Ναι, αλλά δεν μ' άφησες.
1: Δεν ξέρω αν ξεχνάω κανέναν άλλον.
0: Μα δεν μ' άφησες να συζητήσουμε.
1: Μα ξεκίνησες ότι τελειώνει ο Ιούνιος. Εντάξει, κάτι σταγόνες Ιουνίου μένουν, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω αν έχουν φέρει γλυκά τώρα. Θα κοιτάξω μετά γιατί ήρθαμε καθυστερημένοι λίγο. Να, έχει γλυκά, μου κάνουν σημάδι εδώ.
0: Ναι, αλλά.
1: Άρα που είπαμε ευχές, θα φάμε για ένα γλυκάκι μετά.
0: Καταναλώνονται τα γλυκά από αρμοδιότερους ημών, έξω και με βασανιστικό τρόπο. Λοιπόν, ευχηθούμε και ίδιο στον Πέτρο Μωραήτη και ξεκινάω την σύστασή μας από τον Πέτρο. Ήθελα να καταλήξω στον Πέτρο, αλλά ξεκινάω από τον Πέτρο. Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε και εμάς, αλλά και τον Πέτρο Μωραήτη για τις ευχές, το 210-4800-170-174. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλα και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια φορά μαζί. Και χώρια σε δόσεις. Και χώρια.
0: Σε δόσεις.
1: Αλλά βασικά μαζί βλέπω. Θα παρεξηγιόμαστε από εδώ και πέρα. Έρχεται και το καλοκαίρι. Ζεσθενόμαστε μαζί. Προσοχή στα air condition τώρα που συζητάγαμε πριν. Μην συνηθίζουμε πολύ τα air condition. Να προσπαθούμε να τα έχουμε στο ρελαντί.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει σύγχρονος τρόπος ζωής πια χωρίς air condition.
1: Είδες τι έχουν πάθει οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι με τα air condition. Γιατί ήταν λίγο ασυνήθιστοι οι Βόρειοι.
0: Ακούγε και την εκπομπή του Παύλου Τσίμα που είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο που μιλούσε για την κλιματική αλλαγή και ειδικά στην Βόρεια Ευρώπη. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο Παρίσι για την τοποθέτηση air condition, γιατί εκεί για να πάρει κάποιος άδεια air condition χρειάζεται και από την πολυοδομία για την στατικότητα του κτίριου και μελέτη μηχανολογική για το κτίριο. Οπότε η δυσκολία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Και για λόγους αισθητικής αλλά και για λόγους στατικότητας. Το Παρίσι είναι πολύ δύσκολο να πάρεις, δυσκολότερο μάλλον, να πάρεις άδεια για air condition. Εδώ σου θυμίζω την δεκαετία του 80 όλα τα κτίρια και τα δημόσια κτίρια είχαν κοτσαρισμένο απ' έξω ένα air condition. Κάποια στιγμή με τους Ολυμπιακούς αγώνες κάπως βελτιώθηκε αυτό, αλλά ακόμα και τώρα χρειάζεται πολλή δουλειά. Όμως το air condition, παρά το γεγονός ότι προκαλεί η παλιά τεχνολογία πρόβλημα στο περιβάλλον με το υλικό που είχαν μέσα τα air condition, το υγρό που είχαν μέσα, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονος τρόπος ζωής πια χωρίς air condition.
1: Καλά, εμείς είμαστε και λίγο νότιοι, μεσογειακοί, έχουμε κάνει τις αταξίες μας. Πάντως παρόλα αυτά η γενική οδηγία, επιστημονικός και ιατρικός, για να γνωρίζουν όλοι οι φίλοι που μας ακούνε, είναι όσο μπορείς να χρησιμοποιείς όλες τις άλλες μεθόδους και λιγότερο το air condition. Θα μου πεις τώρα σε μια σειρά γραφεία κλπ. Δεν είναι δυνατόν. Και αυτό οδηγεί σε ένα άλλο τρόπο ζωής που εθίζει τους οργανισμούς στην τεχνητή, όπως λέμε, συμβίωση με τις δεδομένες κλιματικές συνθήκες. Τώρα, επειδή είμαστε πολύ νότιοι, εμείς μπορούμε να είμαστε τέλος πάντων πιο προσεκτικοί.
0: Ειδικά στην Ελλάδα, μια χώρα που το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, τον περισσότερο χρόνο της ζωής μας τον περνάμε έξω, είτε στο μπαλκόνι, είτε έξω, είτε στα καφέ, είτε σε εξωτερικές εργασίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοιχθείς τόσο υψηλές θερμοκρασίες πια. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και εμείς πρέπει να προσαρμοζόμαστε και η επιστήμη και η τεχνολογία προσαρμόζεται αναλόγως.
1: Κάτι γνωστή μου στο Βερολίνο, τεχμηριωμένο αυτό που λέω, προσπάθησαν να βρουν air condition, δεν βρήκαν και κατέληξαν σε έναν πολύ καλό ανεμιστήρα. Τουλάχιστον να δώσουν μια πρώτη λύση.
0: Επίσης οι ανεμιστήρες έχουν βελτιωθεί πολύ και όχι μόνο έχουν βελτιωθεί από πλευράς έντασης και αποτελεσματικότητας, αλλά πετάνε και ένα υγρό, πλέον νερό. Προφανώς γεμίζεις ένα δοχείο με νερό και υγραίνουν και τον χώρο, οπότε είναι και πιο αποτελεσματική. Πάμε όμως στον πολιτικό καύσωνα, στο πολιτικό θερμόμετρο που είναι στα ύψη αυτό το διάστημα, Δημήτρη. Βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα και στην αριστερά αλλά και στην κεντροδεξιά κάποια κινητικότητα.
1: Εντάξει, έχουμε
0: και στο κέντρο
1: και ζέστες, έχουμε κρύο ζεστό, έχουμε, είναι περίοδος κάποιων ντεμή μεταγραφών. και ντεμή προσκλήσεων ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι πάρα πολύ θα σχολίασαν το γεγονός ότι μετά την περιβόητη συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη στον κύριο Κασελάκη, προφανώς που έκανε ένα γενικότερο επικοινωνιακό θόρυβο, και τελικά είδαμε ότι έδωσε την αφορμή ή την αιτία από τη δήλωση η ίδια τουλάχιστον, όπως η κυρία Τζάκρη.
0: Το άλοθη θα το έλεγα εγώ.
1: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι μετά από μια τέτοια συζήτηση η κυρία Τζάκρη, που είχε χρηστεί από τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη αντιπρόεδρος και στο ευρωπαϊκό σχηματισμό που συμμετείχε το σχήμα του κυρίου Κασελάκη κτλ. Κτλ. Τώρα είπε ότι αυτά δεν είναι, έχουμε οδηγηθεί σε απαράδεκτες καταστάσεις, σε αρχηγικό κόμμα. Τώρα έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Βλέπω πολύ αρχηγισμό γύρω-γύρω, ιδιαίτερα στις περιοχές που υποτίθεται ότι είναι συνήθως απέναντι πολιτικά και θεσμικά στους τέλος πάντων θεωρητικούς αρχηγισμούς, γιατί στο de facto, στο εμπράγματο, όπως λέω πολλές στο πεδίο, το ξέρεις και εσύ, το ξέρουν και όσοι φίλοι και φίλες μας ακούνε, πολλές φορές το νούμερο ένα στα σχήματα, στα κόμματα και όχι μόνο σε αυτά, παίζει ένα ρόλο πολύ επιδραστικό, αν όχι καθοριστικό. Τέλος πάντων, η κυρία Τζάκρη παραιτήθηκε λοιπόν από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, του τα έριξε λίγο ότι είναι πολύ αρχηγικός και λοιπόν, κάνει πράγματα που δεν έχουν συνεννοηθεί. Και περιμένουμε το επόμενο ημίχρονο. Επειδή είμαστε και στο Μουντιάλ, υπενθυμίζω. Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο.
0: Επόμενο ημίχρονο για τον κύριο Κασελάκη και την κυρία Τσάγκρη στην κόντρα.
1: Για την κυρία Τσάγκρη σίγουρα.
0: Είναι πολιτικό ημίχρονο.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα κάτσε να μετρήσουμε ημίχρονα.
1: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο δύο είναι τα ημίχρονα, παρότι τώρα η FIFA

0: Κωνσταντίνο, θυμίζω, τότε το σχολιάσαμε νομίζω, είχε κάνει και πρώτος ένα φοβερό χάιδεμα στον κύριο Τραμπ.
1: Αλίμονο.
0: Πήγε και τούτωσε το πρώτο βραβείο που έβγαλε η FIFA για την ειρήνη και το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, που είπε ότι είσαι ο σωστός.
1: Έψαχνε εν αγωνίως τον Νόμπελ ο κύριος Τραμπ και το έψαχνε προκαταβολικός πριν εισβάλλει είτε στη Βενεζουέλα είτε στο Ιράν. Έψαχνε λοιπόν τον Νόμπελ και τότε του το απένιμε ο Ινφαντίνο ήταν το Νόμπελ Ειρήνης, το ποδοσφαιρικό Νόμπελ Ειρήνης, παρά το γεγονός ότι είναι το πρώτο Μουντιάλ που έχουν φερθεί πάρα πολύ άσχημα και σε παίκτες που δεν δώσανε βίζα να εισέλθουν στην Αμερική και σε συνοδούς τους, σε γονείς παικτών, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι μετανάστες και να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στις ΗΠΑ και απαγόρευσαν και από ομάδες να διανυκτερεύσουν εντός των συνόρων της Αμερικής, όπως το Ιράν, το οποίο διανυκτέρευε στο Μεξικό.
0: Τέλος πάντων, τους παίχτες τους συμπαθούμε, τους ταλαιπώρησε, αν έχεις δίκιο.
1: Ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει. Αυτά είναι διχαστικές καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να ισχύουν και αν ισχύουν θα έπρεπε οι κανόνες αυτοί να ισχύουν για όλους.
0: Αλλά δυστυχώς...
1: Είτε είσαι Νορβηγός και έχεις χρήματα, είτε είσαι από το πράσινο ακροτήρι και δεν έχεις χρήματα. Οι κανόνες του αθλητισμού είναι οι ίδιοι για όλους τους ανθρώπους και οι ευκαιρίες πρέπει να είναι ίδιες.
0: Δεν ξέρω,
1: εγώ σου βγαίνω από αριστερά.
0: Βγαίνεις, δεν έχω ένα θέμα. Είναι θέμα position.
1: Η δικαιοσύνη, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Είναι ανθρώπινη, κατά την άποψή μου.
0: Απλά πολλές φορές.
1: Η ελευθερία δεν έχει πρόσημο, όπως και η δημοκρατία δεν έχει πρόσημο, όπως για μένα και η αγάπη στην πατρίδα δεν πρέπει να έχει πρόσημο.
0: Να τα εμπεδώσουμε και να τα ξανασυζητήσουμε, αλλά ήθελα να τελειώσω ότι προφανώς οι παίχτες του Ιράν, μια και μιλήσεις για αυτούς και είχαν τα διάφορα εμπόδια, ήταν και εντυπωσιακό αυτό το σημειωματάκι που άφησε κάποιος από αυτούς, από ό,τι φαίνεται, που είπε ότι τέλος πάντων αυτό που θέλαμε ήταν μια δίκαιη αντιμετώπιση. Γιατί ένα μάτς τέλος πάντων άφησε πολλές έτσι περιέργειες και σχολιάστηκε αυτό το περιβόητο 3-3, δεν το ξανασχολιάζω. Είχαμε πει και τότε ότι δεν πρέπει να έχουμε τέτοια φαινόμενα, αλλά τέλος πάντων δεν συνέχισαν. Το παρήγορο για τους συνδιοργανωτές είναι ότι ο Καναδάς κατάφερε να είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στους 16. Θα πεις τώρα το γυρνάμε στο Μουντιάλ, όχι, επειδή είπα για τα ημίχρονα, γι' αυτό λέω. Είναι η πρώτη που, ναι, νίκησε. Μέσα στη νύχτα, επειδή είχα διάφορα ξενύχτια, τέλος πάντων παρακολούθησα λίγο την ιστορία. Κατάφερε ο Καναδάς και πέρασε. Μόνο με ένα γκολ, εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις το νοκάουτ είναι κρίσιμο και το λέω γιατί ο Καναδάς, ως γνωστόν, είναι ένας από τους τρεις συνδιοργανωτές. Τώρα θα δούμε τη σειρά των Αμερικανών και το Μεξικό, που από ό,τι φαίνεται θα το κυνηγήσουν και αυτοί για τους 16.
1: Μας έφαγε όμως η πολυλογία και δεν πρόλαβα να σου πω για την κυρία Τζάκρη. Είχα μετρήσει πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση.
0: Τις φανέλες.
1: Ξεκίνησε από το Πασόκ.
0: Υπάρχει ένας Έλλην που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ στις φανέλες. Δεν θα τον αναφέρω σήμερα. Θα το αφήσω να δω αν οι φίλοι μας που μας ακούνε μπορούν να τον εντοπίσουν.
1: Σε κανονικά κόμματα,
0: σε κανονικά
1: ή σε κόμματα
0: σχήματα, κοινοβουλευτικότατα. Άντε καμιά φορά και ο λίγων εξωκοινοβουλευτικά, αλλά είναι γνωστός. Τότε το παραδέχεται ο ίδιος.
1: Ο Γλέζος, ο Μακαρίτης.
0: Όχι, ο Μακαρίτης, ο Γλέζος. Ο Μακαρίτης, ο Γλέζος δεν είχε τέτοιο. Λοιπόν. Σε αφήνω και σένα με το ερώτημα, θα επανέλθουμε αύριο. Έχουμε καιρό. Άλλωστε, από ό,τι έμαθα.
1: Αριστερό πρόσημο έχει αυτό.
0: Έχει αριστερό κέντρο αριστερό.
1: Μάλιστα.
0: Ορίστε, τι άλλο να σου πω.
1: Λοιπόν, γνωστό, πολύ γνωστό. Για την κυρία Τζάκρη.
0: Για πες, ακούω.
1: Χώρισε από το Πασόκ. Αφού το Πασόκ ψήφισε το μνημόνιο, αφού εκλέχθηκε το 2012, ανεξαρτοποιήθηκε από το Πασόκ. Σωστά, δεν τα λέω μέχρι εκεί.
0: Έτσι, πας.
1: Μετά προσχώρησε το ΣΥΡΙΖΑ. Προσχώρησε το ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Γιατί το Πασόκ είχε ψηφίσει μνημόνιο. Το 2015 λοιπόν, ως βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε και το δεύτερο μνημόνιο.
0: Έκανε αυτοκριτική εμπράγματι.
1: Έκανε αυτοκριτική και ψήφισε το άλλο μνημόνιο, το οποίο θεωρεί ότι ήταν καλύτερο. Παρένθεση, να πω ότι είχε ψηφίσει και το προηγούμενο μνημόνιο, το οποίο ήταν στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Και όχι μόνο το μνημόνιο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Άρα έχουμε το τρίτο μνημόνιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή. Φεύγει με τον κύριο Κασελάκη. Πάει στο κόμμα Δημοκράτες, τρίτο κόμμα. Σωστά μέχρι εδώ.
0: Πολύ σωστά.
1: Γίνεται αντιπρόεδρος του κόμματος αυτού. Και τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φεύγει από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και φλερτάρει, όπως γράφουν τα δημοσιεύματα, με το Πασόκ.
0: Για να δούμε. Εκεί θα είναι το δεύτερο ημίχρονο.
1: Γιατί φλερτάρει με το Πασόκ, γιατί ο Κασελάκης φιλοξένησε σε ένα podcast τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, τι θα έπρεπε ο Κασελάκης να πει για μια βουλευτήνα του, για ένα στελεχός του που είχε πάει σε 3-4-5 κόμματα πριν. Ένα. Και δεύτερον, γιατί ο κύριος Κασελάκης δήλωσε ότι το κόμμα του πια θα έχει κεντρό χαρακτήρα.
0: Απλά εδώ νομίζω ότι η κυρία Τζάκρη με την παρέτησή της διεκδικεί τα επικοινωνιακά πρωτεία αυτού του διήμερου από τον κύριο Κουρουμπλή, που έμαθα ότι
1: τι έγινε με τον
0: εμφανίστηκε και στην ΕΡΤ και εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος του

0: νέου κόμματος, του κύριου Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
2: Εμένα... Δεν είχε διαγραφεί από τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Κουρουμπλής.
0: Ο κύριος Κουρουμπλής έπαιξε και με τον κύριο Κασέλα. Είχε διαγραφεί για ένα φεγγάρι μέσα στη Βουλή. Μέσα στη Βουλή.
2: Δεν ξαναγύρισε ποτέ.
0: Αποβουλευτής. Όχι, τα θυμάμαι καλά. Ο κύριος Κουρουμπλής για μία φράση που είχε πει μέσα στη Βουλή είχε μείνει απ' έξω από την κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Από τον κύριο Τσίπρα ή από τον κύριο Κασελάκη, δεν τα θυμόμαστε.
0: Νομίζω από τον κύριο
2: Τσίπρα. Από Αλέξη Τσίπρα το 2021.
0: Ναι, άρα καλά το πάω ακόμα.
2: Καλά το πάω. Άρα τον έχει συγχωρέσει προφανώς ο κύριος Τσίπρας για το τότε.
0: Καλά, μετά όμως πήγε με τον κύριο Κασελάκη, ξαναλέω. Μετά ήταν διαφορετικός και πιο ανοιχτός για τον κύριο Τσίπρα και τώρα βγήκε στην ΕΡΤ και είπε ότι είμαι εκπρόσωπος, δήλωσε εκπρόσωπος του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Όλα γίνονται στη ζωή.
2: Να πούμε ότι ο κύριος Κουρουπλής είχε πει.
0: Το Μουντιάλ φταίει, το Μουντιάλ.
2: Να πούμε ότι ο κύριος Κουρουπλής είχε πει ότι είχαν δολοφονηθεί χιλιάδες άνθρωποι από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι ακριβώς το παραπάνω και είχε διαγραφεί από τον κύριο Τσίπρα που τότε δίνει την περίοδο της ζωής του που ήταν συνενετικός και κεντρός. Δεν ήταν την προηγούμενη περίοδο που ήταν λίγο πιο ακραίος στην ρητορική του, τότε ήταν πιο...
0: Τώρα θα πει κανείς γιατί ασχολούμαστε με αυτά. Νομίζω ότι το κάναμε λίγο καλοκαιρινό τώρα τη συζήτησή μας, αλλά εκείνο που με εντυπωσίασε πολύ και θέλω να το πω είναι το γεγονός αυτής της φωτιάς στην Καλυθέα.
2: Α, και συγκλονιστικό.
0: Σε αυτή τη μονοκατοικία. Όπου νομίζω ότι παρά τις προσπάθειες και τις πυροσβεστικές βεβαίως δεν είχαμε απώλειες, αλλά τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται με τη βοήθεια και ενός περιοίκου και περιοίκων σώθηκε και μια κυρία αρκετά ηλικιωμένη, αλλά τέλος πάντων το βασικό είναι ότι υπήρξε μια προσπάθεια και από τη γειτονιά αλληλεγγύης και βοήθειας που δεν είναι και πολύ πάντα συχνό το φαινόμενο. Αυτά είναι παρήγορα φαινόμενα με αυτή τη λογική. Και επειδή είχαμε και πολλές φωτιές, είδαμε και τα στατιστικά.
2: Ήταν ωραίο. Η γειτονιά, ακόμα σε κάποιες περιοχές της Αθήνας αστικές, έχει την αξία της και τον κοινωνικό της ρόλο. Και ακόμα είναι εκεί. Είναι εκεί οι άνθρωποι για τους γείτονες και τους συνανθρώπους που πέρασαν μια ολόκληρη ζωή μαζί. Θα τα συζητήσουμε όμως αυτά και μαζί με εκλεκτό προσκεκλημένο αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις που πάμε τώρα.
3: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει πολύ αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Κηφισού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Αντιθέτως, αθωώθηκαν ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 της Αττικής Οδού. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή της Τροχέας, αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε εχθές ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την έναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Συνελήφθη 57χρονη για την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Η 57χρονη θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης δίπλα και μαζί και χωριά.
0: Και επαναλαμβάνουμε ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει και του ευχόμαστε όλοι τα χρόνια πολλά. Μπορείτε να μας καλείτε στο 210-4800-170-174 και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Λέγαμε πριν για τα πολιτικά και έχουμε στη γραμμή, ζητήσαμε την γνώμη του και την πολύ χρήσιμη συμβολή του, τον κύριο Πάνο Κολιαστάση. Είναι διδάσκων πολιτικής επιστήμης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ένας άνθρωπος που έχει μια και διεισδυτική αλλά και αναλυτική ματιά και θα είναι πολύ χρήσιμο να συζητήσουμε μαζί του για τη ρευστότητα που επικρατεί αυτή την περίοδο στο πολιτικό σκηνικό, κυρίως στην κεντροαριστερά και δευτερευόντως στην κεντροδεξιά και πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά. Καλημέρα κύριε Κολιαστάση.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια επίσης.
0: Είναι αυτονόητα τα καλά λόγια και ξέρω ότι το εννοούμε και γι' αυτό σας φιλοξενούμε, γιατί θέλουμε πάντα μία ποιότητα στους συνομιλητές μας. Κύριε Κολιαστάση, είδαμε και το Σαββατοκυριακό δημοσκοπήσεις που δείχνουν, που αναδεικνύουν αυτό που λέγαμε στον πρόλογο, που δεν ξέρω αν συμφωνείτε, τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, αν κάποιος ανατρέξει τις δημοσκοπήσεις ένα ή δύο ή τρεις μήνες πριν, κόμματα που υπήρχαν τότε δεν υπάρχουν σήμερα, κόμματα που υπάρχουν σήμερα δεν υπήρχαν τότε, μία σταθερότητα λίγο πάνω λίγο κάτω για τη Νέα Δημοκρατία και ανακατατάξεως προς την επιρροή των βασικών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό πιστεύετε ότι έχει παγιωθεί, έχουμε δρόμο μπροστά μας?
2: Με δεδομένο ότι εκκρεμεί και η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά για το αν θα ιδρύσει δικό του κόμμα, νομίζω ότι έχουμε λίγο δρόμο ακόμα για να αποσαφινιστεί πλήρως στο τοπίο. Η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται ρευστότητα κυρίως στον ευρύτερο αντιπολιτευτικό χώρο. Εκεί έχουμε μια ανακατανομή ψηφοφόρων και εκλογικών και δημοσκοπικών ποσοστών. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας συσπηρώνει ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του 2023, οι οποίοι έκτοτε από τότε μάλλον είχαν διαχυθεί προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά υποχωρεί σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά, συμπιέζονται και άλλα ΣΥΡΙΖΟΓενή κόμματα.
0: Ουσιαστικά το κόμμα, σας διακόπτω, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα υποκαθιστά πλέον το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Νομίζω ότι η Ελλάς, ναι, είναι το διάδοχο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν κατέβει στις εκλογές, ακόμα και δεν αναστείλει τη λειτουργία του. Νομίζω ότι έχει πλέον ένα διάδοχο σχήμα μέσω το οποίο θα εκφράζεται, διότι ο κ. Τσίπρας ήταν ταυτισμένος με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχει αποχωρήσει, έχει ιδρύσει ένα άλλο κόμμα και φαίνεται ότι η προσωπική του εικόνα επικαθορίζει την εικόνα του σημερινού κόμματος της Ελλάς, αλλά ήταν και ο βασικός λόγος, αν θέλετε, για τον οποίο συσπήρωνε ευρύτερες δυνάμεις, όπως έκανε το 23, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης φαίνεται να συμπιέζει και άλλα ΣΥΡΙΖΟΓενή κόμματα, και την Πλεύση Ελευθερίας και το κόμμα του κ. Βαρουφάκη και του κ. Κασελάκη και όσα προέκυψαν μετά τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό φαίνεται η απήχηση της Ελλάδας, τουλάχιστον στην εκτίμηση ψήφου, που όπως είδαμε στην GPO κυμαίνεται περίπου στο 15-16%, συμπίπτει με την απήχηση του ίδιου κ. Τσίπρα στους δείκτες για την κατελειότητα την Πρωθυπουργία. Υπάρχει μία αντιστοίχηση, να το πω έτσι. Άρα το πρόσωπο παίζει καθοριστικό ρόλο. Το αν θα το διατηρήσει, αν θα διατηρήσει αυτή την απήχηση και τους επόμενους μήνες ή αν θα τα διευρύνει, μένει να φανεί. Πιο πιθανό είναι να αντλήσει όσο περισσότερο μπορεί από τη δεξαμενή του 23, η οποία θυμίζω το Μάιο ήταν στο 20%, υποχώρησε στο 17,8% τον Ιούνιο, και λιγότερο πιθανό είναι να διευρύνει τουλάχιστον σε αυτή την φάση την επιρροή του προς το μεσαίο χώρο, δεδομένου ότι ο χώρος από το κέντρο έως τη δεξιά αντιστοιχεί στο άλλοτε λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο, στο οποίο προφανώς ακόμα δεν έχει καταγράψει σχετική διείσδυση.
1: Έτσι όπως είναι το πολιτικό τοπίο, περίπου ένα μοσαϊκό συνολικότερα, γιατί έχουμε και το θέμα της κυβερνητικής παράταξης που αντιμετωπίζει τη στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών και αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, ξεχωριστό. Περιμένουμε και το κόμμα που όλα δείχνουν ότι πάει να διαμορφώσει ο κύριος Σαμαράς. Εγώ θα πρόσταθα για να ακούσουμε τη γνώμη σας, βλέποντας τι γίνεται και σε άλλες χώρες. Στη Βρετανία βλέπουμε πόσο ενισχύεται ο ακροδεξιός, ουσιαστικά Φάρατζ και ακραίος σε πολλές απόψεις. Το AfD στη Γερμανία. Στην Ιταλία βλέπουμε καινούργιες προσπάθειες πιο ακροδεξιές από το κόμμα του Σαλβίνη και άλλων. Εσείς περιμένετε μία εμφάνιση ίσως και παλαιότερων μορφών της φασιστικής ακροδεξιάς στη χώρα μας?
2: Κοιτάξτε, και στην Αγγλία και στη Γαλλία επίσης και στη Γερμανία και στην Ιταλία που κυβερνάει, ήδη η ακροδεξιά προηγείται είτε δημοσκοπικά είτε είναι ήδη στην εξουσία. Το κοινό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων αυτών χωρών είναι ότι δεν έχουν ισχυρή κεντροδεξιά. Εκεί έχει υποκατασταθεί ουσιαστικά η συντηρητική παράταξη από δυνάμεις, από κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της. Και ο Φάρατζ είναι υπερτερή των συντηρητικών των Βρετανών, οι οποίοι υπέστησαν κατάρρευση σε εκλογές του 24. Στη Γαλλία έχουν υποκατασταθεί οι Ρεπουμπλικάνοι, το πρώην Γαλλικό Κόμμα, εδώ και χρόνια. Πλέον συμπιέζεται το CDU στη Γερμανία, και βεβαίως στην Ιταλία και η Μελώνη κυβερνάει ήδη αρκετά χρόνια. Στην Ελλάδα δεν το θεωρώ τόσο πιθανό, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει ήδη 8 χρόνια, παραμένει κόμμα εξουσίας, προηγείται ακόμα στις δημοσκοπήσεις, είναι σταθερά στα επίπεδα του 30%, αυτά που κατέγραψε σχεδόν στις ευρωεκλογές, και δεν φαίνεται να απειλείται από τα δεξιά της. Ωστόσο, σε σχέση τουλάχιστον με το 23, εμφανίζει προβλήματα ενότητας. Ο κ. Σαμαράς είναι εκτός και ενδεχομένως ιδρύσει δικό του κόμμα. Ο κ. Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί. Επίσης, ο χρόνος παίζει ρόλο, δηλαδή η οκταετία αυτή έχει επιφέρει φθορά. Και επιπλέον δεν φαίνεται να υπάρχει ένας αντίπαλος πόλος τόσο ισχυρός ώστε να μπορέσει να συσπηρώσει η Νέα Δημοκρατία την εκλογική της βάση. Θυμίζω και το 19 και το 23, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανταγωνιστικός. Αυτό ενεργοποιούσε τα αντισύριζα ανακλαστικά των ψηφοφόρων της κεντροδεξίας και έτσι μπορούσε και να κερδίσει εκλογές το 19 αλλά και να επανεκλεγεί το 23. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος μεν, αλλά στα επίπεδα τα δημοσκοπικά είναι στα επίπεδα του 2023. Αυτό βοηθάει λίγο τη συσπήρωση της κυβερνητικής παράταξης, αλλά όχι σε σημείο που να αναπληρώσει πλήρως τις απώλειες που έχει καταγράψει ήδη από τις ευρωεκλογές. Υπ' αυτήν την έννοια, δεν νομίζω ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία του 30%, αλλά σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία του 41% η φθορά είναι ευδιάκριτη και πολύ δύσκολα θα αναστρέψει το σύνολο αυτής της απώλειας που έχει καταγράψει από το 24 και μετά.
1: Εντάξει, είναι και έχει ένα ρεαλισμό, μια λογική όταν κυβερνάς 7 χρόνια, ακόμα και πολλές προσπάθειες να έχουν γίνει, έχεις μια κόπωση, όπως λέμε, του σχήματος ή κάποιες αποτυχίες που παίζουν ένα ρόλο. Εκείνο όμως που θα ήθελα εγώ να επισημάνουμε περισσότερο μαζί σας, μια και είστε και πολύ έμπειρος και οι αναλύσεις σας είναι βασισμένες και στην πολιτική επιστήμη, θα έλεγα το εξής. Μήπως είναι ακόμα πρόωρο να θεωρεί κανείς ότι, γιατί βλέπουμε ότι κυριαρχεί ακόμα και τώρα στην δημοσιογραφική επικαιρότητα, ότι θα πάμε σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Πολλοί ακόμα επιμένουν, παρά την στάση του Πρωθυπουργού. Εσείς πιστεύετε ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή την οικονομική, πολιτική και ευρύτερα διεθνή συγκυρία, έχει νόημα να λέει κανείς για πρόωρες εκλογές, άσχετα τι θα επιλέξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο τέλος, παρότι μας διαβεβαιώνει ότι θέλει να ολοκληρώσει την τωρινή τετραετή θητεία.
2: Επί της αργής οι τετραετίες θα πρέπει να είναι σταθερές. Και όχι να έχουμε κάθε τόσο πρόωρες εκλογές. Σε όλη τη μεταπολίτευση είχαμε πρόωρες, περισσότερο ή λιγότερο.
1: Τα τελευταία χρόνια πάντως κάπως κρατήθηκαν, έτσι δεν είναι?
2: Κάπως καλύτερα, εντάξει. Και το 23 τυπικά πρόωρες ήταν, αλλά τέλος πάντων είχε ολοκληρωθεί το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της τετραετίας.
0: Και το 19, σας θυμίζω, είχαν γίνει οι ευρωεκλογές και πραγματικά υπήρχε μεγάλη δυσαρμονία με
1: πίεση.
0: Λαϊκής, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι
1: ότι
2: από την άποψη της οικονομικής σταθερότητας, καλό είναι οι εκλογές να γίνονται στην ώρα του, συμπλήρωση τετραετίας. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έχει συνδέσει το πολιτικό του μπραντ με αυτή τη συνέπεια και την έμφαση στη θεσμική, ας πούμε, αξιοπιστία, να το πω έτσι, ότι δεν θέλω πρώτες εκλογές, άρα αυτές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας. Ωστόσο, η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι κυβερνήσεις συνήθως κάνουν πρόωρες εκλογές όταν θεωρούν ότι αργότερα θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
1: Εντάξει, αυτό είναι
2: στην οικονομία.
1: Η συγκυριακή εκτίμηση.
2: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει κάποια εξομάλυνση στο μέτωπο του πολέμου. Άρα οι οικονομικές συνέπειες στον πληθωρισμό ειδικά φαίνεται να είναι κάπως πιο διαχειρίσιμες από ό,τι έλεγαν οι εκτιμήσεις ένα ή δύο μήνες πριν. Υπ' αυτή την έννοια η κυβέρνηση έχει περιθώριο να εξαντλήσει το χρόνο της και να πάει στην άνοιξη του 27. Ωστόσο αυτό το προεκλογικό κλίμα που συντηρεί τη βοηθάει προκειμένου να περιορίσει την εσωστρέφεια, ταυτόχρονα και να οθεί τους όποιους νέους παίκτες να ιδρύσουν τα κόμματά τους νωρίτερα, ούτως ώστε να ενταχθούν στον πολιτικό ανταγωνισμό.
1: Ωραία. Ένα δεύτερο και τελευταίο σημείο, όσο γίνεται πιο πυκνά. Δεν είναι μια δομική αντίφαση, εν προκειμένου τώρα, ο κύριος Τσίπρας που παραιτήθηκε από τη Βουλή, να λέει ότι εγώ θα γυρίσω στη Βουλή και θα κυβερνήσω? Δεν είναι μια θεσμική αντίφαση, ενώ μιλάμε και για τη συνταγματική αναθεώρηση που πολλοί κάνουν κριτική, ιδιαίτερα από την αριστερά ή την κεντροαριστερά χρόνια, για πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα να βλέπει κανείς αυτή την θεσμική αντίφαση, θα έλεγα?
2: Αντίφαση, εντάξει, προφανώς υπάρχει, αλλά από τη στιγμή που ήθελε να αποχωρήσει το κόμμα του και να ιδρύσει κάτι καινούριο, δεν νομίζω ότι είχε άλλο δρόμο. Διαφορετικά σήμερα στη Βουλή θα ήταν αρχηγός κόμματος χωρίς βουλευτές. Προτίμησε να κάνει κάτι ριζικά διαφορετικό. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δημοσκοπικά αυτό αποδίδει. Το αν θα αντέξει τώρα σε βάθος χρόνου και αν θα μπορέσει να πείσει ότι έχει κυβερνητική προοπτική, γιατί μέχρι στιγμής είναι δεύτερος, αλλά κινείται στα επίπεδα του 23. Mm-hmm. Και άρα μένει να φανεί εάν θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Θα εξαρτηθεί και από την έμφαση που θα δώσει σε προγραμματικό επίπεδο, γιατί βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, πρώτο θέμα είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, έπονται ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς. Μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση κυρίως δίνει έμφαση στο δεύτερο ζήτημα, αυτό της διαφάνειας, λιγότερο στο πρώτο, αλλά εάν δεν υπάρξουν διακριτές προτάσεις στο θέμα της οικονομίας και ειδικότερα του πληθωρισμού, δύσκολα μπορούν να διαμορφωθούν νέες εισπυρώσεις και νέοι πόλοι. Έχω πάντως την εντύπωση ότι πρώτος στόχος του κύριου Τσίπρα είναι κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση, προσεγγίσει εκλογές και εφόσον προκύψουν δεύτερες, να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις ώστε να αναδειχθεί στον άλλο πυλώνα του δικοματισμού και να διαμορφώσει άλλες προοπτικές μακροπρόθεσμα. Αλλά αυτά μένει να αποδειχθούν.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει το χρόνο μας πολύ γρήγορα. Πέραν της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα πλήξει ευθέως τη Νέα Δημοκρατία ή θα συσπυρώσει δυνάμεις που ήδη βρίσκονται εκτός της Νέας Δημοκρατίας?
2: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία του 41%, αλλά όχι τη σημερινή του 30%.
0: Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πει. Συγγνώμη.
2: Η έρευνα της ΠΑΛΣ έδειχνε ότι η πρώτη του δεξαμενή θα είναι το κόμμα Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
2: Άρα ψηφοφόροι που έχουν ήδη μετακινηθεί από τη Νέα Δημοκρατία στα δεξιά της, αρχικά στη Λατινοπούλη και στον Πελόπουλο, τώρα είναι στον Καριστιανού και ενδεχομένως μετακινηθούν μετά στο κόμμα Σαμαρά.
0: Άρα θα μπορούσε κανένας να πει ότι θα συγκρατήσει εντός παράταξης ευρύτερης ή εντός συστημικής ψήφου κάποιους ψηφοφόρους που ήδη είχαν εκφραστεί δημοσκοπικά ότι θα έφευγαν εκτός συστήματος?
2: Νομίζω ναι. Και αν τελικά αυτό στερήσει την αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογή και προκύψει η δεύτερη, τότε θα έχει μια δεξαμενή να συμπιέσει η κυβερνητική παράταξη στη δεύτερη εκλογή με το επιχείρημα της χαμένης ψήφου.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος
1: Πάνος
0: Πολιαστάς, διδάσκων πολιτικής επιστήμης στο ΕΚΠΑ. Διαφημίσεις.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.

0: μαθαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όροι.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Επιστρέψαμε στον αέρα. Εντάξει, εδώ είμαστε. Φεύγουμε. Γιατί νομίζω ότι πίνουμε για κανένα καφέ.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν στην ακρόαση των.
1: Εγώ βλέπω με χαρά ότι επέστρεψε στην επικοινωνιακή έτσι, κινητικότητα η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συναντήθηκε με τον κύριο Σαμαρά, όπως έδωσε επίσημη ανακοίνωση.
0: Εντάξει, πρώην πρωθυπουργός.
1: Και λέω και εγώ τώρα, γιατί ειδικά σε αυτό το διάστημα, λες, επειδή έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ την άλλη εβδομάδα.
0: Την ανακοίνωση την έδωσε η πρέσβηση ή
1: η πρέσβηση. Έκανε ανάρτηση κτλ. Λοιπόν, και μάλιστα με φωτογραφία.
0: Φαινότανε.
1: Εγώ δεν είμαι απέναντι στις συναντήσεις.
0: Φαινότανε λάθος.
1: Καλό είναι οι συναντήσεις. Καλό είναι οι συναντήσεις. Το θέμα είναι η χρονική συγκυρία με προβληματίζει λίγο και ξαναλέω. Τι σε λίγες. Τέσσερις μέρες είναι. Ξεκινάει η μεγάλη σύνοδος κορυφής που θα εμφανιστούν. Καλά, τώρα είσαι και παλαιός στη δημοσιογραφία. Διότι νομίζω είναι πολλά τα επίδικα που πρέπει να συζητηθούν σε αυτή τη σύνοδο και μάλιστα ιδιαίτερα για την περιοχή την ευρύτερη και τη στενότερη τη δική μας. Τέλος πάντων, μάλιστα στη φωτογραφία εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μου φαίνεται ότι γελάει λίγο περισσότερο η Αμερικανίδα πρέσβης και είναι λίγο έτσι, πολύ έτσι σαν να είναι λίγο συνεσταλμένος ο κύριος Σαμαράς, έχει μια, μια μετριοπαθή στάση. Αλλά περιμένω κάτι δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά, γιατί βλέπω ότι μάλλον ετοιμάζεται εν ώψη της Συνόδου, γιατί υπενθυμίζω είχε κρίνει πολύ αυστηρά έως πολεμικά τα ζητήματα για τα ελληνοτουρκικά, για την κυβέρνηση και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων.
0: Α, εκεί το πήγαινε.
1: Εκεί
0: τώρα
1: το πάω, εκεί το
0: δηλαδή
1: πάω.
0: Δηλαδή ότι τον κάλεσε η κυρία Γκυλφόιλ να του πει να μην κάνει δηλώσεις για το.
1: Oh, κάτι. Τώρα θέλεις να με διαστρεβλώσεις τόσο πολύ.
0: Νομίζω ότι. Εντάξει, πρέπει
1: προθυμίσω. Νομίζω βολιδοσκόπησε πόσο, πόσο πιο έντονος θα είναι στη συνέχεια σε σχέση με τα ζητήματα της περιοχής, τα ανατοϊκά και τα ελληνοτουρκικά, ιδιαίτερα για τα αεροσκαφάκια.
0: Ο κύριος Σαμαράς, αν τον παρακολουθήσεις, μπορεί να ασκεί γενικότερη κριτική. Στον πρόεδρο Τραμπ το αντίθετο, δεν έχει ασκήσει ποτέ κριτική. Ίσα-ίσα και στενοί του συνεργάτες.
1: Έχει λίγο μαζευτεί τώρα.
0: Έχει θετικές δηλώσεις για τον πρόεδρο
1: Τραμπ. Στην αρχή.
0: Επαναλαμβάνω τη λέξη που, όπως το είπα, στενοί του συνεργάτες. Κάνουν πολύ θετικά σχόλια για τον κύριο Τραμπ, πολύ στενοί τους συνεργάτες και αρθρογραφούν υπέρ του κύριου Τραμπ. Άρα δεν νομίζω ότι θα δεις τον κύριο Σαμαρά να κάνει κριτική στον πρόεδρο Τραμπ. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτό που λες για την κυρία Γκυλφόιλ. Εγώ επειδή το είδα στα κοινωνικά δίκτυα του κυρίου Σαμαρά και όχι την ανακοίνωση της κυρίας Γκυλφόιλ, θεώρησα ότι ήταν μια ανακοίνωση γιατί, εντάξει, ως πρώην πρωθυπουργός μπορεί να συναντιέται ανά πάσα στιγμή με τους ξένους πρέσβεις, όποιους επιθυμεί προφανώς. Αλλά ποτέ δεν το έκανε θέμα ο κύριος Σαμαράς αυτό. Θα έκανε θέμα να συναντιόταν με έναν πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, με έναν νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον πρέσβη να κάνει ανακοίνωση και να βγάζει φωτογραφία. Μου κάνει εντύπωση.
1: Τέλος πάντων, για να του
0: είναι λάθος αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν είναι λάθος, αλλά νομίζω ότι η χρονική συγκυρία δεν ήταν και πολύ η καλύτερη.
0: Και
1: η καλύτερη.
0: Μήνυμα ήθελε να δείξει ότι.
1: Πρώην πρωθυπουργός είναι άλλο.
0: Προχωράω στα δικά μου ζητήματα, εντάξει, κοιτάξτε, συναντιέμαι.
1: Και εγώ αυτά που μαθαίνω γενικώς.
0: Αμερικανούς τα λέω.
1: Αυτά που μαθαίνω είναι ότι πολλαπλασιάζονται, λέει, τα τηλέφωνα, κάποιοι κατάλογοι για υποψηφιότητες κτλ. Άρα όλο
0: του,
1: και πιο πολύ μυρίζει.
0: Άκουσα ένα σχόλιο του Δημήτρη Μαρκόπουλου στο CNN Greece, του υφυπουργού Οικονομικών και πολύ πολύ στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά. Ήταν πολύ κοντά με τον Αντώνη Σαμαρά. Που
1: πάλι
0: λέει
1: ποτέ.
0: Ότι έχει να μιλήσει 6 μήνες και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα διότι πάει να κάνει κόμμα με ανθρώπους οι οποίοι τον κατηγορούσαν τόσα χρόνια για το ότι κράτησε τη χώρα όρθια στην Ευρώπη. Και λέει: όταν εμείς ήμασταν μαζί με τον Σαμαρά, αυτοί οι άνθρωποι ήταν απέναντι και μας πετροβολούσαν και πετροβολούσαν την ίδια τη χώρα. Είναι δυνατόν, λέει, να πάει με αυτούς να κάνει κόμμα που ήταν οι βασικοί επικριτές του που του λέγανε στα 4 κτλ. Και μάλιστα εκφράζει ένα παράπονο. Ιδιαίτερο ο κύριος Μαρκόπουλος και εντάσσει σε αυτή την ομάδα και τον κύριο Θάνο Πλεύρη, που σου θυμίζω ότι ήταν και δικηγόρος του κύριου Σαμαρά στο παρελθόν. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε στο χρόνο με τα σχόλια για τα πολιτικά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής της εβδομάδας.
1: Και προτελευταίας του Ιουνίου, αλλά θα επανέλθουμε αύριο.
0: Να πω εγώ για την Big Win, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον προώρος, ότι μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνοι. Και πάντα σας θυμίζω να προγραμματίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας από την ticketmaster.gr για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του τραγουδιού της χώρας και τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων που πάντα έτσι κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, δηλαδή κοινωνική δράση. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr πληροφορίες, ticketmaster.gr τα εισιτήρια. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Την καλημέρα μας.
1: Εσάβριο.
0: Εσάβριο τα σπουδαία.
2: Ο καταφαντασία ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασία ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
4: Μήπως

0: το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις

0: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
2: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει πολύ αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Κηφισού και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων στην πορεία των ελέγχων αλλά και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους στους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, στους οποίους και αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινής. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, ένας στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή της Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στο Reuters ότι οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις επόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Μάχη με το χρόνο δίνουν για 5ο 24ωρο τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, είναι περίπου 50.000. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές ή κατέρευσαν ανέρχεται σε 774. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της χώρας να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα συντρίμμια σε Αμερικανούς διασώστες στην πόλη Λαγκουάιρα. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ομόφωνα ενέκρινε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Στο μεταξύ, εχθές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Συνελήφθη 57χρονη για πυρκαγιά από πρόθεση που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας φλόγα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση έκρηξης στα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια, που προκάλεσε ζημιά στην τζαμαρία της επιχείρησης καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο.
1: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, το γκολ του Εουστάκιου στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτίου Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 το βράδυ αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Επίσημη έρευνα διέταξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της ομάδας στο Μουντιάλ. Παραιτήθηκε ο προπονητής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους και δήλωσε ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε την πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάρθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ,
3: θα έρθω από μένα.
2: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω?
8: Δελτίο θερμοκρασίας.
9: Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
10: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ζούμε οι υστερικές.
2: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία θα ξεκινήσει αναπόφευκτα με τη μεγάλη είδηση της εβδομάδας, του μήνα, της χρονιάς, της δεκαετίας, του αιώνα. Η Θεοδώρα η Τζάκρη αποχώρησε από τους δημοκράτες, τους δημοκράτες του Στέφανου, όχι του Λοβέρδου. Αποχώρησε, συγγνώμη, από τους δημοκράτες και ψάχνει για δουλειά. Μπορεί να έχει ήδη συμφωνήσει με κάποια ομάδα, δεν το ξέρουμε. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι το σύστημα τρέμει. Το σύστημα που όλα αυτά τα χρόνια, όλα 30 χρόνια πόσα είναι, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα χρόνια την πολεμάει το σύστημα.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ηθιστώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
0: Ήταν από την Επίδαυρο. Ήταν για μια παράσταση στην Επίδαυρο η Τζάκρη. Τελικά και να μην είχε γνωρίσει τον Στέφανο, κάπου θα τρούπωνε. Κάπου θα τρούπωνε, γιατί είναι η αντισυστημική, παιδιά. Είναι σαν τις κατσαρίδες. Είναι, επιβιώνουνε με όλα τα συστήματα. Ένα περίεργο πράγμα που συμβαίνει με τους αντισυσμικούς. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στο Πασόκ του Νίκου ή στην Ελλάς του Τζοκόντου? Το Πασόκ του Νίκου έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα πρόβλημα. Έχει αποφασίσει ότι μέχρι 4 θητείες ο κάθε βουλευτής, μετά σπίτι του. Η άλλη πολεμάει το σύστημα μισό αιώνα τώρα. Οπότε πώς θα πάει στο Πασόκ? Θα πρέπει να ξεφτυλιστεί το Πασόκ πρώτα απ' όλα. Θα μου πεις, απ' την άλλη, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, αλλά νομίζω η Τζάκρη είναι περούκα, παιδιά. Έτσι, αν κάποιος θέλει να πιαστεί από την Τζάκρη, είναι περούκα. Θα σας μείνει στο χέρι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι σωτηρία η Τζάκρη. Δεν θα σας σώσει, θα σας βουλιάξει ακόμα βαθύτερα. Εγώ το λέω για όσους μπορεί να θέλω. Εγώ θέλω, έτσι, γιατί για την εκπομπή αυτή εδώ είναι ψωμάκι. Να πάει η Τζάκρη στο Πασόκι στην Ελλάδα. Θα κάνουμε γλέντια, οχοχο, αλλά με την καλή μου την καρδιά τώρα σοβαρά. Τώρα όμως που το σκέφτομαι, όχι, να την πάρετε, παιδιά. Καμία καλή καρδιά, μόνο γέλιο. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς στο Πασόκ με Ανδρουλάκη, Δούκα, Φαραντούρη, Πελεγρίνη και προσεχώς Τζάκρη θα είναι το πιο ιστορικό εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Όχι, δεν θα μπει στη Βουλή με μονοψήφιο, αλλά θα μπει. Μην προσπαθείτε να κάνετε αναλύσεις, να σκεφτείτε. Η χαζομάρα πολλές φορές είναι η απάντηση στα περισσότερα από αυτά που βλέπετε. Από τότε που στο πέταξα, είναι η Θεοδώρα ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος της πολιτικής? Όχι, γιατί δεν έχει πάει σε όλα τα κόμματα, πάει πέρα δόθε. Δηλαδή ήτανε Πασόκ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, βούλιαζε το Πασόκ, σου λέει Θεοδώρα, οπ, βουτάμε στο επόμενο πλιαράκι. Στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, οπ, πάμε με τον Στέφανο, κάτι μπορεί να γίνει, κάτσε εκεί, πάμε στην Ακρούλα να δούμε πώς θα κάτσουν τα... Πώς θα κάτσουν τα κομμάτια για να δούμε τι θα κάνουμε. Και μετά μάλλον επιστρέφει η ΣΥΡΙΖΑ, η ΠΑΣΟΚ, Ελλάς δηλαδή, που είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ίδια παράσταση με άλλους πρωταγωνιστές. Είναι περίπου πώς κάνουν τα musical. Ανεβαίνει το φάντασμα της όπερας. Είναι το original cast και μετά έχουμε. Για χρόνια παίζετε, δεν είναι οι ίδιοι που παίζουν. Κάπως έτσι είναι εκεί η Ελλάς. Είναι ο βασικός πρωταγωνιστής και όλοι οι άλλοι με νέους, αλλά στους ίδιους ρόλους. Εσείς συσκέπτεται για την ακρίβεια. Εμείς ξέρουμε, παιδιά, έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Ναι, τα καρτέλ, ναι, οι απατεώνες, ναι, όλα αυτά ισχύουν. Οι τιμές δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν όσο οι καταναλωτές αγοράζουν τα προϊόντα σε αυτές τις ψηλές τιμές. Δηλαδή, ο κάθε έμπορος, είτε είναι χασάπης, είτε μανάβης, είτε μπακάλης, είτε σούπερ μαρκετάς, είτε ακτοπλός, είτε βάλε ό,τι θέλετε, πουλάει όσο περισσότερο μπορεί. Όσο βλέπει ότι αγοράζουν οι άνθρωποι, θα ανεβάζει τις τιμές. Τι είναι, κορόιδο? Εσείς στη δουλειά σας, αν δείτε ότι μπορείτε να πάρετε διπλάσιο μισθό, θα πείτε όχι, σε παρακαλώ, όχι, σε παρακαλώ, όχι, το μισό θέλω. Μα να σου δώσω διπλάσιο, θα σου δώσω, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν θέλω. Έτσι και οι επιχειρηματίες και οι έμποροι. Όσο αγοράζουμε σε πολύ ψηλές τιμές, τόσο θα πουλάνε σε πολύ υψηλές τιμές. Δεν είναι ανόητοι, οι επιχειρηματίες είναι. Συνεπώς, ό,τι μέτρα κι αν πάρθουν, ό,τι, εάν δεν αποκτήσει ο πελάτης καταναλωτική συνείδηση, δηλαδή να βλέπει δύο γάλατα, το ένα 1,5, το άλλο 2,5. Θα πει, θα πάρω το 1,5, γάλα είναι. Θα πάρω το 1,5, το 2,5 βάλω το στον ποπό σου. Που είναι 2,5 συνήθως, γιατί έχει και πολύ διαφήμιση μέσα. Ο άλλος κάπου πρέπει να τα βγάλει τα λεφτά που έχει δώσει για να τον βλέπει στην τηλεόραση. Σε πολλά άλλα πράγματα, όταν δεν αρχίσουμε να αγοράζουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που τα σνομπάρουμε γιατί λεφτά υπάρχουν, τότε μπορεί να αρχίσουν να πέφτουν και οι τιμές διαφορετικά. Το πολύ πολύ να σταθεροποιηθεί η ακρίβεια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στο νομικό μας πολιτισμό. Είναι είδηση, αυτές είναι οι ειδήσεις που εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο, διότι δείχνουν το παρανοϊκό της κοινωνίας και του νομικού μας πολιτισμού, του δικαστικού μας συστήματος. Είδηση.
2: Και ερχόμαστε στο πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε σε απευθείας μετάδοση της πράξης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μπούκαρε στο σπίτι της. Την απειλούσε με τσεκούρι. Την απειλούσε ότι θα την κάψει κρατώντας τσεκούρι. Οπότε θα την έκαιγε ή θα της έκοβε το κεφάλι. Ένα από τα δύο, θα βλέπαμε. Και όλο αυτό το μετέδιδε live.
3: Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του.

0: υπεύθυνος με δικαστική απόφαση. Βέβαια όλα αυτό ρε παιδιά, τώρα επειδή κρατούσε ένα τσεκούρι και ήθελε, έλεγε, μπούκαρε σπίτι και έλεγε θα την κάψει ζωντανή και το σπίτι και κρατούσε. Έλα μωρέ τώρα, μια κουβέντα η σιγά τώρα. Όποιος κρατάει δηλαδή ένα τσεκούρι θέλει να κάνει κακό. Ο δικηγόρος του δράστη.
1: Κατά τη σωματική ακεραιότητα, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
0: Δεν ήθελε βρε κουτό να σου κάνει κακό. Όπω, επειδή κρατούσε. Έλα μωρέ τώρα, έτσι τα έλεγε βρε. Δεν τα εννοούσε. Όχι, είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί, πρέπει να κυκλοφορεί. Μη φοβάσαι.
2: Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
0: Γιατί αφού λέει ο δικηγόρος του δεν έχει, μη φοβάσαι τίποτα. Και μη φοβάσαι για τους επόμενους 2 μήνες. Διότι αυτόν τον άνθρωπο, παιδιά, ο οποίος κανονικά από αυτά που ακούμε δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή. Παρά μόνο σε πολλά πολλά χρόνια, διότι είναι φανερά επικίνδυνος. Και όπως έχουμε μάθει από την εμπειρία μας στη ζωή, ένας άνθρωπος που μπαίνει με τσακούρι και δεν είναι επικίνδυνος μόνο για αυτή τη γυναίκα. Είναι επικίνδυνος για όλους όσους τον πλησιάζουν. Ένας άνθρωπος που αντιδρά έτσι, η ελληνική δικαιοσύνη. Και ο Έλληνας, ο σοφός νομοθέτης, γιατί η δικαιοσύνη με νόμους δικάζει έτσι και με προβλέψεις νόμου. Δεν είναι από το κεφάλι της. Τι έκανε ρε παιδιά, λέει, πόσο σκληρά τον καταδίκασε, πόσο προστάτεψε αυτή τη γυναίκα.
2: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης 1 έτους και 10 μηνών. Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
0: 2 μήνες φυλακή! Μπήκε, μπούκαρε στο σπίτι της γυναίκας του με τσεκούρι της πρώην. Της έλεγε ότι θα την κρατούσε και ένα μπιτόνι. Τι ήταν βενζίνη, θα την κάψει ζωντανή. Το μετέδιδε live όλο αυτό. Και η τιμωρία του θα είναι 2 μήνες φυλακή. Επειδή είναι επικίνδυνος. Ω, επειδή είναι 2 μήνες. Και όλοι ξέρουμε μετά από 2 μήνες στη φυλακή, ο επικίνδυνος άνθρωπος αυτόματα γίνεται ακίνδυνος. Οπότε, 2 μήνες η τιμωρία αυτού του ανθρώπου από την ελληνική πολιτεία. Ισόβια καταδίκη της γυναίκας που σε όλη της τη ζωή θα φοβάται πότε ο παλιάνθρωπος αυτός θα της ξαναεπιτεθεί. Καταδικασμένη σε ισόβια από την ελληνική πολιτεία και η γυναίκα. Καταδικασμένη να αλλάξει σπίτι, πόλη, γειτονιά, χώρα και πάντα με το φόβο ότι κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει την πόρτα και να μπουκάρει μέσα ο παλιάνθρωπος. Ο νομικός μας πολιτισμός. Μετά όλοι αυτοί, με δάκρυα στα μάτια τις γυναικοκτονίες, θα βγάζουν ανακοινώσεις και διότι το οποίο οι γυναικοκτονίες και τε... Αφού ρε τους ενθαρρύνεται.

0: κρίσιμες. Έτσι υπογράφει ο κύριος ή η κυρία ή το κύριο. Δεν ξέρουμε αν είναι συμπεριληπτική εκπομπή. Ελληνική δικαιοσύνη. Μη φοβάστε, να παίξει θέλει. Να σας μυρίσει θέλει. Ο Πέτρος, χρόνια πολλά Πέτρο. Από το ζωγράφο να το μυρίσει, το ίδιο γράφει. Κομμουνιστές, παιδιά μας, έχουν καταλάβει. Κομμουνιστές, αυτό είναι που φταίει. Μπορεί να μην το έχετε καταλάβει εσείς. Το έχει καταλάβει η πρόεδρος της Φωνής Νευρικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
2: μαθηματική.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Εννοείται, αν είναι ο κομμουνιστής ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας είναι.
2: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
1: Εγώ σας λέω. Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
0: Όλοι κομμουνιστές. Είναι όλοι κομμουνιστές. Αυτή είναι η αρρώστια που έχουν και οι πολύ αριστεροί, παιδιά. Την έχουν και οι πολύ δεξιοί. Είναι έτσι κι αλλιώς, είναι η ίδια αρρώστια από την οποία πάσχουν οι πολύ αριστεροί και οι πολύ δεξιοί. Εκδηλώνεται διαφορετικά, αλλά η ασθένεια είναι ακριβώς η ίδια. Απλώς οι πολύ αριστεροί βλέπουν όλους τους άλλους ως φασίστες και οι πολύ δεξιοί βλέπουν όλους τους άλλους ως κομμουνιστές. Δεν ξέρω το όνομα της ασθένειας, δεν είμαι ειδικός επιστήμονας, αλλά σίγουρα υπάρχει. Δεν πρόλαβα να κόψω κι άλλα, να τα ακούσουμε αύριο. Κάτι παραλυρήματα για την ΕΡΤ, τη ΔΕΗ. Flat tax προτείνει 15% σε όλους και σε όλα, σε όλες τις επιχειρήσεις, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δηλαδή το πιο τρελό όνειρο των προνομιούχων συμπολιτών. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο. Όσο πιο πλούσιος είσαι,

0: τόσο πιο πολύ σ' αρέσει το flat tax 15%. Τσιμπάνε και μερικά κορόιδα μισθωτήγια, λέει flat tax 15%, flat tax. Ρε, θα σε φάνε ζωντανό, ρε! Αλλά μπορεί πριν να έχεις προλάβει να πας διακοπές σε κάποιο νησί με το εισιτήριο που θα σου προσφέρει η Golden Star Ferries. Είναι σήμερα και σήμερα και όλη την εβδομάδα θα έχουμε τον διαγωνισμό της Golden Star Ferries. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιο όπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε δώρο. Ένα εισιτήριο για δύο άτομα, πήγαινε έλα, για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε, οποτεδήποτε, αρκεί να υπάρχουν φυσικά θέσεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση είναι να πάρετε στο 210-48-00-170-174 και να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας. Σε κάνα 20 λεπτό περίπου θα κάνουμε την κλήρωση. Περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με μαθηματική...
2: Ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή. Κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξο.
4: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
7: Άρα, Άξον.
8: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
9: Δεν υπάρχει νερά.
8: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
3: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
15: Κάνουν αυτά που κάνουν τα τάγματα εφόδου σε όποιον ψάχνουν. Υπάρχει ουδής λόγος ανησυχίας. Ο νόμος επιβάλλεται. Μόλις σηκώσουμε τα βρακιά μας, θα αρχίσουμε να τον επιβάλλουμε τον νόμο. Αλλά τώρα με κατεβασμένα ρε βρακιά, να έχετε κι εσείς λίγο, πώς το λένε, ενσυναίσθηση. Τους βλέπετε, με κατεβασμένα τα βρακιά είναι. Πώς θα πάνε να τον κυνηγήσουν τον άλλο, δεν μπορείς, πας σαν τον πιγκουίνο. Πιγκάλ, δεν ισχύει απόλυτος αυτό που λες. Λέει, οι ανύπαρκτες τιμωρίες που επιβάλλει το αστείο δικαστικό μας σύστημα οφείλονται στην έλλειψη χρηματικών πόρων. Κοινώς δεν υπάρχει σάλιο. Έτσι, από το να τους ποτίζουν, ταΐζουν, κοιμίζουν, προτιμούν να τους αφήνουν ελεύθερους. Άλλωστε, όλη αυτή η κυβέρνηση και δικαστική εξουσία προστατεύονται επαρκώς. Ρε Στίβεν Πιγκάλ, την περασμένη εβδομάδα δεν πήγανε μέχρι του Χαρδαλιά το σπίτι και του κάνανε τη γειτονιά, την κάνανε σαν δημόσιο ουρητήριο. Δηλαδή, έναν χώρο, πώς να το πούμε, έκφρασης. Έτσι τα λένε, τα δημόσια ουρητήρια είναι χώρος έκφρασης. Πήγαν και γράψανε συνθήματα παντού. Κανένας δεν προστατεύεται. Και υπό αυτήν την έννοια είμαστε όλοι ίσοι, παιδιά. Ο πολιτισμός είναι εδώ, ελληνικός, σε θεατρική παράσταση χθες στο Κατράκιο. Πολλοί κάπνιζαν, πολλοί άτμιζαν και πολλοί σηκώθηκαν και έφυγαν μπροστά από τη σκηνή ενώ οι ηθοποίοι έκλειναν την παράσταση. Δηλαδή, από πού θα φύγουν οι άνθρωποι? Ας φτιάχνανε μια άλλη είσοδο. Σαν να ήμουν σε στάνη με μορφωμένα γίδια. Τα γίδια είναι γίδια παντού και δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, φίλε μου Ντεφ. Η μόνη διαφορά είναι ότι αλλού υπάρχει και κανένα τσοπάνη να μαζεύει τα γίδια. Εδώ δεν έχουμε τσοπάνιδες. Μάλλον έχουμε πολλούς τσοπάνιδες. Αλλά βαριούνται τώρα. Πού να τρέξουν να κυνηγάνε γίδια? Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ηχητικά μας. Εσείς στέλνετε στο 2-10-48-0-0-170-174 για το ένα εισιτήριο για δύο άτομα με τεπιστροφή που σας κάνει προσφορά η Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό, οποτεδήποτε θέλετε, αρκεί να υπάρχουν θέσεις φυσικά. Η κλήρωση θα γίνει σε ένα δεκάλεπτο, τη βλέπω. Προς το παρόν, πάμε, παιδιά, στο τζακωμό της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς, του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, για το ποιος ευθύνεται περισσότερο για τη χρεοκοπία και ποιος φταίει και σε ποιον έσκασε η βόμβα. Η Σιρεγγέλα είναι η κυρία Σιρεγγέλα και Λαλιώτου. Σιρεγγέλα, είμαστε με τα χρώματα τα γαλάζια. Η κυρία Λαλιώτου με τα χρώματα του Πανιωνίου, κόκκινο μπλε. Και δεν έχουν μάθει να συζητούν, οπότε φωνάζουν η μία πάνω στην άλλη. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε.
16: Κληροδοτήσατε, τις κλείσατε τις τράπεζες, κληροδοτήσατε μία μακρόχρονη ιστορία. Κληροδοτήσατε μία μακρόχρονη ιστορία πολλών δεκαετιών που κατέληξε στη χρεοκοπία της χώρας. Πώς φτάσαμε, πότε ξεκίνησε η χρεοκοπία μας?
17: Δεν θυμάστε.
16: Στα χέρια σας έσκασε η βόμβα και κάποιος άλλος χρειάστηκε να σώσει την πατρίδα.
17: Στα χέρια του κ. Τσίπρα έσκασε η βόμβα από μία εξάμηνη. Η διαπραγμάτευση,
16: η εξάμηνη διαπραγμάτευση,
17: μια διαφορετική προσέγγιση
16: στην οποία βράζει,
17: συμφωνήσετε.
16: Νομίζω ότι
17: ευτυχώς
16: οι πολίτες που μας ακούνε,
15: κορίτσια, μην τζακώνεστε. Καταρχήν, όταν τζακώνεστε, δεν ακούμε καμία και δεν εκτιμούμε καμία. Κατά δεύτερον, και οι δύο φταίτε. Διότι προφανώς ο Καραμαλής ήταν αυτός που είχε αφήσει εντελώς απροστάτευτη τη χώρα στην επερχόμενη κρίση. Και άρα είναι ο βασικός υπεύθυνος αυτού που συνέβη. Α, εννοείται ότι και το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα είχε βάλει. Όχι το λιθαράκι, κάτι κοτρονάρες τόσες είχε βάλει με την πολιτική. Ο ίδιος ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είναι αυτός που πότισε την κοινωνία με το δηλητήριο αυτό, το οποίο παραλίγο να τη σκοτώσει το 2008-2009-2010. Και ήρθε μετά ο Αλέξης και της έδωσε και μια κλωτσιά εκεί που ψυχοραγούσε η άλλη. Παπ, της τραβάει και μια κλωτσιά, 5-6 μαχαιριές και μετά της έβαλε και μερικούς επιδέσμους. Αλλά τη μαχαίρωσε και την κλώτσε πρώτα πριν τη βάλει κανέναν επίδεσμο. Και ο μόνος λόγος που την έβαλε τον επίδεσμο είναι ότι όλοι βλέπαμε ποιος ήταν με το μαχαίρι και ποιος κλώτσαγε. Κοινός του πήγε 3 και 5,5. Δεν ήταν ότι ενδιαφερόνταν. Άμα ενδιαφερόνταν, ούτε μαχαίρια θα έμπηγε ούτε θα κλώτσαγε. Οπότε φταίτε όλοι για να τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή, είστε όλοι άξιοι για μετάλλιο. Εντάξει, οι Σιριζέοι και οι Νεοσιριζέοι και οι Παλαιοσιριζέοι και οι Παλαιοσιριζέοι που είναι και Νεοσιριζέοι έχουν ένα τέτοιο, έχουν μια έφεση στη... αυτό που λένε που δεν ντρέπονται καθόλου. Είναι το μεγάλο τους, πώς τους ξεχωρίζει, λέει, ένα... Δεν ντρέπεται καθόλου ο Σιριζέος. Τίποτα, μπορεί να πει με τον πιο φυσικό τρόπο το μεγαλύτερο ψέμα και να τσατιστεί κιόλας άμα του λες ότι λέει ψέματα. Εδώ τώρα ο σύντροφος Κουρουπλής, Παλαιοσιριζέος, Νεοσιριζέος στην Ελλάς, του Τζοκόντου, όχι του κ. Μιχάλη, μιλάει με τον Γεωργίου για τον κατώτατο μισθό. Και ξεκινάει λέγοντας κάτι.
18: Και λέω τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 5 αλλεπάλληλες φορές. Έχει φτάσει στα 920 και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ
15: νυχτά.
18: Όπως προφανώς. Γιατί τα
15: 650. Γιατί δεν το λέει κανένας σας, ρε. Τώρα αυτοί θα είναι τα κορόιδα, θα αρχίσουν να το λένε και αυτό είναι πάντοτε το πρόβλημα. Όχι μόνο στην πολιτική, ακόμα και όταν μιλάς με τον εργοδότη σου. Σου λέει τόσα θα σου δώσω. Εγώ πόσα θα πάρω είναι η ερώτηση μετά. Γιατί πολύ λογικά αυτός που δίνει τον ενδιαφέρει το πόσα δίνει συνολικά, εσύ που παίρνεις σε ενδιαφέρει πόσα παίρνεις τελικά. Οπότε το σωστό είναι να λέμε και τα δύο. Αλλά παραδοσιακά, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, οι κυβερνήσεις αναφέρονται στο μεικτό διότι είναι πιο μεγάλο. Και καμαρώνεις πιο πολύ για το πιο μεγάλο. Του λέει λοιπόν ο Γεωργίου από την ΟΝΕΔ, του λέει του Κουρουπλή, και εσείς τα 650 που δίνατε μεικτά ήταν. Και ακούστε πώς ο άνθρωπος που έχει έφεση και που δεν ντρέπεται. Πώς απαντάει ο άνθρωπος που δεν έχει αυτό που λέμε ίχνος, ρε παιδί μου, να πει ντρέπομαι και λίγο.
18: Τα 650 που παραλάβαμε την κυβέρνηση ήταν μεικτά, ήταν καθαρά.
17: Πόσο είναι το πραγματικό?
18: Ήταν μεικτά τα 650 ευρώ ή ήταν καθαρά? Μόνο αυτό απαντήσαμε.
17: 650.
18: Ήταν μεικτά ή καθαρά?
17: Καθαρά.
15: Μεικτά ήταν φυσικά. Αλλά ακούστε όταν δεν τρέπεσαι, καθαρά. Σου λέει τι έγινε, ποιος θα θυμάται, ποιος θα ξέρει, μπορεί να τρέπει, θα μπερδεύει. Ας πούμε, όποιον πείσουμε με τα ψέματα. Καθαρά ήταν 5.43, αν δεν κάνω λάθος. Και η απουσία ντροπή συνεχίζεται αυτή τη φορά με τον παλαιό Σιριζέο και νέο Σιριζέο με την Ελλάς Τεμπονέρα.
19: Θα κάνει σημαίνει ο κύριος Σύπρας ξεκάθαρτο τη λέξη εντιμότητα. Θα πει, εγώ παιδιά έκανα λάθη, αλλά ήμουν.
20: Θα τους ταράξουμε στην εντιμότητα, πρέπει να σας πω.
19: Αλλά αυτό το έχουμε ξανακούσει.
15: Οχοχοχ, θα μας ταράξουν στην ετοιμότητα όλους ό,τι έχει να γίνει. Πόσοι υπουργοί δηλαδή, άμα γίνει κυβέρνηση ο Αλέξης, θα καταδικαστούν σε φυλάκιση αυτή τη φορά. Σε πόσα κομμάτια θα κοπεί η Αθηνών Πατρών? Πόσα κανάλια θα πρέπει να κλείσουν για να τα δώσουμε, για να δώσουμε και κάποια σε κάποιο φίλο επιχειρηματία? Πόσες φορές θα παίξουμε θέατρο πάνω σε πτώματα? Πόσες φορές θα μας καλέσουν πάνω σε θαλαμιγούς? Δηλαδή, τι εννοούν θα μας ταράξουν στην ετοιμότητα? Πόσες φορές θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τη χώρα στα ζάρια? Και πόσες φορές θα οδηγήσουμε σε δημοψηφίσματα τα οποία όταν καταλάβουμε ότι δεν θα μας βρουν πολύ, πώς να το πω, δεν βρουν πολύ ευχαριστημένο το κοινό μας, θα τα γυρίσουμε τούμπα? Δηλαδή, πόση άλλη σιριζαϊκή τσιπρική ετοιμότητα να αντέξουμε? Παλαιοφιλελεύθερη, φυσικά και γιορτάζει ο Πέτρος ο Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να τον χαίρεσε, τον εχαιρόμαστε. Έχω λιώσει, λέει, στη δουλειά και δεν μπορώ να ευχαριστηθώ την επιστροφή της Θεοδώρας στην Τζάκρη στο Πασόκ. Περίμενε, γιατί οι Πασόκοι, θα μου πεις τώρα, τέλος πάντων στα χάλια που έχουν και αυτοί οι φουκαράδες με τα μονοψήφια, όταν το κόμμα του Κασελάκη μπήκε ως μέλος στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και αυτή ανέλαβε ως αντιπρόεδρος του ΕΔΚΟ, δεν ήξερε τι πρεσβεύει. Ρε, πηγαίνετε και επιχειρηματολογείτε στα σοβαρά για την Τζάκρη. Έλεος, ρε παιδιά. Τζάκρη για να γελάμε, δεν να μιλάμε πολιτικά. Δηλαδή, Πασόκα βουλευτής τόσα δεκαετίες στο κοινοβούλιο που λέει ότι την κυνηγάει το σύστημα, την αντιμετωπίζουμε στα σοβαρά κιόλας. Τι για όλο, έλεος.

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι βασικά, καλή εβδομάδα. Δεν έχει φτιάξει εικόνα στις δύο εθνικές οδούς από το πρωί. Και εξηγούμε, όσοι και όσες προτίθεστε να κατεβείτε την Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, θα βρείτε την κίνηση από τη γέφυρα Λυκόβρησης μέχρι να φτάσετε στα ΚΤΕΛ ανατμήματα. Ανατμήματα μποτιλιαρίσματα. Έχουμε και τροχαία ατυχήματα φυσικά, τα οποία έχουν επιδεινώσει έτσι περαιτέρω την εικόνα της Κηφισού. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών τώρα, που από το πρωί υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση, έχει μειωθεί με το μποτιλιάρισμα, αλλά είναι υφίσταται ακόμα. Κατά μήκος της αρχαίας Αφέας και μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας στα σίδερα Χαλανδρίου θα καθυστερήσετε και στο κέντρο, στον άξονα Πειραιός Σταδίου.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος τυχερός θα κερδίσει το διπλό εισιτήριο της Golden Star Ferries. Διαφημίσεις.
2: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
3: μαθηματική.
2: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
14: Θες.
10: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας ΑΧΜΗ. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.

0: διαγωνισμός μας. Κατευθείαν στην κλήρωση για να προλάβουμε. Είσαστε 48 σήμερα που θα κληρωθείτε. Είμαστε, πατάω το κουμπί. Το 19 που είναι, να βοηθήσω τα γυαλιά των γυρατιών, Αναστάσιος Τόγκας. Καλό ταξίδι, Αναστάση. Λοιπόν, γρήγορα συνεχίζουμε με την κανονική ροή της εκπομπής μας. Ο Τζίζος Κασέλ μου θυμίζει πολύ σωστά, το ξέχασα, τον Πέτρο Κόκαλη, τον σύντροφο Πέτρο Κόκαλη που πήγε στην Ελλάδα, του Αλέξη μας, παλαιοσυριζαίος που γίνεται και νεοσυριζαίος, γνωστός λαϊκός αγωνιστής, επιβεβαιώνει τη σύγκρουση του Αλέξη με το κεφάλαιο. Ανός, πω, που λέει δεν παράγει η Ελλάδα. Αν παράγει, λέει. Εντάξει, όχι ότι οι άλλες χώρες πάνε πίσω. Εδώ στην Μεγάλη Βρετανία τους πείσανε να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μοιρα, εκεί κι αν μοίραζαν σανό. Και τώρα χτυπάνε τα κεφάλια τους, να πρόσεχαν. Και ο Δημήτρης πολύ σωστά μου θυμίζει ότι δεν έβαλα μέσα στις ενδείξεις της εντυμότητας αυτά που ζούνται κατευθείαν. Άμα κάτσεις να σκεφτείς, μπορείς να σκεφτείς κάνουμε 100 πράγματα που δείχνουν την εντυμότητα των Σιριζέων και του ειδικά του Αλέξη του Τσίπρα, της και Βορεία Νοβάρτης. Πήγαν να βάλουν φυλακή παιδιά όλη την αντιπολίτευση. Όχι, ο Ερντογάν κοίταζε και χαμογελούσε και ζήλευε και λίγο. Γιατί αυτός έχει αφήσει κανένα δυο να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Αλέξης να τους βάλει όλους φυλακή. Μερικοί μετά άρχισαν τις χαιρετούρες μαζί του και προσπαθούν να τον βοηθήσουν όσο μπορούν. Ο Αντώνης ο Σαμαράς που θα τους πήγαινε μέχρι τέρμα. Τελικά είπε, άσε μόνο τώρα που να τρέχουμε, καλή καρδιά. Ο Ευάγγελος, η Βαγγέλης, δεν ξέρω που είναι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέω και τα δύο του ονόματα, μπορεί να είναι σε λαϊκή γειτονιά ή μπορεί να είναι Κολωνάκι, δεν ξέρω. Ο Ευάγγελος, η Βαγγέλης Βενιζέλος. Να στα αφήσουμε όλα αυτά και να πάμε για να ακούσουμε αλήθειες, παιδιά. Αλήθειες από έναν κύριο πολιτευτή της ελληνικής λύσης. Σας ακούμε, κύριε μου, σας ακούμε.
1: Σε 1,5 ούτε μήνα, από τις 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώσανε οι προδότες μέσα από το Μαξίμου, με τις νέες ταυτότητες, ναι, δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα λοιπά, δεν θα βγάλουμε.
0: Ναι, τώρα πώς να σας το πω, όχι και στο εξωτερικό, δηλαδή για Ρωσία, επειδή για να πούμε εκεί που μας ενδιαφέρουν τα πάντα. Για Ρωσία πάλι διαβατήριο θα θέλεις, όπως και τώρα, δεν μπορείς με ταυτότητα να πας Ρωσία, θέλεις διαβατήριο. Κίνα, το ίδιο. Βόρεια Κορέα, το ίδιο. Οπότε δεν είναι. Δηλαδή, απλώς στην Ευρώπη θα χρειαστεί να έχεις την καινούργια ταυτότητα. Αν δεν έχεις διαβατήριο. Αν έχεις διαβατήριο, μια χαρά και με το διαβατήριο, έτσι. Δεν σε, το λέω για να μην στερηθείτε ταξίδι έτσι μόνο στην ιδέα. Παρ' όλα αυτά, εσείς τι θα κάνετε, εσείς που αντιστέκεστε, είναι.
1: Δεν θα βγάλουμε πρωτοταραχείο ταυτότητες καινούργιες. Έχουμε ταυτότητες.
0: Μπράβο.
1: Και κάποιοι που προλάβανε έχουν ταυτότητες πλέον χριστιανός ορθόδοξος.
0: Αυτές οι ταυτότητες να πω ότι είναι, δεν ισχύουν πια. Γράφουν Χριστιανός Ορθόδοξος, έχουν περάσει πολλά χρόνια και κάθε 10 χρόνια πρέπει να τις αλλάζουμε. Δηλαδή τώρα άμα είσαι 70 χρονών παππούλης και η ταυτότητά σου σε δείχνει 15χρονο αγόρι, δεν, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ να δώσω συγχαρητήρια. Καλύτερα να μην βγάλετε ταυτότητες. Τι φταίει η Ευρώπη να πηγαίνετε έτσι εύκολα.
1: Όπως τα εμβόλια σας πήγαμε τρένο.
0: Έτσι.
1: Και δεν βάλαμε τις ενέσεις που
0: μας δείξατε.
1: Όπως μάσκες δεν βάζαμε πουθενά. Όπως δεν σταματούσαμε στα μπλόκα.
0: Μπράβο.
1: Όπως δεν κάναμε υπακοή σε κανένα αντίχρηση στο σατανικό νομοσχέδιο.
0: Μπράβο.
1: Ανάσταση κάναμε 12 η ώρα.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Στις εκκλησίες που δεν φοράγαν μάσκες.
0: Έτσι.
1: Έτσι και τώρα συντασσόμαστε με τον Χριστό μας.
0: Μπράβο.
1: Με τα αγωνιστικά μοναστήρια του Αγίου Όρου. Κατά των ταυτοτήτων, κατά του προσωπικού αριθμού, μας έχετε απέναντι.
0: Όπω τι θα πάθουμε, αμάν, θα δούμε τι θα πάθουμε. Έτσι θα μας δείξετε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ως πολιτευτή σας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο,
0: καλή μόνο.
1: Στην στον νομό Κοζάνης, αντάρτης υπάρχει.
0: Μπράβο.
1: Και λέγεται...
0: Δεν θα πάθουμε πώς λέγεται, θα κάνουμε και τσάμπα διαφήμιση.

Ο Γιάννης μίλαγα με Σιριζέο. Χαρά στο κουράγιο σου, Γιάννη μου, που είχε κάνει και σε κυβερνητικό πόστο και του έλεγα αυτά που λέει ο Αλέξη, αφορολόγηση του πλούτου είναι. Είναι αυτό που είναι, γιατί θα μας μαζέψουν, θα φύγουν όπως έκαναν και στο Ηνωμένο Βασίλειο και μου απάντησε, ας το κάνουμε και θα δούμε αν θα φύγουν. Λένε, τώρα το θέμα είναι, είτε λένε ψέματα συνειδητά, όπου είναι πρόβλημα γιατί είναι απατεώνες, είτε εννοούν ότι θέλουν να κάνουν αυτά που κάνουν, οπότε είναι επικίνδυνοι. Και στις δύο περιπτώσεις και επικίνδυνοι. Τέλος πάντων, ο σοφός λαός θα αποφασίζει.

0: έχετε πάντα στο νου σας ότι τα flat tax που ακούσαμε τη Λωτινοπούλη και γοητεύουν και πολλούς αφελείς που δεν είναι πολύ πλούσιοι βοηθούν. Όσο περισσότερα χρήματα βάζεις, τόσο περισσότερο σε βολεύει το flat tax. Έτσι. Και ταυτοχρόνως ότι οι δραχμές και τα εθνικά νομίσματα βοηθούν κυρίως αυτούς που έχουν ευρώ στο εξωτερικό. Έτσι, γιατί θα έρθουν μετά να πάρουν κοψοχρονιά. Επίσης, οι οικονομικές κρίσεις και οι χρεοκοπίες χτυπάνε πρώτα και κύρια τα χαμηλά στρώματα. Αυτούς τους διαλάνε. Ένας εκατομμυριούχος, αντί για 100 εκατομμύρια, και 50 να έχει, θα ζήσει ο φουκαράς. Κάτι θα καταφέρει στη ζωή του να κάνει. Ο άλλος που από 1000 θα παίρνει 500, μπορεί και όχι. Γι' αυτό, φίλες, φίλοι, και οι υπόλοιποι εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι το βράδυ στη τηλεόραση και αύριο από εδώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν. Άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με μαθηματική. Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 160.

θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.

Κυριακό όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Λίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς το Περιστέρι ανά τμήματα, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και Συσταδίου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες εξέτασαν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Αναμένονται δηλώσεις στις 2 μετά το μεσημέρι από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της φοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν νωρίτερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε σήμερα στο Reuters ότι οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτείων που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις ερχόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Μάχη με το χρόνο δίνουν για 5ο 24ωρο τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι ακόμη 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρευσαν ανέρχεται σε 774. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της χώρας να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα συντρίμια σε Αμερικανούς διασώστες στην πόλη Λαγκουάιρα. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινήσω, ώστε να αυξηθεί έτσι ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το παιδί παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Σε μήνυμά του, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, επισημένοντας παράλληλα ότι τα φουσκωτά στρώματα, τα σωσίβια παιχνίδια, τα φουσκωτά βαρκάκια και οι σανίδες ΣΑΠ μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται. 17χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο. Συνελήφθη ο 50χρονος ιδιοκτήτης για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους και για έκθεση, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Μία 57χρονη συνελήφθη για την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόγνωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρό. Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης και η Ελένη Μπουλιέρη.

0: Μπράβο, Νότι. Συγχαρητήρια.
1: Τι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ήπιαμε δύο καφέδες να ξενιστάξουμε επειδή είναι Τσαγκαροδευτέρα.
2: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Νότις να μας ξανακοιμήσει πάλι. Τι δεν καταλαβαίνω, ρε κακομοίρη. Δευτέρα.
2: Ωραία πρωί, τραγούδια.
0: Δώσε λίγο κίνηση να πάρουμε μπρος.
2: Βάλτε ένα Καζαντζίδι που του αρέσει να ξεκινάει.
0: Αμ' άρεσε η Νότι.
2: Είναι αυτό. Αμ' άρεσε.
0: Μην λείψω μια μέρα, ρε παιδί μου. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Έτσι, για να πάρουμε φόρα να βγει η εβδομάδα, γιατί τώρα πια μπαίνουμε στον Ιούλιο αυτή τη
2: εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα δύσκολη.
0: Δύσκολη. Και η επόμενη που έρχεται είναι αυτή που έρχεται, είναι πιο δύσκολο. Έτσι, για να ξυπνήσετε λίγο, πιάστε το τηλέφωνο και πάρτε μας, διότι έχουμε από σήμερα εισιτήρια με τα C-Jets. Τα C-Jets είναι τα ταχύπλοα που σας πάνε σε άπειρους προορισμούς. Σήμερα θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να κάνετε χρήση όλη τη σεζόν με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή 9 με 24 Αυγούστου. Όλη την άλλη περίοδο, το εισιτήριο που θα λάβει σήμερα ο τυχερός θα μπορεί να κάνει χρήση χωρίς καμία άλλη δέσμευση ή υποχρέωση. Ξεκινήστε λοιπόν να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. 2 παρά 5, ο κύριος Παπακαλούσης θα μας κάνει την κλήρωση. Λοιπόν,
2: 5 συλλήψεις γίνανε το Σαββατοκυριακό, ναι, για ανθρώπους οι οποίοι με 7 μποφόρ κάνανε μπαρμπεκιού, ναι, μέσα στο,
0: ναι,
2: δάσος.
0: Ναι, ρε.
2: Ή κάνανε ηλεκτροκόλληση μέσα στο δάσος. Μα
0: τι μυαλό κουβαλάνε.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου.
0: Κι εγώ πραγματικά. Δεν μπορώ. Δεν το χωράει το μυαλό.
2: Θυμίζω ότι στην Ηλία το 2007 κάηκαν 49 άνθρωποι επειδή μια κυρία έφτιαχνε κόλυβα στη βεράντα του σπιτιού της μέσα στο δάσος. Και το μάτι ξεκίνησε επειδή ένας τύπος πήγε να κάψει κλαριά. Το σταμάτησε η αστυνομία και μετά ξανακατέβηκε κρυφά πάλι να τα ξανακάψει. Και κάηκαν 100 άνθρωποι. Μα ήμαρτον επιτέλους.
0: Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή ξεπερνάει κάθε λογική. Όπως ξεπερνάει και κάθε λογική, γιατί το ξαναβλέπω πάλι φέτος. Να βλέπω κάτι συνήθως πιτσιρικάδες, αλλά όχι μόνο πιτσιρικάδες, πάνω στο μηχανάκι με το τσιγάρο στο χέρι. Πού θα το πας το ρημάδο τσίγαρο, ρε παιδί μου, όταν το καπνίσεις? Θα σταματήσεις το μηχανάκι να το πατήσεις κάτω να σβήσει? Κάπου θα το πετάξεις. Δηλαδή, εγώ το έχω πει και στην αστυνομία, άμα δεις άνθρωπο να καπνίζει πάνω σε μηχανάκι, σταμάτα τον και πάρ' του το δίπλωμα. Όπου και να, ας είναι στην παραλία. Να,
2: ας έχουν φεύγει η κάφτρα όταν οδηγείς μηχανάκι.
0: Αυτό λέω.
2: Και
0: δηλαδή,
2: σιγάρο, οι κάφτρες πετάνε.
0: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.
2: Ακόμα εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα.
2: Είδες το πρωί μια γιαγιά. Πήρε φωτιά το σπίτι της,
0: ναι,
2: και είχε βγει στο μπαλκόνι.
0: Και πήδηξε.
2: Και ήταν όλοι από κάτω και τους λένε για πίδα
0: και πήδηξε
2: και την πιάσανε.
0: Ναι, ναι.
2: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πολιτικά δεν έχει τίποτα φοβερό. Απλώς σήμερα έγινε κάτι που δείχνει ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για το καλοκαίρι, για το υπόλοιπο το καλοκαίρι. 2 μάχες έχει να δώσει ο Μητσοτάκης. Μία με τις φωτιές και μία με την ακρίβεια. Με τις φωτιές τη δίνει ήδη και με την ακρίβεια τη δίνει ήδη, μόνο που νομίζω ότι το μέτωπο της ακρίβειας είναι πιο δύσκολο από αυτό των πυρκαγιών.
2: Όχι πιο δύσκολο. Το νικάει το μέτωπο της ακρίβειας.
0: Ναι, τι να κάνουμε, δυστυχώς. Ναι. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Μαζεύτηκαν εκεί όλοι οι φορείς της αγοράς. Μήπως βρουν μια φόρμουλα να συγκρατηθεί η ακρίβεια, η οποία κάθε καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, ξεφεύγει λίγο από τον έλεγχο. Όχι τόσο από τα σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό. Είναι πιο οργανωμένη η αγορά των σούπερ μάρκετ. Όσο από τις διάφορες άλλες επιχειρήσεις, τουριστικές, εστίασης, που σου λέει το καλοκαίρι ό,τι αρπάξουν.
2: Ναι. Μεγάλη σροκέρια το καλοκαίρι τώρα στους ξένους.
0: Ναι, είναι στα τουριστικά μέρη.
2: Θυμάμαι πάντα αυτό, τη Βάσο Παπανδρέου που είχε πάει να πάρει ντομάτες γεμιστές.
0: Όχι, φασολάκια.
2: Φασολάκια.
0: Φασολάκια
2: και λέει ο σερβιτόρος, φασολάκια
0: ξού.
2: Ξού.
0: Για ξένους δηλαδή. Δεν είχαν βρει άλλη κωδική ονομασία. Και τώρα γίνονται αυτά, αλλά τώρα έχουν βρει πιο εξελεπτισμένες. Δηλαδή σου λέει, πιάσε μια φασολάκια περιποιημένα. Και καταλαβαίνει ο άλλος και βάζει μισή μερίδα. Κατάλαβες. Μία φέτα αλάδωτη. Αυτό σημαίνει βγάλε από τον τινεκέ το χαλασμένο το πράγμα, γιατί ατουρίστας είναι τώρα μέχρι να εξηγήσει τι τον πέρασε.
2: Ασπροτήρι, βγάλε ασπροτήρι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Λευκοτήρι.
0: Το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι, θα το μάθουμε μετά τις 2, που ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα κάνει ανακοινώσεις. Προς το παρόν δεν ξέρουμε κάτι. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ακούστε τι απάντησε.
1: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Όλο και περισσότερη έλεγχη. Επιτέλους, δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους το οποίο ήταν αδρανές. Συνολικά, έχουμε τη δεύτερη τετραετία επιβάλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα σε ποσά. Από το 2021 μέχρι το 2026 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία.
0: Δεν έχουμε γίνει σε κάτι σοφότερη. Η απορία μου είναι αν πρώτα-πρώτα θα διατηρηθεί αυτό το πλαφόν κέρδους που υπάρχει και το οποίο κανονικά λύγει αύριο, διότι οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι είναι ένα μέτρο παρεμβατικό το οποίο δεν συνάδει με την ελεύθερη οικονομία και ζητούν να καταργηθεί.
2: Η ο κόσμος όμως σίγουρα θα λέει
0: ότι άμα
2: μαζέψετε τα σοκέρδια με κάθε τρόπο, βάλτε πλαφόνι.
0: Η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Δεν ξέρω πρώτον τι έχει συμφωνηθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι για να πιστούν οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι και αυτοί είναι δυσαρεστημένοι με τις διάφορες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μάλλον κάτι θα ζητάνε κάτω από το τραπέζι. Αυτά δεν μένουν για πολύ μυστικά. Κάποια στιγμή θα μάθουμε αν υπάρχει συμφωνία, τι είδους συμφωνία είναι αυτή.
2: Πάντως στο παρελθόν είχαμε δει κάτι, θυμάμαι αυτή την τελευταία συμφωνία που είχαν για τα 2.000 προϊόντα. Τα θυμάσαι αυτά, 2.000 προϊόντα. Δεν είδαμε κάτι σημαντικό να γίνεται. Δυστυχώς είναι υπάρχει. Πιο σημαντικό. Ακόμα υπάρχει.
0: Υπάρχει. Απλώς τι γίνεται τώρα, είναι 2.000 προϊόντα. Ωραία. Οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ και στα αυτά είναι πολύ περισσότεροι. Πας παίρνεις το φτηνό και τσιμπάς και το ακριβό. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα. Μόλις πας να πάρεις κάτι που δεν είναι απολύτου πρώτης ανάγκης προϊόν, εκεί τσιμπάει λίγο.
2: Κάπου ακούω την ώρα να λέει ότι μίλαγε με έναν εκεί από στην Κρήτη, ο οποίος έδινε, ξέρω εγώ, 9 ευρώ το τυρί,
0: ναι,
2: που έφευγε η ραβιέρα και έφτανε, ξέρω εγώ, 30% πάνω, 40%, τρεις φορές πάνω, όχι 30, τρεις φορές πάνω.
0: Από τον παραγωγό στην κατανάλωση. Ναι, γιατί είναι και οι μεσάζοντες εκεί οι οποίοι.
2: Κανένας μεσάζοντας. Ο πουλάγε λέει αυτός, κατευθείαν το έστελνε σε κάποιο κεντρικό πράγμα.
0: Και το βάζει άλλος τρεις φορές πάνω.
2: Και το βάζει στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω ποιος.
0: Δεν το είδα αυτό.
2: Αυτό δεν γίνεται παντού, ρε παιδί μου. Φεύγει μερικά λεπτά φεύγει από το χωράφι.

0: Τώρα, επίσης, αυτή η κουβέντα θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Αν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι για εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα πάει για το τέλος τετραετίας. Επισήμως η κυβέρνηση λέει ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, θα το εξαντλήσει. Ακούω και κάτι εξυπνάδες τώρα τελευταία που λέει όχι απλώς θα το εξαντλήσει, μέχρι την τελευταία μέρα. Δηλαδή θα πάει τέλος Ιουνίου. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Πήγε και έπαιξε τάβλη, μετά έπαιξε ποδόσφαιρο, μετά έπαιξε τένις, φυλάει μωρά, γιαγιάδες, δηλαδή με συγχωρείς.
0: Πάει σήμερα το απόγευμα στο Εγάλαιο για περιοδεία, μέσα στη βδομάδα κάπου διάβασα ότι θα πάει δεύτερη περιοδεία και πέραν όλων των άλλων διάβαζα κάτι ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, καμιά τριανταριά νέα άτομα στα ψηφοδέλτια. Παιδιά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Σου λέει, να ετοιμαστούν. Δεν μπορούμε να τους ανακοινώσουμε.
1: Να έχω και αυτή την επιλογή, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν του πάει καλά το καλοκαίρι, δεν έχει φωτιές και καταστροφές, είναι λογικό εκεί τέλη Σεπτεμβρίου να έχουμε εκλογές.
0: Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν είναι ότι μου το έχει πει κάποιος. Είναι το ότι τα πράγματα έτσι λειτουργούν στην πολιτική. Αλλά θα δούμε, έτσι κι αλλιώς όλες οι κουβέντες αυτές είναι χωρίς νόημα. Όπως κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα το ξαναπώ, και οι δημοσκοπήσεις είναι χωρίς κανένα νόημα. Γιατί από σήμερα μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες θα πλημμυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι οι τελευταίες που γίνονται από τις εταιρείες, μετά διακόπτουν για το καλοκαίρι και ξαναμετράνε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά πλέον αυτές οι δημοσκοπήσεις πόση αξία έχουν όταν παππούδες με μικρά παιδιά έχουν φύγει για τα εξοχικά, άλλος κόσμος πάει διακοπές, πολλοί κόσμος δουλεύει σε τουριστικές επιχειρήσεις, άρα έχει αλλάξει κατοικία, άρα το δείγμα
1: γίνονται
0: δεν
1: με
0: είναι
1: Viber, γίνονται με Viber, είναι το καινούριο αυτό.
0: Ναι, δεν το λέμε αυτό για να αμφισβητήσουμε την τάση, γιατί η τάση λέει ότι ο Μητσοτάκης παραμένει ψηλά,
1: ο Τσίπρας
0: ψιλοσαρώνει. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όταν θα σημάνουν οι κάλπες. Τώρα τζάμπα είναι και η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας, τζάμπα είναι και η άνοδος.
1: Βέβαια, αυτή από το ΣΥΡΙΖΑ το φυσάνε και δεν κρυώνει, έτσι. Δηλαδή είπανε θα παραιτηθούν, θα πάνε σε, και ο άλλος λέει μάγκες εγώ δεν σας θέλω.
0: Ναι, κάτσε να δούμε πόσο το εννοεί όμως. Τώρα το λέει.
1: Νομίζω πως επειδή πήρε καλά ποσοστά το εννοεί.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τους λέει παραιτηθείτε και στην ουρά.
0: Κακά τα ψέματα. Όλος ο κόσμος φτιάχνει ψηφοδέλτια. Άμα ο Τσίπρας θέλει να πάει καλά πανελλαδικά, δεν μπορεί να πάει να κυνηγήσει το σταυρό με αγνώστους. Όταν έχεις ένα στέλεχος που είναι χρόνια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, είχε συνεργαστεί και δεν έχει πάει απέναντί σου, δεν έχει μιλήσει υποτιμητικά για σένα όταν έφυγες, γιατί να μην τον ξαναπάρει πίσω, ρε.
1: Ναι, αλλά
0: απλώς τώρα για να μην τον πάρουμε εμείς στο μεζέ, ότι τι κάνεις τώρα, ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ κάνεις, ναι. Το λέει, δεν είμαι βέβαιος ότι θα το κρατήσει.
1: Αυτοί που παραπονούν το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολύ λίγα τα στελέχη τα οποία θα πάρει. Και βέβαια αυτό το συμφέρει με την έννοια ότι μπορεί να πουλήσει αυτό το. Πάω να κάνω κάτι άλλο από αυτό που είχα. Γιατί τώρα.
0: Πράγματι, έτσι είναι.
1: Προσπαθεί να πει κάτι
0: έτσι,
1: άλλο.
0: Άμα θέλει να πει ότι φέρνει κάτι καινούργιο, αυτούς όλους με τους οποίους κυβέρνησε 5 χρόνια πρέπει να τους αφήσει απ' έξω. Αλλά ο πειρασμός είναι μεγάλος, υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις.
1: Και είναι και πολύ αναξιοπρεπές προς αυτούς τους συνεργάτες του, παιδί μου. Δηλαδή τώρα κάποιος ο οποίος ήταν βουλευτής, είχε γίνει υπουργός δικό σου, ήταν μαζί και λέει τώρα να όλοι μαζί να πάμε. Αυτή ήταν και εξάλλου, αυτό δεν έλεγε ο Τσίπρας, έλεγε ότι όλοι μαζί εκεί, απλή αναλογική, τα κεντροαριστερά κόμματα και τώρα τους αφήνεις όλους.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Οι άλλοι γιατί επιμένουν, δεν μπορώ να καταλάβω, ας κατέβουν, ας πάνε 1%.
0: Πού να πάνε, ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι θέλουν να διασφαλίσουν μια έδρα στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά
0: πού να πας με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν θα πάρει.
1: Αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου. Έχεις μια αξιοπρέπεια.
0: Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς. Γίνεται παντού. Ας πούμε, διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Σαμαράς έχει αρχίσει και μαζεύει κόσμο από τα στελέχη που χρησιμοποίησε στην κυβέρνησή του την περίοδο 2012-2015. Ναι. Κάποιοι που ήταν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει στο Σαμαρά. Κάποιοι που το σκέφτονται τους πλησιάζουν από τη Νέα Δημοκρατία και του λέει μην κατέβεις εκεί, κατέβα μαζί μας. Γι' αυτό έχουν αρχίσει αυτά τα ψηφοδέλτια τώρα.
1: Εντάξει.
0: Και οι νέες θέσεις. Όλοι κοιτάνε να αφοπλήσουν.

0: Ίσον τον εχθρό.
1: Το να προσπαθείς να πάρεις κόσμο το καταλαβαίνω. Το να σου λέει ο άλλος όχι όμως και εσύ να προσπαθείς εκεί με κάθε τρόπο να πας σε κάπου που σε βρίζουν, δεν το καταλαβαίνω. Και πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ακούγαμε παλιά για την αριστερά.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αφορισμοί του Τσίπρα κάποια στιγμή θα διασκεδαστούν όταν μυρίσει εκλογές. Αλλά άμα το κάνει από τώρα, θα του κάνουν κριτική οι πάντες. Γι' αυτό φυλάγεται και νομίζω ότι σε κάποιους έχει πει: μην ακούτε τι λέω. Στο τέλος, εσείς θα έρθετε μαζί μου. Πώς είναι αυτοί, δεν ξέρω. Φωνάξουμε αύριο τον Αντώνη να μας πει ποιοι παίζουν και ποιοι δεν παίζουν. Πριν πάμε στη διακοπή για διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε. Έχουν ήδη μπει σε λειτουργία τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στην Αθήνα λειτουργεί ήδη το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερος από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Το Κιλ λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε στο killgreece.gr.
1: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το κάνει αυτό πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας και η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Προϋποθέσεις nova.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
0: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
2: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
0: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
2: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας και Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τη Λένορμαν ανατμήματα, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου. Στις 2 το μεσημέρι, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα προχωρήσει ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια και τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Τα πρακτικά της δίκης θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς, προετοιμάζεται η Ουκρανία, χωρίς να έχει ακόμα αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φούσκωτο στρώμα διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το μικρό παιδί παρασύρθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότς Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Κιώτης.
0: Για όσους δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, σας θυμίζουμε ότι έχουμε εισιτήρια από τα SeaJets για να πάτε δωρεάν διακοπές σε όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε, στο οποίο πηγαίνουν τα SeaJets. Σήμερα ένα νικητή θα κληρώσουμε, ένα εισιτήριο με επιστροφή. Μπορεί να πάει όποτε εκείνος επιθυμεί φέτος, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, 9 με 24 Αυγούστου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι τηλεφωνείτε στο 210-4800-170-174 και σε 20 λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, επειδή μιλούσαμε για τον Αλέξη Τσίπρα και τις εξαγγελίες του, θα προσέξατε ότι για μια ακόμη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της έξτρα φορολόγησης των κεντρών των τραπεζών.
1: Και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο λέει, είναι αλήθεια.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι οι τράπεζες δεν είναι ιδιαίτερος δημοφιλής στην κοινωνία και αυτός νομίζω είναι ο λόγος που ξεκινούν πρώτα από τις τράπεζες. Θα θελήσαμε να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω αυτό για να καταλάβουμε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Έλενα Λάσκαρη, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αγαπητή μας πρώην συνάδελφο.
1: Γεια σου Έλενα.
0: Γεια σου αγαπητή μας Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι Νότη.
0: Σου λείψαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και μου λείπετε πάντα, αλλά σας ακούω και μου κάνετε καλή συντροφιά τα μεσημέρι.
0: Άρα δεν σου λείψαμε.
1: Εκεί με όλους αυτούς με τις γραβάτες και τα σακάκια και τα... δεν αισθάνεσαι κάπως περίεργα?
0: Όχι, γιατί...
2: Δεν αισθάνομαι καθόλου περίεργα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ένα νέο αντικείμενο.
0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε καταρχάς το καθεστώς φορολόγησης των τραπεζών.
2: Ναι.
0: Διότι ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να δηλώνει χθες ότι υπάρχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερο περιθώριο φορολόγησης των κερδών των τραπεζών. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό?
2: Θα σας δώσω το πλαίσιο και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τα κεφάλαια των τραπεζών πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται στον πυρήνα της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος κάθε χώρα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κλειδονίστηκε πολύ έντονα στη διάρκεια της κρίσης. Ένας βασικός λόγος, το πρόβλημα προέκυψε από την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, από το κούρεμα των ομολόγων, οι τράπεζες έμεναν χωρίς κεφάλαια. Είχαμε τις ανακεφαλαιοποιήσεις και στη συνέχεια είχαμε τον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014. Οι τράπεζες λοιπόν χρειάζονταν κεφάλαια γιατί είχε προηγηθεί η δημοσιονομική κρίση, οι αγορές ήταν κλειστές, οι μέτοχοι είχαν ήδη χάσει τα λεφτά τους, οι τράπεζες είχαν κρατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το σκηνικό το δημόσιο ή θα έβαζε μετρητά από το μαξιλάρι του ESM ή θα έπρεπε να βρει μια άλλη λύση. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι νόμος του κράτους, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014 και τροποποιήθηκε το 2017 η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην πρώτη περίοδο, κυβέρνηση Τσίπρα στην δεύτερη.
0: Δεν άρα μας λες ότι αυτό που ζητά τώρα ο κύριος Τσίπρας να έρθει νωρίτερα ο αναβαλλόμενος φόρος δεν το θέσπισε όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως τα χρονικά όρια που υπάρχουν σήμερα είναι δική του πρωτοβουλία.
2: Σας περιγράφω τι ακριβώς έχει συμβεί και θα δείτε μετά στη συνέχεια πώς αυτά τα χρονικά πλαίσια έχουν συντηρηθεί για να γίνουν πιο γρήγορα υγιεί τα τραπεζικά κεφάλαια, να γίνουν πιο υγιεί τα τραπεζικά κεφάλαια.
1: Αλλά εξήγησε Έλληνα, τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος?
2: Μισό λεπτό Νότιμο.
1: Ναι.
2: Προέκυψε λοιπόν ο αναβαλλόμενος φόρος το 2014, τροποποιήθηκε το 2017, προβλέφθηκε στο νόμο ότι η αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, η απόσβεσή του καλύτερα, θα γίνει έως το 2042. Πέρυσι, με πρωτοβουλία των τραπεζών και αφού προηγήθηκαν σκληρές διαπραγματεύσεις, μακρές διαπραγματεύσεις με τους επόπτες, γιατί αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, δεν είναι κάτι που παίρνουμε μια απόφαση, την εφαρμόζουμε και δεν βλέπουμε τι επιπτώσεις προκαλεί αυτή η απόφαση. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις λοιπόν με τους επόπτες, συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου. Αντί για το 2042, θα έρθει το 2031-32. Πώς θα γίνει αυτή η επιτάχυνση της απόσβεσης? Μέσω σύνδεσης με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Λαμβάνομαι ότι δεν είναι τεχνικά τα ζητήματα δύσκολα, αλλά πρέπει να τα λέμε όπως είναι για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Συνδέθηκε λοιπόν με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Όσο μεγαλύτερο μέρισμα δίνουν οι τράπεζες στους μετόχους, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσβεση. Και για να σας το κάνω πρακτικό, εάν είχαμε τις προβλέψεις του νόμου μόνες, η περσινή απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου θα ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς επειδή επιταχύνθηκε με πρωτοβουλία των τραπεζών, και οι τράπεζες έχουν πει ότι δεν έχουν καμία αντίρρηση, ίσως το θέλουν κιόλας, να κατευθυνθεί και νομοθετικά αυτή η συμφωνία που έχει γίνει για την επιτάχυνση. Τα 700 εκατομμύρια λοιπόν της απόσβεσης έγιναν πέρσι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έρχεται πιο νωρίς η απόσβεση η πλήρης, έρχεται το 2028. Τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε νέες μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου, με ό,τι σήμα θέλει μια τέτοια εξέλιξη στις αγορές, σε μια περίοδο που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει χτίσει ένα ισχυρό αφήγημα στις διεθνείς αγορές και βελτιώνει τη γενικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Πώς να το κάνουμε? Χέρι-χέρι πάνε η οικονομία και οι τράπεζες. Αν η οικονομία πάει καλά, πάνε και οι τράπεζες καλά. Αν πάνε οι τράπεζες καλά, πηγαίνει η οικονομία. Και όσο πιο ισχυρές είναι οι ελληνικές τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά που θέλουν να πάρουν δάνειο, για τον άνθρωπο που θέλει να πάρει δάνειο για να φτιάξει σπίτι, για τους εργαζόμενους στις τράπεζες και τις επενδύσεις που γίνονται.
1: Όμως. Υπάρχει μια τέτοια αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν πάση περιπτώσει των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις τράπεζες, διότι βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και του επιτοκίου καταθέσεων είναι πολύ μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, πας να πάρεις ένα δάνειο και έχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 9-10%, βάζεις τα λεφτά στην τράπεζα και έχει μισό τα 100.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα των επιτοκίων και θα σας δώσω επίσημα στοιχεία. Στοιχεία του SSM, του επόπτη. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, 2,69%. Είναι χαμηλότερο από άλλες χώρες αντίστοιχου πληθυσμού. Η Σλοβενία, η Βαλτική, οι χώρες της Βαλτικής, η Πορτογαλία είναι 2,63, 2,69 εμείς. Η Ισπανία είναι 2,60, η Αυστρία 2,35, η Ιταλία είναι 2,03. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτός που σε πολλές εκθέσεις το τελευταίο διάστημα αναλύει όλα αυτά τα στοιχεία και λέει ότι το spread, η ψαλίδα, έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, νότι, η ψαλίδα ήταν πολύ μεγάλη στα χρόνια της κρίσης. Στα χρόνια της κρίσης οι τράπεζες ούτε έδιναν δάνεια, δεν είχαν το περιθώριο να δώσουν δάνεια, ούτε είχαν τα επιτόκια που έχουν σήμερα. Σήμερα θα σας δώσω στοιχεία τελευταία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να δείτε ότι η κριτική σε πολλά σημεία είναι άδικη, ελλείψη γνώσης των στοιχείων, θα πω εγώ, όχι κακοπροαίρετα. Τον Απρίλιο του 2026, λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε το έκτο φθηνότερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο 5 χρόνια. 3,16% είναι το επιτόκιο στην Ελλάδα, 3,43% στην Ευρωζώνη. Στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία είναι από 3,58 έως 3,78. 3,16 εμείς, 3,43 η Ευρωζώνη. Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες δανείων που είμαστε πολύ φθηνότεροι. Και να πάω και στα επιτόκια των καταθέσεων που πράγματι.
0: Εκεί είναι το ζήτημα.
2: Πολύ
0: ότι μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά στα επιτόκια καταθέσεων, ένας άνθρωπος, νοικοκύρης που βάζει κάτι για μια δύσκολη στιγμή στην τράπεζα, αυτό που εισπράττει μετά από ένα χρόνο είναι μηδέν.
2: Λοιπόν, τα επιτόκια καταθέσεων στους λογαριασμούς του μυστηρίου, στους κλασικούς λογαριασμούς, ναι, αυτό που έχουμε όλοι, είναι πράγματι πολύ χαμηλά. Είναι σε όλη την Ευρωζώνη πολύ χαμηλά. Σε 10 χώρες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το επιτόκιο στο απλό ταμιευτήριο είναι κάτω από 0,1%. Μεταξύ αυτών, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κροατία, Βουλγαρία. Σε όλες αυτές τις χώρες το επιτόκιο είναι κοντά στο 0. Αν πάμε στα υψηλότερα επιτόκια ταμιευτηρίου, στην Ευρωζώνη και πάλι, θα διαπιστώσουμε με επίσημα στοιχεία, τώρα δεν είναι στοιχεία αυθαίρετα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι το μέγιστο επιτόκιο το έχουμε 0,5% στο Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Αυστρία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, 0,5. Εκεί όμως, παιδιά, υπάρχει χρέωση διατήρησης λογαριασμού 5 και 10 ευρώ το μήνα και παραπάνω. Και είναι άλλες οικονομίες. Έχουμε στις καταθέσεις, πριν από λίγο βγήκαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάιο, 215 δισεκατομμύρια καταθέσεων. Τα περισσότερα από αυτά είναι σε ταμιευτήριο, σε λογαριασμούς δηλαδή που δεν αποδίδουν. Οι λογαριασμοί ταμιευτήριου πλέον έχουν γίνει το ψηφιακό μας πορτοφόλι. Θυμάστε ότι πριν λίγα χρόνια, τα έχουμε ζήσει όλοι, είμαστε κάποια ηλικία. Πηγαίναμε να πληρωθούμε από τη δουλειά μας, παίρναμε τα λεφτά από το λογιστήριο σε ένα φάκελο, κάναμε τα κουμάντα μας ό,τι έπρεπε να πληρώσουμε, ό,τι μας περίσσευε το βάζαμε στην τράπεζα και αυτό ήταν αποταμίευση. Τώρα ο μισθός ή η σύνταξη μπαίνει στην τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτόν πληρώνουμε όλες μας τις υποχρεώσεις με την κάρτα μας. Στους λογαριασμούς του ταμιευτηρίου έχεις το 70%, το 70% έχουν μέχρι ένα χιλιάρικο μέσα. Υπάρχουν άλλα προϊόντα που μπορούν να δώσουν υψηλότερες αποδόσεις? Βεβαίως υπάρχουν. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ένταση του ανταγωνισμού, κυρίως από τις μικρές και τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες δίνουν αποδόσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις που φτάνουν ακόμα και το 2%. Στις μεγάλες τράπεζες υπάρχουν άλλα προϊόντα αποταμίευσης για νέους, για παιδιά, για όσους θέλουν να βάλουν κάτι στην άκρη χωρίς ρίσκο με μεγαλύτερες αποδόσεις. Υπάρχουν αμοιβά κεφάλαια, υπάρχουν τοποθετήσεις στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου που νομίζω ήταν η τελευταία δημοπρασία για 6 μήνες, 2,5%, 2,60, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, θέλω να πω, εναλλακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως αποταμίευση πραγματική. Το ταμιευτήριο, τα λεφτά μάλιστα δεν δίνουν.
1: Βοηθήστε όμως και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια επιστατική κάρτα. Μισό λεπτό. Έχουν μια επιστατική κάρτα.
0: Εσύ την έχεις πάρει μονότα.
1: Έχουν Όχι, δεν έχω πάρει. Τις λέω αυτά που λέει ο κόσμος, εδώ δεν με διαβάσεις.
0: Μίλα.
1: Πας και παίρνεις κάτι με επιστατική κάρτα, εδώ φτάνουμε 15-17%. Στη Γαλλία έγινε 5%. Γιατί να συμβαίνει αυτό?
2: Δεν νομίζω ότι στη Γαλλία είναι 5%
1: δεν πιστεύω. Έτσι βλέπω.
2: Κάρτες, οι πιστωτικές κάρτες δεν έχουν εξασφαλιστεί.
1: 6 με 8 βλέπω στην Ισπανία, 5 στη Γαλλία, 4,7 στην Αυστρία.
2: Οι πιστωτικές κάρτες δεν έχουν εξασφάλιση. Είναι δάνεια επί της ουσίας, τα οποία πρέπει να δίνονται με φιδό κατά την άποψή μου. Θυμηθείτε την εποχή που παίρναμε δάνεια για να πάμε διακοπές, διακοποδάνεια. Δεν θα στηρίξεις την κατανάλωση με δανεικά χωρίς μέτρο. Το δανεικό έχει κόστος και όταν δανειζόμαστε για να καταναλώσουμε πρέπει να είμαστε πολλαπλάσια προσεκτικοί.
0: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου.
2: Που δανειζόμαστε και επίσης και οι τράπεζες που δανειζόμαστε.
0: Να συμφωνήσω μαζί σου ότι όταν δίνεις καταναλωτικά δάνεια το επιτόκιο πρέπει να είναι ψηλό. Όταν δέχεσαι...
1: 5% είναι. Δεν είναι μηδέν παίρνουστε στην κατάθεση.
0: Περίμενε.
2: Ενώ ότι θα τα ψάξω τα στοιχεία γιατί δεν τα έχω πρόχειρα και θα επανέλθω ειδικά για σένα με τα στοιχεία των χρόνων.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να δεχθώ και ότι οι απλοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου πρέπει να είναι τόσο χαμηλή όσο είναι. Όταν έρχεται η τράπεζα όμως και σου λέει τις αποταμιεύσεις σου εγώ δέχομαι να τις δεσμεύσεις για 5 χρόνια για να έχεις μια απόδοση, η απόδοση που σου δίνει είναι 2%.
2: Δεσμεύεις... Μικρό είναι βρεσίδα.
0: Τι είναι μεγάλο, 2%.
2: Δηλαδή... Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2,25%. Την νομισματική πολιτική την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με βάση αυτή προσδιορίζονται και τα επίπεδα επιτοκίων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
0: Ενέρεση Έλενα, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει 2 δραχμές στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή και δεν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει, πρέπει και η τράπεζα με κάποιο τρόπο να βρει έναν τρόπο κάπως να του στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο.
2: Υπάρχουν προϊόντα και προτρέπω όλους να κάνουν την έρευνά τους. Υπάρχουν προϊόντα που εξασφαλίζουν καλές δεδομένες της συγκυρίας.
0: Πάνω από 2%.
2: Αποδόσεις. Και πάνω από 2%, ναι.
0: Μπορεί και να μην το
2: και
0: έχω
2: πάνω
0: και
2: από
0: εγώ.
2: 2%.
0: Ναι, μάλιστα. Υπάρχουν. Ωραία. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος για κάτι παραπάνω. Ήταν μια χρήσιμη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα.
2: Στη διάθεσή σας πάντα. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς το ίδιο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ήδη για την Αθήνα, λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το κάνει πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center. Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119.
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
16: Ο Παναθηναϊκός.
15: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
16: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
15: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
16: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
15: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681. 210-72-550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Tenta Gardzonikas. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: 95,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
2: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
2: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
1: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
2: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
1: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
1: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820 51100.
5: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Πιο ακριβά από τους άλλους και όχι μόνο στα τρόφιμα.
11: Σημαντικότερος λόγος είναι ότι επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμός.
12: Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο δισαβαντάς. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν επιτρέπουν να αποκλιμακωθεί η τιμή παράλληλα με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent.
13: Η προσφορά του εγωπροβίου γάλακτος μικραίνει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής που τα γνωρίζετε, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
14: Από όπου και αν το πιάσεις, για ό,τι προϊόν, κάτι συμβαίνει και όλοι λένε ότι θα έχουμε αυξήσεις, γιατί στην Ελλάδα είμαστε κάπως διαφορετικά. Το ίδιο που έχουμε με τους άλλους είναι οι καύσονες. Είναι ζέστη, γιατί φαίνεται προσέρχεται προς τα Βαλκάνια. Αυτός ο καύσωνας που μετέτρεψε σε καμίνη την Ευρώπη, τρομακτικές οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
15: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
16: Σε αυτές τις θερμοκρασίες, ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 70 χρονών έχει 10 φορές μεγαλύτερη επιβάρυνση από έναν που είναι στα 40-50 ετών. Και ένας που είναι πάνω από 80 μπορεί να φτάσει και 20-30 φορές παραπάνω επιβάρυνση.
14: Έχουμε διπλό χτύπημα από Νετανιάχου σε Ερντογάν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος Ερντογάν συνεχίζει το βιολί του με τα σύνορα της καρδιάς. Το Ισραήλ λοιπόν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και θέτει θέμα τουρκικών απειλών, το θέτει στους Αμερικάνους.
17: Γιατί η χθεσινή απόφαση και σε σχέση με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά και αυτά που είπε ο Νετανιάχου στο Υπουργικό Συμβούλιο για την Τουρκία και το ότι θα φέρει το ζήτημα στην Αμερικανική κυβέρνηση, δείχνει μία αποφασιστικότητα από πλευράς Ισραήλ.
18: Ο Ερντογάν στην ομιλία του επανέφερε τα σύνορα της καρδιάς, ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία, από τη Λευκοσία. Λευκοσία, Βηρητό, Τρίπολη, Σομαλία, Σεράγεβο.
14: αλφαβητική σειρά τα είχε πάρει. Προσέξτε, αύριο τελειώνει η προθεσμία για τη δήλωση των ασανσέρ. Καλό είναι να μην το πάρετε απεσύφιστα. Έλα μωρέ, και τι έγινε, γιατί?
19: Να μην αφήσει κανένα αδήλωτο, γιατί αυτό που σήμερα μπορεί να το κάνει δωρεάν και αύριο θα το κάνει ένα χιλιάρικο αν είναι για σπίτι. Από μετά αύριο θα το δηλώσει.
20: Χιλιάρικο.
19: Ναι, ναι, 2.500 αν είναι μεικτή χρήση.
20: Πόσα πολλά είναι το
19: πρόστιμο? Και 5.000 και 5.000 το πρόστιμο είναι αν είναι αμυγό επαγγελματική χρήση το κτίριο.
14: Θα πέσουν κάτι χιλιαρικά για πρόστιμα, προσοχή. Ο Παναγιώτης Παοκαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα Δευτέρα. Μελίνα Σαμαραδέλη έχει την αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Αρμάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ τελειώνουν οι ανάσες για να πάμε στο Δημήτρη Παπαμιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου.
21: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
14: Να είσαι καλά.
21: Δεν έχουν σταματήσει, Σπύρο, οι δύο εθνικές οδοί να ταλαιπωρούν τον κόσμο στιγμή από το πρωί. Κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, εννοείται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ρίχνουν τις ταχύτητές τους όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, δηλαδή από την Κηφισιά προς την Παραλιακή, μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Πηγαίνουν με αργούς ρυθμούς και ανατμήματα συναντούν και μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουν κάτω στις τρεις γέφυρες. Δεν είναι εύκολο και λόγω ώρας, όπως καταλαβαίνεις, θα δυσκολέψει κι άλλο. Τι προτείνουμε λοιπόν στους ακροατές μας, όσοι είναι στα δυτικά προάστια, να χρησιμοποιήσουν είτε τη Φυλή είτε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Είναι εξαιρετικές, με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μάλιστα ακόμα καλύτερη. Όσοι είναι στα βόρεια και ανατολική πλευρά, να χρησιμοποιήσουν την κάθοδο της Κηφισίας μετά τη Νέα Ερυθρέα όμως, την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κηφισιά και κάτω, που είναι πολύ καλή, ή βεβαίως τη Λεωφόρο Μεσογείων. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Στο Σκαραμαγκά έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Λιμνικού Μουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού, και στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλίση Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη μου, και πάμε αμέσως σε αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση αυτό που επιδιώκει ουσιαστικά είναι να πετύχει μια συμφωνία με παράγοντες της αγοράς ώστε να υπάρξουν μειώσεις. Και μειώσεις τέτοιες, όταν λέμε μειώσεις, που να φαίνονται στον οικοκυριό στο τέλος της ημέρας ή καλύτερα προς το τέλος του μήνα, εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή να είναι αντιληπτή αυτή η μείωση αφενός σε ό,τι αφορά τις τιμές, αφετέρου σε ό,τι αφορά το εύρος των προϊόντων. Να είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνονται. Είναι πρώτης προτεραιότητας για ένα νοικοκυριό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός παρακολουθεί από κοντά όσα γίνονται στο Μαξίμου. Να σας πω εγώ πριν δώσω το λόγο στον Κωνσταντίνο ότι περιμένουμε και κάποιες δηλώσεις μάλλον από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Οπότε μπορεί ξαφνικά να πεταχτούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τον ακούσουμε κιόλας. Γεια σου Κωνσταντίνε.
22: Καλημέρα Σπύρο και στους τηλεθεατές. Είμαστε ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
14: Α, έχετε πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάλιστα.
22: Ναι, διότι περιμένουμε εδώ τον κύριο Θεοδωρικάκο, όπου έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχουν βγει οι ακριβείς πληροφορίες του τι έχει συμφωνηθεί, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει υπάρξει συμφωνία. Επομένως, εδώ λοιπόν θα έρθει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συνάδελφοι από κάθε είδους μέσο, προκειμένου να ακούσουμε ακριβώς πού έχει κάτσει η μπήλια. Ναι. Έχει κάτσει δηλαδή η μπήλια να αρθεί το πλαφόν από 1 Ιουλίου, τελειώνει 30 Ιουνίου. Αυτή ήταν ούτως ή άλλως η απόφαση για τα 63, για τις 63 κατηγορίες προϊόντων που είχε επιβληθεί. Ναι. Θα ολοκληρωθεί και 1 Ιουλίου θα πάψει να υπάρχει το πλαφόν με μια συμφωνία, με μια υπόσχεση ότι θα έχουμε από Σεπτέμβριο σημαντική πτώση τιμών, όπως την είπες και εσύ, σημαντική πτώση και σε αρκετά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Το άλλο σενάριο είναι να παραταθεί το πλαφόν, να φτάσει το Σεπτέμβριο και κάπου εκεί να υπάρξει η συμφωνία. Η συζήτηση έχει να κάνει και με την κυβέρνηση, η οποία ζητά να αποτυπωθεί το ταχύτερο δυνατόν στις τιμές στα ράφια η μείωση του ενεργειακού κόστους, η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία μειώνει τις βενζίνες, μειώνει επομένως, αναμένεται κάποια στιγμή να μειώσει και την ενέργεια, και άρα να μην υπάρχει αυτό που συζητάει πάρα πολλές φορές ο λαός. Στην άνοδο όλοι είναι έτοιμοι και την αποτυπώνουν, στην πτώση δεν την αποτυπώνει ποτέ κανένας. Μένει λοιπόν να δούμε. Περιμένουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος τον περιμένουμε να έρθει να κάνει μια δήλωση. Ενδεχομένως θα είναι και ζωντανές αυτές οι δηλώσεις σε κανάλια και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Και από εκεί και πέρα τον περιμένουμε να γίνει.
14: Είναι η δεύτερη κίνηση του Υπουργείου μετά από αυτή την πλατφόρμα που μπαίνει ο καταναλωτής και κάνει τις συγκρίσεις τιμών. Είναι μια δεύτερη κίνηση. Όλοι στο μέτωπο της ακρίβειας. Είναι και το χάρτη που έχει η κυβέρνηση αυτό του πλαφόν. Δηλαδή. Δώστε μας να σας δώσουμε. Υπάρχει και αυτή η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να αποσύρει το πλαφόν για να υπάρξουν αυτές οι σημειώσεις. Οπότε σε λίγο λες θα γνωρίζουμε. Εντάξει Κωνσταντίνε, τότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
22: Θα ανανεώσουμε
14: πάλι, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Ήταν στο Open.
1: Επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Έχουμε δυστυχώς φαινόμενα καρτελοποίηση.
14: Μα αυτό είναι το θέμα.
1: Επειδή υπάρχουν λίγοι μεγάλοι παίκτες, μπορούν σε έναν βαθμό να ακολουθήσουν και πρακτική εναρμόνιση τιμών. Το είχε πει και ο κύριος Πρωθυπουργός σε εκείνη την επιστολή στη Βόντερλαϊν. Και γενικά για τις αθέμητες πρακτικές που ακολουθούν οι πολυεθνικές, πολύ μεγάλοι όμιλοι πολυεθνικοί, που πουλούν τα ίδια προϊόντα της ίδιας εταιρείας σε τελείως διαφορετικές τιμές.
14: Βεβαίως πρώτος κριτής των όσων συμβαίνουν, για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, είστε εσείς. Η Έλενα Χελβατζόγλου είναι από το πρωί και κάνει ρεπορτάζ στην καρδιά της αγοράς. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή στην αγορά οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής για να δουν ποια είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Όπως λένε χαρακτηριστικά, περιμένουν πραγματικές και άμεσες μειώσεις τιμών, καθώς πλέον μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Πού εντοπίζεται τώρα αυτή η μεγάλη πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά? Στα βασικά είδη διατροφής και στα καθημερινά προϊόντα. Εκεί που πονάει περισσότερο το πορτοφόλι είναι σε κρέατα όπως το μοσχάρι, αλλά και σε φρούτα και λαχανικά εποχής, που επηρεάζονται έντονα από το κόστος μεταφοράς. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινείται γύρω στο 3,5%. Οι καταναλωτές τώρα τονίζουν ότι αναγκάζονται πλέον να περιορίζουν ποσότητες και να επιλέγουν πιο φθηνά προϊόντα. Αλλά ακόμη και έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της εισοδήματός τους εξαντλείται από τις πρώτες κιόλας μέρες του μήνα.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Οπότε θα δούμε και το ρεπορτάζ της Ελένης Σελβατζόγλου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky απόψε. Ο λόγος σε εσάς, όπως είπαμε.
3: Είναι όλα στο Θεό.
23: Παραμιλάμε από την ακρίβεια. Για δύο άτομα 450. Το ψωμί είχε 45 λεπτά και τώρα έχει ένα 10. Και συντάξει,
24: τα τυριά ειδικά δεν είναι δυνατόν, έχουν ξεφύγει. Τα τυριά είναι από 18 ευρώ και πάνω.
25: Τα κρέατα όμως είναι πανάκριβα. Για τον Έλληνα τώρα με το μισθό που υπάρχει είναι πανάκριβα.
24: Ένα νέο ζευγάρι την οπαθεί, αν δεν έχει βοήθειες από το σπίτι.
23: Έδωσα 50 ευρώ και πήρε τίποτα, ψηλό πράγματα.
24: Εγώ είμαι μόνη μου και πάλι θέλω 150-200 ευρώ το μήνα.
14: Πάνω σε αυτό το θέμα του πληθωρισμού των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα τελευταία είναι για τον Μάιο, δείχνουν οι τελευταίες αυξήσεις να είναι στο κρέας, βεβαίως το μοσχάρι έχει το εκτοξευτεί, ένα 17,6%, αρνί και κατσίκι 16,2%, φρούτα λαχανικά στο, κοντά στο 3,5-4%, εκεί που υπάρχει μια αισθητή υποχώρηση είναι στην κατηγορία του ελαιολάδου, με ένα 11% και στα δημητριακά που επίσης είναι αισθητή η μείωση, ένα 7,8%. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, λέει ότι για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια να το πούμε έτσι, στα τρόφιμα δεν ευθύνονται τα επεξεργασμένα, αυτά που είναι σε συσκευασία, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, σε αυτά ο πληθωρισμός ήταν στο 0,6%, καθόλου αύξηση. Εκεί που λέει ότι γίνεται πάρτι είναι τα μη επεξεργασμένα. Εκεί ο πληθωρισμός προσεγγίζει διψήφιο, είναι στο 9,2%. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μιας και είπαμε για ιδιαιτερότητες που θα αντιμετωπίσουμε και τις προσεχείς εβδομάδες, ακούστε τι γίνεται τώρα με τα γαλακτοκομικά. Ο κ. Σατολιάς είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Καλαβρίτων ήταν στο Open. Εδώ έχουμε το πρόβλημα με τις ζωονόσους, με την ευλογιά των εγωπροβάτων που έχει μειώσει κατά πολύ την παραγωγή γάλακτος. Ακούστε τις συνέπειες.
25: Δεν έχετε δει τίποτα, είναι μόνο η αρχή. Καταλαβαίνετε, σε ένα περιβάλλον που η φέτα πάει καλά εξαγωγικά, άρα ανεβαίνει η ζήτηση, η προσφορά του εγωπροβίου γάλακτος μικραίνει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
14: Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, έχουμε και τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου το πρωί βγήκε στους ατέριαστους και του έκανε την ερώτηση που νομίζω αθορμήτως θα την κάναμε όλοι στον βενζινοπόλη που πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας, ότι γιατί οι διεθνείς τιμές υποχωρούν και αυτό δεν αποτυπώνεται όπως θα έπρεπε στο ταμπλό. Για να σας δώσω την εικόνα, οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο είναι περίπου στα επίπεδα πριν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, η τιμή της βενζίνης δεν έχει πέσει σε αυτά τα επίπεδα. Ακούστε το διάλογο με τον Χρήστο Κούτρα του κ. Παπαγεωργίου.
0: Με 110-115 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 2,15.
3: Σωστά.
0: 2,13, 2,16, 2,25 στα νησιά. Αυτό. Με 72 δολάρια το βαρέλι. Πόσο πρέπει να κάνει η βενζίνη, γιατί θα παλαβώσουμε στο τέλος.
3: Υπό φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να κάνει περίπου στο 1,82, 1,80 με 1,82.
14: Υπό φυσιολογικές συνθήκες, λέει ο κ. Παπαγεωργίου, θα έπρεπε να παίρνουμε τη βενζίνη στο 1,80. Ξέρετε πόσο έχει, κοίταζα τα τελευταία στοιχεία. 1,92. 12 λεπτά, κατά μέσο όρο, ακριβότερη. Γιατί?
3: Η αγορά ζητάει στη Νότια Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ανάγκες λόγω του ότι μπήκαμε στη θερινή περίοδο. Έχει αυξημένες απαιτήσεις. Τα δηληστήρια δεν μπορούν να διηλύσουν και τεχνητά αυτό κρατάει την τιμή υψηλά. Αυτό λοιπόν θα αποκατασταθεί μόλις θα υπάρξει ηρεμία στην αγορά. Μόλις υπάρξει ηρεμία στη διακίνηση. Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο τις αβαντάνς. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας.
14: Πάντα για κάποιο λόγο η Ελλάδα βρίσκεται εκτός ενός πλαισίου διαμόρφωσης των τιμών έτσι όπως τον υπόλοιπο. Έχουμε τις ιδιαιτερότητες μας. Επιστρέφουμε στο θέμα της σύσκεψης του Μαξίμου. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Λαδαβλού όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Μας είπε ο Κωνσταντίνος Λαδαβλός ότι περιμένουμε σε κάποιες κατηγορίες τις ανακοινώσεις του κ. Θοδωρικάκου. Αλλά θα παρακαλέσω τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, να δούμε από την πολιτική σκοπιά. Τώρα είχαμε.
4: Θα το κάνω και χωρίς να με παρακαλέσει, πάντως να ξέρεις.
14: Η αλήθεια είναι. Είναι σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο για τον Γιώργο, να δώσει τη μάχη εκεί όπου πονάει το νοικοκυριό, έτσι.
4: Ναι, και νομίζω ότι βλέπουμε και με αυτή την κίνηση ένα από τα τρία κατοστάρια που φτιάχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τη ΔΕΘ τουλάχιστον, Σπυρό. Αυτό μπορώ εγώ να πω ως πρώτο σχόλιο.
14: Τρία κατοστάρια.
4: Τρία κατοστάρια σε απόσταση, σε μήκος διαδρόμου τουλάχιστον μέχρι τη ΔΕΘ. Το τελευταίο κατοστάρι είναι αυτό της ΔΕΘ. Το δεύτερο κατοστάρι είναι αυτό που αφορά το κλείσιμο εκκρεμωτήτων και την επίλυση ζητημάτων, όπως είναι η ακρίβεια, που κακά τα ψέματα είναι η αχίλιος πτέρνα της κυβέρνησης. Και το τρίτο κατοστάρι είναι οι περιοδίες που δίνουν έτσι, αν θέλεις, πολύ πιο έντονο άρωμα, πολύ πιο έντονη μυρωδιά προεκλογική σε ό,τι ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες.
14: Από το δικό σου ρεπορτάζ, γιατί μας είπε ο Κωνσταντίνος ότι περιμένουμε και τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, σήμερα βγήκε αποτέλεσμα.
4: Νομίζω ότι σήμερα δώσαν τα χέρια, αλλά όχι πάνω σε αριθμούς. Παρότι σε αυτή τη συζήτηση εγώ μαθαίνω ότι μπήκαν αριθμοί, προτάθηκαν αριθμοί. Υπάρχει μια τεχνική συζήτηση που θα ακολουθήσει την σημερινή συζήτηση για να πούν μειώνεται 5, 6, σίγουρα θα είναι πάνω από 6%.
14: Στο λέω γιατί φεύγω από το δικό σου ρεπορτάζ, πηγαίνω τώρα στο οικονομικό. Άκουγα γκρίνια από την πλευρά παραγόντων της αγοράς ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ο κύριος Γιώτης προάλλες σε ένα συνέδριο της βιομηχανίας επεξεργασμένων τροφίμων, βιομηχανίων τροφίμων, λέει: μην κοιτάτε εμάς, φρούτα, λαχανικά, κρέας, αυτά να κοιτάξετε. Οπότε.
4: Και τα οποία θα είναι στο νέο καλάθι, τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ, θα τα περιλαμβάνει και αυτά, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα.
14: Τώρα μας δίνεις και ήδη. Θα είναι μέσα και φρούτο και λαχανικά. Όλα θα είναι αυτά.
4: Και κρέατα.
14: Και Έχεις μήπως τώρα να σε πιέσω λίγο παραπάνω. Έχει, αν και σε λίγο θα τα πει ο Θεοδωρικάκος. Έχεις το χρονικό ορίζοντα έναρξης αυτών των μέτρων? Γιατί ακούω από τώρα, άλλος λέει από Σεπτέμβριο.
4: Κοίτα, το από τώρα αφορά στο εξής, την εξής παράμετρο. Το γεγονός ότι από αύριο λύγει το πλαφόν. Για αυτό το κενό διάστημα νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει, αναφέρομαι στο κενό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου, θα μας διαφωτίσει, Σπύρο, ο ίδιος ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Εκεί πάνω στη συζήτηση που έγινε και στο Μαξίμου και σε αυτές που προηγήθηκαν, γιατί ο Υπουργός έχει δει αρκετές φορές τους παράγοντες της αγοράς, υπήρχαν δύο σενάρια. Είτε να παραταθεί το πλαφόν, το οποίο δεν αρέσει όχι μόνο στους παράγοντες της αγοράς, δεν αρέσει και εσωτερικά στην κυβέρνηση. Υπάρχει τριβή για το γεγονός ότι ένα τέτοιο είδους περιοριστικό μέτρο εφαρμόζεται για έστω και διαλυματικά, αλλά για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, ναι. Διότι θυμίζουμε ότι το πλαφόν έχει πρωτοκαθιερωθεί το 2022. Κλείνουμε 4 χρόνια.
14: Μόλις ενάμιση χρόνο μείναμε χωρίς πλαφόν, ξαναμπήκε.
4: Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν τελικώς θα πάμε με παράταση ή αν η αγορά και η κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει σε μία μέση λύση, να απορροφηθούν δηλαδή αυτές οι αυξήσεις.

0: αρμόδιο υπουργό. Οπότε να συνδεθούμε να σας δώσουμε όλο το θέμα. Ευθύς αμέσως στον Γιώργο Πρωτοψάλτη έχουμε μια εξέλιξη. Θυμάστε την ψυχρό δολοφονία ενός Τούρκου στα Εξάρχεια. Υπάρχουν εξελίξεις πάνω σε αυτή τη δολοφονία. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο. Σε λιγάκι θα πάμε στο Γιώργο, γιατί ναι, να το ξαναπάρουμε, γιατί η αστυνομία φαίνεται ότι έχει προχωρήσει αρκετά στις έρευνές της για να εντοπίσει ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη δολοφονία, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει λοιπόν υπάρξει μια σύλληψη ενός 28χρονου επίγοντα Τουρκίας για αυτή την άγρια δολοφονία που είχε σημειωθεί στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Αν θυμόμαστε, όλοι ο δράστης είχε πυροβολήσει 7 φορές συνολικά το θύμα, 2 φορές στο κεφάλι, την ώρα που το θύμα, ο 25χρονος επίσης Τούρκος υπήκος, έβγαζε βόλτα το σκύλο του κάτω από το λόφο του στρέφει. Φαίνεται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άτομο, σε σχέση με και με αυτά που ο ίδιος έχει υποστηρίξει στις αρχές, εκτελούσε ένα πληρωμένο συμβόλαιο. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν στην Κωνσταντινούπολη, τον έστειλαν μόνο και μόνο για να προχωρήσει αυτή τη δολοφονία του 25χρονου. Πριν από περίπου τρεις ημέρες έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εύρου παράνομα. Μάλιστα είχε φροντίσει η εγκληματική ομάδα που πλήρωσε για αυτό το συμβόλαιο τα πάντα, τη διαμονή του σε διαφορετικά Airbnb. Πρέπει να άλλαξε τουλάχιστον 6 πριν την εκτέλεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Τον προμήθευσε με πλαστό διαβατήριο και με πιστωτικές κάρτες που δεν θα άφηναν ίχνη. Και στην συνέχεια έδωσε μια φωτογραφία ουσιαστικά και ένα τόπο διαμονής για το θύμα, έτσι ώστε να μπορέσει να τον βρει και να τον εκτελέσει. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, για το οποίο πληρώθηκε 18.000 ευρώ περίπου. Έχει συλληφθεί λοιπόν το συγκεκριμένο άτομο και με κατηγορίες που αφορούν παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοταπών για την παράνομη είσοδο. Προφανώς υπάρχει πλέον και αυτή η ανθρωποκτονία για την οποία έχει σχηματιστεί η δικογραφία. Αναμένεται βέβαια να δούμε αν θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εγκληματική ομάδα που τον στρατολόγησε, ποιοι ήταν οι λόγοι που ζητήθηκε η δολοφονία αυτού του άντρα. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο εντός των ελληνικών συνόρων δεν είχε απασχολήσει, είχε κάποιες προσαγωγές που αφορούσαν μέθη. Όμως οι έρευνες σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές είχαν δείξει ότι το παρελθόν του 25χρονου του θύματος ήταν πιο βαρύ όσον αφορά τη δράση του στην Τουρκία, γιατί εκεί είχε συλλήψει ακριβώς και για ενόπλες ληστείες, για ναρκωτικά, για όπλα, για βιοπλαγίες. Αυτό το παρελθόν τουλάχιστον φαίνεται να υπήρχε στην Τουρκία.
0: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε τώρα τα νεότερα για αυτό τον καύσωνα που προκάλεσε μια μεγάλη δοκιμασία για τους κατοίκους σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον συνθήκη που ήρθε αντιμέτωπη η Ευρώπη. Και από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι η κανονικότητα στο εξής εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Μας περιμένει η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Κλιματική κρίση είναι πλέον ξεκάθαρη.
0: Έχουμε και κρίση στην επικοινωνία, νομίζω, Δήμητρα. Δεν ξέρω αν είναι το hands free ή κάτι άλλο.
2: Ελπίζω να είμαστε τώρα
0: Όχι. Ξέρεις κάτι, θα σου δώσουμε το χρόνο, όπως επανέλθουμε στη συνέχεια, θα σου δώσουμε το χρόνο, ναι, μήπως μπορέσουμε έτσι να τακτοποιήσουμε καλύτερα τη σύνδεσή μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο. Μέχρι τότε, προσέξτε, αυτός ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη μετατοπίζεται προς τα Βαλκάνια, προς τη γειτονιά μας. Ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Γιάνναρος, ήταν στην ΕΡΤ.
3: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
0: Μετατοπίζεται λοιπόν. Ναι, σε λιγάκι τώρα θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την κυρία Κυρανούδη. Πάντως αυτή θα είναι η κανονικότητα, το ακούμε από όλους τους ειδικούς. Ένας εξέχων επιστήμονας σε αυτό το τομέα του περιβάλλοντος είναι ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν στο Open για τους καύσωνες αυτούς που έπληξαν την Ευρώπη και που χτυπούν καμπανάκι για όλους μας.
4: Υπάρχει μια εκτίμηση.

0: Αυτή που λένε μεσοπροθεσμοί, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Να το ρωτήσω ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
1: Νέα κανονικότητα. Για να επιχειρήσουμε πάλι με τη Γεια σου, Δήμητρα.
2: Γεια σας και πάλι. Είναι γεγονός πάντως ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και στο ίντερνετ. Είχαμε προβλήματα σε συνδέσεις από τις πλάζ του Βερολίνου.
1: Το έβλεπα, ναι, ναι.
2: Έπεφτε συνεχώς το δίκτυο και αυτό γιατί και ακόμα και αυτά τα δίκτυα, δηλαδή ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, φαίνεται ότι έφτασαν στα όρια τους εξαιτίας των πρωτοφανών πραγματικά θερμοκρασιών, υψηλών θερμοκρασιών για τη Γερμανία. Κάθε μέρα έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χθες είχαμε και ρεκόρ υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Βερολίνο, 40 βαθμοί, 39,9 βαθμοί για την ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί κάνουν λόγο για έναν παρατεταμένο καύσωνα πρωτοφανών διαστάσεων που έφερε στα όρια τους τις κρατικές υποδομές, το σιδηροδρομικό δίκτυο, ακόμη και τα νοσοκομεία, και ήδη έχει ξεκινήσει βέβαια και μια μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα για το πόσο προετοιμασμένη και πόσο ανθεκτική είναι η Γερμανία για αυτές τις καταστάσεις. Είδαμε πραγματικά εικόνες που
1: ακόμα και σε ευαίσθητους
2: τομείς,
1: όπως τα νοσοκομεία για παράδειγμα.
2: Ναι, και όπως είπε ο Γερμανικός Ιατρικός Σύλλογος, σε κάποιες περιπτώσεις κλείθηκαν οικογένειες ασθενών να μεταφέρουν ακόμη και παγωκίστες από τα σπίτια προκειμένου να δώσουν λίγη δροσιά στους συγγενείς τους. Τα νοσοκομεία δεν έχουν κλιματισμό, παρά μόνο κάποια χειρουργία και μονάδες εντατικής θεραπείας σε κάποια ακτινολογικά τμήματα, αλλά δεν είναι έτοιμα για αυτές τις θερμοκρασίες. Αντίστοιχα τα γραφεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις και βέβαια τα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά κατά μεγάλη πλειοψηφία. Και ήδη έχει ξεκινήσει και μια συμβουλή για το θέμα αυτό.
1: Τελείωσε τώρα αυτό το κύμα? Περιμένουν οι μετεωρολόγοι και στη Γερμανία και άλλο τις επόμενες μέρες ή πώς έχει η κατάσταση τώρα?
2: Για την ώρα έχουμε μια εκτόνωση, έχουν υποχωρήσει ισχυρές θερμοκρασίες, βρέχει αυτή την ώρα στο Βερολίνο, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Όμως οι μετεωρολόγοι λένε ότι πιθανότατα να επανέλθει ένα δεύτερο κύμα μέσα στον Ιούλιο. Αυτό που ήταν πολύ ιδιαίτερο αυτό το κύμα καύσωνα που ζήσαμε είναι ότι έγινε τόσο νωρίς για γερμανικά δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Τέλη Ιουνίου. Αναμένουν πάντως και άλλες περιόδους παρατεταμένη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ήταν η Δήμητρα Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Βεβαίως στις διεθνείς ειδήσεις όπως πάντοτε. Σε λίγο θα ακούσουμε από την Deutsche Welle, από τους συναδέλφους μας, υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Ακούσατε τη Δήμητρα από τους καύσωνες, από τους θανάτους από το καύσωνα. Έχουν περάσει τώρα στη Γερμανία σε ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Αυτό είναι δηλαδή. Όλοι έχουμε τρελαθεί και ο καιρός μαζί. Θα επανέλθουμε στα του καιρού με περισσότερες πληροφορίες για αυτό που σας είπα. Έρευνες δείχνουν ότι και στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό. Έτσι λένε επιστήμονες. Σε πολύ λίγο διαφημίσεις επιστρέφουμε.
3: Τι κάνει εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο, team colleague.
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Επιστρέφουμε, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε πολλές, πάρα πολλές εξελίξεις στο πεδίο της γεωπολιτικής και μάλιστα σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας. Λέω σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μας επηρεάζουν άμεσα, με τον έναν ή άλλο τρόπο. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε περίπου την ίδια ώρα, έτσι όπως έχετε μάθει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
6: Μέσα σε αυτό τον πυρετό προετοιμασίας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα σενάρια για ΚΑΝ και F-35 έρχεται, η κατά γνώμη μου δεν είναι τυχαίο, έρχεται το Ισραήλ με ένα διπλό χτύπημα από Νετανιάχου. Ένα, αναγνωρίζω γενοκτονία Αρμενίων. Δεύτερον, θα μιλήσω στους Αμερικανούς γιατί η Τουρκία μας απειλεί. Και έχουμε και μια Τουρκία με το λόγο του Ερντογάν να επιβεβαιώνει αυτό τον αναθεωρητισμό.
7: Ναι, διότι ο Τούρκος πρόεδρος από τη μία πλευρά υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία και μάλιστα είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα Σκόπια, για το Μογκαντίσου, για τη Βηρητό, για την Τρίπολη στη Λιβύη, για την Τρίπολη στο Λίβανο. Είπε ότι η Τουρκία έχει και μάλιστα όλοι οι μουσουλμάνοι αυτών των περιοχών και του κόσμου θέλουν να ξέρουν το τι συμβαίνει στην Τουρκία και η Τουρκία θέλει να ξέρει το τι συμβαίνει εκεί. Άρα, πέραν των συνόρων, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Τουρκία. Σε αυτά πλαίσια, ο Ερντογάν βεβαίως σήμερα, πριν από λίγη ώρα, μίλησε σε εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των χωρών των μελών του ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Τουρκία θέλει να ενταχθεί σε ένα δίκτυο ασφαλείας που θα ξεκινάει από το Τέξας και θα καταλήγει στην Άγκυρα. Είπε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποκλείσει την Τουρκία που έχει από την Ευρωπαϊκή Άμυνα και ότι η Τουρκία επικοινωνεί με Αφρική, με Ευρώπη, με Ασία, με τη Μέση Ανατολή. Προσπαθεί να δείξει αυτήν την εικόνα. Βεβαίως το Ισραήλ αντιδρά. Το Ισραήλ θεωρεί ότι απειλείται. Αυτό λέει τον Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
6: Θεωρεί ότι απειλείται, αυτό λέει ο Νετανιάχου, αλλά από την άλλη υπάρχουν και δηλώσεις. Δηλαδή, θυμάμαι το ρεπορτάζ που μας έδινες με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών που λέει: εγώ θα πάω να γίνω νομάρχης στην Ιερουσαλήμ.
7: Ακριβώς. Να απελευθερώσουμε το Ιερουσαλήμ. Είπε και θέλει να γίνει νομάρχης. Και ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ. Είναι επίσημες δηλώσεις υπουργών. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν έχει διαψευστεί αυτή η δήλωση, δεν έχει διορθωθεί. Είναι επίσημη δήλωση της τουρκικής κυβέρνησης.
6: Και όχι μόνο τώρα, αυτό, θεωρούν κιόλας, Μανώλη, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω, θεωρούν κιόλας, και μάλιστα από επίσημες πια πηγές, δεν είναι δημοσιεύματα, είναι επίσημες πηγές από τις Ισραηλινές υπηρεσίες, ότι επιθέσεις οργανώθηκαν ή επιθέσεις αποτράπηκαν, αλλά σίγουρα οργανώθηκαν, της Χαμάς, επιθέσεις της Χαμάς οργανώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή, λένε οι Ισραηλινοί ότι αυτοί που έρχονται και μας τυπούν,
7: χρηματοδοτούν. Είναι όπως το φυλακή της Τουρκίας, Σπύρο, αυτό το έχει πει ο ίδιος ο Ερντογάν.
6: Σωστά.
7: Ο Ερντογάν την έχει, δηλαδή δεν λέω κάτι παραπάνω. Είναι η επίσημη δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας, που έχει πει ότι η Χαμάς είναι η μπροστοφυλακή της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε σε αυτά. Όμως τα F-35 του Ισραήλ, όπως και τα F-35 της Ελλάδος, γιατί έρχονται τα F-35, προκαλούν και προβληματισμό στην Τουρκία, διότι ναι, ο Τραμπ προσπαθεί και ετοιμάζει να δώσει 80 κινητήρες για το αεροσκάφος, το τουρκική σχεδία αεροσκάφος Καν, αλλά παραδέχονται στην Τουρκία ότι θα είναι υποδιέστερο τον F-35, και επειδή και το Ισραήλ και η Ελλάδα διαθέτουν αυτά τα αόρατα μαχητικά, δηλαδή να θυμίσουμε ότι τα F-35 Ισραηλινά πεζούσαν πάνω από την Τεχεράνη, ούτε που τα βλέπαν οι Ιρανοί, θεωρούνται μεγάλη απειλή. Από εκεί πέρα όμως, κάτι που λένε χαρακτηριστικά, ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία την Τουρκία ο Τραμπ, καθώς παρόλο που ο ίδιος παραδέχεται ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε αυτή τη συγκυρία στηρίζει την Τουρκία και δίνει κινητήρες σε μια χώρα που απειλεί τόσο ξεκάθαρα το Ισραήλ.
6: Άκουγα με προσοχή τη συζήτησή σας και την ανάλυση σας, όπως πάντοτε, με καλεσμένο και τον κύριο Φίλη το πρωί στην εκπομπή. Βεβαίως ο κύριος Φίλης διατύπωσε την άποψη και δεν είδα να διαφωνείς και πολύ, ότι αυτή μπορεί να είναι και μια κίνηση έτσι τόσο ζεστή και αγάπης του Τραμπ προς τον Ερντογάν, για να περάσει και ένα μήνυμα στον Ισραήλ, ότι κοιτάξτε, δεν κάνετε και ακριβώς ό,τι θέλω, οπότε δείτε τώρα τι θα κάνω εγώ με την Τουρκία.
7: Ειλικρινά, εγώ εντυπωσιάζομαι με όλα αυτά, δηλαδή είναι βήματα, δηλαδή
6: φεύγουν από την κανονικότητα των διπλωματικών σχέσεων.
7: Ναι, δηλαδή λέει από τη μία ο Αμερικάνος πες ότι είναι ο εχθρός του Ισραήλ ο Ερντογάν, αλλά δίνω σε όπλα στον Ερντογάν.
6: Ναι,
7: και στον Ερντογάν που δεν αποσύρθηκε 400 τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα, είναι εντυπωσιακά πράγματα, και έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
6: Αυτό πες Μανολή, τι περιμένουμε, και αν μέσα σε όλα αυτά από το ρεπορτάζ μπορεί να βγει και μια συνάντηση.
7: γελάω γιατί κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες επαφές για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της συνάντησης Μητσοτάκη Ερντογάν. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο, δεν έχει κλείσει κάποιο ραντεβού, γιατί πράγματι υπάρχουν πολλές συναντήσεις εκεί στο ΝΑΤΟ, δηλαδή το ΝΑΤΟ έχει αυτή τη στιγμή άλλες προτεραιότητες. Είναι πολύ σημαντικές
6: αυτές που θα γίνουν.
7: Θα το δουν. Δεν δημιουργούνται προσδοκίες, γιατί σε άλλη περίπτωση, θυμάστε, είχε ακυρωθεί και έγιναν διάφορες κόμπλες, να τα πούμε. Για να μην συμβεί αυτό, θα το δουν οι δύο ηγέτες και αν υπάρξει ευκαιρία θα γίνει. Όμως η επαφή έχει γίνει.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
7: Καλή
6: δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα των εξελίξεων που αφορούν και εμάς και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ευθύς αμέσως πάμε στην Έλενα Γαλάρη, γιατί είχαμε σήμερα τους συλληφθέντες για τη δολοφονία. Θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες έγινε, άλλωστε, του 15χρονου στην Καλυθέα. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. 6 άτομα έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ο έντιμος είναι στο νοσοκομείο, είναι τραυματισμένος. Θα απολυθεί τις επόμενες ημέρες με άλλα 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 5 κατηγορούμενοι σπίρο, μεταξύ των οποίων είναι και ο καθομολογία δράστης του θανάσιμου τραυματισμού του 15χρονου. Προανακριτικά έχει πει ότι δεν ήθελε να τον μαχαιρώσει, ήθελε απλά να τον εκφοβήσει. Έχει πει ότι το σήμα κράταγε μαχαίρι, ότι δεν έφερε ο ίδιος μαχαίρι. Κάποια στιγμή λογομάχησε, τον κυνηγούσε, έπεσε το μαχαίρι, το άρπαξε εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά ο ίδιος, ένα βήμα μπροστά το θύμα και ήρθε σε επαφή με το μαχαίρι. Δηλαδή ουσιαστικά έπεσε το παιδί των 15χρονων πάνω στο μαχαίρι που κρατούσε ο ίδιος για να τον εκφοβήσει.
6: Αυτή είναι το αφήγημά του, τέλος πάντων.
2: Αυτό είναι το αφήγημά του. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του και φαντάζομαι αυτές οι προαναφητικά, φαντάζομαι ότι τον ίδιο ισχυρισμό θα επαναλάβει και ενώπιον της ανακρίτριας ανελίκων. Τώρα, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η συμπλοκή δεν ήταν προσδιορισμένη και αυτό γιατί. Επειδή αντιμετωπίζουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, έχουν ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και κάποια άλλα ατυχήματα, η εισαγγελία κρίνει ότι όλα αυτά έχουν επιλεχθεί με αθλητικό υπόβαθρο. Θέλουμε λοιπόν να αποτινάξουν το αθλητικό υπόβαθρο, γιατί και η ποινική μεταχείριση τους, αν σταθεί το αθλητικό υπόβαθρο,
6: θα είναι
2: και διαφορετική. Έτσι λοιπόν λένε ότι καταρχάς ότι δεν γνώριζαν ότι κάποιος από τους κατηγορουμένους τους έφερε μαχαίρι, δεν συμμετείχαν οι ίδιοι στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου. Μόλις αντιλήφθηκαν το σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, κάποιοι θα πούνε ότι επιχείρησαν να τον βοηθήσουν κιόλας. Περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείριση.
6: Την ποινική μεταχείριση. Και μία άλλη υπόθεση, Έλενα, και τώρα δεν. Δεν γελάω, γιατί τράβηξαν οι άνθρωποι μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά είμαι σίγουρος, 100% ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι που πέρασαν αυτό το Γολγοθά στην Αττική Οδό πριν από 2-3 χρόνια με το χιονιά που εγκλωβίστηκαν, είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους αυτή τη στιγμή. Να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει απόφαση και απόδοση ευθυνών για τότε, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει απόφαση μετά από 4 χρόνια. Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022, μέσω κακοκαιρίας Ελπίδας, είχαν εγκλωβιστεί εκατοντάδες οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω της σφοδρότατης κακοκαιρίας. Δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα κινητικά μεταμήματα. Έτσι, σήμερα λοιπόν είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου. 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνών σε βαθμό πλημελήματος. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Αντιθέτως, αφόθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της ίδιας εταιρείας και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Να σας πω ότι το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαδηλωθεί τα προσωπικά της δίκης στην εισαγγελία προδοτικών, έτσι ώστε να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί εξώφυνες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας που ήταν αρμόδιος για την Αττική Οδό.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια, η Έλενα Γαλάρη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μόνο θέλω μια ενημέρωση, υπάρχει. Σε λιγάκι. Όχι, μην κλείνουμε μικρόφωνο. Σε λιγάκι κάνουμε εδώ και τις συνεννοήσεις για να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκου που έχει αναφερθεί σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγικών φορέων για μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Μέχρι τότε, αυτές οι εικόνες που ήρθαν από τη φωτιά στην Καλυθέα με μια γυναίκα που προσπαθούσε να σωθεί, πραγματικά πάγωναν το αίμα.
3: Και παιδάει και την πιάνω εγώ μαζί με το παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
8: Η γυναίκα ανεπίθυνε και την πιάσαν λοιπόν δύο παλικάρια.
3: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλυθέα, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
6: Τη γυναίκα που το σπίτι της έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει βγει στο μπαλκόνι, πέφτει και από κάτω ο κόσμος τη σώζει. Γιατί δεν έχει προλάβει πυροσβεστική να βάλει το σεντόνι αυτό, τέλος πάντων, και την πιάνει με τα χέρια του τη γυναίκα και εκτός από μικροτραύματα, ευτυχώς είναι καλά.
9: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και μου δώσανε πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
6: Αυτή ήταν μια φωτιά σε αστικό χώρο. Δυστυχώς έχουμε μπει πάλι στο ίδιο τρυπάκι όπως κάθε χρόνο, με πολλές, πάρα πολλές πυρκαγιές και αρκετές συλλήψεις, που οι συλλήψεις δείχνουν ότι είναι από ανοησίες, δηλαδή από αμέλειες, από εντελώς, δηλαδή από λόγους που δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση. Επειδή μου ήρθε όταν είχε ισχυρό άνεμο και ψηλές θερμοκρασίες, μου ήρθε να κόψω κάγκελο ή να κάνω ηλεκτροκόλληση. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου είναι εδώ στο 2. ήρθες, Γιώργο.
10: Να είστε καλά. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αύριο με το χάρτη. Ο χάρτης επικινδυνότητας είναι και αύριο κατηγορίας 3. Κίτρινος αναγερμός για Αττική, Εύβοια, Τολοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Αχαΐα, Ηλία, Ρόδο και Έβρο. Άρα λοιπόν και αύριο μεγάλη προσοχή για την εκδήλωση δασκών πυρκαγιών.
6: Και ξέρεις, είναι η παγίδα, γιατί όταν είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος στο πορτοκαλί και μετά πέφτει στο κίτρινο, υπάρχει μια.
10: Ότι τώρα μπορούμε να βγούμε.
6: Ναι.
10: Έτσι. Λοιπόν, όμως, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. 128 συλλήψεις έχουμε φέτος έως τώρα και είμαστε ακόμα στο 1 τρίτο του καλοκαιριού. Δηλαδή, είμαστε στο 1 τρίτο της αντιπυρικής περίοδου. Τα βασικά πρόστιμα είναι τα 3 χιλιάρικα στις δύο περιπτώσεις που είχαμε στην μεν περίπτωση στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου ένας ηλικίας 52 ετών έκανε χρήση της ψησαριάς, δηλαδή έψινε μπάρμπικιου ο άνθρωπος, τον συνέλαβαν, πήγε αυτό φορό.
6: Ο άνθρωπος.
10: Ναι, έτσι να μην ψήσει κάτι σε κατηγορία 4. Και άναβε εύκολα και φωτιά στα κάρβουνα από τον αέρα.
6: Το κάψε κυριολεκτικά, το κάψε.
10: Έτσι. Λοιπόν, 3.000 ευρώ πρόστιμο και επίσης είχαμε και την άλλη περίπτωση.
6: Σε αυτές περιπτώσεις ίσως θα έπρεπε να μετρείτε πόση βενζίνη έκαψε και το πυροσβεστικό, πόσες εργατόρες, να βγαίνει ένα
10: κουστομάκι,
6: ας πούμε.
10: Ναι, είχαμε και την άλλη περίπτωση στην Κερατέα, όπου ένας ηλικίας 39 ετών έκανε χρήση τροχού για τα κάγκελά του, καθάριζε δηλαδή τα σιδερένια κάγκελα με τη χρήση τροχού, έφυγε σπίθα σε μεγάλη απόσταση και ξεκίνησε η πυρκαγιά, και εκεί λοιπόν είχαμε αυτόφορο και 3.000 ευρώ πρόστιμο. Υπήρχε και η άλλη περίπτωση που είναι εξαιρετική, η Ρόδος. Είναι στην περιοχή Θεολόγος, στις Πεταλούδες της Ρόδου, ένας ηλικίας 56 χρονών έβαλε μπροστά την αντλία βενζίνης να τραβήξει νερό για να ποτίσει τα χωράφια του και έφυγε. Την έβαλε μπροστά την αντλία και έφυγε. Τώρα το πήγε καφενείο, πήγε σπίτι να κοιμηθεί και όλα αυτά. Δούλευε μόνη της. Λοιπόν, σε κάποια φάση η αντλία πέταξε σπίθες και άναψε, πήρε φωτιά εκεί το χωράφι.
6: Μα γι' αυτό λέμε δηλαδή.
10: Και έγινε.
6: Τέλος πάντων.
10: Δηλαδή είχαμε τέτοιες καταστροφές, τέτοια προβλήματα. Πάντως με τις πυρκαγιές σήμερα τα πάμε καλά. Χτυπάω ξύλο να συνεχιστεί και έτσι να τα πάμε καλά. Όλες οι υπόλοιπες που είχαμε, Βλυχάδα στα Μέγαρα, Πεθκάλι, Κόρδος, ναι, Σπαθάρι και Εύβοια, είναι μια χαρά.
6: Γιώργο, σε ευχαριστώ. Έτσι, κλείσαμε και λίγο γρήγορα. Ή μάλλον όχι. Πριν κλείσουμε, είναι ο κύριος Καρτάλης. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν στο Open. Γιατί αυτές οι συνθήκες που μας είπε ο Γιώργος τώρα θα είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο, όχι μόνο στην Ευρώπη που είδαμε τι συμβαίνει, βεβαίως και στην Ελλάδα. Το έχουμε ζήσει άλλο στα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, για φέτος υπάρχει και μία έρευνα που ακούστε τι λέει ο κύριος Καρτάλης.
11: Υπάρχει μια εκτίμηση αυτή που λένε μεσοπροθεσμοί, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήσω ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
6: Καταλάβατε δηλαδή, πιο ζεστό το φετινό καλοκαίρι. Πριν, μόλις τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο. Έκανε δηλώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη συνάντηση που είχε κυβερνητικά στελέχη υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες αγοράς για μειώσεις προϊόντων. Δεν γνωρίζω και εγώ τι έχω πει. Τώρα θα τον ακούσουμε μαζί ο αρμόδιος υπουργός για τις μειώσεις προϊόντων που συμφώνησαν κυβέρνηση και παράγοντες αγοράς.
12: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
6: Παγώνουν τώρα τιμές σε κωδικούς 2.000 προϊόντων. Νέα αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο. Μετά θα τα πούμε και αναλυτικά, αλλά είναι Σοφία Καλαβρού εδώ, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση του λιμενικού, νομίζω, στη Λίμνο.
13: Ακριβώς, πήρε ένα αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων, διέσωσε το λιμενικό σώμα στη Λίμνο. Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγει από ναυαγοσωστική λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαπίκοι δαμπούνες του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε μήνυμα του τώρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση φυσικά των στελεχών του λιμενικού σώματος και τόνισε τους κινδύνους
6: εν όψη
13: του καλοκαιριού για τα στρώματα φυσάει, και όλα τα φουσκωτά.
6: Προσέξτε τα παιδιά σας, μην τα πάρει το κύμα. Δεν χρειάζεται να το πει Υπουργός, δηλαδή ήμαρτο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού, διεθνής εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, περιόδια Wonderful σε Βόρεια και Λατινική Αμερική. Ελλείψεις καυσίμων παραδέχεται για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πιθανή συζήτησή του στην επόμενη πενταμέρη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Πληθαίνουν οι ζυμώσεις εν όψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής, συνέχισε ο Ερντογάν, θα πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια για την αμυντική βιομηχανία και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή βαρών. Περιοδία στη Βόρεια και Λατινική Αμερική αρχίζει από σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Wandefull στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, και μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας παραδέχεται ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συγκάλεσε χθες στο Κρεμλίνο έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος απέδωσε τις ελλείψεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας με στόχο ενεργειακές υποδομές και δήλωσε ότι δημιουργεί ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει και την πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυράβλους στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα την πόλη Μποχοταρίφκα στην ανατολική Ουκρανία. Περνάμε στην Κύπρο, που πληθαίνουν δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη πενταμερή. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
6: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον, καλή εβδομάδα να έχουμε.
15: Καλή εβδομάδα, Σπύρο. Σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου, εννοείται.
6: Εύερ.
15: Γιατί άρχισαν πλέον και οι νοκάουτ αναμετρήσεις. Αποκτά διαφορετικό ενδιαφέρον. Είχαμε χθες το βράδυ τον Καναδά με τον γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις να παίρνει την πρόκριση για τη φάση των 16 κόντρα στην Νότια Αφρική. Ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν καλύτερος ο Καναδάς. Νομίζω ότι αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, χθες ήταν σωστή. Και περιμένει ξημερώματα Τρίτης να μάθει τον αντίπαλό του ο Καναδάς ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο.
6: Ήταν να δεις που η Αμερική και από τη μέση και πάνω αρχίζει να βγάζει ομάδες. Μέχρι τώρα ήταν από τη μέση και κάτω.
15: Σωστό, ήταν Λατινική Αμερική.
6: Τώρα βλέπεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ομάδα γρήγορη αυτά, ο Καναδάς.
15: Ο Καναδάς νομίζω ήταν ικανοποιημένος μόνο και μόνο που πέτυχε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
6: Ναι.
15: Τώρα πήγε και στους 16. Τώρα στο Ολλανδία-Μαρόκο, όποιος και να πέρασει, δεν λες ότι είναι και κανένα μεγαθύριο που θα τον τρομάξει και θα του απαγορεύσει να κάνει όνειρα.
6: Σωστά.
15: Έχουμε στις 8 κατά τη γνώμη μου, σημαντικό παιχνίδι. Βραζιλία ή Ιαπωνία, με φαβορή μεν, αλλά τη Βραζιλία και την Ιαπωνία να έχει δείξει ένα πρόσωπο που δεν λες ότι θα έχουν εύκολο έργο οι Βραζιλιάνοι. Και στις, αυτό στις 8 και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, και εδώ μεγάλο φαβορή η Γερμανία. Η Παραγουάη δέχεται δύσκολα γκολ. Σκοράρει βέβαια και δύσκολα.
6: Οπότε εντάξει, είναι αυτό που είπε στην αρχή. Αρχίζουν τα παιχνιδάκια και επειδή είναι και νοκάουτ, λιγάκι. Εντάξει, ναι, ναι, κλείσαμε.
15: Α, μα διώχνει.
6: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague.
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτι.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Λέγαμε πριν με τον Γιώργο Κεραμτζόλου ότι έχει πάει καλά η μέρα από την άποψη της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και μόλις τώρα, πριν από λιγότερο από λεπτό, μήνυμα από την πυροσβεστική: υπάρχει κινητοποίηση στο Χαροκόπιο Μεσσηνίας, αγροτοδασική έκταση, αρκετοί πυροσβέστες, έχουν σηκωθεί και αεροσκάφη, ελπίζω και αυτοί να την προλάβουν πριν πάρει διαστάση. Χαροκόπιο Μεσσηνίας, πυρκαγιά πριν από λίγο, αγροτοδασική έκταση. Εύχομαι να έχετε μια καλή εβδομάδα, ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Έρχονται σε λίγο Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής, αφού βεβαίως ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
17: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Ιδέα.
18: Το κλίμα αίτησικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
21: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά και στη σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μυσσηνίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Για 5 νεκρούς κάνουν λόγο γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σε στάδιο στα βόρεια της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ ψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορούν να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να έχει αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη Βενεζουέλα στις 2 μετά το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις δύο φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα, μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του προς τιμήν ξένων βουλευτών στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι παρά τη συνεισφορά της Τουρκίας είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπονται τα αναντικατάστατα ωφέλη που παρέχει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων που διαθέτει η Τουρκία στον αμυντικό τομέα λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να σχηματίσουμε σε ολόκληρη τη συμμαχία ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας που θα εκτείνεται από το Τέξας ως την Άγκυρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Σε ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της. Συνελήφθη μετά από πολυήμερες έρευνες στην περιοχή του Πειραιά από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων, 53χρονος αλλοδαπός, διοκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αιγύπτου για ανθρωποκτονία. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι το 2013 στην Αίγυπτο επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα 28χρονος υπήκοος Τουρκίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ο 28χρονος έχει επίσης ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας 25χρονου ομοεθνούς του που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Τηλεφωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
2: Νιώθω μεγάλη χαρά το πρωί, νιώθω μεγάλη χαρά το μεσημέρι, νιώθω μεγάλη χαρά.

0: υπέροχη εβδομάδα. Από τη στιγμή που ξεκίνησε με Μαρίζα Ρίζου, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αυτό θα συμβεί.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Τι, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Να, είναι μια υπέροχη. Λέω, γιατί όχι. Ξεκινάω αισιόδοξα.
0: Έχω πάθει το χειρότερο τώρα. Αυτά που λέμε κάθε μέρα. Μου ήρθε ένα link στο κινητό πριν από λίγο. Και σε άλλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Όχι στο κινητό, στο mail.
1: Ναι.
0: Όχι στο κινητό, στο mail.
1: Αλλά στο κινητό,
0: το πάτησα.
1: Εντάξει.
0: Το πάτησα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, και από το κινητό το πάτησα.
1: Έβαλε τα στοιχεία σου.
0: Δεν έβαλα τίποτα.
1: Ωραία.
0: Είμαι εντάξει.
1: Σου είπα να βγεις έξω με τα λουμινόφρατα, να βάλεις τα χρυσαφικά σου. Τι.
0: Πρέπει να μου συμβεί. Πρέπει να κάνω κάτι για να προστατευθώ. Ε. Πρέπει να συμβεί κάτι τώρα. Δεν άνοιξε το λίγο.
1: Ένα παυσίπονο το βράδυ και ένα το πρωί.
0: Και είμαι εντάξει.
1: Okay. Τέλεια.
0: Καλή σας εβδομάδα, αγαπημένοι μας φίλοι. Καλή εβδομάδα, αγαπημένες φίλες. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που είναι εκεί τώρα και μας ακούει. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε. Θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έχω Παναγιώτη, χαρά και πάω.
0: Ωραίος.
1: Σαν τον Brad Pettway που έχει πρόγραμμα κανονικό το παιδί.
0: Θέλω τον Best Λαγοκέφαλη, σε παρακαλώ.
1: Αυτό είναι.
0: Το οποίο ήταν προγραμματισμένο για μετά, αλλά μόλις ήρθε μία είδηση. Και τον ψάχνουμε όλοι να το βρούμε. Ένας 15χρονος ο οποίος έπιασε 158. Ναι, ο κύριος Σταματέλος να μπει. Δεν θα ρωτάει ο Σταματέλος.
1: Σταματέλος μπαίνει όποτε γουστάρει.
0: Νικόλα, έλα.
1: Είναι η κουμπή του, είναι ο ξενοδόχος καρδιάς μας. Έλεος πια.
0: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Ο 15χρονος ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, ο οποίος θέλω να σας κάνω την ερώτηση.
1: Πόσα έπιασε, πόσα έπιασε.
0: Ορίστε.
1: Ξαναπες το ποσό.
0: 158 λαγοκέφαλους.
1: 158 λαγοκέφαλοι. Η λαγοκέφαλη όμως δεν είναι 158 επί 5.
0: Ναι.
1: Ο λαγοκέφαλος ζυγίζει κάποια κιλά.
0: Πόσα κιλά είναι ο κάθε.
1: Μπορεί να είναι και 3 και 4 κιλά.
0: Από το μυαλό σου το βγάζει.
1: Εντελώς.
0: Okay. Ας πούμε ότι είναι 4 κιλά ο κάθε.
1: Ο λαγοκέφαλος. Άρα 150. Πόσους λαγοκέφαλους.
0: Μου φαίνεται πολύ το 4 κιλά.
2: Το 4 κιλά μου φαίνεται πολύ, βάλε κάτι λιγότερο.
1: Ηρεμία, ηρεμία.
0: Να βάλουμε ένα κιλό.
2: Μην το κάνουμε από εκεί πέρα.
0: 158 επί 5. Βάλ το.
1: Όχι, 5 κιλά, μην το παρακάνουμε. Τι είναι, μοσχάρι είναι.
0: Όχι, επί 5 ευρώ πόσο ήταν, παιδί μου, η επικήρυξη.
1: 5,33.
0: Ωραία, βάλ το.
1: 158 επί 5.
0: Μονόκυλη η λαγοκέφαλη.
1: 33. Ίσον 842 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι, ποσό τώρα.
2: Επιδιώμα είναι κιλά.
1: Ναι,
2: βάλτε
1: πόσο. Πόσο ζυγίζει ο λαγοκέφαλο. Τα GPS τι τα έχετε αυτά, τα GTME.
2: Τα GPS σε πάνε στι παραλίε, δεν σε πάνε στο λαγοκέφαλο.
1: Αυτά του διαόλου, τι τα έχετε.
0: Καταρχά θέλω λίγο να ηρεμήσει.
1: Δεν υπάρχει πιθανότητα, είναι Δευτέρα.
0: Με έχει ζαλίσει ήδη, να ξέρει.
1: Πάντω θέλω να πω, αδέρφια μου, άκουγα νωρίτερα τον Δημήτρη Κόλιο Μιχάλη, τον άνθρωπό μα, που λέει την κίνηση 2 η ώρα και κάνει πρόταση για εναλλακτική διαδρομή. Δηλαδή, μου λέει μην πας στον Κηφισό, έλα την Κηφισίας. Πήγα στην Κηφισίας και ήρθα κανονικά. Θα ήμουν ακόμα στο Κηφισό.
0: Μπράβο,
1: επειδή άκουσα Κολιομιχάλη.
0: Ο καθένας με τον πόρνο του σήμερα εδώ.
2: Γιατί έχει τέτοια ένταση.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Εγώ όμως αλλιώς αλλού ήθελα να το πάω. Μια ζωή με πάει όπου να είναι. Περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, αυτός ο νεαρός.
2: Να κάνω τους κεανοκρανούς.
0: Ο οποίος έπιασε τους 158 λαγοκέφαλους και έχει το ρεκόρ μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Μετά την επικήρυξη, δηλαδή, αυτός που τα έχει καταφέρει καλύτερα είναι ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης, 15 ετών. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
0: Πού πιστεύετε ότι ζει ο Τσουκτουρίδης ο Γιάννης
2: στη
0: και
2: Ρόδο.
0: Ψαρεύει από 9 ετών.
2: Στη Ρόδο.
0: Πού, όχι. Πού.
1: Ξέρεσα να
0: μου πεις. Πού. Εσύ το έχεις τον Best Λαγοκέφαλη. Είσαι έτοιμος. Ωραία, σε λίγο περίμενε. Πάμε.
1: Τσουκτουρίδης,
0: πού να είναι.
1: Στον Εύρο.
0: Όχι, δεν είναι στον Εύρο. Δεν ψαρεύει λαγοκέφαλο στον Εύρο.
1: Όχι, θα μπορούσε να αλλάξει άνθρωπο. Ναι.
0: Ωραία, αλλού, άλλη περίπτωση.
1: Στην Κρήτη.
0: Όχι, άλλο.
1: Τσουκτουρίδης, πόντιος είναι άνθρωπο.
0: Στο Παλαιό Φάληρο.
2: Δεν γέλασε κανένας. Αυτό είναι τρόμος τώρα που λες.
0: Στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας. Συνέβησαν όλα
1: αυτά. Καλές βουτιές στην Αττική. Η Ριβιέρα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα.
2: Μισό λεπτό.
0: Από το ναυτικό όμιλο Αμφιθέας έπιασε 158.
2: Βούτυξε στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας, δηλαδή στο καλαμάκι βούτυξε.
1: Είναι βάσει αυτά τα δικά δίχτυα, ρε.
2: Ναι. Στο καλαμάκι, δηλαδή.
1: Σημαίνει ότι βρήκε 158 λαγοκέφαλου
2: στο καλαμάκι
1: τη Αττική. Εδώ, αυτό είναι το κανονικό μα.
0: Και επειδή εμεί καθόλου δεν θέλουμε.
2: Ούτε το πόδι
0: μέσα. Για να παρακολουθείτε τι συμβαίνει στον αέρα. Λοιπόν, και επειδή καθόλου δεν μας αρέσει να τρομοκρατούμε εμάς με τίποτα και για κανένα λόγο.
3: Τρώγαμε! Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει αύξηση του πληθυσμού των λογοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
4: Με δακόνια!
3: Τα δόντια του κόβουν σαν τα νάλια.
4: Ο λογοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας. Είναι κανίβαλη. Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει το ξύνι αυτή.
5: Τελειώσατε, τελειώσατε.
3: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέ να μην πιστεύει στα μάτια του. Καθώς ψάρεψε 500 κιλά λογοκέφαλο.
0: Τι είναι 500 κιλά λαγοκεφαλούς, παιδιά?
1: Όχι, 500 κιλά λαγοκεφαλούς.
0: Α, νομίζω.
1: Επειδή βιαστήκατε και δύο.
2: Αν ακούσεις, εσύ... αν ακούσεις τη σχεδόν με τη μουσική, λες ότι έχουν πιάσει τουλάχιστον 5 μέτρα λευκό καρχαρία.
1: Άρα, για
2: τουλάχιστον.
1: Επειδή και εσύ και ο κύριος εδώ με τα γκρίζα γένια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και τα μαλλιά.
1: Περισσο...
0: Να ήταν μόνο τα γένια.
1: Είναι ένας ωραίος άντρας. Οι περισσότεροι ενήλικοι λαγοκέφαλοι ζυγίζουν 1 έως 3 κιλά.
2: Αυτό δεν είπα, γι' αυτό σου είπα πάλι 2,5.
1: Ναι. Μεγάλα άτομα μπορούν να φτάσουν 5 με 7 κιλά.
0: Μεγάλα άτομα.
1: Λαγοκέφαλοι. Μεγάλο γαλοκέφαλοι. Λοιπόν, σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί άτομα που ξεπερνούν
2: άτομα.
1: Τα 8 με 10 κιλά. Με μήκος περίπου 1 μέτρο. 1,1. Θα έχεις 1 μέτρο, μια γκουμούτσα λαγοκέφαλο που θα έχει 8 κιλά.
0: Ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης τι έπιασε.
1: Δεν ξέρω αν είναι όλα μονόκιλα.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει.
2: Γι' αυτό σου πάω βάλει 2,5 κιλά.
1: 1,5 λιαρκάκι στην τσέπη θα το βάλει 2.
2: Εύκολα, εύκολα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρετε, του δώσαν δώρο ένα καλάμι ψαρέματος. Του Γιάννη του Τσουκτουρίδη. Εγώ τρελαθώ με το Γιάννη Τσουκτουρίδη. Από την ώρα που το διάβασα.
1: Είναι άδικο. Δώσε ρε 5 μέρες στη Λευκάδα.
0: Έλα ρε, εσύ, δώσε να
2: πάρει. Δεν έχουμε λαγοκέφαλους.
1: Εγώ δεν θέλω να ψαρέψει, να ξεκουραστεί
0: να
1: πάει
0: με την οικογένειά του.
1: Να πάει με την οικογένειά του.
2: 15 χρονών είναι.
0: 15 χρονών παιδί.
1: Και τι δεν δικαιούται να πάει διακοπές.
2: Μόνο του τα πάει. Α, την οικογένειά πίσω.
0: Το 15χρονο θα πάει μόνο του.
1: Πήγαινε 15χρονο μόνο του διακοπές.
0: Να σε δέσουν. Είσαι καλά. Θα πάω στο 15χρονο να του νοικιάσει το δωμάτιο.
2: Εγώ.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Έτσι κάνει
0: με την οικογένειά του, όπως είναι.
2: Έτσι και χειρότερα.
0: Όπως είναι. Λοιπόν, έχω ένα αφιέρωμα γιατί μετά θέλω να ασχοληθούμε λιγάκι με όσα έγιναν την Παρασκευή εδώ, σε ό,τι αφορά τα προγνωστικά. Γιάννης, έτοιμος να μιλήσουμε γι' αυτό?
1: Φυσικά.
0: Γιατί ο Σταματέλος μου τα λέει πάλι περίεργα.
1: Έφερε τα χαρτιά του εδώ πέρα.
0: Εγώ θέλω να κάνουμε ένα αφιέρωμα που ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ στον Νίκο, αλλά σίγουρα αρέσει πολύ και στον Άρη Πορτοσάλτε. Όταν τα ακούει αυτά. Θα ακούσει. Ένα-ένα. Okay.
2: Ένα-ένα.
0: Πάμε.
6: Εμπρός.
7: Να μιλήσω λίγο τον Τάκη. Από Θεσσαλονίκη. Τάκη, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
8: Άντε, γεια!
6: Ρε, ούτε, ρε, δεν ξέρετε να μιλάτε ελληνικά. Δεν ξέρεις ότι είναι η ώρα 12 και είναι μαύρα μεσάνυχτα. Πού δεν βρήκες την καλημέρα, ρε.
0: Βάζει και μουσικούλα από κάτω. Μα έχει έτσι στο κενό, δεν μα αρέσει αυτό. Τι στο καλό, τι κάνουμε.
2: Δίκιο έχει.
0: Μαγκαζίνο.
2: Λες καλημέρα και πας για ύπνο.
0: Ναι, έχω και καλύτερο.
1: Σίγουρα.
9: Ναι, καλησπέρα.
6: Ναι.
9: Γεια σου, Ταγί.
6: Γεια.
9: Πώς είσαι, καλά?
6: Άντε, γεια, ρε. Σε ενέκτημο σήμερα. Τι είσαι, ξαδερφός μου, φίλος μου.
0: Και σε αυτό έχει δίκιο, παιδιά. Ο Τσουκαλάς. Και ένα ακόμα. Δώσε άλλο ένα.
6: Εμπρός.
9: Ναι.
6: Ναι.
9: Ήθελα να ρωτήσω κάτι.
6: Άντε, γεια, ρε. Πήγαινε ζήτα από το περιττέρω, ρε. Από μένα να ζητήσεις.
1: Πήγαινε ζήτα από το περιττέρω, από μένα να ζητήσεις, λέει.
0: Και ένα τελευταίο.
10: Με λένε Πιπερτζή. Πίπερ με φωνάζουν.
6: Πίπερ, πίπα, άντε γεια!

0: Βγαίνει εκπομπή ολόκληρη μόνο με τις ατάκες του Τάκη.
1: Ναι.
2: Καλά κάνει και πόσα χρόνια εκπομπή κάνει.
0: 100 μάλλον.
2: Πόσα, 20 χρόνια κάνει.
1: 20 χρόνια πρέπει
2: να κάνει.
1: Μην σου πω και παραπάνω.
2: Καλά, και εσύ άμα έκανες νύχτα εκπομπή και απαντούσε τηλέφωνα τηλεθεατών, σίγουρα θα έχεις και τέτοια. Καλά, μη σου μιλήσω εγώ. Αν πετύχεις μαύρος μου. Δεν θα μιλήσω με άνθρωπο λογικά.
1: Χειρότερα αυτό του
0: παραπάνω. Ρε παιδιά, να σας πω, το λέει πολύ ωραίο ο Μπασίλιους. 158. Αυτή ήταν τα πιάσαμε τέλος της παραλίας στην Αττική.
2: Α, σωστός.
0: Δηλαδή ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης έπιασε όλους τους λαγοκέφαλους που υπάρχουν στα νότια πράσινα.
1: Αξίζει βραβείο. Σε γενοκτονία ο Γιάννης Τσουκτουρίδης.
2: Αξίζει βραβείο ο Τσουκτουρίδης δηλαδή. Καθάρισε τις παραλίες Αττικής.
0: Και όχι μόνο ένα παλιό καλάμι.

0: αυτό που λένε αρκετοί στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορούμε να πάμε απέναντι στο Τσίπρα. Ναι, εντάξει.
1: Okay.
0: Και τώρα βγαίνουν κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που τσέριξε μια πορτάρα από εδώ μέχρι την Άξο, την πορτάρα την κανονική, τη μεγάλη, ο Τσίπρα το Σάββατο, και λένε. Ποτέ δεν είπαμε ότι θα κατέβει αυτόνομο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε και στη ΔΕΦ και τα λοιπά.
2: Η κυρία Ξανθή Γιαννακοπούλου δεν είχε εκλεγεί βουλευτής.
0: Όχι, όχι.
2: Ναι. Εντάξει, το δύσκολο είναι για τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Που είναι. Δεν έχει να παραιτηθεί από κάπου, κυρία
2: Ξανθή. Πρέπει να παραιτηθούν. Και δεν ξέρουν αν ο Τσίπρας τους θέλει.
0: Κυρία Ξανθή, παραιτήθηκε από το κόμμα απλά. Στο κόμμα δεν πληρώνεσαι τίποτα.
2: Ναι, ναι.
0: Στη Βουλή πληρώνεσαι.
2: Αυτό είναι απλό.
0: Ναι, είναι πιο απλό. Ναι.
2: Τα άλλα είναι το θέμα, γιατί ούτε ξέρουν πότε θα γίνουν εκλογές. Και ένας βουλευτής να πάρει την απόφαση να παραιτηθεί τώρα από βουλευτής. Και εκλογές πες ότι γίνονται του χρόνου αρχές καλοκαιριού. Η άνοιξη πώς θα γίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν,
0: ακούς, ποδοσφαιρική, τα ακούς.
1: Ο Γκουνσότο.
2: Ναι. Ναι, ακούστε όμως τι έχει μπει από κάτω. Λοιπόν, Σακύρα, Σακύρα, πολύ ωραία. Πάμε στα προγνωστικά.
1: Για σήμερα.
2: Πώς τα πήγαμε, όχι για σήμερα, τα προηγούμενα. Στείλαμε κοσμοταμείο, στείλαμε. Εγώ δηλαδή προσωπικά έστειλα κοσμοταμείο.
1: Εσύ έστειλες τους φαν σου.
2: Όχι,
1: που δεν θα σου πούν κακή κουβέντα.
0: Α, καλά. Α, έτσι ξεκινάμε.
1: Έτσι ξεκινάμε. Αλήθειες.
2: Καταρχάς,
1: αλήθειες που
2: να μιλήσουμε στα σοβαρά και επαγγελματικά.
1: Θες να μιλήσουμε στα σοβαρά. Θες να μιλήσουμε στα σοβαρά.
0: Είναι σαν κάτι τύπος που σου καλεί στην εκπομπή και σου λένε κατά δημοσιογράφων. Δεν είναι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ότι εσείς δημοσιογράφοι δεν λέτε τίποτα. Δεν είναι έτσι. Σε κάλεσα.
2: Καλά,
0: μιλά.
2: Αλλά δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Όχι, εγώ έχω.
2: Α, okay.
0: Okay, όχι με αυτού που λένε δημοσιογράφου. Με αυτόν έχω.
2: Απλά σε μένα τι λέει, γιατί δεν μπορεί να αντέξει ότι μετά από 850 χρόνια αθλητική διαδρομή δημοσιογραφική.
1: Καταλαβαίνει ότι με έχει στείλει με τον απόδειξη στον τάφο,
2: Όχι, το αντίθετο.
1: Τι το αντίθετο. Άμα είμαι 850 χρόνια στον χώρο, είμαι έτοιμο για να χαιρετήσω.
2: Τονίζω την εμπειρία σου και λέω το νεούδι, το άμπαλο, ήρθε εδώ και σου βάλει τα γυαλιά. Παραδέξτε να πάμε παρακάτω.
0: Ήρθε το σόπουλο από το Μαρούσι, Μπαγκορασίδα και σε έλειωσε.
2: Γιατί δεν ξέρει με ποια τα βάζει. Όταν έχει περάσει τι Μπαγκορασίδε Αμαρουσίου.
0: Που τα χλάσσονε, τα χλάσσονε εκεί στο κλειστό του Αμαρουσίου.
2: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες.
0: Αυτό που βάζει χωρί στεφάνι.
1: Όχι, δεν είναι. Nothing but χλάσσονε
2: είναι εκεί μορφωμένοι. Έχουν καλέσει τα κλεψίματα. Γενικώ ήμουν έλουρο.
0: Ναι, δεν είναι πολύ χρήσιμο αυτό στο γήπεδο. Κάτι χρήσιμο. Καλά, διαβάζει.
1: Και το κλέψιμο είναι χρήσιμο.
2: Δεν είναι κλέψιμο.
0: Να κάνει ένα
2: μετά από κλέψιμο. Ήμουν να σου λέω.
0: Ήσουν,
2: τόση διαφήμιση που έχω κάνει στι Παγκορασίδε Αμαρουσίου. Μια φορά να μου παίρνει ένα άνθρωπο να μου πει: κύριε Νασοπούλη, ήσασταν όντω εδώ, γιατί δεν σα τιμώ.
0: Μια φανέλα, σου στείλουνε. Και εσύ ένα κύριε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά την Παρασκευή, όμω πρέπει να τα πάμε εξίσου καλά και σήμερα. Τι λέτε.
0: Φυσικά.
2: Ωραία.
0: 8 η ώρα.
1: Βραζιλία-Ιαπωνία.
0: Βραζιλία-Ιαπωνία.
2: Τα χαρτιά σου πού είναι, πού φέρνεις με να μας λες πόσους βαθμούς έχει κάθε ομάδα.
1: Τώρα είναι νοκάουτ, δεν έχει βαθμούς.
2: Α, πάμε απευθείας.
0: Τώρα είναι νοκάουτ. Κερδίζεις, περνάς. Τελείωσε.
1: Ισοπαλία, παράταση.
2: Να μου λες κάτι.
1: Παράταση πενάλτι.
2: Ναι,
0: Βραζιλία-Ιαπωνία. Τώρα η δυναμική είναι αυτή που ακούς. Βραζιλία-Ιαπωνία.
2: Οκ, okay, τότε πάμε απευθείας διπλό. Μονό. Άσο.
0: Άσο.
2: Ναι, άσο.
0: Δεν θα γίνει έκπληξη, δηλαδή λες εδώ.
2: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή, άμα πεις θα γίνει έκπληξη, θα στείλει στον κόσμο.
2: Το ξέρω.
0: Θα πάρει λεφτά για διακοπές καλοκαιριού.
2: Δεν το αισθάνομαι.
1: Αυτά μόνο που Πασόκ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Δεν το αισθάνομαι.
0: Λοιπόν, έχει και άλλο παιχνίδι. Επίσης και πιο εύκολο.
2: Εσείς δεν θα πείτε.
0: Βραζιλία, εντάξει. Εγώ
1: Βραζιλία και γκολ.
0: Επειδή ξέρουμε και καλά.
2: Δεν θα έρθει ανατροπή, δηλαδή.
0: Γερμανία, Παραγουάη.
2: Λοιπόν, εδώ θα παίξω διπλό.
0: Παραγουάη. Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Θες ταξίδι στην Κούβα, εσύ οπωσδήποτε σήμερα.
2: Να το δώσουμε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να το τολμήσει.
0: Ωραία. Παραγουάη, εντάξει. Και Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Ολλανδία, Μαρόκο, 4 το πρωί.
0: 4 το πρωί.
2: Γιατί μου τονίζετε την ώρα, αλλάζει κάτι.
1: Όχι, απλά το αναφέρουμε και για μας.
0: Για μας, το βλέπουν.
2: Ωραία, από μένα περιμένετε, βλέπετε.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Εσείς,
0: εμείς είμαστε Γερμανία, είναι βαρετό.
1: Ναι, εμείς είμαστε βαρετοί. Το Ολλανδία Μαρόκο δεν θα πω Ολλανδία.
0: Όχι, το Ολλανδία Μαρόκο είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι. Παράταση βλέπω. Χ δηλαδή.
2: Χ.
0: Είναι ίσως το πιο αμφίροπο παιχνίδι με
1: τώρα. Και αν δεν παίξω χ θα πάω στον γκολ. Να σκοράρουν και δύο ομάδες.
2: Εγώ θα παίξω άσο.
1: Ολλανδία.
2: Φυσικά.
0: Κοίτα, για πολλούς η Ολλανδία είναι και από τα φαβορή για το Μουντιάλ. Πάντα είναι φαβορή η Ολλανδία. Αλλά οκ. Okay.
1: Αλλά εμείς είμαστε πάντα.
0: Σε ακούμε. Ναι. Ολλανδία, Μαρόκο, Ολλανδία εσύ,
2: Ναι, ναι.
0: Και εγώ για Μαρόκο το βλέπω. Να σου πω.
2: Πηγαίνετε Μαρόκο, αν πάω Ολλανδία. Πιο κοντά.
0: Να σου πω. Εγώ θα πάω ταμείο, λέτε τα που θέλετε, πες.
2: Νίκο, αύριο ίδια ώρα.
1: Αύριο ίδια ώρα βεβαίως.
2: Εδώ,
1: πούμε,
2: στο γνωστό μέρος.
0: Ναι. Μην αρχίσει πάλι, είχε πει άλλα να σου ακούει και τα λοιπά. Θα παίξουμε το βίντεο. Το απόσπασμα.
1: Το λέω. Και το ηχητικό της Παρασκευής.
2: Να πέσει το βίντεο.
0: Παρασκευής. Λένε απανοτά μηνύματα ότι ευχαριστούμε που μας πήγε ταμείο και δεν είναι θαυμαστές αυτοί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι χλαπάτσι γνωστοί. Πρώτον. Δεύτερον.

0: Θέλω να σου πω ότι τη είπε να βρει 12 παιχνίδια και πρέπει να πετύχει τα 8.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Εντάξει, συγγνώμη, ρε φίλε. Όχι, 18 παιχνίδια και πέτυχε τα 6. Μια χαρά είναι.
1: Αν ήταν 8 και πέτυχε τα 6, δεν θα μιλούσα.
0: Αυτό έχει πετύχει 6.
2: Τότε δεν θα σημειώσει καλά.
1: Χρειάζεται να παίξουμε το ηχητικό. Γιατί
2: όχι.
1: Με τον Ιγνάτιο με τα... μου τρίβε το ηχητικό στη μούρη.
2: Με τα ηχητικά δεν τα πα καλά, εσύ.
1: Με τον Ιγνάτιο. Με τον Ιγνάτιο. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι. Είμαι Πασόκ. Με παρακολουθούν, δεν παρακολουθώ.
2: Αυτό.
0: Είναι προκλητικιά, Νίκο Σταματέλο. Λοιπόν, αλλά εσύ.
2: Εγώ δεν θα πέσω σε αυτή τη λούμπα. Θα ευχηθώ στον καλό μου συνάδελφο και φίλο. Επανήλθε, ξανά έγινε φίλος. Θα του ευχηθώ να έχει μια πολύ ωραία εβδομάδα και καλό μπάνιο το βράδυ στο Φάλιρο. Στείλε μας καμιά φωτό.
1: Θα σου στείλω από Λευκάδα.
2: Ναι. Από Λευκάδα?
1: Ναι.
2: Από Λευκάδα και στα ξενοδοχεία σου. Πότε θα πας στη Λευκάδα? Έχω μοντιάλ, κύριε συνάδελφε.
1: Όταν θα σου στείλω φωτό.
2: Πέρα από δουλειές, είστε προϊστάμενος.
1: Δώσε εσύ να στείλε τον κόσμο στο ταμείο.
0: Έχει μοντιάλ και θα φύγει. Είναι δυνατόν.
1: Μοντιάλ και θα φύγω. Τι έκανα, πάω απέξω.
2: Στράσο.
0: Λέει θα έχει εκλογές και θα φύγει ο διευθυντής.
2: Όχι, δίνει άδεια στον εαυτό του.
1: Οι εκλογές είναι μια μέρα.
0: Το ίδιο και το μοντιάλ κάθε μέρα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτό λέω. Άλλο κάθε μέρα.
0: Γιατί φεύγει προεκλογικά κανένα.
2: Είναι από αυτού του διευθυντέ που κανονίζουν την προσωπική του άδεια και δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται με του
0: διευθυντέ. Και πείζουν εδώ πέρα. Βάλσαμε και κριτική. Έτσι.
2: Αλλά άμα τα έχει λύσει τα προβλήματα με τα ξενοδοχεία, έτσι λειτουργεί.
0: Άνα γεια σου.
1: Τελειώσατε.
2: Το
1: ευχαριστήθηκα
2: όλη σήμερα.
0: Πάμε στα Honda Center. Θα βρούμε προϊόντα περιποίηση Lancaster με όφελο 35%.

0: και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας. Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Πειραιός μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη λίμνη Κομονδόρου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Την διατήρηση για 2 ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Θεοδωρικάκος διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση του επιχειρηματικού κλάδου να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο κέντρο της πόλης Τάντε, στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει συλληφθεί ήδη ένα άτομο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν ασαφή. Στη Βενεζουέλα θα μεταβεί ελληνική επιστημονική αποστολή στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνδρομής για την ενίσχυση της χώρας που επλήγει από τους 2 ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την περασμένη Τετάρτη. Για αποκλεισμό της Τουρκίας στον αμυντικό τομέα λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μυσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Συναγερμό κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λογοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
18: Με δαγκόνια!
19: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
20: Ο λογοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας, είναι κανίβαλη.
21: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει το ξύνι αυτή.
22: Τελειώσατε, τελειώσατε.
23: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλληλεία να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λογοκέφαλο.
24: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

τώρα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που θα σας ενθουσιάσει. Εμένα με έχει ενθουσιάσει ήδη, γιατί την Τρίτη, 30 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, το Golden Hall, κυρίες και κύριοι, φιλοξενεί το Vogue Greece Fashion Night Out. Μία βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μόδα, με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες από κορυφαία brands, φοβερές μουσικές επιλογές και όλες τις τάσεις που πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 έως τις 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Hall δημιουργούν το απόλυτο fashion ραντεβού του καλοκαιριού. Vogue Greece Fashion Night Out. Αύριο θα είμαστε όλοι εκεί, που στο Golden Hall φυσικά.

0: ανημουσιακό, κάπως ήσυχο σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν παρεμβαίνω όταν λες τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, Μαρία.
0: Μπήκες πολύ δυναμικά στην έναρξη της εκπομπής και κάπως έπεσες.
1: Όχι, όχι, είμαι ακόμα πάρα πολύ ανεβασμένος, γιατί βλέπω αυτή.
0: Είναι
1: αυτή που είναι
0: εγώ.
1: Πάντα εδώ.
0: Καλώς το Χριστινάκι.
2: Γεια σας,
0: μας.
2: Τι κάνετε?
0: Σου βγάζω το καπέλο που τα έχεις κανονίσει όλα,
1: ναι, ναι.
0: Και για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου μας τα από το πρωί, οπότε έχουμε χαρεί,
1: ναι.
0: Να ξέρετε ότι δεν θα σκάσουμε στη ζέστη.
1: Ωραία.
0: Όπως φαίνεται.
1: Καλώς.
2: Ζέστη θα έχει δύο μέρες, τρίτη,
0: εντάξει.
2: Τετάρτη
0: 37 είπες.
2: Ναι, 37, εγώ είναι αυτό εννοώ. Και στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι και 38, ξέρω εγώ. Και, και σήμερα έχει 37 βαθμούς.
1: Ο Σπύρος μάλιστα έχει ακούσει από ό,τι καταλαβαίνω στο δελτίο ειδήσεων.
2: Ποτέ δεν με ακούει, λέει ότι θέλει.
1: Α, να τα λέμε αυτά.
0: Ο Σπύρος μας αποκλείεται.
1: Όχι, όχι, όχι, να απολογηθεί.
0: Ο Λεβέντης μας ο ψηλός εδώ είναι δυνατόν.
1: Ναι, άρχισε να λέει ότι έρχεται εδώ το κύμα, καύσωνα. Όχι, εγώ θα τα πω όλα.
2: Εμείς
1: τα ακούμε κάθε μέρα.
2: Εγώ δεν το άκουσα.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι ο Σπύρος θα έλεγε ποτέ κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο θα εννοούσε. Οπότε πάμε να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά, παρακαλώ. Τι έχουμε από σήμερα, λοιπόν?
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζέστη.
0: Τέλεια.
2: 33 με 35. 5 βαθμούς, είδα και κάτι 36 άρια, πού, στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στον Κορυδαλό και νομίζω ότι είναι 36 και κάτι ακόμα. Αλλά είναι, επειδή είναι βοριάς ακόμα και είναι κατά βάτσο βοριάς, αυτές οι περιοχές από εδώ είναι πιο ζεστός από ότι είναι όταν έχει θαλάσσια άβρα που είναι από τη θάλασσα. Άρα λοιπόν.
0: Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό.
2: Ο βοριάς έρχεται από το βουνό πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Από την Πεντέλη, από την,
0: ναι.
2: Από την Πάρνηθα μάλλον.
0: Ωραία.
2: Περνάει από όλη την, Αττική, την Αθήνα μέσα. Ζεσταίνεται από το Τσιμέντο και φτάνει στα παράλια εδώ του Σαρδικού. Πιο ζεστός από ότι είναι στα βόρεια του νομού ή από ότι είναι μέσα το κέντρο της Αθήνας. Και συμβαίνει αυτό πολυτακτικά να έχει ο Πειραιάς, η Σαλαμίνα, ο Κορυδαλός, το Ελληνικό, να έχει, ξέρω εγώ, μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική. Γιατί ακριβώς γι' αυτό το λόγο που σας είπα. Αντίθετα, όταν έχει άνεμο από τη θάλασσα, άβρα, θαλάσσια άβρα, τα παράλια του Σαρονικού είναι με πιο καλές θερμοκρασίες, γιατί τα δροσίζει το αεράκι της θάλασσας.
0: Okay.
2: Αυτό. Να πω ότι ζέστη θα έχει και αύριο, αλλά θα έχει και απογευματινή αστάθεια, μπόρες δηλαδή, στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θεράς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Μεσημέρι, απόγευμα, αυτά μόνο. Όλη η υπόλοιπη χώρα λιακαδούρες, επιστημονικά. Η θερμοκρασία.
1: Αρέσει η λιακαδούρα.
2: Αύριο είναι η πιο ζεστή μέρα.
0: Την και είναι η κορδόνη τη λιακαδούρα.
1: Τονίζει ότι έχει καλό καιρό και σου λέει
2: λιακαδούρα. Επίσης να πω ότι αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα. Είναι η κορύφωση τη ζέστη. Μπαίνουμε και στον Ιούλιο. Ας μην το κάνουμε θέμα. Ιούλιος μήνας δεν μας έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά δεν θα κρατήσει πολύ αυτό. Δηλαδή 37 και 38 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια κυρίως, και τη Θεσσαλία βέβαια μέσα. Από την Πέμπτη θα αρχίσει να υποχωρεί. Παρασκευό Σαββατοκύριακο 34 βαθμούς. 33 βαθμούς για την Αττική μιλάω.
0: Έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι κάτι μας ετοιμάζει. Αποκλείεται να πάνε τα πράγματα τόσο
2: καλά. Ναι.
0: Πάντως
1: μέχρι
2: τις 10 πρώτες μέρες του Ιουλίου δεν έχει ακραίο κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή το ότι δεν έχουμε περάσει ζέστη κανονική για τα δεδομένα της χώρας μας, θέλω να πω, τη στιγμή που οι άλλοι ψήνονται.
2: Σωστό.
0: Για τόσο καιρό, εμένα κάτι μου βρωμάει.
2: Νομίζω βρωμάει τίποτα. Κοίτα, άμα δεν αλλάξει η ατμόσφαιρα, δεν θα αλλάξει και σε εμάς κάτι. Η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Πάντως να τονίσω ότι αυτή η ακραία ζέστη της Ευρώπης δεν έρχεται στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Αν έρθει κάποιος καύσωνας που να πιάσουμε. Δεν μιλάω τώρα για αυτό το πράγμα το 37-38.
0: Θα είναι από αλλού.
2: Από την Αφρική κάπου. Δεν τελειώνουν. Το λέω από το πρωί αυτό το πράγμα. Οι θερμές μάζες της Αφρικής ατέλειωτες είναι, έχω να σας πω. Δεν τελειώνουν με τίποτα και ανεβαίνουν προς τα πάνω όπου δεν τους
1: έρχονται. Πολλές φορές. Ανάλογα... Όλα τα θερμά κύματα από κάτω έρχονται. Δεν έρχονται από κάτω.
2: Και ανάλογα με το πώς θα είναι η.
1: Είναι απλό.
2: Είναι απλό.
1: Δεν γίνεται.
0: Ο κύριος Τάκης ρωτάει αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Μα έτσι όπως μας το ρωτάς, Βρετάκη μου, την κυρία Σούζη, παρακαλώ να πάει ο κύριο Τάκη. Να πάει ο κύριο Τάκη αύριο στο Ζούμπερ να κάνει την πρώτη του βουτιά ή θα τον πάρει και θα τον σηκώσει.
2: Όχι, θα τον πάρει, θα τον σηκώσει γιατί εξασθενούν και οι άνεμοι. Και βέβαια να πάει.
1: Να πάει.
0: Ορίστε, Τάκη μου.
2: Δηλαδή αύριο θα έχει το πολύ νωρί το πρωί ένα πεντάρι και μετά θα εξασθενήσουν κι άλλο.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα εκεί προ το Ζούμπερ και το Σχοινιά ο βορειοανατολικό δεν το πιάνει. Δηλαδή είναι ήρεμη θάλασσα. Αυτό θέλω να πω. Άρα νομίζω ότι ναι, πρέπει να πάει. Θα έχει και ζεστούλα και να πάει να κάνει τη βουτιά. Με μεγάλη χαρά.
0: Εσύ πάντως το Σάββατο, επειδή μιλήσαμε για την πήγα να τη ρωτήσω για την Κυριακή.
2: Πήγες για μπάνιο την Κυριακή.
0: Δεν πήγα. Δεν το τόλμησα. Λέω δεν πειράζει, τόσο Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας. Ας μην μας πάρει και μας σηκώσει τώρα και η αμοβολή δεν παλεύεται. Εσύ μου πες ότι στο Θυμάρι το Σάββατο κάνατε φανταστικό μπάνιο.
2: Το Σάββατο ήταν πάρα πολύ ωραία. Παρότι φύσαγε αρκετά, αλλά επειδή είναι
0: βορειοανατολικό.
2: Επειδή είναι βορειοανατολικό ο άνεμο εκεί, κάτω τα παράλια, τα κοντά στην παραλία, δεν κάνουν κύμα. Δεν είχε και αμοβολή γιατί δεν ήταν οχτάρι γεμάτο, ήταν λιγότερο. Πάρα πολύ ωραία, σου λέω, ωραία θάλασσα, καθαρή, δροσερή, ωραιότατη. Έβλεπε το Σαρονικό μέσα και άφριζε, ξάφριζε για τον κόσμο.
0: Ρακέτε έπαιξε.
2: Αμέ.
0: Έπαιξε και τι ρακέτε.
2: Όλα τα έκανα.
0: Ακού, Σούζη.
1: Καλά κάνει.
0: Έχει πιάσει τη ζωή από τα μαλλιά.
2: Τι να κάνω.
1: Μια χαρά. Πολύ καλή είναι. Πολύ καλή. Τι θες τώρα.
2: Αλλά την Κυριακή είχε κόσμο και δεν πήγα πουθενά.
1: Χθες άκουσα μια πάρα πολύ.
2: Φύσαγε και πολύ περισσότερο την Κυριακή, συγγνώμη.
1: Άκουγα χθες τον.
0: Μας ευχαριστεί ο Τάκης.
1: Μπράβο. Τάκη, να σε καλά, καλό μπάνιο. Άκουγα χθες τον αγαπημένο μας Πέτρο Κυργιλή που γιορτάζει σήμερα. Πέτρο.
0: Χρόνια
1: πολλά στον πατέρα των τελευταίων ετών. Να πούμε ότι είχε μαζί του έναν κύριο, τον κύριο Στέφανο Παλατζά. Ο κύριος Στέφανος Παλατζάς είναι ένας ειδικός για τα κτίρια. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο. Το οποίο μας εξηγούσε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη και τι συμβαίνει στην Ελλάδα με τα κτίρια και το πόσο πιο μπροστά, πολύ μπροστά είμαστε εμείς σε σχέση με την Ευρώπη. Και ότι και ειδικά τις χώρες που ψήνονται τώρα, που δεν έχουν καν κλιματιστικά, και ότι θα αναγκαστούν προφανώς από εδώ και πέρα να έχουν κλιματιστικά και λόγω της κλιματικής κρίσης. Ότι πρέπει σιγά σιγά να μπουν στην λογική αυτή.
2: Ναι.
1: Δεν είναι να έχω ένα κλιματιστικό για 10 μέρες. Ναι, να έχεις ένα κλιματιστικό για 10 μέρες. Γιατί αλλιώς θα ζεις αυτό που ζεις τώρα. Θα ψάχνεις δροσιά όπου να είναι.
2: Ήταν 10 μέρες, ήταν πολύ παραπάνω.
1: Ναι.
2: Και ποτέ δεν ξέρεις. Και μπορεί να έρθει ξανά όλο αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, σε 5 χρόνια.
1: Όπως
2: αλλά
1: ποτέ
2: δεν ξέρεις.
1: Εμείς.
2: Μπορεί να έρθει και του χρόνου πάλι.
1: Αντιστοίχω και εμείς που ξέρουμε από ζέστη και από κάψονα, μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε 10 μέρες χιόνια λόγω της κλιματικής κρίσης. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό που δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό.
0: Χίλιοι θάνατοι μόνο στη Γαλλία από πνιγμό και άλλα. Και έψαξα να βρω λίγο τα στατιστικά στοιχεία να δούμε ηλικίες. Είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, κυρίως όμως άνω των 65. Όσο αναμενόταν, άνθρωποι που πήγαν δηλαδή να κάνουν μπάνιο όπου βρήκαν, χωρίς να υπάρχουν εκεί ναυαγοσώστες. Άνθρωποι μπορεί να μην ήξεραν καλά μπάνιο, γιατί οι άνθρωποι προφανώς εκεί δεν είναι όπως είμαστε εμείς, που 4-5 μήνες το χρόνο τους περνάμε στη θάλασσα.
2: Και ξέρουμε από μικρά παιδιά να κάνουμε μπάνιο,
0: σωστά.
2: Να πάμε και όλα αυτά.
0: Τραγωδία.
1: Μας ακούει
0: όλο
1: ο κ. Κυργιλής, τώρα είναι στην ακρόαση.
0: Μπράβο, να σε χαιρόμαστε.
2: Είπαμε χρόνια πολλά να το χαιρόμαστε τον πετράν μας.
1: Και να το χαίρετε η οικογένεια, το family του.
0: Τα κορίτσια όλα. Τα κορίτσια του. Λοιπόν, Χριστίνα, μας ευχαριστούμε.
2: Νομίζω τα είπαμε όλα,
0: Φυσικά και τα είπαμε.
2: Και να πω και κάτι ακόμα που ξέχασα. Το Ελληνίνιο δεν έχει σχέση με τους καύσονες της Ελλάδας για αυτό το καλοκαίρι.
1: Το Ελληνίνιο, μάλιστα.
2: Γιατί το άκουσα και αυτό. Ότι λόγω του ότι θα έρθει το ισχυρό Ελνίνιο, αφέτος στην Ελλάδα θα έχει ισχυρούς καύσονες που θα κρατήσουν μέχρι το Σεπτέμβρη. Το άκουσα και αυτό και δεν ισχύει με τίποτα. Δεν ξέρουμε καν πώς θα επηρεάσει το Ελνίνιο την Ευρώπη. Δεν το ξέρουμε ακόμα και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ. Μάλλον θα δούμε τα αποτελέσματα. Γιατί είναι στον ειρηνικό όλα αυτά που συμβαίνουν με το Ελληνίνιο.
0: Η Σούζη μαζεύει όλα αυτά που ακούει όλη μέρα και έρχεται το μεσημέρι και τα ξεκαθαρίζει. Κάνουμε τα ξεκαθαρίσματα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Εμείς εδώ βοηθάμε όσο μπορούμε. Το ξέρεις πολύ καλά ότι εμείς ακούμε.
2: Το ξέρω και πολύ
0: απαντάμε
2: καλά.
0: Και σε όλες τις ερωτήσεις
1: των ακροατών.
2: Αυτά.
0: Με αγάπη.
2: Λοιπόν, σας φιλώ και σας χαιρετώ με αγάπη, Χριστίνα.
0: Αυτόν εδώ δεν τον βλέπεις πολύ σήμερα.
2: Ωραίος είναι.
0: Τι ωραίος είναι. Τι έγινε, Γιάννη?
2: Φιλάκια.
0: Γεια, Χριστίνα. Πάμε διαφημίσεις σιγά σιγά, περνώντας μια βολτίτσα από τα Honda Center που με τη Χριστίνα αγαπάμε πάρα πολύ, όπως αγαπάτε και εσείς πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι γεγονός. Έτσι λοιπόν, Χριστίνακι μου, θα πάμε τώρα στα Honda Center και θα βρούμε φανταστικά προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster.
2: Πω, τέλεια.
0: Με όφελος 35%. Εδώ εμείς δεν κάνουμε ψωρο εκπτώσεις. Μιλάμε για εκπτώσεις. Άρα ξέρεις που θα πας.
2: Βεβαίως.
0: Μόλις φύγεις από εδώ.
2: Στο Παγκράτη. Έχει μεγάλο χόντο εκεί.
0: Έχετε και μεγάλο χόντο.
2: Και μεγάλο χόντο. Ναι.
0: Έχεις πάρει τα δηλιακά σου. Τα έχεις προμηθευτεί.
2: Τα έχω προμηθευτεί.
0: Καλά, δεν χρειάζεσαι όμως μερικά ακόμη.
2: Δεν χρειάζομαι, παιδί μου. Αλλά δεν μπορεί να βγει στον ήλιο χωρίς αντιλιακό.
0: Όχι.
1: Όχι καλά.
2: Αλλά τελειώνουν αυτά.
0: Τα αρώματά σου, ας πούμε, δεν τελειώνουν.
2: Αυτά ναι, τέλειωσαν. Πρέπει να πάρουν.
1: Μα τώρα.
0: Αν λοιπόν και να σας πω και εκεί θέλετε και αρώματα, Armani, Yves Saint Laurent, Prada και όχι μόνο σε προσφορά 30%. Το κλείσαμε. Χρειάζεται κάτι άλλο?
2: Όχι, νομίζω είμαστε εντάξει τώρα.
0: Αύριο περισσότερο.
2: Αύριο περισσότερο.
0: Αδειά σας. Την αγαπώ ρε παιδιά. Πάμε διαλύσεις.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Θέσεις στο Vodafone.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
9: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: λέει: εγώ μόλις γύρισα από το Χόντο, παιδιά, για 5 πράγματα πήγαμε, 15 έφυγα. Πληγή.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, όντως.
0: Λοιπόν, έχουμε και τις ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε της κυβερνήσεως με τους σούπερ μαρκετάδες και ανθρώπους της αγοράς κλπ. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές σε κάποια βασικά προϊόντα και έρχεται, για 2 μήνες τώρα το καλοκαίρι, έρχεται νέα αποκλιμάκωση σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε από τον Σεπτέμβριο.
1: Σε αυτό δεσμεύτηκαν όσοι ήταν μέσα σύσκεψη, έτσι.
0: Το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου γιατί από τη μία η κυβέρνηση ήθελε να μειωθούν τιμές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και περισσότερο γίνεται και από την άλλη αγορά ήθελε να ξεφορτωθεί αυτό το μέτρο του πλαφών. Οπότε εκεί καταλαβαίνω ότι βρέθηκε μια χρυσή τομή. Αύριο λοιπόν τελειώνει αυτό. Διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων και θα γίνουν νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά με το που τελειώσει το καλοκαίρι από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Δεν θα δείτε να πέφτουν οι τιμές από αύριο. Θα μείνουν οι τιμές στο επίπεδο που είναι τώρα. Απλά θα φύγει το πλαφόν. Που σημαίνει ότι σου λέει ότι δεν έχεις τον περιθώριο να κάνεις αύξηση σε αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, άρα θα μείνουν οι τιμές εκεί. Και από Σεπτέμβριο η δέσμευση είναι να πέσουν κάποιες τιμές. Από Σεπτέμβριο.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολύ.
1: Θα συνδυάζει με τις εκλογές. Ή το βλέπω το βλέμμα σου. Το βλέπω το βλέμμα σου.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ένα. Δύο. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω πια αυτό που μας λένε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είπαμε σε εκλογές. Δεν έχουν αφήσει γειτονιά για γειτονιά. Έχουν ανακοινωθεί όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα. Θα ανακοινωθούν ίσως κι άλλα. Και θες να μου πεις τώρα ότι δεν πάμε σε εκλογές. Εγώ δεν λέω, δεν πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης το έχει πάρει απόφαση.
1: Όχι.
0: Έχει αποφασίσει θέλει να κάνει.
1: Όλα δείχνουν κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Αλλά όλα δείχνουν ότι όλα είναι ανοιχτά.
1: Όλα για το καλοκαίρι.
0: Μπορεί οι εκλογές να γίνουν αμέσως μετά τη ΔΕΘ, μπορεί να γίνουν το Μάρτιο, μπορεί να γίνουν στις αρχές του καλοκαιριού του χρόνου. Ποιος ξέρει. Οπότε προετοιμάζονται για πάνε ενδεχόμενα.
1: Καλά, μίλησες τώρα πολύ σοφά, έτσι.
0: Πάντως η ακρίβεια, επειδή σβήνει και τις όποιες αυξήσεις από τους μισθούς και είναι και ο μόνιμος πονοκέφαλος για όλους τους πολίτες. Και οι πολίτες το φωνάζουν αυτό και η κυβέρνηση έλεγε: κάνουμε ό,τι περνάμε από το χέρι. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι. Μας. Τώρα φαίνεται ότι κάνει κάποιες παρεμβάσεις ακόμη προκειμένου να οι τιμές σε βασικά προϊόντα να πέσουν. Γιατί βγήκαμε το πρωί έξω με την κάμερα της εκπομπής μας της τηλεοπτικής, ρωτήσαμε τον κόσμο, μας λένε γαλακτοκομικά, τυριά, απορρυπαντικά είναι πανάκριβα, δεν γίνεται να ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ να παίρνουμε 2 σακούλες με πράγματα και να πληρώνουμε 50 και 60 ευρώ, είναι πολύ λογικό, δεν μπορείς να οργανώσεις τη ζωή σου και να καταλάβεις διαφορά στην καθημερινότητά σου αν οι τιμές δεν πέσουν αρκετά και για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να μειωθεί το κόστος το εβδομαδιαίο στο σούπερ μάρκετ, το μηνιαίο στο σούπερ μάρκετ και ο άλλος να έρθει να σου πει: ξέρεις τι, τώρα βλέπω διαφορά από 300 ευρώ που χρειαζόμουν το μήνα ή 400 ευρώ το μήνα, τώρα δίνω 300 ευρώ. Δίνω 200 ευρώ.
1: Αυτή είναι μια διαφορά. Τώρα από την άλλη. Θέλω
0: 2.000 μόνο κωδικούς δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει.
1: Δεν είναι. Αλλά... δεν είναι. Είναι λίγοι. Αλλά θέλω να σου εξηγήσω κάτι για να φύγουμε τώρα να πάμε σε διάλειμμα. Παίρνεις, η αύξηση είναι τύπου 2-3%. Ωραία. Ο πληθωρισμός είναι στο 5%. Τα λέει όλα.

0: extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία.

0: έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην ανόδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πειραιώς μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο στον Ασπρόπυργο. Επίσης, τη λεωφόρο Χιστού, στο Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Ωστόσο, υπογράμμισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τρία αεροσκάφη. Σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μεσσηνίας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της πόλης Τάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν ασαφή. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, εντόνη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Εντόνη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να έχει ακόμη αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα, μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμα ζωντανούς κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται με την παρόδο του χρόνου, σύμφωνα με ειδικούς. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και

0: ανθρωπιστική βοήθεια στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Με ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων, διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο. Μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι 2-37χρονοι αλλοδαποί και δαιμόνος του παιδιού υπήκοοι Ρουμανίας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κινδυνό.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Έτσι με το Μπούφ ξεκινάμε δυναμικά. Έχουμε και ένα συμβάν στην παραλιακή. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Έντεν, υπάρχει ένα αυτοκίνητο σταματημένο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο. Και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα αυτή την ώρα που βλέπουμε. Και η κίνηση είναι από τον Φλίσβο μέχρι εκεί, στο Παλαιό Φάλιρο δηλαδή. Μένει κίνηση, αλλά δημιουργείται ήδη ουρά. Ανεβαίνοντας στο Κηφισό, έχει κίνηση εδώ χαμηλά από το ύψος του Μοσχάτου, από Πειραιός μέχρι και τη Λένορμαν. Κατεβαίνοντας δεν έχει κίνηση. Μετά έχει λίγο κινησούλα, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας προς Αθήνα. Κατά τα άλλα, είναι ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Το κέντρο έχει κινησούλα, κλασικά κεντρικές αρτηρίες, αλλά όχι να τρελαθείτε κάτι. Αυτά για την ώρα. Να δούμε και λίγο από Ασπρόπυργο που πάντα διαμαρτύρονται οι φίλοι μας. Ναι, από Ασπρόπυργο προς Αθήνα έχει κινησούλα. Αυτά για την ώρα. 2, 10, 48, 0, 170 ως 174.

0: Και τώρα θα μπούμε σε αυτό το περιβάλλον, γιατί πρέπει να τα σχολιάσουμε και να μου πεις αν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνω.
1: Ωραία,
0: τώρα
1: όταν,
0: κάτι εδώ.
1: Θα κάνεις τα ερωτήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και εγώ θα προσπαθήσω
0: φυσικά
1: να σου απαντήσω σε κάποια πράγματα.
0: Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να μπούμε σε αυτό το κλίμα. Φορές μου έχει έρθει τον τελευταίο καιρό να πω πότους και έναν αυτό.
1: Άντε πάλι.
0: Χάρη λαού τρικού. Λοιπόν, άκουγα κάποιες. Εντάξει, έχουμε μια κατάσταση τώρα διαμορφωμένη με βάση τις δημοσκοπήσεις. Οκ.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πάνω.
0: Ο ήλιος ο πράσινος δηλαδή δείχνει να βρίσκεται στην τρίτη θέση και αρκετά πιο μακριά από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι στη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Okay. Όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε ότι στόχος του Πασόκ είναι να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά. Αδελφωμένοι κλπ.
1: Ναι,
0: okay.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Τσίπρας, ανακοινώνει το κόμμα και αυτό που ίσως κάποιοι να υποψιάζονταν συμβαίνει.
1: Σολέ,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: τα σαρώνει όλα και περνάει στη δεύτερη θέση και σε κάποιες μετρήσεις και αρκετά ψηλά.
1: Όμορφα.
0: Θα δούμε αν θα είναι έτσι όμορφα και το Σεπτέμβριο, ας πούμε, μόλις πέρασε την περίοδος,
1: ναι,
0: αλλά ναι.
1: Γιατί δημοσκοπήσεις είναι και κάλυπη.
0: Ακούω τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, στέλεχος του Πασόκ, σε δηλώσεις του,
1: ναι, ναι,
0: να λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Το Πασόκ δεν είναι εφικτό να είναι στην πρώτη θέση και να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
0: Βλέπουμε τι έχει γίνει με τον Τσίπρα κλπ. Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν πηγαίνουν απευθείας να στείλουν όλο τον κόσμο στον Τσίπρα να τελειώνουμε.
1: Ναι, του λέει. Εδώ παρεμβαίνω.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ ξέρεις τι κάνει και ο Κακλαμάνης. Ναι, σου λέει υπάρχουν και άλλες επιλογές. Μην περιμένεις από εμάς. Δεν θα είμαστε πρώτοι.
0: Απλά είναι στέλεχος του Πασόκ.
1: Είναι δηλαδή στέλεχος Πασόκ, είναι δικηγόρος ο κ. Ανδρουλάκη, είναι δηλαδή κοντά στον κ. Ανδρουλάκη και είναι και υποψήφιος βουλευτής. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής στα Νότια Προάστια.
0: Που να μην ήταν κοντά στον κ. Ανδρουλάκη, θα πω ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο.
1: Σωστό.
0: Άλλο πράγμα το τι σχολιάζουμε εμείς, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος, για το αν είναι εφικτό το Πασόκ αυτή τη στιγμή να
1: σωστό
0: πάρει την πρωτιά. Και είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι στέλεχος ενός κόμματος που έχει ένα συγκεκριμένο αφήγημα, το οποίο δεν έχει εγκαταλείψει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούμε με τον ίδιο στόμφο και την ίδια ζέση τη νίκη με μία ψήφο πια, αλλά δεν ακούμε και αυτά που είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας π.χ. που αυτή τη στιγμή η αυτοδυναμία μοιάζει να είναι αρκετά δύσκολο στόχος. Δεν έχω ακούσει κάποιο στέλεχος, υπουργό, βουλευτή να βγει και να πει ότι ναι, εντάξει, δεν γίνεται τώρα αυτοδυναμία, τι περιμένει.
1: Ναι.
0: Λένε όλοι πάμε να κερδίσουμε με και να πάρουμε την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, κάποιοι.
0: Το πιστεύω, δεν το πιστεύω.
1: Άκου να δεις κάποιοι πώς το μεταφράζουν.
0: Η ειλικρίνεια του κυρίου Κακλαμάνη, εγώ την εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: εγώ όχι πολύ.
0: Δεν εξυπηρετεί το στόχο του κινήματος.
1: Ναι, εγώ όχι πολύ. Πριν από λίγες ημέρες, πριν από 10 μέρες περίπου, ο πρόεδρος του Πασόκ σε μια συνέντευξή του, μετά και τις δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Δούκας, τότε είχε άνοιξε ένα νέο γύρο δηλώσεων, δεν διέγραψε τον κύριο Δούκα, αλλά βγήκε και είπε ότι την επόμενη φορά που κάποιος στέλεχος θα είναι εκτός γραμμής, θα είναι και εκτός κόμματος.
0: Ναι, ο κύριος Κακλαμάνης ήταν σαφέστατα εκτός γραμμής.
1: Ναι, δεν είναι εκτός κόμματος όμως.
0: Εκτός είναι, αν είναι άλλη γραμμή πια.
1: Ναι, δεν είναι εκτός κόμματος όμως. Γιατί δεν ξέρω, υπάρχει μια. Κάπως κόλληση εργούν σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή τα σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές. Κανονικά θα πρέπει να είναι εκτός κόμματος, ναι. Από χθες το πρωί, την ώρα που έκανε τη δηλώση στην ΕΡΤ ο κύριος Κακλαμάνης, θα έπρεπε να είναι εκτός κόμματος, γιατί διαλύει τελείως το αφήγημα του Προέδρου.

0: κάτι και κουμπώνει δήλωση της κυρίας Βάσκης Αναστασίου, η οποία τι λέει.
1: Τι λέει.
0: Λέει, οκ, okay, θεωρώ ότι κόμματα που κάνουν εμφάνισή του τώρα είναι πιο φουσκωμένα στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Βλέπω να ξεφουσκώνει δηλαδή το αφήγημα του κύριου Τσίπρα. Αυτή είναι η εκτίμηση τη κυρία Αναστασίου. Εντάξει. Και ξέρετε, λέει, επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελώνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές, όπως είναι π.χ. η Λίβερπουλ, ναι, που έχουν κάνει ένα τροπέ στο 3-0 με τη Μίλαν και το πήγαν 3-3 και πήγαν το Champions League μετά.
1: Εκτός γραμμής και κυρία Αναστασίου.
0: Η Λίβερπουλ είναι η... το Πασόκ.
1: Είναι
0: εδώ, στο παράδειγμα. Αυτό.
1: Βλέξει, δεν είναι Λίβερπουλ. Είναι σχεδόν είναι προσβλητικό για να πάθει να εικόνα τουλάχιστον είναι Λίβερπουλ. Είναι σαν να του λες τον Ολυμπιακό και λίγο Ολυμπιακό στην Αγγλία. Λοιπόν, όπως και να έχει, δεν έχω ζωάμι. Εντάξει, εδώ η κυρία Αναστασίου άλλο θέλει να πει και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ότι εφόσον είναι στέλεχος του Πασόκ, θα υπερασπιστεί το αφήγημα του Πασόκ. Δηλαδή ότι θα γίνει ανατροπή και το Πασόκ θα είναι πρώτο με μία ψηφοδιαφορά.
0: Έρχεται όμως ο Χάρης δηλαδή και λέει: Θες ρε Μαρία να σου λέει παραμύθια σαν τον Ανδρουλάκη.
1: Ποιο λέει παραμύθια.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ο Κακλαμάνης.
0: Όχι. Λέει, δηλαδή, θες ο κύριος Κακλαμάνης να σου λέει παραμύθια σαν τον Ανδρουλάκη.
1: Κοίτα να δεις. Όλοι λένε από ένα παραμύθι.
0: Χρειάζεται. Όχι, δεν είναι όλοι.
1: Α,
0: δεν
1: λένε. Όλοι λένε από ένα παραμύθι. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα κυβερνήσω μόνος μου. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θα έχω αυτοδυναμία. Ο Ανδρουλάκης λέει ότι θα είμαι πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Η Καρτσιανού λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία. Όλοι λένε από ένα παραμύθι. Για να τους πιστέψουν, να τους ψηφίσουν. Είναι το αφήγημά τους, το πολιτικό αφήγημά τους αυτό. Ότι έτσι πάμε στις εκλογές. Τι να κάνουμε. Όλοι λένε δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι θα γίνονται τις εκλογές.
0: Τι θα γίνει, δηλαδή.
1: Κάποιοι θα συνεργαστούν, δεν γίνεται.
0: Τι?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ποιοι θα συνεργαστούν.
1: Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι δυνάμεις. Ο σχετισμός των δυνάμεων, να σου πω το επίσημα.
0: Υποτιθέστο ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Και δεν πιάνει την αυτοδυναμία.
1: Τι ποσοστό θα έχει το Πασόκ.
0: Τι θα κάνει μετά.
1: Τι ποσοστό θα έχει το Πασόκ.
0: 10%.
1: Θα συνεργαστεί με ένα μέρος του Πασόκ.
0: Με ένα μέρος του Πασόκ τι σημαίνει. Με τον κύριο Ανδρουλάκη αρχηγό.
1: Όχι.
0: Με ποιον αρχηγό.
1: Άμα έχει 10% του Πασόκ, φαντάζομαι ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι πρόεδρος του Πασόκ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα παραιτηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, θα γίνουν σοκομματικές εκλογές.
1: Δεν παραιτήθηκε, αλλά τους οδήγησε σε εκλογές. Είπα, αφού θέλετε να αυτό.
0: Αυτό λέω, ρωτάω.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό που πιστεύεις εσύ ότι θα γίνει σε αυτό το σενάριο είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα οδηγήσει το κόμμα σε εκλογές.
1: Μπορεί να μην υποψηφίσει.
0: Θα βγει ένας νέος πρόεδρος.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να μην είναι υποψήφιο.
1: Ναι, αυτό.
0: Να
1: μην είναι υποψήφιο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, φάτε και εγώ.
0: Και ο νέος πρόεδρος που θα βγει θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Υποτιθέστο, όπως πες.
0: Ποιος είναι, ποιος από τους wannabe ενδεχομένως αντικαταστάτες, ναι, διαδόχους Ανδρουλάκη θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Τι να είναι από αυτούς που ήταν υποψήφιοι και να μην είναι κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Δεν είπα, λέω από τους wannabe διαδόχους.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο wannabe διάδοχος.
0: Μπορεί να προκύψουν και άλλοι που δεν έχουν προκύψει.
1: Οι wannabe διάδοχοι έχουν τυφεί σε εκλογές, δεν ξέρω αν έχουν τις δυνάμεις να περιμένουν να πάει το Πασόκ στο 10% για να είναι υποψήφιοι οι ίδιοι και να υποσχεθούν στον κόσμο του Πασόκ ότι με μένα θα πας στο 20% και θα ξεκολλήσουν οι βελόνες. Δεν ξέρω.
0: Πάντως ο Τσίπρας, για να τα βάλουμε τώρα σε μία, γιατί λογικό είναι να ρωτιόμαστε όλοι από πού πήρε και μάζεψε όλες αυτές τις δυνάμεις ο κύριος Τσίπρας για να φτάσει στο 15, 16, 17 ή και κάποιες δημοσκοπήσεις, μία δημοσκόπηση που τον έχει δείξει το κόμμα Ελλάς πάνω από 20%, σημαίνει ότι πήρε και απορρόφησε προφανώς όλο το ΣΥΡΙΖΑ και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του χώρου.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, το Πασόκ για να έχει πέσει από το 13-14 στο 10-9% σημαίνει ότι πήρε και ένα κομμάτι από τους ψηφοφόρους του Πασόκ.
1: Πήρε ένα κομμάτι το οποίο αμφιταλαντεύεται και δεν θέλει να ψηφίσει Μητσοτάκη και έψαχνε να βρει τι θα ψηφίσει απέναντι.
0: Συν κάποιους άλλους οι οποίοι ήταν στην αδιευκρίνηστη ψήφο, οι οποίοι δεν είχαν αποφασίσει. Ήρθε ο Τσίπρας και λέει: Οκ, okay, την αγοράζω αυτή την επιλογή.
1: Απλά είναι πάρα πολύ.
0: Στις δημοσκοπήσεις τα λένε αυτά, έτσι.
1: Επειδή σε αυτόν τον τόπο βιαζόμαστε πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να βγάλουμε ένα τελικό συμπέρασμα. Γιατί αν πάμε με τα σενάρια που έχουμε τώρα στο τραπέζι μας, αν κάνει και κόμμα ο κύριος Σαμαράς, που σου λέει ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα πάρει και 15%, αλλά πες ότι ένα 3-4-5% θα το πάρει. Δεν θα το πάρει το Πασόκ, ούτε από τον Τσίπρα. Θα το πάρει από ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: 4-5 λες.
1: Που είναι μικρό ποσοστό αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ίσως, καλά, ίσως να μοιάζει.
1: Αν πάρει 1% δεν υπάρχει λόγος, το συζητάμε.
0: Θέλω να πω και 3% να πάρει, που τον δείχνουν κάποιες μετρήσεις αυτό, από τη στιγμή που θα ανακοινώσει το κόμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα διατυπώνουμε υποθετικά ερωτήματα.
1: Για τη δημοσκοπήση μιλάω τώρα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Προφανώς και ένα κομμάτι του 3% θα κοπεί από τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Στις δημοσκοπήσεις θα είναι παραπάνω από 3%. Δεν μπορεί να του δώσουν δημοσκοπήσεις 3%, γιατί λογικά θα ξέρει και ο Καμαλάς να κατέβει για 3%. Να γράψει με την πρώτη δημοσκόπηση 3% θα πει δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι, το
1: θα γράψει κάτι παραπάνω για να ταρακουνήσει τα.
0: Ποιο είναι ο σκοπό του κυρίου Σαμαρά?
1: Δεν είναι κυβέρνηση, φαντάζομαι.
0: Επειδή ακριβώς δεν είναι αυτός ο σκοπός του κυρίου Σαμαρά. Και κάποιοι λένε ότι ένας από τους στόχους είναι να ταρακουνήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και με ένα 3% που αυτή τη στιγμή είναι οριακά τα ποσοστά και η Νέα Δημοκρατία κρίνεται στις ψήφους το αν θα καταφέρει, μπορεί να είναι και πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά κάθε ψήφος έχει σημασία, έστω και ένα 2%, 1% να κοπεί από την παράταξη Νέας Δημοκρατίας είναι κόστος.
1: Σωστό.
0: Και αυτό θα το έχει πετύχει ο Σαμαράς.
1: Ακριβώς, αυτό λέμε. Και επειδή είμαστε εκεί, δεν λέγεται τίποτα άλλο. Μόλις είσαι δήλωσε ο Αντώνης Σαμαρά, δεν λέει τίποτα άλλο. Έστω λογικό στο Αγκοσταντίνο. Και μιλάει, εντάξει, για την κυβέρνηση του Ισραήλ, μιλάει και για την Τουρκία. Αλλά όπως και να έχει. Ναι, θέλω να πω απλά ότι και αυτό το δεδομένο, αν το βάλουμε στο τραπέζι, είναι ένα διαφορετικό σκηνικό. Θα κάτσει η μπίλια σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Και αφού ακούσουμε πέντε πράγματα, αν βγει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και πει αυτά που λένε τα στελέχη του τώρα για φορολογία πολυτελών σκαφών, υπερπλούτου και υπερπλουσίων.
0: Έχει πολύ σε αυτό. Αυτό υπόθηκε πριν δύο εβδομάδες. Το ήρθε ο Τσίπρας, το καθάρισε και πάμε παρακάτω.
1: Δεν το καθάρισε ακόμα. Αν το πει αυτό το πράγμα, λοιπόν, το λένε πιο κομψά απλά κάποια στελέχη.
0: Το διόρθωσε στη συνέντευξη του
1: Σρόιτερ.
0: Το λένε
1: πιο κομψά κάποια στελέχη. Το πιστεύει ο ίδιος, το ξέρει ότι το πιστεύει για τον πλούτο. Αν αρχίσει και τα λέει αυτά τα πράγματα και ότι λεφτά υπάρχουν στην εντιμότητα και στο κράτος δικαίου που είπε το Σάββατο, λες και έχουμε παρθενογένεση και ξαφνικά ήρθε ένας πολιτικός αρχηγός όπου δεν τον έχουμε ξαναζήσει και δεν ήταν πρωθυπουργός και τον πιστέψει ο κόσμος, δεν ξέρω. Αν όμως δεν τον πιστέψει και πει αυτά που μας λες είναι φούμαρα, δεν ξέρουμε πού θα πάει.
0: Όχι, τον Τσίπρα ως πρωθυπουργό τον ξέρουμε. Και ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντελώς.
0: Όμως τώρα έκανε μια έξυπνη κίνηση. Θα δούμε αν θα του βγει. Και έχει βγάλει μπροστά και έχει επιλέξει πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με την παλιά κομματήλα που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
1: Ισχύει.
0: Το ότι έκανε αυτή την κίνηση ο Τσίπρας, ο οποίος έχει όλο αυτό το πολιτικό υπόβαθρο και παρελθόν που γνωρίζουμε, μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι όντως σε ένα βαθμό ο ίδιος έκανε rebranding. Είδαμε να βγάζει μπροστά.

0: Κληθεί να απαντήσει σε πιο δύσκολες ερωτήσεις, γιατί ο Τσίπρας δεν έχει. Δεν ανήκει, δεν είναι αρχηγός ενός μικρού κόμματος, το οποίο μπορείς να πεις ότι πάω να το ψηφίσω για να διαμαρτυρηθώ ή γιατί δεν θέλω όλο το Μητσοτάκι.
1: Θα δημοσκοπήσεις πει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε στο λαό τι γίνεται.
0: Καλά, δεν έχουμε ακόμα εκλογές.
1: Απλά να πούμε ότι.
0: Αλλά ούτε εσύ περίμενες ότι ο Τσίπρας με το που βγει θα πάρει 15.
1: Το αν είναι πετυχημένο, το περίμενα με τόσο boost που είχε όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά το αν ο Τσίπρας έχει κάνει κάτι πετυχημένο, αποδεικνύεται μέχρι τώρα ότι είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, όπως είπες και εσύ με όλα αυτά που είπες τόση ώρα, που παίρνει 15% δημοσκοπήσεις. Ο Γιώργος Παπανδρέου αντιθέτως, όταν πρώην πρωθυπουργός, όταν κατέβηκε με το δικό του κόμμα. Ο Παπανδρέου. Σε εκλογές πήρε 2,1%.
0: Σωστά. Ναι. Γιατί τώρα έρχεται, μιας και ανέφερες τον Γιώργο Παπανδρέου, έρχεται τώρα ο Δημήτρης και λέει άντε καιρό του κεντρώου Πασόκ να πάνε με τον κεντροδεξιό Μητσοτάκη και η Παπανδρεϊκή με τον Τσίπρα. Mm. Και ας διαλυθεί αφού δεν φαίνεται να αξίζει κάτι παραπάνω. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα, παιδιά. Εδώ μιλάμε για παραδοσιακά κόμματα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, έχουν γράψει ιστορία και γι' αυτό συνεχίζουν και υπάρχουν. Mm. Το αν το Πασόκ εκμεταλλεύτηκε την τεράστια ευκαιρία που είχε τα τελευταία χρόνια με έναν Τσίπρα να κάνει rebranding στο Σούνιο και το χώρο του κέντρου να ψάχνει της κεντροαριστεράς για το που θα πάει. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση για την οποία έχουμε τοποθετηθεί τουλάχιστον από εδώ πάρα πολλές φορές.
1: Βλέπω εδώ πέρα, πούμε, Βαλεντίνα λέει: φάντασα όλα τα σενάρια που κάνατε για σατυρική εκπομπή. Μια χαρά είστε. Πρώτον, δεν είμαστε σατυρική εκπομπή. Δεύτερον, φάντασα σενάρια, ναι, επειδή ζούμε στην κοινωνία. Και βλέπουμε τι λέει η κοινωνία. Άμα ζεις στον κόσμο του Μάλμπορο, για τα σιγάρα, συγγνώμη κιόλας, και θεωρείς ότι ο Μητσοτάκης έχει 50% σε εκλογές, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Ή είσαι κάτι άλλο.
0: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και βεβαίως τα συζητάμε όλα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στην αρχή μιας περίοδου εξαιρετικά ενδιαφέρουσας, έχουν να δουν πάρα πολλά τα ματάκια μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και είναι από τις εκλογές που, όπως λένε τουλάχιστον οι δημοσκόποι, νομίζω κανείς ίσως να είναι η πιο δύσκολα προβλέψιμη περίοδος αυτή για το τι θα γίνει στις κάλπες. Ό,τι και να εκτιμήσεις εδώ μπορεί να έρθει πραγματικότητα και να σε διαψεύσει.
1: Είναι πραγματικά απρόβλεπτο όλο το σκηνικό, γιατί δεν ξέρεις ακριβώς τι που θα κάτσει η μπίλια και ακόμα είμαστε νωρίς σε σχέση με τις εκλογές. Το άλλο το θέμα με το Φεύγα δεν μου πες τίποτα. Βγαίνει ένας τύπος από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Βασίλης Φεύγας, ο οποίος, να πούμε ότι είναι πολλά, επειδή κάποιοι είπαν διάφορες μπαρούφες, ήταν πολλά χρόνια στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν ο Μητσοτάκης ήταν βουλευτής. Ήταν στο γραφείο του, ήταν με τον Μητσοτάκη πάντα, ο κύριος Φεύγας, και τώρα είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού. Και λέει να αποσύρουμε το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, που έφερε ο Μητσοτάκης, ξαναλέω, πριν από ένα χρόνο, και τον ψήφισε με ό,τι φθορά έχει η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό.
1: Ναι, περίμενε, αυτό λέω. Να αποσύρουμε το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια που έφερε ο Μητσοτάκης, ξαναλέω, με το Σκέρτσο, τον Πατέλη και όλους όσοι είχε στο Μέγαρο Μαξίμου. Να τον αποσύρουμε τώρα μετά από ένα χρόνο, γιατί δεν το πιστεύαμε στην ουσία. Και επίσης να κάνουμε και μια προσέγγιση στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Όχι, να κάνουμε άριστη διαγραφή.
1: Ναι, να κάνουμε άριστη διαγραφή στον Αντώνη Σαμαρά και στην ουσία για να πιάσει το συντηρητικό κοινό που θα πέσει ο Σαμαρά. Για τα ομόφυλα ζευγάρια πονάνε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ρωτήθηκε σχετικά στον briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ λογικό με την επιστολή αυτή. Σχολίασε ότι δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης και. Αλλά η φασαρία έγινε. Δηλαδή αυτοί που μπορεί να πάνε στο καφέ, να πιούν το καφεδάκι τους το απόγευμα και να συζητήσουν. Άκουσες, η Νέα Δημοκρατία μάλλον τον παίρνει πίσω το νόμο για τα ομόφυλα. Ο Φεύγας την έκανε τη δουλειά. Δεν πάει το μυαλό μου δηλαδή.
1: Πού πάει το μυαλό?
0: Δεν σκέφτεται πονηρά το μυαλό μου. Αλλά η δουλειά, η συζήτηση άνοιξε μια χαρά.
1: Γεια σου, το σκέφτεται λέει η Νέα Δημοκρατία. Έπαιξε πρωτοσέλιδα, κυκλοφόρησε και ο Φεύγας είπε δύο κουβέντες και ξαφνικά μάθαμε και το Φεύγα. Λοιπόν, χάνουμε λίγο την παλίτσα σε αυτά τα θέματα. Όταν η κυβέρνηση έκανε σημαία αυτό το όνομα και καλά έκανε, ο Μητσοτάκης τόλμησε εκεί, αυτό του το βγάζουμε, τόλμησε εκεί που δεν τολμούσε κανένας άλλος, ούτε από κεντροαριστερά κόμματα, γιατί δεν το έκαναν τα άλλα κόμματα. Το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό, με πολλούς υπουργούς μαζί με κόστος για τη Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι βουλευτές πήγαν στην επαρχία και δεν μπορούσαν να σταθούν γιατί τους λέγανε τα ομόφυλα ζευγάρια. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά.
0: Είναι πάντως, θα πω, ανήθικο να παίζεις μπρος-πίσω με θέματα και νόμους που αφορούν στις ζωές ανθρώπων. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν μία διέξοδο.

0: μέσω αυτού του νόμου που τον περίμεναν πάρα πάρα πολλά χρόνια. Να ακούν τον Φεύγα και τον όποιον Φεύγα. Να παίζει για πολιτικούς λόγους, γιατί εδώ ο νόμος έχει περάσει, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Το ότι ο Φεύγας ξαναανοίγει τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην ήταν ο Φεύγας, αν ήταν κάποιος άλλος. Και να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να απαντά, μην ακούτε το Φεύγα, παιδιά. Υπάρχει. Δηλαδή ο Φεύγας ξύπνησε μόνος του μια μέρα και είπε, α, εγώ θα στείλω επιστολή και θα ζητήσω την άρση διαγραφής του Σαμαρά και, και να ξανασυζητήσουμε το νόμο για τα ομόφυλα. Ναι. Είναι αστείο.
1: Πάμε σε διάλειμμα μαζί μας η Big Win, η ομάδα θελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για την κοινωνική προσφορά στη συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστή είναι η ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win φυσικά. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο. Απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για...
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
10: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
11: Δεν υπάρχει μέρα.
10: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο Φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
11: Αμάρτη.
10: για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο Φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
12: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
14: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπεία. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
16: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
17: Πριν τις 5, πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε παιδιά. Πώς θέλετε να πάμε στα υπέροχα, δευτεριάτικα, ζεστά κούβεντος.

0: Ακρίβεια, τέλος, τέλος.
1: Την τελειώσαμε, παιδιά.
0: Μπενετάκι.
2: Υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Μη μου πεις τώρα ότι μετά από αυτούς τους κωδικούς στο σούπερ μάρκετ, στα σούπερ μάρκετ, ναι, θα πέσουν και τα καύσιμα. Αυτό δεν θα το αντέξω, Γιάννη.
3: Τώρα, βρε Μαρία μου, γιατί μπλέξεις τα καύσιμα σε κουβέντα μας.
4: Με 110-115 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 2,15.
5: Σωστά.
4: 2,13, 2,16, 2,25 στα νησιά. Με 72 δολάρια το βαρέλι. Πόσο πρέπει να κάνει βενζίνη, γιατί θα παλαβώσουμε στο τέλος.
5: Υπό φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να κάνει περίπου στο 1,82, 1,80 με 1,82. Η Ελλάδα έχει ανάγκες λόγω του ότι μπήκαμε στη θερινή περίοδο. Τα δηληστήρια δεν μπορούν να διηλύσουν και τεχνητά αυτό κρατάει την τιμή υψηλά. Αυτό λοιπόν θα αποκατασταθεί μόλις θα υπάρξει ηρεμία στην αγορά. Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο disadvantages. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν επιτρέπουν να αποκλιμακωθεί η τιμή παράλληλα με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent.
1: Από τα συμφραζόμενα και όσα είπε ο κύριος Παπαγεωργίου τουλάχιστον, η απάντηση είναι όχι, δεν θα πέσουν τα καύσιμα.
3: Θα πέσουν μόνο αν έρθει το Πασόκ στα πράγματα.
1: Πότε δηλαδή θα συμβεί αυτό?
3: Τώρα με πιάνεις λίγο αδιάβαστο.
6: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα σχέδιο προοδευτικό, σχέδιο ευθύνης, σχέδιο συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
1: Οι πολίτες ζουν ένα κρίμα, όπως το είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτά είναι δήλωση του κ. Ανδρουλάκη.
3: Φυσικά.
1: Και γιατί δεν την πήγαν από την αρχή?
3: Το δεκάνησα.
1: Αφού έκανα 10-40
3: ο κ. Ανδρουλάκης. Τι να σου πω κι εγώ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
3: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει λυσίες.
3: Α, ακούσαμε.
1: Θέλω να μου απαντήσεις τώρα σε αυτά τα ερωτήματα που έχω θέσει από την αρχή των κούβεντων.
3: Ακούσαμε.
1: Τσίπρας ξέρει.
3: Ακούσαμε το λεφτά υπάρχουν την έκδοση 2026.
7: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Το 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος το 99%. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
1: Θέλω να μου εξηγήσεις και κάτι ακόμα. Γενικώς όλα απορίες είμαι, το έχεις καταλάβει.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Στην κυβέρνηση με τις ελληνικές ταινίες, τι ακριβώς έχουν πάθει?
3: Ψάχνουν να βρουν τι θα πούσω Τσίπρα για να τον έχουν στο παιχνίδι συνέχεια, ρε παιδί μου.
1: Να πω απλώς ότι οι ελληνικές ταινίες ακούγονται καθημερινά εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Κάθε μεσημέρι 12 χρόνια τώρα. Έτσι απλά το λέω να υπάρχει. Καθένας με τον πόνο.
3: Δεν ξέρουμε.
8: Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
1: Το Τρελοπενιντάρης πήγαινε στον κύριο Τσίπρα τώρα.
3: Πού είναι και 50, ρε.
1: Εγώ πάλι που στο μυαλό μου έχω ότι ο Τσίπρας ακόμη είναι 40.
3: Ναι, δεν είναι.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να το συνδέσω. Τον Τσίπρα πάντα τον είχα πολύ νέο.
3: 50 πλάς πια.
1: Ναι,
3: 50 λίγα πλάς.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Και κάτι τώρα για την κλιμακτήριο από την κυρία Κανέλη.
3: Ναι, ξεχώρισε η κυρία Κανέλη.
9: Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πώς θα πουλήσει την ανανέωση? Μένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο.
10: Τι εννοείς?
9: Αλήθεια.
10: Τι εννοείς κάτι?
9: Αυτά που παρατείνουν λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ ότι.
11: Μειώνουν έτσι
9: που ναι, και μειώνουν τα συμπτώματα. Που ισχύει και για άντρες και για γυναίκες, κυρίως όμως για γυναίκες. Αλλά στα αλήθεια μου θυμίζει.
10: Δεν φαίνεται κάτι καινούριο
9: μου, γιατί. Η κλιμακτηριακή προσέγγιση.
10: Δεν...
9: Άκουσε τώρα. Να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού ο 50 είναι ο νέος της εποχής. Άμα πάμε να το πούμε τώρα έξω, μας παίρνουμε τις ντομάτες.

αυτό το αδιανόητο σκηνικό, αυτή την τρομερή σκηνή από την Καλλιθέα με μια γυναίκα 75 ετών η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, το οποίο και εγώ όταν έχει καεί ολοσχερός, στην αγκαλιά που σχημάτισαν περαστικοί από το σημείο που κατάλαβαν ότι η γυναίκα αυτή κινδυνεύει. Την είδαμε σήμερα να κάνει και κάποιες δηλώσεις, περιέγραψε όλο αυτό τον εφιάλτη που βίωσε, ευχαρίστησε πάρα πολύ τον κόσμο που τη βοήθησε να σωθεί. Αφενός η πρώτη ανάγνωση είναι ότι ναι, ευτυχώς, στα δύσκολα, στην κρίσιμη στιγμή και έχει αποδειχθεί πάμπολες φορές, είμαστε ένας δίπλα στον άλλον και πραγματικά ενεργοποιούνται εκείνη τη στιγμή μηχανισμοί που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις το καλύτερο δυνατό προκειμένου να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι στο συγκεκριμένο βίντεο δεν έχει φτάσει ακόμη πυροσβεστική, είναι σαφές αυτό, το μάθαμε και από την αρχή. Έχουν φτάσει όμως και αστυνομικοί. Βλέπω έναν αστυνομικό ο οποίος είναι μέσα σε αυτό το πλήθος των μπουλούκι ανθρώπων που έχουν σχηματίσει αυτή την αλυσίδα προκειμένου η γυναίκα να πέσει με ασφάλεια. Μάλιστα ρωτάει, σίγουρα να πέσω, θα μπορέσετε να με κρατήσετε? Και τη λένε ναι, εμπιστεύσου μας, θα συμβεί, και συνέβη. Και κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι είναι πιο πίσω, μπορεί να φτάνουν εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι όταν ένα διαμέρισμα καίγεται, οι άνθρωποι που είναι από κάτω μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεν ξέρω τι ισχύει με βάση το πρωτόκολλο και την εκπαίδευση των αστυνομικών, αλλά αυτοί οι οποίοι τελικά έσωσαν την 75χρονη γυναίκα ήταν οι πολίτες. Ήταν οι άνθρωποι που έτυχε να περνούν από το σημείο. Και αυτό με το μεταξύ, η γυναίκα αυτή μαζί με το σύζυγό της, 80 ετών εκείνος, ο οποίος βγήκε μόνος του από το σπίτι από την πίσω πόρτα μέσω της γκαραζόπορτας. Χωρίστηκαν δηλαδή, μόλις ξέσπασε φωτιά. Αυτοί οι άνθρωποι, μια στιγμή στην άλλη, πρώτον, βλέπουν τους εαυτούς τους σε όλα τα κανάλια. Βλέπουν ένα βίντεο το οποίο θα έχει γράψει μέσα τους ως η πιο δύσκολη, χειρότερη στιγμή της ζωής τους. Και από την άλλη, έχουν δει το σπίτι τους να καταστρέφεται. Ολοσχερός. Ένα σπίτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έμεναν δεκαετίες ολόκληρες, όλη τους τη ζωή, να έκαναν εκεί τις οικογένειές τους, έχουν 3 παιδιά. Δηλαδή, το τι μπορεί να σου συμβεί μέσα σε ένα λεπτό, εκεί που κάθεσαι και πίνεις το καφεδάκι σου με το σύζυγό σου και είναι μία απλή μέρα, ένα Σαββατοκύριακο που ξεκίνησαν όλα καλά, πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό σου. Και βλέποντας αυτό το βίντεο, γιατί αν δεν είχαμε το βίντεο, ίσως να μην είχαμε κάνει την εικόνα, βλέποντας το βίντεο πραγματικά δεν μπορείς να μην το σκεφτείς. Ο φίλος μας ο Αδάμ Τζεκάκης μας καλησπερίζει από την υπέροχη Μάνη, θα πω. Πίνει καφέ, ακούει Sky όσο με αφήνουν τα τζιτζίκια. Τι, μιλάνε τα τζιτζίκια πιο δυνατά από εμάς? Να κάνουμε εσύ, Αδάμ. Έκλεισα 6 μήνες στη Μάνη, καιρός να ετοιμάζομαι για Κρήτη. Ετοιμάζεται για Κρήτη ο φίλος μας ο Αδάμ, με το καλό. Να περάσεις φανταστικά, να φας υπέροχα, να το ευχαριστηθείς. Και η Μάνη και η Κρήτη τώρα έχεις επιλέξει μέρη καταπληκτικά, όπως είναι και η δροσερή Βιτίνα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Χρήστος. Καλή εβδομάδα, λέει, σε όλη την παρέα. Γεια σου, Χρήστο μας. Και επειδή πριν λέγαμε για τις δηλώσεις του κυρίου Φεύγα για την επιστολή που έστειλε και τελικά βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε αυτά που λέει ο Φεύγας για το σύμφωνο συμβίωση για τα ομόφυλα ζευγάρια, δεν εκφράζουν την κυβέρνηση. Μην ακούτε το Φεύγα, εμένα να ακούτε. Άνοιξε συζήτηση ξανά. Εγώ βλέπω από τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Πάλι πήγαμε στα παιδιά με δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες κλπ. Και τα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ζήτημα που η κυβέρνηση, ενώ οι προηγούμενες δεν είχαν τολμήσει να το κάνουν, το έκλεισε. Τώρα το ξανανοίγει η ίδια από μόνη της. Υπέροχο.

0: επιστροφή στα πολυκαταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.com για τις καλοκαιρινές σας αγορές με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επιστροφή. Η προσφορά ισχύει από 22 Ιουνίου μέχρι και τις 5 Ιουλίου για αγορές αξίας 50 ευρώ και πάνω.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: πάντα κρατάει.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
0: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?

0: Ήο, Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος, μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
0: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαυρούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Waterpark, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
5: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
0: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
13: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
14: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
15: www.ktismabathandroom.gr.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
17: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
18: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ελληνικό στον Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό στον Άλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το ΕΔΕΜ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν συνεχώς κυλιδώσεις και νέες εστίες, με τους πυροσβέστες να καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από περιστατικό με πυροβολισμού σήμερα σε κέντρο νεότητας στην πόλη Στάντε στη Βόρεια Γερμανία, όπου μεταξύ άλλων στεγάζονται μητέρες με παιδιά. Εκπρόσωπος της αστυνομίας μιλώντας στο BBC ανέφερε ότι δύο άτομα έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ύποπτο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το κίνητρο του δράστη. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε εχθές στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρουσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μια νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα, μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετέχει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στον Ιδρύ, ένας βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Την ώρα της αποκόλλησης του βράχου, στο σημείο υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικροτραυματισμοί. Σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχεται η συνολική δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινάει σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση του προγράμματος. Η αμοιβή των συμμετεχόντων επαγγελματιών αλλιέων μπορεί να φτάσει ως τα 5,3 ευρώ ανά κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα σας που επιστρέψετε από το Σαββατοκύριακο, με το αεράκι να έχει μειωθεί, τη ζέστη όμως να συνεχίζει με ό,τι αυτό προκαλεί. Για παράδειγμα, έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Βάρδα, στην Ηλία. Έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε εκεί με το δήμαρχο της περιοχής.
1: Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ζεσταίνες.
0: Και το βασικό πρόβλημα είναι. Όχι, έχει ζέστη. Λέω, μπορεί να έχει λίγο αέρα, αλλά όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, τα 8 μποφόρ. Δεν έχουμε 8 μποφόρ, αλλά η ζέστη παραμένει.
1: Εντάξει, καλά το βγάλαμε το Σαββατοκύριακο όμως από πυρκαγιές. Δεν έγινε τίποτα. Χτύπα ξύλο δηλαδή.
0: Όχι, είχε μια-δύο πυρκαγιές, οι οποίες όμως δεν ήταν σοβαρές.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, δηλαδή, βγήκε, καλά βγήκε. Καλά. Και είχαμε και μια σχετική δροσούλα. Ναι. Δηλαδή παρά την υψηλή θερμοκρασία είχαμε και μια σχετική δροσούλα.
0: Κυρίως λόγω του ανέμου. Στα πολιτικά έχουμε την παραίτηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, η οποία...
1: Πριν, συγγνώμη, επειδή το βλέπω τώρα και μας έστειλε και ένας φίλος εδώ, η άνοδος του Κεφισού έχει πρόβλημα. Είναι εδώ χαμηλά από του Ρέντι έως και τα Σεπόλια περίπου. Και στη στροφή της Λιωσίων δηλαδή.
0: Σχεδόν όλο.
1: Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Η παραλιακή έχει πρόβλημα προς Γλυφάδα. Πώς είναι τα αυτοκίνητα, παιδιά, έχει εδώ ακίνητα. Γιατί το ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Νιάρχος περίπου, μέχρι και το Φλίσβο, είναι κατακόκκινο. Το κέντρο της Αθήνας έχει τα θέματα του, το ελληνικό καλά είναι, οι βουλιαγμένες καλά είναι. Αυτά έχω να σας πω από την κίνηση. Έλεγες για την κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
0: Η οποία παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, λέγοντας ότι δεν μπορώ, θα μας τα πει και ο Τζολέτος αργότερα, ναι, ναι, ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα.
1: Οπότε, εγώ δεν το έχω πιάσει αυτό. Με αγάπη στην κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχουμε βρεθεί αρκετά
0: Φρόνια.
1: Και τηλεοπτικά και στο ρεπορτάζ πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ, όταν κάλυπτε εγώ το ρεπορτάζ του Πασόκ και τα λοιπά. Το αντίθετο δεν το σκέφτεται κανένας. Δηλαδή, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα βρεθεί κάποιος απέναντι από τον Τσίπρα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, σωστά.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Και γιατί δεν σκέφτεται το αδιανόητο που έχει γίνει να είναι ο Τσίπρας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν υπάρχει ένας να πει αυτό. Να πει κάτσε ρε Αλέξη.
0: Σωστό. Ο Πουλάκης δεν το λέει αυτό.
1: Ναι, εσύ δεν το έκανες, εσύ δεν το έκανες, εσύ δεν το έρανες, εσύ δεν το αυτό. Εσύ δεν το διάλυσες, εσύ δεν έβαλες τον Κασελάκη, άνοιξες διαδικασίες να μπει ο Κασελάκης, εσύ το διαλύεις. Και τώρα λέει κυρία Ξενογιαννακοπούλου, με αγάπη το λέω αυτό, ότι δεν μπορεί να βρεθεί. Σώπα. Ο Τσίπρας γιατί βρέθηκε απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί είναι αυτό που είπες πριν. Ο Τσίπρας είπε, εγώ φεύγω και αυτό θα τελειώσει. Και τώρα στη συνέντευξη του δίσκου λέει τελείωσε ο κύκλος.
1: Δεν είναι έτσι. Ο Τσίπρας είπε, εγώ φεύγω. Και θα το τελειώσω. Και το τελείωσε.
0: Το τελείωσε.
1: Όχι, πρέπει να το συνυπολογίσουν όλο αυτό. Οι διαφορείς ψηφοφόροι.
0: Λοιπόν, πάμε στη φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ο κύριος Ιωάννης Λέτζας, ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, γιατί έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις εκεί. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση?
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί με τη φωτιά?
2: Υπάρχει, είναι ακόμα σε εξέλιξη,
0: ναι.
2: Έχει περιοριστεί, επιχειρούν τρία αεροσκάφη πυροσβεστικά και ένα ελικόπτερο, υπάρχει ένταση μεγάλη του αέρα,
0: ναι.
2: Δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή.
1: Σε ποιο σημείο ακριβώς είναι η φωτιά, κύριε Δήμαρχε?
2: Είναι ψάρι Ηλίας.
1: Α, στο ψάρι, γνωστό χωριό.
2: Ψάρι, ακριβώς πάνω από τη Βάρδα.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν κινδυνεύει οικισμός. Δεν κινδυνεύει οικισμός κάποιος.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή. Όχι.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Σας αφήνουμε να το εργατήσετε κι εσείς σε ένα βρασμό. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας κύριε Παναγιώτη, μας πώς είστε, όλα καλά?
0: Καλησπέρα.
1: Στο 210-48-0-170-174 κυρία Ρούλα Βρετάκου και κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στο skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Κυρία Σοφία Καλαβρού στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 Τζούνο Σκούτρας εδώ θα είμαστε. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πετρούλα, χρόνια πολλά στην Παυλίνα. Mm-hmm. Σε όσες και όσους εορτάζουν σήμερα να είναι πάντα καλά. Πέτρος Κυρκυλής.
0: Παύλος Τσίμας.
1: Παύλος Τσίμας.
0: Δύο που γιορτάζουν εδώ.
1: Ο Πέτρος, ο φίλος μας, ο Μωραΐτης εδώ.
0: Μωραΐτης, μάλιστα, σωστά. Πολύ χρόνοι όλοι, πολύ χρόνοι.
1: Και είδες πως γεμίσαμε γλυκά από τρεις ανθρώπους. Και γιορτάζουν εδώ καμιά πενταριά. Γιάννηδες, ας πούμε, Γιώργηδες, Κωνσταντίνη, και δεν τρώμε, ούτε φωντανάκι. Σήμερα γεμίσαμε γλυκά. Γεμίσαμε. Γλυκά, αλμυρά, χαμός. Ωραία.
0: Με τρεις ψυχές γεμίσατε γλυκά.
1: Δεν τα είδες. Γεμίσανε γλυκά.
0: Άμα γιορτάζουν οι Γιάννηδες εδώ, γίνεται χαμός.
1: Τίποτα δεν γίνεται.
0: Οι χρήστες άμα γιορτάζουν,
1: ευτυχώς,
0: τι
1: ευτυχώς οι χρήστες άμα γιορτάζουν έρχονται από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Αλμυρά, γλυκά και καπάκι. Αλμυρά, γλυκά. Όπως βλέπετε το πρωτόκολλο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είχαμε μεγάλο αντιμετωπίζει, υπάρχει κάτι που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο κίνδυνο.
0: Κάτι που αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο.
1: Ναι, δηλαδή είναι η είδος προς εξαφάνιση.
0: Αυτό θα εξαφανιστούν από τη χώρα.
1: Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς. Όχι. Λέω αυτοί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Είναι συγκεκριμένο. Είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τον κίνδυνο της εξαφάνισης.
0: Ποια είναι αυτή η κατάσταση, Χριστό, μην μας κρατάς αγωνία.
1: Η ακρίβεια.
0: Θα εξαφανιστεί η ακρίβεια.
1: Θα εξαφανιστεί. Πέθανε η ακρίβεια.
3: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
0: Άρα η κυβέρνηση κινείται.
1: Τι θάψαμε σήμερα.
0: Σύσκεψη. Θάψαμε,
1: τι θάψαμε, την ακρίβεια.
0: Είχε το πλαφόν. Τέλος το πλαφόν,
1: ναι,
0: αύριο.
1: Τέλος.
0: Και σου λέει μπαίνουμε στο πάγωμα.
1: Χαμός.
0: Για 2.000 προϊόντα, ναι, και βλέπουμε.
1: Και πού θα γίνουν 8.000 προϊόντα.
0: Δεν ξέρεις πώς θα γίνουν. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, είναι ο εκπρόσωπος του Νέου Ίνκα. Λοιπόν, του Ινστιτούτου Καταναλωτή. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πώς την είδατε τώρα αυτή την κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή και το πάγωμα και το εύρος των προϊόντων.
4: Εμένα πάλι η αρχή μου είναι, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, ότι οτιδήποτε έστω και οριακά ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή είναι θετικό είδηση. Mm-hmm. Τώρα, να πω ότι λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν λύνονται με τέτοιου είδους συμφωνίες. Mm-hmm. Τόσο μεγάλα προβλήματα, θεμελιώδη, όπως αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Γιατί πληθωρισμός, μην ξεχνάμε, κλείσε το Μάιο με 5,2 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ.
0: Σωστά.
4: Αντίστοιχα, η Κομισιόν έβλεπε πληθωρισμό πριν τις πολεμικές σειράξεις που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει εν τέλει αν θα ομαλοποιηθεί η απρόσκοπτη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των στενών τουρμού. Ανοίγουν, κλείνουν, κατά το δοκούν, πέφτουν πύραυλοι. Υποτίθεται ότι έχουν τάχου βρει, υπάρχει ένα μορατόριο πάυση των πραξιών. Δεν ξεκαθαρίζει εν τέλει τι θα γίνει. Έστω και με αυτά τα δεδομένα, με το ευνοϊκό σενάριο το ότι θα έχουμε μια ομαλοποίηση. Η Κομισιόν έβλεπε το φθινόπωρο.
0: Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, η ομαλοποίηση τι σημαίνει, ότι θα είναι σταθερές οι τιμές ή ότι θα μειωθούν?
4: Ομαλοποίηση διεθνώς στον τομέα της τροφοδοσίας. Να μειωθούν οι τιμές επειδή ανακοινώθηκαν η πάυση των ευθυνοπραξιών. Αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε άμεσα σε τιμές πρώτων ευθυνοπραξιών.
0: Πρέπει να γεμίσει αγαθά η αγορά. Ναι.
4: Ακριβώς. Γιατί πάρα πολλοί επαγγελματίες και έμποροι κάνουν και προληπτικές ανατιμήσεις και αν κάποιο ξαφνικά.
0: Μην τους βρει το κακόνο, ναι. Σωστό.
4: Ακριβώς. Ναι. Αγοράσανε, προμηθευτήκανε από θέματα και στόκ στα προϊόντα τους με ακριβότερες τιμές από αυτό που είχαν. Άρα αυτά επίσης θα πουληθούν σε ακριβότερες τιμές. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και ύστερα.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε, για πείτε μας καμιά πρόταση. Ναι.
4: Μια κίνηση ήταν αυτή η συμφωνία κυρίων και που θα ακολουθήσει τώρα για το καλοκαίρι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι με την πίεση την πληθωριστική που θα έχουμε, ναι, το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης ζήτησης και λόγω των τουριστών. Mm-hmm. Εδώ είναι διπλό. Σαν δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία έχουμε έσοδα στα ταμεία, από την άλλη όμως.
0: Τι να κάνουμε, να τους διώξουμε τώρα.
4: Όχι βέβαια, γι' αυτό λέω. Ότι φυσικά είναι καλοδεχόμενα αυτά τα έσοδα. Αλλά και τον όνομα του και επιχειρηματίες και επιχειρήσεις και ζει ολόκληρος κλάδος, ο τουριστικός κλάδος από αυτή την έλευση των τουριστών. Απ' την άλλη όμως, η πραγματικότητα είναι ότι αυξάνει τη ζήτηση, άρα αυξάνει και ο προσφερισμός.
1: Οπότε έχουμε τι θα κάνουμε, τι λέτε να κάνουμε, για πείτε μια πρόταση.
4: Μία κίνηση είναι αυτή τουλάχιστον αρχικά η συμφωνία κυρίων να έχουμε δέσμευση σε αυτά τους 2.000 κωδικούς που σας είπα εξ αρχής καλοδεχούμενοι, θετικό ως είδηση. Τώρα από εκεί ύστερα θα πρέπει να ληφθούν και πιο αποτελεσματικά μέτρα. Είτε μείωση των άμεσων ή έμεσων φόρων που είναι ένα πολύ εύκολο μέτρο και εύπεπτο στους καταναλωτές, είναι νούμερο ένα στις προτιμήσεις, που αυτό όμως θέλει προσοχή, γιατί δεν μ' αρέσει να λαϊκίζω. Θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένο, αν μπορεί να επιτευχθεί, και θα πρέπει να είναι προϋπολογισμένο. Δηλαδή, τι θα κερδίσει ο καταναλωτής, θα περάσει αυτή η μείωση στην τελική τιμή. Τι απώλεια θα έχει θα έχουν τα δημόσια ταμεία, και αυτό θα πρέπει να είναι κοστολογημένο.
0: Μάλιστα.
4: Άλλος τρόπος είναι

0: Όταν αναπτύσσεται η χώρα.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Η χώρα αναπτύσσεται, αλλά όχι ισόρροπα, καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε δείξει κατά καιρούς ότι.
1: Δηλαδή, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5.313.000.000 ευρώ τον Μάιο. Έναντι μείωση κατά 66 εκατομμυρίων ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αυξήθηκε στο 4,6% ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής συνολικής χρηματοδότησης σε εγχώριες οικονομίες. Κατάλαβες για να ακούω.
0: Εγώ εδώ απλά να σημειώσω ότι εγώ δεν συνέβαλα στην αύξηση των καταθέσεων. Δεν ξέρω.
1: Λέω, ούτε κι εγώ, γι' αυτό είπα. Και ούτε ο Παναγιώτης. Λέμε, φτωχοί είμαστε, εκεί είναι το πρόβλημα. Πάμε στην κυρία Σοφία Αλεξάνδρου, είναι κάτοικος στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, γιατί το Παρίσι είχε καύσωνα, στο Παρίσι μετράνε πάρα πολλούς νεκρούς. Στο Παρίσι είδαμε εικόνες με ανθρώπους να ψάχνουν να βρουν κλιματιστικά εναγωνίως, να δούμε πώς το βιώνουν εκεί. Κυρία Αλεξάνδρου, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς είναι η κατάσταση τώρα?
2: Θα είμαι αισιόδοξη, διότι μετά από αυτό τον κικαιώνα που ζήσαμε τις τελευταίες 48 ώρες έχουν έτσι πέσει οι θερμοκρασίες, ευτυχώς. Διότι η κατάσταση ήταν δηλαδή πανικός, και για τους ανθρώπους και για τα νοσοκομεία και στις κοινωνίες, αλλά ευτυχώς από το Σαββατοκύριακο έχουμε πέσει στους 26-27 βαθμούς.
1: Μια χαρά, δρόσια.
2: Ναι, είναι πολύ καλύτερα. Πάλι καλά.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, έτσι μου κάνει εντύπωση. Στο Παρίσι, στις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών δεν πουλάνε air condition?
2: Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι όπως το έχω ζήσει και τα διαμερίσματα. Είναι του 17ου αιώνα δυστυχώς τα περισσότερα, και τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την πολεοδομία, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν έτσι προβλήματα, δεν είναι προσαρμοσμένα.
1: Τοποθέτησης, δεν μπορούν να τοποθετηθούν δηλαδή.
2: Ξέρω ότι υπάρχουν κλιματιστικά κινητά, δηλαδή.
0: Φορητά,
2: όχι επιτύχει. Φορητά, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι προσαρμοσμένοι οι χώροι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει έτσι με την πολεοδομία. Γιατί είναι παλιά τα σπίτια, και επίσης επειδή είναι χώρες όπου το κύριο πρόβλημα έως τώρα, πριν την κλιματική αλλαγή, ήταν το κρύο. Η τύχη, δηλαδή το βλέπω και εγώ στο σπίτι μου, απορροφούν όλη αυτή τη ζέστη, ώστε για τις χειμερινές περιόδους να
0: για να μπορούν να είναι πιο ζεστά τα σπίτια του χειμώνα. Ναι. Δηλαδή, ό,τι μόνος υπάρχει και ποτυπώδης ενδεχομένως είναι για να αφήνει τη ζέστη να περνάει, κάτι το οποίο βέβαια επιτείνει την κατάσταση όταν η θερμοκρασία αυξάνεται.
2: Εννοείται και αυτό σε δημόσιους χώρους όπως τα νοσοκομεία, γιατί έχω ένα περιστατικό πολύ πρόσφατο με μια φίλη μου που πήγε στα επίγοντα προχθές και μετά από 4 ώρες αναμονής εξαιτίας όλων αυτών των συνθηκών και της κακουσίας, της στείλανε πίσω σπίτι της, γιατί της είπαν εμείς δεν είμαστε σε θέση με όλη αυτή τη ζέστη χωρίς κλιματιστικό να σας αναλάβουμε.
1: Τι εννοείται ότι πήγε στο νοσοκομείο η γυναίκα και της είπαν δεν μπορούμε να σας αναλάβουμε?
2: Ναι, μάλιστα, βέβαια είδαν ότι το περιστατικό το συγκεκριμένο
1: δεν ήταν βαρύ
2: πολύ τόσο.
1: Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι άμα είχε συμβεί αυτό στην Ελλάδα τι θα είχε γίνει, έτσι.
2: Ναι, ήταν τραγική.
1: Επίσης να σας ρωτήσω κάτι, εσείς συνηθισμένοι τώρα από τα 45 εδώ που στην Ελλάδα, τρομάξατε με αυτό, τόσο δύσκολο είναι? Ποια είναι η διαφορά εκεί?
2: Θα σας πω, η διαφορά είναι στο πώς εκλαμβάνουμε τη ζέστη, γιατί το Παρίσι είναι μια πόλη που δεν έχει τόσο πολύ, εντάξει υπάρχουν πάρκα, έτσι, πράσινα μέρη, αλλά έχει πάρα πολύ μπετό, δεν έχουμε θάλασσα εδώ, όπως, βέβαια είδαμε και περιστατικά με ανθρώπους που κάνανε μπάνιο στο Ζικουάνε, διότι ο δήμαρχος νομίζω ότι έκανε μια τροποποίηση και ότι πλέον δεν είναι παράνομο σε κάποια συνθήκη, σε άνθρωποι να...
1: Πότε θα έρθετε στην Ελλάδα, κυρία Αλεξάνδρου? Θα έρθετε και διακοπές?
2: Σε 2 εβδομάδες και ανυπομονώ.
1: Άντε με το καλό να έρθετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να σταματήσει το μαρτύριο. Σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Καλές διακοπές.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλους ειδήσεων, ερχόμαστε.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα.

0: 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Κόλλες πλαχιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Με ξεπάθησαμε, Thracon.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται, γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις,
5: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
9: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος της Εθνικής μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί αλλά παραμένει σε εξέλιξη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός, ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέντζας. Μία νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Την διατήρηση για 2 ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στον Ιδρύ, ένας βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε στο κεφάλι της. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: φίλος μας ο Βαγγέλης μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι έχει μείνει γιοταχή στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου πάνω στη γέφυρα προς την Κηφισό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε. Τώρα δεν χρειάζεται να σας το κάνουμε ανάλυση.
1: Ακόμη περισσότερα τα λεωφορεία. Ναι.
0: Επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένα, ας το πούμε, γάμα με γωνίες, δηλαδή, ας πούμε.
1: Γάμα με γωνίες.
0: Ναι, όχι γωνίες, με. Πες το γάμα για να ξεμπερδεύουμε, ρε παιδί.
1: Ένα γάμα, ναι.
0: Δες. Πώς είναι το γάμα, το κεφαλαίο.
1: Ναι, σωστό.
0: Το, η μεγάλη γραμμούλα.
1: Ναι. Η ουρά.
0: Είναι ο Κηφισός. Στην άνοδο του.
1: Στην άνοδο, ναι.
0: Μην πας.
1: Μάλιστα.
0: Η μικρή γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Είναι η παραλιακή. Μην πας.
1: Ναι.
0: Σας το έλεγα από πριν, με κορόιδευε.
1: Ναι, αλλά πριν το είδαμε με τον Παναγιώτη, τώρα είναι ακίνητα.
0: Τώρα τα είδατε ξαφνικά. Τι είμαι εγώ, Νοστράδαμος? Τα έκανα πρόβλεψη. Ντρεπόσαστε λίγο.
1: Τώρα είναι ακινητοποιημένα.
0: Ακούνητο.
1: Ναι.
0: Από εδώ, από τον Πειραιά, μέχρι και το Φλίσβο.
1: Εντάξει. Ωραία. Για κοίτα την εναλλακτική που είναι η Θηβών. Για παράδειγμα στην άνοδο του Κηφισού.
0: Η Θηβών.
1: Η Θηβών. Τι, άμα θέλει κάποιος να φύγει από εδώ, από την παραλιακή, να πάει Θηβών, ξέρω εγώ, άνθρωπος.
0: Η Θηβών καλή είναι.
1: Μια εναλλακτική, έτσι, αν εξυπηρετεί κάποιος βέβαια. Γιατί δεν εξυπηρετεί πάντα όλους και
0: πάλι μετά θα πρέπει να βγεις όμως κάπου.
1: Ναι, κάπου εκεί στο Περιστέρι.
0: Δηλαδή κάπου θα σε πάρει, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον να φας.
0: Φτάσει τα λιώσια, ξέρω κι εγώ, κάπου θα βγεις. Κάπου θα βγεις.
1: Καλά.
0: Μετά θα μπεις, άμα φτάσει τα λιώσια, μετά θα μπεις στην Αττική Οδό. Ας πούμε, αν μένεις στο Γέρακα και δουλεύεις εδώ, πώς θα πας? Θα πάρεις τον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Και θα κάνεις την Αττική Οδό δεξιά προς αεροδρόμιο.
1: Την πάτησες.
0: Εκεί έχει αρχίσει να φορτώ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ.
1: Τότε πας από μέσα.
0: Κάτσε στη δουλειά σου, άμα έχει air condition.
1: Α, ναι, σημαντικό.
0: Ναι. Φόρτισε κινητό τζάμπα. Mm. Παράγγειλε μια καφεδούμπα.
1: Ναι, και κάτσε κοιμήσου εκεί.
0: Και κάτσε κοιμήσου εκεί στο φινάλ. Θα γλιτώσει και την κρίνια στο σπίτι, μια χαρά θα είναι. Καλύτερα
1: το πετρέλαιο ή τη βενζίνη που θα κάψει.
0: Οπότε
1: δεν έχει μειωθεί ακόμη πολύ.
0: Α, καλά.
1: Τι, η κυβέρνηση είπε θα μειωθεί, θα το δούμε.
0: Εγώ τρέμω ήδη. Δηλαδή φοβάμαι πόσο ταξίδι θα μου ζητάει η οικογένεια.
1: Καλό είδο πώ εξαφάνιση οι βενζινάδε είναι τώρα.
0: Ναι. Οι βενζινάδε είναι κρύβονται όλοι και οι δηληστηριάδε.
1: Ναι. Δεν έχει πέσει, αλλά δεν έχει πέσει τόσο όσο όταν ανέβηκε.
0: Ναι, έκανε 72 σήμερα το βαρέλι.
1: Το Brent.
0: Μα λέγανε, μα εξηγούσαν ότι είναι αυτό είδο προ αναπλήρωση κτλ. Και το οποίο και ότι γι' αυτό ανεβαίνει πολύ. Μάλιστα το δεχτήκαμε. Τι να πούμε. Την πληρώσαμε την βενζίνα 2,16.
1: Σωστό.
0: 2,17, 2,18. Τώρα που κάνει 72 δεν είναι. Είδες πως αναπλήρωσε.
1: Είναι, είδες πως αναπλήρωσε, αλλά πέφτει πιο αργά.
0: Αλλά όπως έχει πει ο Φιλιππίδης, εμείς δεν εξαρτώμαστε, λέει, από τις τιμές που βλέπετε εκεί στον Μπρετ. Εξαρτώμαστε από το δείκτη του Μεσογείου. Που είναι άλλος δείκτης, γιατί αυτός δεν βολεύει να είναι με τον
1: άλλο. Το δείκτη του Μεσογείου δεν αναπληρώνει.
0: Άστορα, Γιάννη, τώρα. Άστορα, πάει στο διάλογο, όλα καλά. Τι να κάνουμε. Επίσης, την ίδια ώρα που εμείς λέμε ότι δεν βγαίνει, δεν αυτό. Έρχεται ο φίλος μας ο Δημήτρης και επιβεβαιώνει την Τράπεζα της Ελλάδας. Λέει ο Δημήτρης, προτείνω εσείς η πτωχή εντός εισαγωγικών της Ελλάδας να κάνετε μια βόλτα από αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης για να δείτε πώς ζει ο μέσος πολίτης, ώστε τελικά να δούμε αν είστε ή δεν είστε πτωχοί. Και δεν λέω για άλλες περιοχές του πλανήτη όπου οι άνθρωποι είναι πραγματικά φτωχοί. Δηλαδή, επειδή
1: ξέρεις. Τι εννοεί τώρα.
0: Βρε Δημήτρη μου, να σου πω. Έχουμε κάνει και καμιά βόλτα που κλαις στη ζωή μας και εκτός από βόλτα και για δουλειά. Και έχουμε και ανθρώπους έξω. Εξήγησέ μας τι εννοείς. Ότι ζούμε, ο μέσος Έλληνας, λες εσύ, ζει καλύτερα από το μέσο Βέλγο, Γάλλο, Ιταλό, Πορτογάλο, Ισπανό.
1: Ισπανό, ναι, Άγγλο, ξέρω.
0: Βρετανό, Ολλανδό, Δανό, Σουηδό.
1: Ολλανδό, το πούμε.
0: Τσέχο, Σλοβάκο, Σλοβαίνο, Ρουμάνο,
1: ναι, Ούγγρο, Ελβετό,
0: Βούλγαρο.
1: Από Ελβετό δεν νομίζω.
0: Ελβετός δεν είναι στην ενιαία.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι στην κατάλαβες.
1: Αυστριακό, όχι.
0: Αυστριακό, ναι.
1: Αυστριακό, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Αλλά τι να πεις τώρα, γιατί αδυνατίζουν και τα επιχειρήματα. Η αλήθεια είναι. Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5.313.000.000 ευρώ το Μάιο του 2026, όπως σας είπα πριν. Καταθέσεις από επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: αύξηση κατά 4.973 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 26 καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 935 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 18,7 από το 10,8 τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4.582 εκατομμύρια ευρώ, εναντί μείωσης κατά 1.075 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπόν χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 390 εκατομμύρια ευρώ, εναντί αύξησης κατά 139 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Καταθέσεις από νοικοκυριά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Από νοικοκυριά.
0: Αύξηση κατά 340 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 26. Αυτό.
1: Λες αλήθεια.
0: Εσύ φταρνίστηκες, δεν τη λέω εγώ αλήθεια.
1: Γιατί...
0: Εγώ. Αυτό.
1: Επειδή εσύ μιλάς και εγώ ακούω.
0: Θες αλήθεια. Έχεις κανένα COVID, τίποτα.
1: Όχι, Παναγία μου. Τίποτα.
0: Κανένα κοξάκι, κανένα χανταϊό.
1: Όχι. Τίποτα. Ζέστα.
0: Έβλεπα ένα έργο χθες που έλεγε Rich Flu.
1: Τι Rich Flu.
0: Ήταν ένας ιός που χτυπούσε μόνο τους πλούσιους. Και οι πλούσιοι σκοτώνονταν. Ποιος θα ξεφορτωθεί τα λεφτά του.
1: Άστο καλό.
0: Τι ξέρω πώς
1: θα
0: το σκέφτεται.
1: Ωραία
0: σκέψη. Ναι. Πολύ πλάκα. Τελικά καταλήξανε κάποιοι πλούσιοι και τα λοιπά μετανάστες στην Αφρική. Είχε και τέτοιο. Είχε και
1: να σωθούν δηλαδή.
0: Είχε και αυτό το νόημα.
1: Μάλιστα.
0: Τη μετανάστευση.
1: Να συνέχισε τόσο δικέ μα καταθέσει.
0: Αύξηση κατά 340 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 2026 καταθέσει των οικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξηση κατά 869 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιο ρυθμό μεταβολή διαμορφώθηκε στο 4,1% αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
1: Άρα.
0: Δηλαδή αυξήσαν καταθέσει και οι επιχειρήσει και τα νοικοκυριά.
1: Άρα. Ανάπτυξη. Μια χαρά.
0: Τα όλα, τρέχουν.
1: Τρέχουν τα λεφτά και τρέχουν τα λεφτά. Δηλαδή, χαλάς ό,τι χαλάς, χαλάς και παραπάνω, έχεις και δυνατότητα να καταθέσεις. Πού είναι όλοι αυτοί.
0: Και τι δεν τα λες.
1: Τι να πω εμάς από τις 10-11 του μήνα. Κοιταζόμαστε. Δεν σημαίνει τον αδερφό μου. Εδώ κοιτάει ένα τώρα. Κοιτά. Πώς θα τελειώσει ο μήνας. Και δεν τελειώνει το μεταξύ. Ακόμα 29.
0: Αυτός ο κερατάς ο Ιούνιος.
1: Εξάμηνο μου φάνηκε εμένα.
0: Πραγματικά.
1: Μεγάλος μήνας.
0: Πολύ μεγάλος μήνας. Ο Λάζος λέει: έχω φίλους Ολλανδία και Πολωνία, είμαστε πολύ κοντά. Θα έλεγα όλοι οι μέσοι πολίτες της χώρας μας.
1: Ναι.
0: Αυτοί έρχονται διακοπές Ελλάδα μια φορά και δύο φορές. Εγώ δεν πάω διακοπές ούτε στο χωριό, αλλά δουλεύω σε δύο δουλειές όλο το χρόνο. Οπότε, μάλλον μακριά είμαστε. Η Σμαράγδα λέει: πιστεύω ότι ο Έλληνας ζει καλύτερα επειδή βοηθάει πολύ το κλίμα και ο ήλιος της Ελλάδας. Να είστε πάντα καλά, γεια σου, Σμαραγδάκη.
1: Να σε κάνω ποιότητα ζωής, λες τώρα.
0: Τώρα
1: ο φίλος μας μιλάει για οικονομία.
0: Θα σε περιποιηθώ και σε ένα GBU 57. Ο Μίλτος λέει: ψάλτη, αν το καλώς σκεφτείς. Για το πρωί είναι τώρα αυτό.
1: Ναι, για τον Γιώργο είναι το πρωί.
0: Α, το έχει στείλει από το. Α, ψάλτη. Αν το καλοσκεφτεί, η μόνη χώρα που έχει κερδίσει το Ιράν και μάλιστα 6 φορές είναι η Ελλάδα. Α, γιατί θα είχε πει κάτι ο
1: Γιώργος για το Ιράν.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: καλά, βρε παιδιά, σήμερα δεν θα πει τι φαγητό έφαγε κάποιος εκεί. Περίμενα να ακούσω καμιά ιδέα. Τέλος πάντων, να βάλω γαρίδες αγανάκι. Τι είπατε, κύριε Τζούνα?
1: Α, πολύ ωραίο φαγητό.
0: Το καλύτερο.
1: Πολύ ωραίο. Από τις 25 και πάνω είσαι.
0: Η Παρασκευή λέει: κύριε, σας παρακαλώ να καλέσετε τον κύριο Παπαθανάση να του πείτε ότι το εξοικονομώ του 25 δεν μπορεί να τελειώνει 17 Ιουλίου όπως και του 21. Mm. Πρέπει να τελειώνει 31 Αυγούστου του 26. Κοιτάξτε τώρα, γι' αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, είναι το εξοικονομώ του 21 που τελειώνει την ίδια ημερομηνία με το εξοικονομώ του 25. Δεν έχει και πολύ άδικο η γυναίκα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο.
0: Αλλά θα πεις εσύ ότι δεν θα δοθεί παράταση.
1: Δεν θα δοθεί παράταση, θα πρέπει να τελειώσει. Εν πάση περιπτώσει, όλα θα τελειώσουν γιατί τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι. Και γι' αυτό ακόμη και το 2021 πρέπει να έρθει μέχρι εδώ. Εκεί δεν πήγαν καλά τα πράγματα.
0: Ο Δημήτρης ο Τούμπανος λέει: η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει γιατί η Ελλάδα έχει 13% ΦΠΑ στα τρόφιμα τη στιγμή που όλη η Ευρώπη εκτός δύο μόνο χωρών, Δανία και Φιλανδία. Όλες οι χώρες του πυρήνα της Ευρώπης έχουν 5 με 7%. Στη Μάλτα που ζω το ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα είναι 0%. Ο Γιάννης: καλή εβδομάδα το Σάββατο 18 Ιουλίου, στο πανέμορφο Ζουλάρι, Γουρνοπούλα κτλ. Ο Τάξης από το Λαγωνίσι το 2001 που ο μισθός ήταν 750 ευρώ, το σουβλάκι ήταν περίπου 1,3. Μετά τα μνημόνια που κοπήκανε στη μέση, συντάξει, ο μισθός μου σήμερα είναι 1000 ευρώ καθαρά και το σουβλάκι κάνει 4 ευρώ. Πείτε μου εσείς που είστε λίγο πιο μορφωμένοι από εμένα, έως και αρκετά, για να εξηγήσετε ρε παιδιά, είμαι φτωχός. Ναι. Φτωχός. Και εμείς, όλοι. Έτσι. Ο Χρήστος λέει: καλή εβδομάδα από την δροσερή Βιτίνα. Δεν έρχομαι, σας το λέω. Ήρθα για το Ακρόπολης και μείνε εκεί. Και ο GBU57 που λέει για το μήνυμα για τον Αμερικανό γερουσιαστή. Ναι. Λέει: Χρήστο, διάβασε τη δήλωση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Έρικ Μπέρλισον ότι σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα ηχογράφηση του 52 αξιωματούχων της αεροπορίας και επιστημόνων για τη μαζική εμφάνιση εκείνο το καλοκαίρι UFO πάνω από την Ουάσιγκτον. Θα το ακούσετε, λέει η δήλωση. Τώρα θα ντυθώ τζούνος. Μισό λεπτό. Είναι το καλοκαίρι του 52 στην Ουάσιγκτον. Και γεμίζει ο ουρανός της Ουάσιγκτον DC UFO.
1: DC.
0: Εντάξει. Μόνο οι αξιωματούχοι και οι επιστήμονες το είδανε.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ένας κερατάς δημοσιογράφος που τότε το έγραφε στην, ξέρω και εγώ, στην Washington Post, ποια εφημερίδα υπήρχε τότε, δεν ξέρω.
1: Σε μια φυλάδα, ρε παιδί μου, ναι.
0: Ναι, που υπήρχαν εφημερίδες. Το κόσμος διάβαζε εφημερίδες τότε και υπήρχε και τηλεόραση. Δεν το είπανε. Το κρατήσαν, ήταν χέμηθοι. Ήταν κρυψίνος. Όλοι.
1: Φτάσαμε 74 χρόνια μετά, να το πούμε. 74, έναν αιώνα.
0: Ότι κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Όλο μας έχουν λυσάξει τα βίντεο. Κάτι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει, πείτε το, να πάει στο διάλο, ναι. Να μην κρατάμε λεφτά, δηλαδή, καταλαβες.
1: Ναι, μην αρχίσουμε να χωνόμαστε για τις καταθέσεις.
0: Να αρχίσουμε να
1: τα
0: τρώμε.
1: Και τα καταθέσεις.
0: Να πεις, άμα πεις ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, έρχονται οι εξωγήινοι, έχουν τα αυτά και τα λοιπά, να ξεχυθούμε, μα μολυθούμε πάνω, ξέρεις πως τον κρατάω αυτόν.
1: Τι, εμένα.
0: Δεν θα αφήσει γαρίδα για γαρίδα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία. Μία.
0: Τι να τις φάνει εξωγήινοι.
1: Είσαι καλά. Μας φάνε τα φαγητά μας, τόσα ωραία φαγητά εδώ πέρα.
0: Διαφημίσεις ερχόμαστε.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε...
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Νιάρχος, χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Πολλά μάτσε.
1: Τι εννοείς πολλά μάτσε?
0: Πολλά αρέσει.
1: Μπήκαμε στη φάση.
0: Γεια σας κύριε Νίκο, μας τι γίνεται? Χαιρετούμε το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Λευκάδος.
1: Γεια σου Νίκο, γεια σου.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Ναι.
0: Πώς πάει η σεζόν μέχρι τώρα?
2: Με λιγότερο κόσμο από ό,τι μου λένε.
0: Λιγότερο, ε?
2: Ναι, ναι, από ό,τι πέρυσι τέτοια εποχή.
0: Είναι μεικτά τα.
1: Εμείς άλλες εικόνες, άλλη εικόνα έχουμε για παράδειγμα για άλλους προορισμούς. Ότι...
0: Εσύ γιατί χρησιμοποιείς πληθυντικό? Εσύ τι, εγώ δεν έχω καμία εικόνα από αυτή που έχεις εσύ. Πες μας τι εικόνα έχεις.
2: Είναι πληθυντικός ευγενίας.
1: Ναι. Πληθυντικός ευγενίας.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Κρήτη λένε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από όταν
2: έπρεπε. Αλλά τι θα είναι? Εγώ λέω για τώρα πώς είναι. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Μα και σε σχέση και με πέρσι το συγκρίνεις?
2: Ναι, ναι.
1: Έχει και φαντάζομαι σε σχέση με πέρσι το
2: συγκρίνεις,
1: παιδί μου.
0: Ναι, στην Κρήτη καλύτερα.
1: Στην Κρήτη, ναι, στη Χαλκιδική.
2: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Μου το κάνει, σαν να είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζω.
2: Ναι, ναι,
0: καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Τώρα έχω άδικο, συγγνώμη ρε Νίκο.
2: Το λέει όπως μιλάω εγώ, ας πούμε, σε κάποιον άσχετο για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ξέρω ότι πήρε Ολυμπιακό στον Κάρμο και απορώ που δεν το ξέρει κιόλας. Κάπως έτσι, ναι. Ναι.
0: Εγώ γιατί έπρεπε να ξέρω τη Χαλκιδική? Το έχουμε συζητήσει με κανένα και το ξεχνάω.
1: Ναι.
0: Με ποιον?
1: Δεν θυμάμαι με ποιον. Αλλά μαζί ήμασταν. Το συζητήσαμε.
2: Εντάξει.
0: Φταίω, ρε. Παίζουμε στα ματέλο, φταίω.
1: Και για ό,τι έχω πει, σου ζητάω συγγνώμη.
0: Τώρα ξαφνικά λέει, έχει μιλήσει με κάποιον.
2: Για ό,τι σου έχω πει, σου ζητάω συγγνώμη.
0: Κρήτη Χαλκιδική είναι αυτό. Α, το ξέρει κι εσύ. Μα πού το, δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρω ότι μου είπαν ότι στη Μύκονο έχουν πέσει οι τιμές στα δωμάτια.
2: Ναι.
0: Έχει κόσμο, αλλά δεν χαλάνε φράγκα. Αυτό ξέρω.
2: Κλείνονται μέσα δηλαδή και.
0: Το μοναδικό.
2: Πάνε καλά τα δωμάτια.
0: Με μειωμένες τιμές, αλλά δεν πάει πολύ το έξω. Ένας άλλος μου λέγε προχθές, ανάποδα μου λέει είναι. Τι να πω, λέω κι εγώ, ανάποδα θα είναι. Οπότε, έτσι κι αλλιώς του τουρισμού, με αγάπη όσους μας ακούνε, δεν πάνε να έρθουν 150 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Να μην έχει να σταθεί. Να κάθεσαι στην πλατεία Συντάγματος και να παίρνει από τους τουρίστες από πάνω. Να ξεπουλάνε τις τυρόπιτες και τα φρέντο καπουτσίνο και τα ντόνατ στην παραλία.
2: Θα σου λένε δεν έχει κόσμο.
0: Χάλια η σεζόν θα
2: πάντα,
0: λένε.
2: Ναι.
0: Πάντα.
2: Γι' αυτό ρωτάω δύο άτομα συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί όταν έχει κόσμο μου λένε έχει κόσμο.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα μάτια του. Καταρχάς με τα γραφικά πήρε τον Κάρμο στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ήρθε σήμερα λογικά περνάει εξετάσεις και
0: ανακοινώνεται.
2: Αυτός είναι καλός. Είναι καλός και είναι εμπειρός και νομίζω ότι είναι αυτό που χρειάζονταν η άμυνα του Παναθηναϊκού. Και οποιαδήποτε άμυνα τέλος πάντων, ναι. Πιστεύω ότι τον χρειάζονταν αυτό το ποδοσφαιριστή. Είχαμε ξημερώματα χθες το βράδυ τη Νότια Αφρική να περνάει, να μένει εκτός από τον Καναδά.
1: Ναι,
2: ναι, αλλά ήταν πολύ καλύτερος ο Καναδάς. Δηλαδή ήταν.
1: Έπρεπε να περάσει ο Καναδάς.
2: Ναι, με βάση
1: την δικαιοσύνη.
2: Έπρεπε να περάσει ο Καναδάς. Και τώρα έχουμε 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Μάλιστα. Θα περάσουν Βραζιλιάνοι, λέω εγώ.
2: Και εγώ αυτό λέω, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα έχουν. Αν άκουγες παλιότερα, αν άκουγες το 82 Βραζιλία ή Ιαπωνία, θα έλεγες θα βάλουν και 5 γκολ και κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσουν κιόλας.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα δεν. Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι θα είναι περίπατος για τους Βραζιλιάνους. 11.30 έχει Γερμανία Παραγουάη.
1: Και πιο εύκολο το έργο των Γερμανών.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι βλέπω κι εγώ.
0: Ναι.
2: Και 4 το πρωί για μερακλείδες, για εσάς που ξυπνάτε πρωί, και να δείτε το φινάλε, αν πάει και παράταση, να δείτε και την παράταση. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Το άλλο βλέπω. Ποιο μας, κάτσε, μήπως τον τελειάσουμε.
2: Ολλανδία, Μαρόκο.
0: Για ποιο λόγο πρέπει. Εντάξει, άμεση ποδοσφαιρόφιλο, τρελό κτλ. Το καταλαβαίνω.
2: Λέω, αλλά ξυπνά πρωί για να έρθει στη δουλειά.
0: Βρε ένα κανονικό άνθρωπο.
2: Κανονικός άνθρωπος.
0: Να ανοίξει το μάτι σου, να βλέπεις τους Ολλανδούς με το Μαρόκο. Γιατί?
2: Κοίταξε. Να ξυπνήσεις πρωί, να πας δουλειά και μέχρι να πιεις τον καφέ σου να ετοιμαστείς.
1: Να ανοίξεις
0: τη δουλειά. Να είμαστε καλά, την υγεία μας να έχουμε. Μουντιάλ θα δούμε σε 4 χρόνια.
1: Δεν διαφωνώ. Εννοείς κανονικές ώρες.
2: Ναι, κανονικές
0: ώρες. Είναι στην Ευρώπη. Είναι Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Νομίζω ναι. Αλλά είναι κανονικές ώρες.
1: Κανονικές. Είναι για όλους εμάς.
0: Και για τους άλλους κανονικές είναι. Απλώς δεν βολεύει εμάς.
1: Για εκείνους,
2: για εμάς ναι. Θα είναι κανονικές.
0: Δεν βλέπουμε μόνο εμείς στην Ευρώπη ποδόσφαιρο. Εννοείται.
2: Και
0: άλλοι.
2: Και προσπαθούν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές.
1: Έχεις πρόβλεψη στο Ολλανδία-Μαρόκο. Εσύ έχεις.
2: Γκολ.
0: Μαρόκο, ρε. Γιατί με κοιτάς?
1: Εγώ λέω ότι θα περάσει η Βραζιλία.
2: Ναι, η Γερμανία.
1: Ναι. Και η Ολλανδία.
2: Μάλιστα.
0: Τα ανάποδα είναι η Ιαπωνία,
1: Παραγουάη.
0: Παραγουάη και Μαρόκο.
1: Και
0: τους τρεις.
2: Ανάποδα. Επειδή ο Γιάννης έπεται φαβορή, ένα από τα τρία θα σπάσει. Δεν πιστεύω ότι θα περάσουν και οι τρεις. Θα δείξει.
0: Και οι τρεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 1401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
8: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
9: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
8: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
9: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
8: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
9: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
8: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
9: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
8: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: αποθέσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο μεταμόρφωσης έως το Μαρούσινα τμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί, αλλά παραμένει σε εξέλιξη στην περιοχή Πνέων. Ισχυρή άνεμη, ωστόσο, δεν απειλείται. Αυτή τη στιγμή, οικισμός ανέφερε πριν από λίγο στον Σκάι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζας. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σε κέντρο νεότητας στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου μεταξύ άλλων στεγάζονται μητέρες με παιδιά. Εκπρόσωπος της αστυνομίας, μιλώντας στο BBC, ανέφερε ότι δύο άτομα έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ύποπτο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, χωρίς ωστόσο να ευκρινίζεται ο αριθμός αυτών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το κίνητρο του δράστη ή των δραστών. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, ήρθαν να αντιμετωπίσει σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Και η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα, μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμα ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λεκάς. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια από βράχο που αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες των Ιδρύ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Την ώρα της αποκόλλησης του βράχου, στο σημείο υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικροτραυματισμοί.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία συνεχίζεται απόψε στις 8 η νοκάουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στο τένις, σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν για τον πρώτο γύρο του Wimbledon. Σε περίπτωση νίκης, ο Έλληνας πρωταθλητής στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
13: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
14: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να...
15: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
16: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
17: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
16: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
18: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
0: Πρίσμα 91,6.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.

φίλοι και φίλοι στο Πρίσμα 91,6. Καλό απόγευμα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην κορυφή της νέας εβδομάδας, στο ξεκίνημα. 29η ημέρα του Ιούνιου, 12 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε σήμερα και θα είμαστε για μία ώρα κοντά σας. Εκτάκτως μέχρι τις 7, πολύ συμπυκνωμένοι σήμερα. Δεν θα είμαστε και μαζί αύριο, θα είμαστε μαζί όμως Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή με εκλεκτούς καλεσμένους. Στην τελευταία προγραμματισμένη εβδομάδα για αυτή τη σεζόν. Την 13η, αν δεν κάνω λάθος. Τρόποι επικοινωνίας info@prismaradio.gr. Μέσα από τα social media μπορείτε, επικοινωνείτε πάντα μαζί μας όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και εμείς είμαστε εδώ για να σχολιάζουμε με τη λογική πάντα και να μπορούμε να γινόμαστε χρήσιμοι και

Λοιπόν, και εκεί που περιμένεις και λες ότι στον μικρό μας τόπο, σε μια μικρή λευκάδα, έχουμε πολλές ειδήσεις και έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Σκάει λοιπόν το Σάββατο η ανεξαρτητοποίηση του Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας του Λάμπρου του Κοσμά, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Δήμαρχο Λευκάδας, τον Δόκτωρα Ξενοφόντα Βεργίνη, και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας, την Πρόεδρο, την κυρία Μαριάννα Μίτσουρα, γράφοντας: «Δια της παρούσης σας ανακοινώνω την ανεξαρτητοποίησή μου από τον εκλογικό συνδυασμό Λευκάδα Μπορείς, διατηρώ τη θέση του Συμβούλου στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας, στο οποίο θα μετέχω πλέον ως ανεξάρτητος Σύμβουλος, με τιμή Λάμπρος Κοσμάς, Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας». Ο συμβολισμός είναι ιδιαίτερος, αν σκεφτείτε ότι ο κ. Κοσμάς έχει και την ιδιότητα του αντιπρόεδρου της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αιχμηρά σχόλια για την απόφαση αυτή του κ. Κοσμά. Εγώ για τον Λάμπρο Κοσμά μπορείτε να χαρακτηρίσετε ίσως υποκειμενικό το σχόλιο μου. Τον έχω σε πολιτική εκτίμηση. Θεωρώ ότι ο Λάμπρος Κοσμάς δείχνει μια συνέπεια των πράξεων και των λόγων του, και αυτό αποδεικνύεται ότι ο ίδιος και επί δημαρχίας του κύριου Καλού είχε πρωταγωνιστήσει τότε για την ανάπλαση, αν θυμάστε. Έκανε αιχμηρές ερωτήσεις για τα πάρκινγκ, για την κατάσταση, θέματα καθημερινότητας, απορρίμματα, προβλήματα, ίδρευση, αποχέτευση, για το δρόμο του Αγίου Ιωάννη εκεί πέρα και τις καθυστερήσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο ίδιος έχει μια συνέπεια στην προσωπική του ατζέντα και δεν τολμά, για παράδειγμα, ακόμα και σε θέματα που είναι κάτω από την κομματική ομπρέλα της Δημοτικής Αρχής, να αντιπαρατεθεί και ο ίδιος να μιλήσει με βάση βεβαίως το τι πραγματικά πρεσβεύει. Τώρα, δεν θα πρέπει ο κύριος Κοσμάς, επειδή έχει μια κομματική ομπρέλα, να έχει μια προσωπική άποψη? Δηλαδή, για παράδειγμα, θα μείνουμε πάλι στη λογική του ότι είσαι μέσα σε ένα μαντρί και δεν μπορείς να διαφοροποιηθείς όταν βλέπεις ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται σωστά ή όταν έχεις μια διαφορετική άποψη και να μην την εκφράσεις δημόσια? Προβληματιστείτε. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που βγαίνει δημόσια με το ονοματεπώνυμό του και σε ένα μέσο ραδιοφωνικό και εκφράζει την άποψή του και έρχεται σε αντιπαράθεση με πρόσωπα και καταστάσεις, δείχνει μια στάση συνέπειας. Και τώρα όλα αυτά τα σχόλια τα οποία γράφουν κάποιοι και με ψευδώνυμο και πολλές φορές το όριο του προσλητικού, νομίζω ότι δεν τιμούν την προσπάθεια και τη στάση του κ. Κοσμά, ο οποίος για μένα, θεωρήστε το υποκειμενικό, δείχνει μια συνέπεια στην όλη του στάση, και νομίζω πως ο ίδιος μέσα από τις απόψεις του, μέσα από την συνεισφορά του σε όλα αυτά τα οποία έχουμε καταγράψει και έχουμε συζητήσει, έχει προσφέρει στον τόπο με τη σκέψη του και με τις προτάσεις οποίες λέει πολλές φορές, και δεν είναι μόνο εκεί απλά για να σηκώνει ένα χέρι και για να διαπιστώνει καταστάσεις και πρόσωπα. Και είναι πάντα πολύ διαβασμένος, οπότε νομίζω πως εκεί στην Νέα Δημοκρατία που βγήκατε τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον αδικείτε τον κύριο Κοσμά, τον αδικείτε. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω πως επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα για να σχολιάσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια δυσανεξία στην διαφορετική άποψη πάντα σε όλα αυτά τα οποία εκφράζουμε εδώ και λέμε. Εμείς εδώ, φίλοι και φίλες, και για το θέμα τώρα του τουριστικού περιπτέρου, το οποίο ανεβαίνει στα social media, η αλήθεια είναι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε αυτό το οποίο έχω πει αρχικά, ότι θα στηθούν καριέρες και κάποιοι θα βρουν αφήγημα στην επένδυση αυτή. Ισχύει, και αυτό δεν βγαίνει από το μυαλό μου και θα το λέω. Και φυσικά πρέπει να σας πω ότι έχει σημασία και ποιο φωνάζει και αντιδρά. Όπως μου είπε ένα σεβαστό πρόσωπο σήμερα σε μια τηλεφωνική μας επικοινωνία, είμαστε μια ευθεία. Ξέρουμε ο ένας τον άλλον και ξέρει και ο ένας του άλλου τα βαρύδια. Οπότε λοιπόν, το να βγαίνεις και να φωνασκείς για κάτι, γνωρίζοντας ότι πάντα δεν τηρείς τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, εντάξει, αντιλαμβάνομαι. Θέλω να πω επίσης, και θέλω να κάνω και μια κριτική. Όταν αποφασίζεις, όταν έχεις ένα μέσο ή όταν θες να δημοσιεύσεις μία άποψη και να είσαι ιδιαίτερα αιχμηρός ως προς τον Δήμαρχο, που σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κύριος Βεργίνης,
και θέλεις για παράδειγμα να του ασκήσεις μία οξία κριτική του κύριου Βεργίνη και να του πεις ότι ξεπουλάει ο κύριος Βεργίνη στο τουριστικό περίπτερο γιατί δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε αναλωθεί πολλάκι στο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας δεν μπορεί να επιβάλλει την άποψή του στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Και όλο αυτό είναι για την ταμπακέρα και όλο αυτό είναι μία πίεση στη Δημοτική Αρχή να τις δημιουργήσουν επιπρόσθετο πολιτικό κόστος. Το γνωρίζουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ξέρουν καλύτερα και οι επικεφαλείς των παρατάξεων πώς διοικείται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το οποίο παλιότερα ήταν ένα καθαρό όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας, που έχει για παράδειγμα τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, έχει τον κύριο Γαζή από την Αντιπολίτευση, έχει από το Λιμεναρχείο, έχει από το Μεγανήσι και έναν πολίτη, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Σκληρό Γεράσιμο. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω πως αυτή τη στιγμή το να ζητάς εσύ μέσα από τον προσωπικό σου λογαριασμό στο Facebook παραιτηθείτε. Με ευχαριστώ πολύ. Είναι μια προσωπική άποψη. Μπορεί να την εκφράσεις, αλλά και να παραιτηθούν. Θα έρθουν οι αναπληρωματικοί, ξέρετε, γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Άρα λοιπόν, μια προσπάθεια και μια πίεση που μπορεί να γίνεται να σε μέλη της Δημοτικής Αρχής να κάνουν ηρωική έξοδο και να φύγουν, υπάρχουν οι αναπληρωματικοί. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το οποίο πιστεύουν κάποιοι, ότι θα οδηγηθεί σε παραίτηση η Δημοτική Αρχή και θα πάμε πάλι σε εκλογές για να έχουμε μια καινούργια Δημοτική Αρχή. Θέλω λοιπόν να πω, φίλοι και φίλες, καθαρά καταγράφοντας την πραγματικότητα, εμείς εδώ μένουμε στην καταγραφή των γεγονότων και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά μια δική μας άποψη, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή. Και νομίζω πως θα πρέπει να αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή πως η κυβέρνηση είναι, και το έχει δείξει με τη στάση της, λειτουργεί υπέρ των επενδύσεων. Και αυτό φαίνεται. Οπότε λοιπόν προφανώς έχω την εντύπωση πως όταν κρίνει πως οι επενδύσεις φέρνουν έσοδα με τα δικά της κριτήρια, γιατί οι επενδύσεις γίνονται παντού, θα πράξει αυτό το οποίο πρέπει να πράξει. Εγώ όμως θα θέσω και ένα ερώτημα. Όλοι αυτοί που κόπτονται για το κάστρο αυτή τη στιγμή, έχει βγει το εινοποιείο και το ΤΑΟΛ έχει βγει τώρα από την εξίσωση, διότι εκεί προχωράει η ιδιωτικοποίηση. Για ποιο λόγο δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση για το πάρκινγκ στο Πόρτο Κατσίκι που ανεβάσαμε κι εμείς το εξώδικο που εστάλει στη Δημοτική Αρχή? Για ποιο λόγο δεν τοποθετούνται με αυτή τη ζέση και για τα όσα συμβαίνουν στην παραλία του Αγίου Ιωάννη και για όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τα παράπονα που μπορεί να υπάρχουν για παράδειγμα και για το κάθισμα? Είναι πάρα πολλά τα παράπονα και οι παθογένειες. Γιατί μένουμε μόνο σε μία συγκεκριμένη επένδυση? Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή προσπαθείς με το θυμικό, γιατί κοιτάξτε να δείτε, να δημιουργήσεις ένα κλίμα πόλωσης. Ποια είναι η προσωπική μου άποψη? Αυτό για μένα μένει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπάρχουν κάποια σχόλια και κάποιες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προφανώς υπάρχει και μια μερίδα συμπολιτών να σεβαστεί που αντιτίθεται σε όλο αυτό. Και έχει πολύ μεγάλο δίκιο που αντιτίθεται, γιατί δεν θέλει να δει να ξεπουλιέται και όπως λένε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Εγώ θα έρχομαι όμως εδώ και μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, πρέπει να σας πω πως αν γυρίσουμε και δούμε τις αρχικές διακηρύξεις, δεν μπορούσε οι αρχικές διακηρύξεις στη διαγωνιστική διαδικασία. Έβαζαν προϋποθέσεις που δεν μπορούσε ένας ντόπιος Λευκαδίτης να πάει και να πάρει το τουριστικό περίπτερο και να το εκμεταλλευτεί τότε, όταν ξεκινούσαν οι αρχικές διακηρύξεις. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να βγει από την εξίσωση επειδή μπορεί μία μέρα να είπε οποιοδήποτε μέα κούλπα. Ένα μέα κούλπα δεν αρκεί. Όταν, για παράδειγμα, επαναλαμβάνω, η εταιρεία δεν ήρθε με το έτσι θέλω. Φίλοι και φίλες, πληρώνουμε αυτή τη στιγμή τις συνέπειες λανθασμένων επιλογών. Το είπε και ο κύριος Βεργίνης. Αν ήθελαν οι προηγούμενοι, παραπροηγούμενοι να το

Όταν αρθογραφούμε λοιπόν κατά του Δημάρχου και όταν για παράδειγμα είμαστε ιδιαίτερα αιχμήροι απέναντι στον Δήμαρχο, θα πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι όταν χτυπάμε την πόρτα μιας αντιδημάρχου και ζητάμε για παράδειγμα στο σχέδιο πόλης να ανοίξει μόνο ένας δρόμος που εξυπηρετεί τον έναν, γιατί το υπόλοιπο εκεί είναι καταπατημένο. Δεν έχω και τον κύριο Λίγδα τώρα εδώ, αν μας ακούει κάποια στιγμή να τον ρωτήσω κάποια πράγματα, θα ξέρει περισσότερα. Όταν λοιπόν εσύ απευθύνεσαι σε αντιδήμαρχο για να μπορέσεις για παράδειγμα να εξυπηρετηθείς εσύ για την παρτάρα σου να εξυπηρετηθείς για τη δική σου πάρτη σε έναν δρόμο καταπατημένο, ποιος παίρνει την απόφαση για το δρόμο αυτό? Δεν περνάει και από το γραφείο του Δημάρχου αυτό για να υλοποιηθεί? Περνάει από το γραφείο του Δημάρχου. Άρα αποφασίστε εσείς που έχετε γίνει πάρα πολύ εύκολα εισαγγελείς κάτω από αυτό το πλέγμα της υποκρισίας, που βρήκατε αυτή τη στιγμή αφετηρία για να βγείτε στο προσκήνιο και να μου το παίξετε επαναστάτες ποπολάρι, επειδή γνωριζόμαστε, εντάξει. Αποφασίστε αν ο Δήμαρχος, ο κύριος Βεργίνης, είναι κακός στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και όταν επιτρέπει να εξυπηρετηθεί η πάρτη μας, είναι καλός. Λύστε μου την απορία αυτή και αν με προκαλέσετε θα συνεχίσω, διότι κοροϊδευόμαστε και επειδή ο κόσμος μέσα στα προβλήματά του που είναι απασχολημένος δεν ξέρει και κάνει like, α, μας παίρνουν το τουριστικό περίπτερο, α, η κακιά δημοτική αρχή, και υπάρχει ένας λαϊκισμός, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Θέλετε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι? Εγώ, επειδή με προκαλείτε και επειδή διαβάζω και παρακολουθώ, αν θέλετε παίζω αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν έχω να φοβηθώ ποτέ τίποτα. Γιατί δεν έχω πάει να χτυπήσω καμία πόρτα, ούτε έχω ζητήσει καμία χάρη από κανέναν αντιδήμαρχο. Οπότε λοιπόν, αν έχω ζητήσει, βγάλτε με για μένα στα μανταλάκια. Αποφασίστε πόσο υποκριτές θέλετε να είστε σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Ορίστε εσείς το βαθμό της υποκρισίας. Εγώ, όσο το επιβάλλει η συνείδησή μου, σε αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, που μπορεί να είναι δυσάρεστο, θα υπενθυμίζω πάντα ότι είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών αυτών που μας κυβερνούν. Έγινε διαγωνισμός. Και επίσης, αυτό το οποίο λέτε, επειδή απευθύνομαι και εγώ σε νομικούς, ότι είναι στα χέρια του Δημάρχου αν θα το δώσει, διότι αυτά λέει το ΣΤΕ, διαβάστε τι λέει το ΣΤΕ και μην βασίζεστε απομονωμένα σε ατάκες. Και να σας πω και κάτι άλλο, φίλοι και φίλες, δεν θα δώσει η τεχνητή νοημοσύνη την απάντηση που διαβάζω κάποια άρθρα και πέφτουν τα λίγα μαλλιά που έχω. Στη χώρα αυτή υπάρχουν νόμοι και υπάρχουν και δικαστήρια που παίρνουν τις αποφάσεις, οι νόμοι και τα δικαστήρια εφαρμόζοντας τους νόμους. Τώρα από εκεί και πέρα, ας δούμε το ιστορικό των δικαστηρίων για να δούμε πού είναι η αλήθεια. Βγάζω από το πλάνο, για να μην παρεξηγηθώ, το δικαίωμα των συμπολιτών μας να μην θέλουν εκεί να γίνει μια επένδυση. Απλά μην το αντιμετωπίζουμε όλοι επικοινωνιακά ως την κακή την εταιρεία που έρχεται να μας πάρει το φιλέτο. Αυτά που θα πάρει η εταιρεία παραχωρηθήκαν. Εντάξει. Κάποιοι έδωσαν τη δυνατότητα μέσα από τη διαδικασία σε μια εταιρεία να κάνει το τοπογραφικό. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν τώρα μην μοιράζουμε καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Εγώ σε αυτό το παιχνίδι δεν θα παίξω. Ξέρω ότι αυτά τα οποία λέω είμαι για πολλούς ανεπιθύμητος. Ξέρω ότι δυσαρεστώ. Ξέρω ότι γίνομαι δυσάρεστος σε πολλούς που θα βγουν στα κάγκελα να επαναστατήσουν, διότι κόπτονται πάρα πολύ για τον τόπο τους. Εμείς δεν τον αγαπάμε τον τόπο μας. Εμείς δηλαδή που επενδύσαμε εδώ τα νιάτα μας και τις οικονομίες μας στον τόπο μας και δουλεύουμε αυτή τη στιγμή και είμαστε εδώ απέναντί σας κοιτώντας σας στα μάτια, είμαστε οι κακοί, δεν αγαπάμε. Μόνο συγκεκριμένοι αγαπάνε τον τόπο που κάνουν και εκτιμήσεις, έχουν γίνει και πολιτικοί αναλυτές και ανεβάζουν και τα στατιστικά που δεν ξέρουν καν να τα μετρήσουν τα στατιστικά. Έχω καλεσμένο και πρέπει να τελειώσω εκπομπή, θα το συνέχιζε, αλλά τέλος πάντων μέχρι εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το κατάστημα Κάσο Κολεκτσιόνε στην παρέα μα. Δύσιμο κομψό στην κάθε του λεπτομέρεια. Με επιλογέ επώνυμε, Χίλφιγκερ, Βεσάτσε, Γιώργο Πόλο, Τρουσάρτη, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνη, Δεμποστόνια και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα

0: κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο. Επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό, όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας είναι ο άνδρας σε πρώτο πλανό. Είμαστε μαζί και με το κατάστημα Βαγιανάς Home Line, δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και δουλάπια κουζίνα, έχουνες δουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου, υψηλή θετική με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγιανάς Home Line, με επιστοποίηση σε και ISO, στα 12. Στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-88, μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Επιστρέφουμε.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
1: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο basketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
10: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει για λίγο ακόμα. Θα πάμε λίγο μέχρι τον πατέρα Ιωνίκη Ζομπέλη να επικοινωνήσουμε μια θεατρική παράσταση σήμερα και κάποιες δράσεις και του κοινότητας αλλά και της Ιεράς Μητρόπολης Λευκάδος και Ιθάκης. Την Τετάρτη έχει την πρώτη του παρέμβαση μετά από πάρα πολλούς μήνες πολιτική σιωπή και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μείνετε μαζί μας να, να ακούσετε την συνέντευξη αυτή. Προσπαθούμε να έχουμε πρόσωπα πάντα που κινούν το ενδιαφέρον και θέτουν την ατζέντα. Οπότε λοιπόν να είστε συντονισμένοι πάντα στο Λευκάδα Today και να μας παρακολουθείτε. Θα μας θυμίσει με την παρουσία του ο Αντώνης Σίδερης και έχουμε και τον κύριο Ραβανή Κώστα την Πέμπτη. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, έχει δημοτικό συμβούλιο. Μην χάσουμε χρόνο όμως, πάμε να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο συζήτηση εδώ στον Prisma 94,6 να κάνουμε ένα update των δράσεων και των προγραμμάτων της Ιεράς Μητρόπολης Λευκάδος και Ιθάκης. Καλό απόγευμα, πατέρα Ιωνίκη, και τι κάνετε, πώς είστε, τι κάνετε, πώς είσαι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε για τα καλά στην καλοκαιρινή περίοδο και στον τομέα των δραστηριοτήτων που ετοιμάζει το ποιο μας εκκλησία για τα παιδιά της. Ξεκινάνε την ερχόμενη εβδομάδα τη λειτουργία του εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας μας της Φανερωμένης. Λειτουργούν όπως γνωρίζετε όλοι από το 1971 και τα τελευταία χρόνια, όπως πάντοτε βέβαια, γίνεται έτσι μεγάλη προσπάθεια το μήνυμα του Χριστού μας, η πρόταση ζωής της Εκκλησίας μας να επικαιροποιείται και να αποκτά έτσι να αποκτούν τα παιδιά μας τη δυνατότητα μέσα από τις δικές τους προσλαμβάνουσες και εμπειρίες να το γνωρίζουν με έναν τρόπο όμορφο και αληθινό. Αυτές τις περιόδους, τις τέσσερις που έχουν διανυκτέρευση για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου λυκείου, αγόρια ή κορίτσια, ξεκινάμε στις 7 Ιουλίου. Ξεκινάμε με τα αγόρια γυμνασίου λυκείου, έρχονται στη συνέχεια τα κορίτσια δημοτικού, 14 με 21 του μηνός, στη συνέχεια είναι τα αγόρια δημοτικού και τελειώνουμε με τα κορίτσια γυμνασίου και λυκείου. Βέβαια έχουμε μία ακόμη περίοδο, ένα πενθήμερο της πρώτης σχολικής ηλικίας από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου. Θα ακολουθήσει ειδικότερη ανακοίνωση. Εκεί τα παιδιά έρχονται στις 9 το πρωί και φεύγουν γύρω στις 4.30 το απόγευμα. Και προς το τέλος του Αυγούστου, από τις 19 ως τις 26 του μηνός, θα έχουμε την κατασκήνωση στην πόλη, που έχει πάλι ημερήσιες δραστηριότητες γύρω από την πόλη της Λευκάδας και πάλι στο χώρο της κατασκήνωσης.
0: Πολύ ωραίες δράσεις.
1: Έχει προηγηθεί,
0: λοιπόν,
1: βέβαια, να το αναφέρουμε και αυτό. Έχει προηγηθεί ένα πενθήμερο στην περιοχή του Νιδρίου για τα παιδιά της εκεί περιοχής από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πλούσιες οι δράσεις. Έχετε και μια παράσταση σήμερα, νομίζω θεατρική, που πρέπει να πούμε.
1: Είναι σήμερα το Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Λευκάδος, του Μητροπολιτικού μας Ναού, στην πλατεία Μητροπόλεως, ακριβώς έξω από την εκκλησία. Μέσα από το θεατρικό του εργαστήρι παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα παράσταση, έναν θεατρικό μονόλογο ουσιαστικά, πρωταγωνιστή και ενσαρκώνει τον Μωυσή, ένας μαθητής δημοτικού που έχει δουλέψει όλο το τελευταίο διάστημα με την υπεύθυνη του θεατρικού εργαστηρίου, την κυρία Σόνια Βαγγέλη, και παρακολουθούμε τον Μωυσή από την παιδική του ηλικία μέχρι την γεροντική, που ο Θεός τον καλεί να καθοδηγήσει τον λαό του Θεού από την Αίγυπτο της δουλείας, τη γη της επαγγελίας και της ελευθερίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σήμερα το βράδυ, 9.30 στην πλατεία Μητροπόλεως, δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Είναι όμως μια τελευταία συνάντηση από τις τακτικές μας συναντήσεις με τα παιδιά όλων των ηλικιών που συμμετέχουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στις δράσεις του Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας. Δεν κάνουμε λόγο για λήξη, διότι δεν θεωρούμε ότι η ζωή της Εκκλησίας μας έχει χρονικό σημείο λήξης, αλλά κτίνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι θεωρούμε την απόψινή βραδιά και εκδήλωση ως έτσι ένα σταθμό, απλά για να ακολουθήσουν οι δράσεις οι καλοκαιρινές και να ξαναμπούμε στην κανονική ροή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και κάτι άλλο όμως να επικοινωνήσουμε και εδώ ζητάμε και την συμμετοχή του κόσμου, έτσι δεν είναι? Το έχετε πει
1: και στην... αυτό νομίζω είναι κάτι που το περιμένουν οι άνθρωποι από πέρυσι το Σεπτέμβριο που το πρώτο ανακοινώσαμε, αλλά δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες τότε δεν μας το επέτρεψαν. Πρόκειται για ένα κατασκηνωτικό πανηγύρι, μια μουσικοχορευτική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως μας, που δεν αφορά βέβαια μόνο τα παιδιά.
0: Τον χάσαμε τον πατέρα Ιωνίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, να επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί μας πρόδωσε η τεχνολογία και κόπηκε γραμμή, να έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσει αυτό το οποίο θέλει να πει και νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον και θέλει και την αρρωγή όλων μας. Πατέρα.
1: Διακοπή.
0: Ναι, πάμε, πάμε.
1: Ναι, ναι, λοιπόν...
0: Δεν είναι μόνο για μεγάλους, είναι
1: και για μια εκδήλωση. Την οποία περίμεναν οι άνθρωποι από τον περσινό Σεπτέμβριο που τον πρώτο ανακοινώσαμε, δεν αφορά μόνο, μόνο τα παιδιά ή τους γονείς τους, αλλά όλους τους φίλους της κατασκήνωσης. Υπάρχουν χιλιάδες πλέον άνθρωποι που έχουν περάσει από αυτόν τον αγαπημένο χώρο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, στον οποίο έχουν χτίσει αναμνήσεις γερές που συνοδεύουν, όπως ξέρεις από πρώτο χέρι, για μια ολόκληρη ζωή. Λοιπόν, η κατασκήνωση δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1971, όπως είπαμε. Έχει έρθει η ώρα όμως για μια καλή ανακαίνιση που προσπαθούμε με μπροστάρι τον Σεβασμίου του Πενάρχη μας Πατέρα Θεόφιλο να δρομολογήσουμε και να υλοποιήσουμε με την χάρη του Θεού, και γι' αυτό χρειάζεται η συστράτευση όλων. Έτσι, αυτό το κατασκηνωτικό πανηγύρι, όπως το ονομάσαμε, έχει διπλό χαρακτήρα, και να ευχαριστηθούν μικροί και μεγάλοι τον χώρο και την ζωή της κατασκήνωσης λίγο πριν μπούμε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα κανονικά, αλλά και για να συνεισφέρουμε ο καθένας στο μέτρο του δυνατού στην μεγάλη αυτή προσπάθεια που ξεκινάει, μέσα από τα διάφορα εδέσματα που θα προμηθευτούμε, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την μουσική από το μουσικό σχήμα τα ρεμπετόνια, την παρέα των παιδιών που τα περισσότερα φοιτούν στο μουσικό σχολείο της Λευκάδας, και του κυρίου Στέλιου Ζαβιτσάνου με την παρέα τους, που θα μας κρατήσουν συντροφιά την βραδιά εκείνη, ευχαριστώντας ταυτόχρονα και τους ίδιους για τη συμμετοχή τους, αλλά και τους ανθρώπους που θα ψήσουν τα κρεατικά ή θα διαθέσουν τα αναψυκτικά κτλ. Που θα χαρούμε την ημέρα εκείνη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν όλα αυτά. Ένα καλοκαίρι γεμάτο παλμό και ζωή που το έχουμε ανάγκη βεβαίως. Αυτή η δράση που κάνετε γενικότερα και που προσπαθείτε και τα παιδιά να απασχολείτε αλλά και τους μεγάλους με έναν κύκλο που ξεκινάει και δεν σταματάει ποτέ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πατέρα Ιωνίκε. Οπότε λοιπόν στις επάλξεις.
1: Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε στους ακροατές μας και όπου μπορούν και οι ίδιοι να το μεταδώσουν, ότι η κατασκήνωση δεν είναι απλά μια δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, αλλά είναι ένα σχολείο, ένα μάθημα ζωής. Διότι η δυσκολία των παιδιών να απεξαρτηθούν από τις οθόνες, από τα κινητά, τα τάμπλετ κτλ., να αυτονομηθούν και να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, του προγράμματός τους, της καθαριότητας και της υγιεινής τους, είναι αξιοσημείωτη όλη αυτή η δυσκολία, και η κατασκήνωση έχει να συνεισφέρει ουσιαστικά σε αυτό. Πέρα βέβαια από το θέμα της πίστης και της εκκλησιαστικής αγωγής, στην οποία έρχεται να συμβάλλει με όμορφο τρόπο, διακριτικό και ευχάριστο, η εκκλησιαστική ειδικά κατασκήνωση. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους προσκαλούμε τα παιδιά να συμμετάσχουν στα προγράμματα της κατασκήνωσης, και μικρούς και μεγάλους να είναι κοντά μας την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ. 8.30 ώρα μπορεί να αρχίσει να έρχεται ο κόσμος. Από τις 9.30 θα αρχίσει το πρόγραμμα και η διάθεση των διαφόρων εδεσμάτων. Και βέβαια νομίζω είναι κάτι που θα μας χαροποιήσει όλους και θα μας ενώσει σε αυτόν τον αγαπημένο χώρο της τοπικής μας εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πατέρα Ιωνίκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλό καλοκαίρι, θα τα ξαναπούμε βεβαίως, γιατί μέσα εδώ είναι η τελευταία μας εβδομάδα.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Και είμαστε εδώ να τα λέμε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, αυτά. Ανταποκρινόμαστε στα καλέσματα και της Ιεράς Μητρόπολης Λευκάδος και Ιθάξης, και γενικότερα όπου μπορούμε, βοηθάμε για δράσεις που γίνονται για καλό σκοπό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια μουσικούλα. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Είχαμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα, αλλά θα έχουμε και πάρα πολύ υλικό να συζητήσουμε. ψηφίσουμε έτσι κι αλλιώς και την Τετάρτη. Νομίζω πως το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί προφανώς θα μπει από την αντιπολίτευση το θέμα των εξελίξεων στο τουριστικό περίπτερο. Με τον Δήμαρχο να έχει επιστρέψει βεβαίως και από το φανάρι που βρισκόταν. Έχετε ενημερωθεί σχετικά και από το Λευκάδα Today και Prisma.

Λοιπόν, κλείνοντας να σας πω, παρόλο που περισσότερο μας ακούτε από τη Λευκάδα σας, γιατί το περιεχόμενο μας είναι λευκαδίτικο, ότι ξεκινάει μια νέα προσπάθεια του συνεταίρου και συναδέλφου Μιχάλη Μίχου και της Αθήνας Παπά. Το Previsa Report κάνει πρεμιέρα στο Ήπειρο στη Βιέννα κάθε Τρίτη σε 9:30. Είναι μια νέα εβδομαδιαία ενημερωτική εκπομπή για την Previsa, με πρώτο καλεσμένο τον δήμαρχο Previsa, τον Νίκο Γεωργάκο. Με εικόνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Οπότε θα το παρακολουθήσουμε, διότι εμείς μπορούμε και διαδικτυακά να το βλέπουμε αυτό. Και καλή επιτυχία στους συναδέλφους. Με μία ψύχρεμη και την κειμενική ματιά καταγράφουν τα δρόμενα στον τόπο μας. Λοιπόν, κλείνοντας, να σας πω ότι μαζί μας ήταν το κατάστημα Κάτσενος Κολετσιόνε με τη σφραγίδα του Ιωάννη Κάτσενου, που μπορείτε να βρείτε όλα τα επώνυμα branches, καλύτερες τιμές. Επώνυμες επιλογές, Hilfiger, Versace και ως πόνο του Σουάντι, Μόντε Ναπολεόν, Ρατίση Ιταλιάνη, Διμποστόνιας και New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο. Όλα αυτά σε κεντρική αγορά. Λευκάδα, τηλέφωνο 2645-023-500, μότο μας άντρα σε πρώτο πλάνο. Τώρα μαζί μας είναι και το κατάστημα Παγιανάς Homeland για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ, λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής μαύρης για εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε και ISO. Στράτου Τσαγιού 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188, μότο μας ό,τι σας αξίζει. Πρώτο Θεός, θα λέμε την Τετάρτη. Καλό βράδυ, να είστε

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820 24911. Seipreveza's. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-99-00. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
6: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Κερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Μαρούσι ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, στα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο στην περιοχή Πνέουν ισχυροί άνεμοι, ανέφερε στον Σκάι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζες, προσθέτοντας πως δεν απειλείται οικισμός. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς χθες από πρόθεση σε Τολοακαρνανία και Ροδοπή. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε ο Υπουργός, αφορούν τους καταναλωτές που και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Έχουν μάλιστα διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ενηλίκων. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, δεν μπορεί να αποκλειστεί αύξηση του αριθμού των θυμάτων καθώς κάποιοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Οι υποπτοί επιχείρησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, αλλά τους ακινητοποίησε η αστυνομία. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ ψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Και η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μια σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λεκάς. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Καναδό ομολογό του Μαρκ Κάρνεϊ. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι προοπτικές της διμερούς συνεργασίας καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντηση με τον Σουλτάνο του Ομάν στο Ελιζέ. Με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία. Συνεχίζεται απόψε στις 8 η νοκάουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρει, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ήδη τη φάγαμε την πρώτη μέρα της εβδομάδας και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς την καρδιά πια του καλοκαιριού, όσο μετράμε αντίστροφα προς την άδεια, θα οργανίζουμε τις μέρες λιγάκι πιο γρήγορα. Ωστόσο, υπάρχουν και αυτές οι συνθήκες, αυτές οι καταστάσεις, έτσι που δεν μας αφήνουν να ονειροπολίσουμε πολύ. Αναφέρομαι τώρα στο κυκλοφοριακό. Παραμένει αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στο Κηφισό. Επίσης, βλέπω στο ανωδικό του Κηφισού, έτσι, στην Αττική Οδό, έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο μεταμόρφωση έως Μαρούσια ένα τμήματα. Και στην παραλιακή, εδώ, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Νιάρχος μέχρι το Παλαιοφάλιρο, είναι η κίνηση όπως την περιέγραφα και πριν από μία ώρα περίπου. Ίδια και απαράλλαχτη, παρότι πλησιάζουμε έτσι σιγά σιγά προς το βραδάκι. Λοιπόν, για δύο πράγματα συζητάμε έτσι σχεδόν μόνο θεματικά τους τελευταίους μήνες. Το πρώτο είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η επανάσταση που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας. Κάποιοι λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Ο Γκάρι Κασπάροφ, ο διάσημος κακιστής, ρωτήθηκε αν η τεχνητή νοημοσύνη θα καταφέρει να ξεπεράσει το ανθρώπινο είδος. Απάντησε όχι, ότι η απάντησή του ήταν αρνητική. Όχι, δεν θα μας ξεπεράσει. Γιατί οι άνθρωποι έχουν το μονοπόλιο του κακού. Οι μηχανές δεν μπορούν να δημιουργήσουν γιατί δεν αποδέχονται την αποτυχία. Η ανησυχία μου, είπε, δεν είναι μια κακή τεχνητή νοημοσύνη, αλλά οι κακοί άνθρωποι που θα τη χρησιμοποιήσουν. Ο Πούτιν, η Αγιατολάχ, ο Κιμ Γιονγκούν. Και επειδή μαζί με το ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας ξεπεράσει πάει πακέτο και το ερώτημα αν θα μας φάει και τη δουλειά, ο Γκάρι Κασπάροφ λέει ότι η πραγματική απειλή για την δουλειά σου, για την δουλειά που κάνει ο καθένας, δεν προέρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη αλλά από κάποιον άλλον που ξέρει να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα από εσένα. Αυτό σαν απάντηση σε όσους όλο και το αναβάλουν. Τώρα, το άλλο θέμα με το οποίο έτσι καταπιανόμαστε έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Ήταν αλλαγή, έγινε κρίση, τα δεδομένα, οι στατιστικές, οι θερμοκρασίες που καταγράφονται πια παγκοσμίως μας κάνουν να υιοθετούμε αυτόν τον όρο. Όχι όλοι, ο άνθρωπος που κυβερνά τον πλανήτη, αν υποθέσουμε ότι έχει ο ένικος του Λευκού Οίκου αυτή την δύναμη, δεν είναι ένας από τους ανθρώπους που συμμερίζεται απολύτως την κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρω πόσο καλά τα πάει με όρους όπως ας πούμε το αποτύπωμα, το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει ο καθένας μας πάνω σε αυτή τη γη. Γέλατε να το συζητήσουμε. Νομίζω είναι μια έτσι επίκαιρη συζήτηση με φόντο αυτά τα οποία συμβαίνουν και λίγο πολύ συζητήσαμε και την προηγούμενη ώρα με τους συναδέλφους ανταποκριτές μας στο Βερολίνο και στο Ηνωμένο Βασίλειο που πέρασαν αυτό το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών. Είναι ο κύριος Αχιλλέας Πληθάρας, είναι ο υπεύθυνος προγραμμάτων αποτυπώματος στην ΒΒΕΦ. Η ΒΒΕΦ επανέρχεται στα ζητήματα αυτά με μια πρόταση αυτή τη φορά που αφορά τα πλαστικά. Γεια σας κύριε Πληθάρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, έρχεστε με μια στρατηγική που αφορά τη χώρα χωρίς πλαστική ρύπανση. Ποια πλαστική ρύπανση, πώς μπορούμε, όλα είναι πλαστικά θέλω να πω γύρω μας. Πηγαίνει κανείς σε μια παραλία, σε μια απομακρυσμένη παραλία, έτσι δεν μιλάμε τώρα για τις οργανωμένες πλάς που έρχεται το πλαστικό ποτηράκι, το πλαστικό κυπελάκι, το πλαστικό καλαμάκι και βρίσκει και εκεί πλαστικό. Βουτάς και βλέπεις πλαστικό.
1: Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι το έχουμε συνηθίσει και δεν δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία. Ναι. Ότι πολύ πάμε στο πλαστικό, ότι ξαπλώνουμε στην παραλία, δείχνουμε στο πλαστικό. Το λέμε όμως ότι πρέπει να αλλάξει. Έτσι. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ως δεδομένο ή σαν κάτι που θα πρέπει να συνεχιστεί. Και επειδή βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι ουραγός σε θέματα διαχείρισης των πλαστικών, θεωρήσαμε σκόπιμο, αναγκαίο, να καταθέσουμε μία πρόταση στο διάλογο το πώς θα καταφέρει η Ελλάδα να μειώσει καταρχάς τα πλαστικά απόβλητα που παράγει και σε ένα δεύτερο επίπεδο πώς θα καταφέρει να τα διαχειρίζεται σωστά, γιατί γιατί θέλουμε να σταματήσει η διαρροή πλαστικών στο περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο πάνω από 11.000 τόνοι πλαστικών καταλήγουν στις ελληνικές θάλασσες μόνο από το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων της Ελλάδας και σχεδόν 40.000 τόνοι καταλήγουν στο φυσικό περιβάλλον της χώρας.
0: Ναι, ρωτήσω κάτι. Κύριε Πληθάρα, βέβαια θα μου πείτε ότι δεν θα κάνατε αυτή τη δουλειά αν μου απαντούσατε καταφατικά, αλλά ακόμα ελπίζετε ότι θα γίνει κάτι. Πόσα χρόνια συζητάμε για την ανακύκλωση και διαβάζω εδώ σε μια παλιότερη έρευνα που εσείς τρέξατε, εννοώ το ΒΒΕΦΟΣ οργανισμός, ότι μόνο το 8% των πλαστικών ανακυκλώνεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ενώ έχουν προηγηθεί πολλές συζητήσεις, καταφέρουμε να θάβουμε ακόμα σε χωματερές το μεγαλύτερο ποσοστό. Πόσο είναι, 80-85?
1: Σωστά, 84%. Αλήθεια είναι αυτό, ήμουν αλλιώς και γέρασα. Αυτό λέτε, έτσι.
0: Άρα γιατί να λέμε ότι θα αλλάξει κάτι, θέλω να πω, είναι λίγο, ξέρετε, και κάθε που καλοκαιριάζει και πάμε στην παραλία και βλέπουμε πάλι το αποτσίγαρο, τη γόπα, το πλαστικό, είναι το κλισέ θέμα του μήνα, ας πούμε. Γιατί να πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει?
1: Γιατί αλλάζει σε όλη την Ευρώπη. Και λένε, στο βέβαια φελάς λένε, μα γιατί εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Όταν οι άλλοι το έχουν, το καταφέρουν, το παλεύουν, το προσπαθούν να αλλάξουν. Δεν θεωρώ ότι εμείς έχουμε κάποιο κακό ριζικό που μας αποτρέπει από το να το καταφέρουμε. Από την άλλη, αυτό που δεν έχουμε είναι οργάνωση, δεν έχουμε αυτό που λέμε μια μεθοδικότητα για να αλλάξουμε. Αλλά λένε ότι δεν είναι αργά. Και σαν τις φύκες του Αριστοφάνη θα συνεχίσουμε να τριβελίζουμε τα αυτιά των decision makers που λένε, των λαμβανόντων τις αποφάσεις, πας και αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Ναι. Γιατί όντως γίνεται. Δεν λέμε να επανεφεύγουμε τον τροχό. Ό,τι προτείνουμε είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν από αύριο.
0: Βέβαια γενικότερα, επειδή ξαναλέω ένα θέμα με το οποίο χρόνια τώρα ασχολούμαστε, κατά γενική ομολογία οι πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί για την, ας πούμε, για τον περιορισμό των πλαστικών ήταν αποτυχημένες, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Θέλω να πω, απαγορέψαμε την πλαστική σακούλα, πήραμε τις επανερχόμενες αυτές τις πιο παχές, που τελικά, όπως ξέρετε καλύτερα, αφήνουν μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ανακύκλωση γίνεται, αν κρίνει κανείς από την εικόνα που συναντά στους κάδους, χωρίς να υπάρχει έστω υποτυπώδης επεξεργασία. Δεν ξέρω με τα βιβλιοδιασπόμενα πλαστικά, υπάρχει και εκεί ένας μύθος, μια πραγματικότητα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όντως διασπώνται ή διασπώνται στη φύση, ενώ σε κάποια μονάδα όπως θα έπρεπε ή δεξιά και αριστερά μας?
1: Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα πολύ καλά κάνετε και το θέτετε. Όσον αφορά τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά, μακάρι να είχαμε βιοαποδομήσιμα που διασπώνται σε φυσιολογικές συνθήκες. Συνήθως αυτά θέλουν βιομηχανικές συνθήκες, άρα θέλω δεν είμαστε κατά αυτό. Αλλά να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα. Το στίχημα λοιπόν δεν είναι οι νόμοι που έχουμε άφθονος, το θέμα είναι το πώς τους εφαρμόζουμε. Και εκεί φαίνεται πως μας λείπει ο κοινός νους. Δηλαδή η πλαστική σακούλα είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Δεν απαγορεύτηκε, μπήκε ένα τέλος. Μετά ανάγκασε τις επιχειρήσεις, γιατί βρήκαν εκεί πέρα ένα παράθυρο ευκαιρίας και βγάλανε στην αγορά πιο αρχές σακούλες, με μεγαλύτερο αποτυπώμα, όπως το λέτε. Έκλεισε αυτό το παράθυρο, βρήκαν άλλο παράθυρο με τις διοδιασπόμενες σακούλες, οι οποίες μάλιστα δεν κάνουν να μπαίνουν τα ανακυκλώσιμα τα πλαστικά, αλλά πρέπει να μπαίνουμε στον καφέ κάδο, άρα είναι ασμήλος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν εξετάστηκε σωστά το τι πρέπει να γίνει και γι' αυτό αποτύχαμε. Ένα άλλο κλασικό παράδειγμα είναι τα καλαμάκια. Εδώ πέρα, όλη η Ευρώπη τα έχει απαγορεύσει, εκτός από το γαλατικό χωριό της Ελλάδας και κανένα δύο άλλες βαλκανικές χώρες. Γιατί? Διότι ουδέποτε σχεδιάστηκε σωστά το σύστημα, αντιθέτως αφήσανε πάλι παραθυρά και με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να εισάγονται κλασικά καλαμάκια από τη Ρουμανία με ένδειξη ιατρικός εξοπλισμός και να το επιτρέπουμε για να το θεωρούμε δεδομένο.
0: Ιατρικός εξοπλισμός στο καλαμάκι.
1: Ακριβώς. Γιατί υπήρχε μια εξαίρεση στον ευρωπαϊκό νόμο που έλεγε ότι αν κάποια καλαμάκια απαιτούνται σε νοσοκομεία για τους ασθενείς, θα πρέπει αυτά να συνεχίσουν να παράγονται. Εμείς κάναμε όμως, το καταφέραμε να είμαστε όλοι 10 εκατομμύρια οι Έλληνες ασθενείς. Λοιπόν, και ένα άλλο.
0: Δηλαδή, κύριε Πληθάρα, στις υπόλοιπες χώρες, ας πούμε, χρησιμοποιούν αυτό το χάρτινο καλαμάκι. Είναι λίγο μετά και λίγο.
1: Ή χωρίς καλαμάκι.
0: Ναι.
1: Ή επίσης με γυάλινο καλαμάκι, ναι. Ή με ανοξείδωτο καλαμάκι. Εδώ έχουμε και ένα άλλο, αν και δεν μου αρέσει να κάνω. Έχουμε και μια ελληνική πατέντα, ένα ελληνικό καλαμάκι, ελληνικό προϊόν από κλειό σιταριού, που είναι καθόλου αξιόπιστο. Δηλαδή εναλλακτικές υπάρχουν. Απλά εμείς κάνουμε την τρίχα κλειχιά. Ή το πλαστικό κύπελο. Ξέρετε ότι υπάρχει 10 λεπτά. Έλνος στο πλαστικό κύπελο όσοι πηγαίνουν για καφέ. Θεωρητικά είχαμε 4 δισεκατομμύρια πλαστικά κύπελα και φαγητοδοχεία take away που καταναλώθηκαν το 2023.
0: Και μετά λέμε ότι λαμβάνουμε μέτρα. Θέλω να πω και επίσης να σας θέσω και κάτι ακόμα για να έχετε όλο το χρόνο να απαντήσετε. Οι πολυεθνικές, έτσι, γιατί πίσω από όλα αυτά τα δις που λέτε κι εσείς πλαστικού είναι κάποιες εταιρείες. Υποσχέθηκαν μείωση του πλαστικού. Δεν το είδαμε να συμβαίνει, αντιθέτως. Στόχοι δεν πρέπει να υπάρχουν, πρόστιμα δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, μα ερχόμαστε εκεί πέρα στην πηγή του προβλήματος. Όταν δεν υπάρχουν ποινές, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Τόσα χρόνια οι εταιρείες παλεύουν και κολυσιουργούν να φτιάξουν ένα σύστημα επιστροφής των πλαστικών μπουκαλιών. Αντί να τα πετάμε στον μπλεκάδο, να τα πηγαίνουμε σε ένα μηχάνημα, γιατί είναι ένα πολύτιμο υλικό που μπορεί να ακυκλωθεί εύκολα. Από το 2023 έχει μπει ο νόμος που λέει ότι πρέπει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, φτάσαμε στο 26, τίποτα ακόμα, και δεν υπήρξε ούτε μία ποινή. Ή οι εισφορές που δίνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις πληρώνουν με ένα τέλος για την ανακύκλωση των πλαστικών ειδών. Αυτό το τέλος είναι 80 ευρώ ο τόνο. Να φανταστείτε το μέγεθος, η Γαλλία πληρώνουν 300 και 500 ευρώ ο τόνο. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα κράτος που εξακολουθεί να χαϊδεύει αυτούς που προκαλούν το μεγαλύτερο μέρος πλαστικής ειδών.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Πάντως αν θες μπορείς, έτσι, μια μικρή έρευνα που έκανα στη Γερμανία, ας πούμε, οι εταιρείες συσκευασίας οφείλουν να τηρούν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ, δηλαδή, έχουμε περάσει στη Γερμανία κάποιοι θεωρούν ότι παρανακυκλώνουν. Εντάξει, βέβαια εμείς μέχρι να το δούμε αυτό να συμβαίνει στην πράξη, δεν ξέρω πόσα χρόνια ακόμα χρειάζεται.
1: Μα είναι προς όφελός μας, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Έχετε δίκιο, αλλά είναι προς όφελός μας. Αυτή τη στιγμή, να δώσω ένα νούμερο. Ξέρετε τι πληρώνουμε κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανακύκλωση τα πλαστικά? 180 εκατομμύρια ευρώ που τα πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Γιατί

0: δεν είναι τίποτα. Να βάλουν δηλαδή το κάρο πίσω από το άλλο και να το κάνουμε να δουλέψει.
1: Πόσα εκατομμύρια είπατε πληρώνουμε με
0: 180 εκατομμύρια ετησίως. Δηλαδή αυτό ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 2021. Μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε πληρώσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ εμείς οι φορολογούμενοι. Γιατί δεν ανακυκλώνουμε τα πλαστικά, όχι εμείς, οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Μάλιστα. Για φαντάσου, μιας και έχουμε μπει έτσι σε μια περίοδο που συζητάμε για παροχές, έτσι η ιονή προεκλογική, αυτά τα λεφτά τι θα μπορούσαν να έχουν γίνει από δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι ποιος ξέρει και τι άλλο. Έτσι, αν είμαστε σωστοί. Και απ' την άλλη υπάρχουν και οργανισμοί που καλώς συστάθηκαν κάποια στιγμή, αλλά κάποιος πρέπει να τους ελέγχει κιόλας. Υπάρχει ένας ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης. Παρακολουθεί κανείς τι κάνει αυτός ο ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης? Πόσα χρόνια θυμάστε, κύριε Πληθάρα, πόσα χρόνια λειτουργεί ως οργανισμός?
0: Ναι, έχει μια μεγάλη προϊστορία. Αλλά να σας πω κάτι. Ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης είναι επιφορτισμένος, αυτός ο οργανισμός είναι κρατικός οργανισμός, δημόσιος. Είναι επιφορτισμένος με όλα τα θέματα ανακύκλωσης της Ελλάδας. Προσέξτε τώρα ποιο είναι το οξύμο. Αυτός ο οργανισμός που πρέπει να κάνει ελέγχους επιχειρήσεις, ελέγχους σε συστήματα ανακύκλωσης, ελέγχους για παραβάσεις, έχει μόνο 11 άτομα προσωπικό, 3 άτομα μόνο για ελέγχους. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι, δεν γίνεται. Μάλιστα. Κύριε Πληθάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καθώς
1: μπορεί να διαβάσει εφόσον θέλει όλη την μελέτη σας, η οποία κυκλοφόρησε σήμερα, είναι η μελέτη της WWF, η στρατηγική της WWF για τον περιορισμό των πλαστικών, της πλαστικής ρύπανσης και τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις. Τραμπ που σας χρειάζεται, λέει σαν Κροατής για το καλαμάκι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό το χάρτινο καλαμάκι δεν υποφέρεται. Αλλά απ' την άλλη, δεν είναι το καλαμάκι. Εντάξει, μην βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Είναι όλα όσα πετάμε και δείτε το στο σπίτι σας μέσα. Όλα πλαστικά πια. Λοιπόν, διαφημίσεις. Και η Vodafone είναι μαζί μας και σας υπόσχεται πως αν έχετε μια επιχείρηση και ανησυχείτε για αυτές τις ψηφιακές απειλές που ακούμε καθημερινά, δεν χρειάζεται πια να ανησυχείτε, γιατί υπάρχει το Vodafone Business με το οποίο έχετε υπηρεσίες, έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτικής υποστήριξης για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα

0: Ιωάννα, καλύτερα Καλμπαρί. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
5: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα, Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο στην περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, ανέφερε στον Sky ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζες, προσθέτοντας πως δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές χθες για εμπειρισμούς από πρόθεση σε Αιτώλο Ακαρνανία και Ροδόπη. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι. Για την ακρίβεια, υπό τον Πρωθυπουργό, προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Συζητάμε για τα πολλά και διάφορα. Συζητάμε για τη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες και διάβαζα πριν από λίγο τους νεότερους απολογισμούς, τον νεότερο απολογισμό για τον αριθμό των νεκρών από αυτούς τους σεισμούς. Δεν σταματά να ανεβαίνει. 12.000, 13.000 δηλαδή, 12.700 είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι αυτή τη στιγμή. Είναι οι εκτοπισμένοι. Είναι οι άνθρωποι που στηβάζονται κακήν κακώς σε σκηνές και δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, δεν έχουν πρόσβαση σε τουαλέτα. Δεν είναι δηλαδή το ανθρώπινο δράμα ή οι έρευνες που συνεχίζονται για επιζώντες. Είναι και τα πρακτικά του από εδώ και πέρα. Οι απολύτως τραγικές συνθήκες, μιας και μας αρέσει έτσι να χρησιμοποιούμε αυτό το επίθετο. Εδώ ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισμό του. 5 ημέρες έχουν περάσει μετά από αυτόν τον διπλό σεισμό και η κατάσταση, αντί να βελτιώνεται όπως συνήθως συμβαίνει, εδώ φαίνεται να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Κατά τα άλλα, βασικό θέμα της ημέρας, μίας ακόμα ημέρας, είναι τα μέτρα που συμφώνησε η κυβέρνηση σε μια σύσκεψη που υπήρχε νωρίτερα με ανθρώπους της αγοράς για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό, για αυτόν τον πληθωρισμό που ήρθε για να μείνει. Μας αφορά περισσότερο από τους άλλους, δεδομένου ότι δεν είναι και αποκλειστικά δικό μας πρόβλημα. Ναι, μας αφορά περισσότερο από τους περισσότερους. Είμαστε στις πιο ευάλωτες χώρες και με τη βούλα του Fitch, αυτού του ομίλου αξιολόγησης, διάβαζα το ρεπορτάζ της Ειρήνης Χρυσολοράκη, η οποία έχει όλες τις εξηγήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι αυτά τα δομικά προβλήματα, είναι οι στρεβλώσεις, είναι οι ολιγοπωλιακές συνθήκες στην αγορά, η ζήτηση που σε κάποια προϊόντα είναι υπερβάλλουσα, που δημιουργούν αυτό το σκηνικό. Για μας είναι λίγο χειρότερο σε σχέση με τους υπολείπους και ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει, ήρθε να μας αλλάξει τα σχέδια, να μας αλλάξει τα πλάνα. Ο κύριος Λευτέρης Κιωσές περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ένας άνθρωπος που μελετά την μέσω του ΙΕΛΚΑ, την αγορά και κυρίως το πώς εμείς οι αγοραστές, οι ενδυνάμοι αγοραστές, καταναλωτές, προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Γεια σας κύριε Κιωσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα στους πρώτες.
0: Λοιπόν, ξέρετε, αν ανοίξει κανείς αυτή τη συζήτηση και πει ότι πολλές έρευνες έχουν βγει και δικές σας, ότι αρκετός κόσμος φέτος το καλοκαίρι θα περιοριστεί, δηλαδή εκεί που πήγαινε, δεν ξέρω, μια εβδομάδα διακοπές, θα πάει ένα τριήμερο, άλλοι δεν θα πάνε καθόλου. Κάποιοι από τον καιρό της κρίσης και μετά το έχουν πάρει απόφαση ότι οι διακοπές τους θα είναι στο εξοχικό ή στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, αν δεν υπάρχει ένα δικό του σπίτι να τους φιλοξενήσει. Και η αμέσως επόμενη κουβέντα είναι ότι μα δεν βλέπεις τι γίνεται. Ο κόσμος φεύγει, η αγορά αναστενάζει, τα πάντα είναι γεμάτα. Για ποια ακρίβεια μιλάμε και τι είδους λαϊκισμός είναι αυτός. Ξέρω. Λαϊκισμός, ελιτισμός. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα δύο δίπολα που συνθέτουν τον λόγο και τον αντίλογο.
1: Η αλήθεια υπάρχει σε όλα. Το θέμα είναι τι μπορούμε να, όσο είναι πιο αντικειμενικά, να καταγράψουμε τι συμβαίνει και ποια είναι η εικόνα όσο πιο σωστά γίνεται για το καταναλωτή, προκειμένου να πάρουμε και τις σωστές αποφάσεις και σαν κοινωνία και ατομικά και συνολικά. Είναι σίγουρα ένα πρόβλημα η οικονομική κατάσταση. Δεν είναι πρόβλημα του σήμερα, είναι πρόβλημα που μας έρχεται από την προηγούμενη δεκαετία, γιατί περάσαμε μια περίοδο η οποία μας στέρισε πάρα πολλά πράγματα τη δεκαετία του 2010 και από εκεί πηγάζει και η συντριπτική πλειοψηφία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε οικονομικά, χωρίς να βάζω σε αυτό όμως τα δομικά προβλήματα που κάποια στιγμή αναφέρατε στην εισαγωγή σας, τα οποία είναι κάτι που πάει ακόμα παλιότερα.
0: Μάλιστα. Οι δικές σας έρευνες λοιπόν τι λένε συγκεκριμένα, ο κόσμος πώς θα αντιμετωπίζει όλο αυτό?
1: Λοιπόν, έχουμε δύο κομμάτια. Το ένα είναι ποια είναι η εικόνα της αγοράς και το άλλο τι λένε οι καταναλωτές. Όσον αφορά τώρα το τι λένε οι καταναλωτές, οι καταναλωτές στην πλειοψηφία αντιλαμβάνονται μεγαλύτερο πρόβλημα το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και λιγότερο το ύψος των τιμών. Έχουμε και την αναλογία, είναι περίπου 2:1. Δύο μας λένε ότι το βασικό μου πρόβλημα είναι το χαμηλό εισόδημα και ένας να μας λέει ότι το πρόβλημα είναι οι υψηλές τιμές. Αυτό δείχνει ότι η ανάγκη στην πραγματικότητα είναι να αυξήσουμε το εισοδήμα, το οποίο είναι και το ζητούμενο. Και εδώ πέρα έχετε χτυπάει το πρόβλημα του πληθωρισμού, ο οποίος και επηρεάζει την πορεία των εισοδημάτων και δεν αφήνεται τα νοικοκυριά να έχουν ένα προγραμματισμό. Uh-huh. Σε πρώτη φάση το ζητούμενο είναι να πάμε την κουβέντα από τον πληθωρισμό στην ακρίβεια, γιατί ο πληθωρισμός είναι αύξητη, μόνο η ακρίβεια είναι πόσο ακριβά είναι τα πράγματα. Είμαστε κοντά σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή μέχρι πριν από 6 μήνες είχαμε σταματήσει τον πληθωρισμό, είχαμε τον ένα εξάμηνο αρκετά δυνατής πληθωριστικής πίεσης, το οποίο όμως σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε και θα δούμε τις επόμενες μέρες δείχνει ότι αποκλιμακώνεται, οπότε πάμε ξανά την κουβέντα στο κομμάτι της ακρίβειας, το οποίο οδηγεί για τις κατανοητικές συνήθειες και είναι κάτι που το επόμενο διάστημα θα δείξει και προς τα πού θα κινούνται οι καταναλωτές. Δηλαδή, είδαμε ένα καταναλωτικό κοινό το προηγούμενο διάστημα που έχει υιοθετήσει αγοραστικές συνήθειες περιόδους κρίσης. Το έχουμε βιώσει πολλές φορές την προηγούμενη δεκαετία. Και αυτό φαίνεται ότι έκανε και το προηγούμενο διάστημα. Να δούμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα τους επόμενους μήνες.
0: Να. Τέτοιου είδους μέτρα σαν και αυτό, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, δηλαδή έλυγε το πλαφόν. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές των βασικών προϊόντων και αναμένεται να δούμε, όπως υπόθηκε, νέες μειώσεις το Σεπτέμβριο. Τα εκτιμά, πιστεύετε, η αγορά, δεν ξέρω, τι βαρύτητα έχει σε αμέσως καταναλωτή αυτή η ανακοίνωση σήμερα, κατά την άποψή σας.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα σημαντικά τα μέτρα. Απλά αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα είναι η εικόνα της ελληνικής αγοράς. Η ελληνική αγορά είναι μια αγορά που είναι κατακερματισμένη. Δηλαδή, περίπου οι μισές αγορές τροφίμων γίνονται εκτός του καναλιού του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τα κύρια κανάλια σε αγορές όπως είναι το κρέας, το ψωμί, τα φούρνα και τα λαχανικά δεν είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι ο φούρνος, είναι το κρεοπωλείο, είναι η λαϊκή αγορά. Οπότε αυτομάτως μιλάμε μόνο για την μισή αγορά και για την μισή αγορά μιλάμε για ένα κομμάτι των προϊόντων αυτής της μισής αγοράς. Οπότε πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα που πρέπει να συζητούμε. Από εκεί πέρα είναι κάποια μέτρα τα οποία θα δούμε στην πορεία, γιατί και δεν έχω ακόμα και την σαφή εικόνα το πώς ακριβώς θα υλοποιηθούν. Uh-huh. Από εκεί πέρα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουμε την κουβέντα για πιο δομικές λύσεις και της ελληνικής οικονομίας παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το οποίο είναι δύσκολο να το κάνουμε, γιατί είναι και πολύπλοκα θέματα τεχνοκρατικά και θέματα που ενδεχομένως να επηρεάσουν πολύ βαθιές συνήθειες και πολύ βαθιές δομές που έχουμε στη χώρα. Δηλαδή, το πώς αγοράζουμε, το τι έχουμε επιλέξει σαν χώρα να παράγουμε στο κομμάτι της διατροφής, πώς έχουμε δομήσει την οικονομία μας συνολικά με εστίαση στον τουρισμό και έχουμε αφήσει κάποια άλλα πράγματα πίσω.
0: Αυτό σίγουρα δεν γίνεται που περιγράφεται από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Αλλά δεν γίνεται και ποτέ στην πραγματικότητα.
0: Είναι πιθανότερο πάντως αν συμβεί κάποια στιγμή να συμβεί με έναν τρόπο αναπάντεχο. Δηλαδή να έρθει ένας αστάθμητος παράγοντας που να μας το επιβάλλει εντός εισαγωγικών. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, η παραγωγή είναι κάτι περίεργο που και αυτό προσαρμόζεται στις ανάγκες αγοράς και τις προσφορές και τις ζήτησης. Για παράδειγμα, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουμε λεμόνια, είναι περίοδο του καλοκαιριού, τώρα που δεν έχουμε λεμόνια και εισάγουμε λεμόνια, να είμαστε μια χώρα που παράγουμε. Uh-huh. Από την άλλη, έχουμε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια παράγει αβοκάντο. Γιατί είναι ένα προϊόν που έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Και εγώ αυτό το παράδειγμα στο μυαλό μου, δηλαδή την αλλαγή της θερμοκρασίας στον πλανήτη, ναι.
1: Οπότε υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν. Σίγουρα δεν γίνονται οργανωμένα, αλλά είναι μια κουβέντα που κάποια στιγμή θα την ανοίξουμε. Συμφωνώ όμως απόλυτα μαζί σας ότι δεν είναι ούτε αυτή η κατάλληλη στιγμή τώρα να την κάνουμε αυτή η συζήτηση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιωσέ, για την κουβέντα.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Περιμένουμε και τις νεότερες έρευνες και συζητήσεις βεβαίως επί αυτής της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν περισσότεροι καταναλωτές. Υπάρχουν και κάποιοι που τα βλέπετε σε κάτι σατυρικά βιντεάκια. Τα βρίσκουν όλα απολύτως κανονικά. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. We'll be right back.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

Λοιπόν, νομίζω ότι αύριο θα έχει την τιμητική του αυτός ο 15χρονος που από ό,τι διάβαζα σήμερα κατάφερε να πιάσει 158 λαγοκέφαλους και να κερδίσει και το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Το όνομά του είναι Γιάννης Τσουκτουρίδης. Είναι μαθητής στο 5ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου και αναδείχθηκε νικητής στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλίας λαγοκέφαλου. Έχουμε και τέτοια σπορ το φετινό καλοκαίρι. Το παιδί είναι εδώ, στη γειτονιά μας, το Παλαιό Φάλιρο μένει και συμμετείχε σε αυτή τη δράση που διοργανώθηκε το περασμένο διάστημα. Κράτησε 10 ημέρες. Μαθημένος να ψαρεύει από τα 9 του, είναι ήδη 15. Κατάφερε να αποσπάσει το πρώτο βραβείο. Κέρδισε ένα καλάμι ψαρέματος χάρη στις πολύ καλές επιδόσεις. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε έτσι, καμία απειλή στο εγγύς μέλλον. Στο κυνήγι του λαγοκέφαλου, λοιπόν, αυτό θα είναι η μασκό του φετινού καλοκαιριού, λαγοκέφαλος. Τι να πούν και οι κριτικοί, τι διανοώ, τι να πούν. Τα λένε, διάβαζα στην Καθημερινή τα όσα λένε, ότι εμείς ζούμε 20 χρόνια με τον λαγοκέφαλο. Τώρα το ανακάλυψε και η υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα απλώς το ανακάλυψε και η υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, οι ψαράδες στην Ιερά Πέτρα έβγαλαν τον πρώτο λαγοκέφαλο το 2005. Τώρα, βλέποντας τα τρύπια δίχτυα τους, λένε ότι και ο εισβολέας έμαθε γράμματα και πάει στα ψάρια τα καλά. Το ανακαλύψαμε και εμείς, το ανακάλυψε και η πολιτεία και το λέω όλο αυτό, διότι η εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες έφερε και κρατική παρέμβαση, τα έχετε ακούσει, τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο εξής θα επιδοτείται το ψάρωμα του λαγοκέφαλου, η αλίευση αυτού του εξαιρετικά τοξικού ψαριού με 5,33 ευρώ το κιλό. Αυτό είναι ένα μέτρο που έρχεται, το πρώτο μέτρο από τις 7 όπως μας έχουν πει παρεμβάσεις που στοχεύουν στην στήριξη των ψαράδων, στη στήριξη της αλίας, είναι η επιδότηση καυσίμων, είναι οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια πάρκα, είναι οι παρεμβάσεις για τον εξυγχρονισμό του στόλου, αλλά ξεκινάμε με το λαγοκέφαλο και ξεκινάμε από εκεί που το πρόβλημα είναι εντονότερο, δηλαδή στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Αν ρωτήσει σήμερα τους ψαράδες, φαντάζομαι ότι ευχαριστημένοι δεν θα είναι. Ας μείνουμε στην ιστορία αυτού του 15χρονου, ο οποίος μίλησε σήμερα στο Action, μίλησε στο Action 24, εραστέχνης ψαράς ετών 15. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά συνέβησαν στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας, όχι τίποτα άλλο δηλαδή, για αυτούς που υποβαθμίζουν το πρόβλημα. Απ' την άλλη, δεν μας φταίει ο λαγοκέφαλος, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η υπερβολή, μας αρέσει καμιά φορά την τρίχα να την κάνουμε τριχιά. Δεν κοιτάμε τι κάνουμε εμείς που βάζουμε φωτιές, γιατί θέλουμε με 8 μποφόρα να κάνουμε μπάρμπεκιου. Θέλουμε να χτίσουμε όπου φανταζόμαστε. Πάει κανείς στα νησιά πια και έχεις να πας χρόνια σε ένα νησί και το βλέπεις αγνώριστο την ανεξέλεγκτη δόμηση. Σε άλλα νησιά πας και δεν σου φτάνει το νερό. Και όλα αυτά απλώς συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, απλώς τα καταγράφουμε και μπαίνουν σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία με τα κλισέ, με τα εύκολα θέματα του καλοκαιριού. Και ποιος γενναίος θα ανοίξει το δρόμο για να σταματήσει αυτό να είναι άκρατη θεωρητικολογία κάθε καλοκαίρι. Για να δούμε ποιος. Λοιπόν, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς την αποφώνησή μας, να σας πω 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο έχει να κάνει με τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που άλλαξε.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς την αποφώνησή μας, να σας πω 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο έχει να κάνει με τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που άλλαξε πέρυσι, άλλαξε το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων, το KIKIS, αξίας της Vodafone, με τις υπηρεσίες Cyber Security, με την συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business, Lookout Mobile Security για τις κινητές, Trend Micro Worry Free για τα laptop και τον σερβερ, και με το Firewall Management έχει τον έλεγχο πρόσβασης και την προστασία δικτύου. Για να μην σας κουράζω, στο Vodafone.gr κάθετος business μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε.

Λοιπόν, Νίκος Ανδρίτσος έρχεται σε πολύ λίγο. Βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Οι σημαντικότερες ειδήσεις εντός και εκτός. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου.

0: και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Ένα διβάνι.
2: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
1: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
2: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
1: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα διβάνι. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole.fr de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα της Ηλίας. Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η φωτιά έχει περιοριστεί αλλά παραμένει σε εξέλιξη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός, ανέφερε εδώ στον Sky ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέντζας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς χθες από πρόθεση σε Έτολο, Ακαρνανία και Ροδόπη. Διατήρηση για 2 ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφόν στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Συμμετείχαν εκπρόσωποι υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου, ωστόσο υπογράμμισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και για την ώρα δεν εξετάζει πολιτικό υπόβαθρο της πράξης. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και το ανατολικό της τμήμα, βίωσαν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο κατά πλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Σλοβακία βίωσε σήμερα την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς. Την ίδια ώρα η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να έχει ακόμη αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Μάχη με τον χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμα ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοούν προηγούμενη είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις επόμενες ημέρες. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του προς τιμήν ξένων βουλευτών στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι παρά τη συνεισφορά της Τουρκίας είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπονται τα αναντικατάστατα, όπως είπε, ωφέλη που παρέχει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε σήμερα από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου. Σε ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου στην ανάρτησή της. Ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πορεία που πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα φορώντας μπλούζες με την Παλαιστινιακή σημαία το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Μαδίλη στη Θεσσαλονίκη, παρήγγειλε το μεσημέρι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέα ζήτησε να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους αλλά και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Η πορεία, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρουβίκονα χαρακτηρίστηκε ως αντισιωνιστική πορεία έναντι σε επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή, προκάλεσε την αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για νέα τάγματα εφόδου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας μια 50χρονη Έλληνο-Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στο Νίδρι, ένας βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε στο κεφάλι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχεται η συνολική δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινάει σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση του προγράμματος. Αθλητική επικαιρότητα με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα συνεχίζεται απόψε η νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 11.30 αναμετρώνται η Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Και πολύ σύντομα ο καιρός γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, παρά τα αναχώματα, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά επιμένει, το ίδιο και οι εγχώριες τιμές ενέργειας που έχουν άλλα αντανακλαστικά από τις αντίστοιχες διεθνείς. Τον γόρδιο δεσμό καλείται να λύσει η κυβέρνηση και συγκαλεί σύσκεψη με τους παράγοντες της αγοράς. Από εκεί βγαίνει λευκός καπνός που μεταφράζεται σε πάγωμα του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά θα ρίξει τις τιμές και θα το κάνει στους επόμενους 2 μήνες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Η συμφωνία κυβέρνησης βιομηχανίας τροφίμων και σούπερ μάρκετ έκλεισε σε 2 φάσεις. Καταρχάς, από 1η Ιουλίου φεύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, χωρίς όμως αυξήσεις στις τιμές.
2: Υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
1: Και από Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων, θα γίνουν δραστικές μειώσεις.
3: Αυτό είναι καλό να το λένε, αλλά στην πράξη δεν μου φαίνεται να γίνεται.
4: Θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό.
1: Και ενώ η κυβέρνηση τονίζει ότι 2.000 προϊόντα θα παραμείνουν στις μειωμένες τιμές του 6% που επιτεύχθηκαν με την επιβολή του πλαφών, οι πολίτες θεωρούν ότι πρόκειται για σταγόνα στον ωκεάνο.
5: Οι κωδικοί δεν είναι 2.000, είναι 102.000. Οπότε
6: μπαίνεις μέσα και τρελαίνεις.
1: Αυτό που προτάσει η κυβέρνηση είναι ότι πλέον οι διεθνείς τιμές πετρελαίου επέστρεψαν στα επίπεδα της αρχής του πολέμου και άρα περιμένει μείωση των πληθωριστικών πιέσεων που όμως οι παράγοντες της αγοράς εξακολουθούν να υπολογίζουν.
3: Η αύξηση στο ενεργειακό, η αύξηση στις ζωοτροφές και από εκεί και πέρα όλα αυτά συμπαρασύρουν την τιμή στο τελικό προϊόν στη βιτρίνα.
7: Στην εφοδιαστική αλυσίδα.
8: Έχει το πρόβλημα.
7: Θεωρώ πως ναι.
8: Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι γίνεται μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, ωστόσο επισημαίνουν ότι η ακρίβεια παραμένει αισθητή στην καθημερινότητά τους. Γι' αυτό και ζητούν πιο αποτελεσματικά μέτρα.
9: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
1: Μαζί με την άρση του πλαφών στο κέρδος θα αφαιρεθεί από την 1η Ιουλίου και η επιδότηση των 15 λεπτών στο ντίζελ.
0: Στο ΕΓΑΛΕΟ περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός και έχει ενδιαφέρον το παρασκήνιο που προηγήθηκε της συνάντησης με τους παράγοντες της αγοράς, ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία για τις τιμές στα ράφια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
10: Επί της ουσίας αυτή η συνάντηση δουλεύεται, Λένα, όπως λένε οι πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ήδη από τις 11 Μαρτίου όταν και επιβλήθηκε αυτό το πλαφόν. Ειδικά μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής στις 18 και 19 Ιουνίου κορυφώθηκαν αυτές οι επαφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το τελευταίο 20ήμερο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε τουλάχιστον 4 συναντήσεις με εκπροσώπους της αγοράς και ειδικά των επικεφαλής των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ. Έγινε μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ακόμη μια καθοριστική συνάντηση στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ενώ ταυτοχρόνως είχε δοθεί η εντολή στην επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς να δουλεύει τα τεχνικά σενάρια, ούτως ώστε, Λένα, να φτάσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα στις μειώσεις τιμών που θα διατηρούν αυτό το ποσοστό πάνω από το 6% που βρίσκεται σήμερα. Και είναι ενδεικτική και η αναφορά που έκανε σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που βλέπουμε το πρώτο σταδιό της να καταγράφεται στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εκτιμά ότι μετά από αυτό το πάγωμα των τιμών από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα δούμε και πολύ καλές μειώσεις των τιμών, ώστε να δοθεί ακόμη μια ανάσα στα νοικοκυριά.
11: Παράλληλα όμως, χωρίς να τον κατανομάσει, φωτογράφησε και τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με αυτά τα οποία εξαγγέλει και αυτά που είχε κάνει όταν ήταν πρωθυπουργός.
10: με αναμασημένα συνθήματα και παλιές υποσχέσεις, νεοσοί που υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που απίφθινε με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το βήμα ένα κάλεσμα και στους αναποφάσιστους τους να μην αγοράσουν αυτές τις ακάλυπτες επιταγές και να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα σύντομο απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
12: Σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
0: Η κυβέρνηση ποντάρει στην οικονομία ως κεντρικό αφήγημα και ξέρει ότι το στοίχημα της κάλπης είναι τα ζητήματα καθημερινότητας με κορονίδα την ακρίβεια. Γι' αυτό και ασκεί πίεση στους παράγοντες της αγοράς να κρατήσουν για αρχή σταθερές τις τιμές και από το Σεπτέμβριο να τις ρίξουν. Παιχνίδια με τα καρτέλ και ετεροχρονισμένη αντίδραση καταγγέλει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από την Άντζη Κούκη.
13: Η καταπολέμηση του πληθωρισμού αποτελεί μια καθημερινή μάχη κατά της ακρίβειας, τονίζουν από την κυβέρνηση σχετικά με τη νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις τιμές.
14: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα.
13: Πριν μια κριτική μετά και την σύσκεψη που έγινε στο Μεγάρο Μαξίμου για τις τιμές στα ράφια, άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για αναποτελεσματικές πρακτικές.
15: Για μία ακόμη φορά, η κυβέρνηση έρχεται εκ των υστέρων και καθυστερημένος να διαχειριστεί την ακρίβεια που ίδια άφησε να γιγαντωθεί. Αντί να προλαμβάνει, τρέχει πίσω από το πρόβλημα.
16: Ίσως ο κύριος Θεοδωρικάκος να εξηγήσει στους πολίτες γιατί χρειάστηκαν 7 χρόνια και η πίεση των δημοσκοπήσεων για να θυμηθεί η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας, στο οποίο εξακολουθεί να κοφεύει.
17: Όμως καμία συμφωνία υπέρ του λαού δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους υπεύθυνους για τη δυσβάστακτη ακρίβεια. Τη μεν κυβέρνηση με την πολιτική της, τους δε εμποροβιομήχανους με τα θηριώδη κέρδη τους.
18: Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσκοκέρδειας.
13: Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει από χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για πρωτοφανές σχήμα ακρίβειας. Εξίσου έντονη ήταν και η κριτική από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.
19: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια.
20: Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Μισθός, αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, στέγαση, υγεία, παιδεία, διαφάνεια. Τι έχει στα αλήθεια να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 ολόκληρα χρόνια? Τίποτα καλό.
21: Αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους ο κύριος Τσίπρας και έπαιρνε από τη μία τσέπη 10 ευρώ από τον κόσμο και έδινε στην άλλη τσέπη σε κάποιους 1 ευρώ αναλογικά με το ζόρι. Δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Παναγιώτη, η ακρίβεια υπήρχε, υπάρχει. Το ερώτημα επομένως είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να τρέξει τώρα τα πράγματα, γιατί πάτησε τώρα γκάζι.
22: Η εύκολη απάντηση είναι γιατί όσο πλησιάζει ο χρόνος προς εκλογές, η κυβέρνηση θέλει και έχει λογική αυτό να μειώσει την απήχηση, την επιρροή, την συνέπειες που έχουν οι αυξημένες τιμές στην τσέπη των πολιτών. Πρόσεξε όμως. Η άλλη πιο δύσκολη απάντηση είναι ότι τώρα ήρθε η στιγμή, τελειώνει ο πόλεμος, έχουν σταματήσει κάπως τα πράγματα, είναι σκοτεινά και μπορεί κάτι να κάνει. Πρόσεξε, οι τιμές δεν διατάσσονται, δεν μπορείς να διατάξεις τη μείωση των τιμών. Όπου δοκιμάστηκε, ξέρουμε τι έγινε. Στο άλλοτε ανατολικό μπλοκ διατάσσονταν μείωση των τιμών και τα ράφια ήταν άδεια. Αυτό όμως από τον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη της χρονοκέρδειας υπάρχει τεράστια απόσταση.
11: Αυτό. Άρα δεν βλέπεις ότι είναι πολιτική απόφαση γιατί έρχονται εκλογές σε αυτό το περιθώριο, γιατί είπε προφανώς για τους επόμενους 2 μήνες. Μετά δηλαδή τι θα γίνει?
22: Προφανώς, όχι μόνο τους 2 μήνες. Είπε ότι το Σεπτέμβριο θα δούμε να τις μειώσουμε περαιτέρω. Τώρα υποτίθεται ότι τις παγώνουμε στην κατάσταση που σας αφήσαμε πριν με το πλαφόν. Με πλαφόν δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μια οικονομία. Δεν γίνεται. Είναι πρακτικά αδύνατον. Αν υπάρχει μακρόν πλαφόν, κανείς δεν θα δέχεται μεταπράτης, έμπορος, παραγωγός να χάνει και να παράγει. Τα λοιπάσματα, που είναι μια συνέπεια του πολέμου, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Θα τα δούμε το φθινόπωρο. Πού θα πάνε και πού θα υπάρχει ζήτημα έλλειψης. Αυτό φωνάζουν αυτοί που ξέρουν.
11: Κλείνοντας, Παναγιώτη, έτσι λύνεται το πρόβλημα? Δηλαδή, έχεις θέμα με την ακρίβεια, καλείς στα σούπερ μάρκετ, καλείς τους βιομήχανους να βρουν λύση. Έχεις πρόβλημα αύριο μεθαύριο με τις τράπεζες, καλείς τους τραπεζίτες? Θέλω να πω, αυτή είναι η λύση?
22: Κοίταξε, η παρέμβαση στην αγορά δεν είναι κακό πράγμα, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί επί μακρόν με παρεμβάσεις αυτού είδους πυροσβεστικές από τα πάνω. Η αγορά έχει δικούς της νόμους. Όταν υπάρχει επάρκεια προϊόντων, υπάρχει υπερπροσφορά, οι τιμές πέφτουν. Αυτό όμως δεν μπορεί να το διατάξει η κυβέρνηση. Έχει τους δικούς της κανόνες, έχει δικούς της νόμους. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς θα θέλαμε όλοι να έχουμε μεγάλους μισθούς, χαμηλές τιμές και να περνάμε όλοι μια ζωή χαρισάμενοι. Πρόσεξε. Θέλει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, θέλει να παταχθεί η εσχροκέρδη όπου υπάρχει. Να. Γιατί υπάρχει και τέτοιο, υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι παντού και πάντα διαδεδομένα, αλλά υπάρχουν και αυτά. Σωστά κάνει η κυβέρνηση και ελέγχει τους μηχανισμούς από την παραγωγή μέχρι το ράφι.
11: Η ενέργεια όμως είναι το πετρέλαιο, διότι βλέπουμε τις διεθνείς τιμές να πέφτουν και αυτό
22: αλλά
11: δεν
22: ακόμα
11: αποτυπώνεται στην Αντλία.
22: Δεν έχει φτάσει ακόμα.
11: Εκεί να περιμένουμε κάτι?
22: Λογικά πρέπει να περιμένουμε και το επόμενο διάστημα νομίζω θα είναι κρίσιμο. Mm-hmm. Αν ομαλοποιηθεί η αλυσίδα στην αγορά να έρθουν τα φτηνότερα προϊόντα που έχουν αγοραστεί, έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά το πολιτικό σχόλιο είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση προετοιμάζεται, καθώς θέλει να είναι έτοιμη, μπορεί το φθινόπωρο, δεν ξέρω πότε, να προχωρήσει στις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, τώρα επιτρέπουν και οι συνθήκες, με την έννοια ότι φαίνεται να τελειώνει ο πόλεμος, άρα κάπως μπορούν τα πράγματα να ελεγχθούν. Αλλά όσο δεν υπάρχει επάρκεια στην αγορά, δεν θα υπάρχουν φθηνότερες τιμές.
0: Άδειασμα με απαξιωτικό ύφος από το Μέγαρο Μαξίμου στον γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα, που ζήτησε με επιστολή του την κατάργηση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την άρση διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Φεύγας εκφράζει εκτός γραμμής θέσεις, ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού πήρε σαφείς αποστάσεις, ξεκαθάρισε ότι ο γραμματέας παραμένει στη θέση του και πως το θέμα δεν είναι άξιο σχολιασμού. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
2: Εκτός γραμμής, με μια δημόσια τοποθέτηση που πάει κόντρα σε κεντρικές επιλογές του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας. Μεγαλώνοντας το παλμαρέ του με τα λεκτικά φάλσα, το υψηλό βαθμό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος δεν περιορίστηκε να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως επίσης την άρση της διαγραφής Σαμαρά. Προκάλεσε και επικοινωνιακό θόρυβο, δίνοντας τη δημοσιότητα τη σχετική επιστολή.
4: Για να μπορέσουν οι πολίτες να ακούσουν τον νέο λόγο, θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν απόσταση με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό.
5: Κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από αυτή την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους.
2: Καθαρό ήταν το άδειασμα από το Μέγαρο Μαξίμου του κυρίου Φεύγα, ο οποίος υπεραμείνθηκε των προτάσεων στρατηγικής, όπως τις χαρακτήρισε, για την αυτοδυναμία σε συνέντευξή του στο Open.
23: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα.

0: και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έχει μία σημασία να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπηρετούμε μία παράταξη η οποία είναι σημαντικότερη από τον καθένα μας.
0: Μένει να φανεί αν το νέο επεισόδιο θα επηρεάσει τη φημολογούμενη παρουσία Φεύγα στα ψηφοδέλτια του κόμματος.
2: Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Λάμψια για το σχόλιο του.
3: Μια κυβέρνηση που βαδίζει προς εκλογές δεν θέλει να χάνει στελέχη και κυρίως δεν θέλει να δώσει άλοθη στους λόγους που επικαλείται ο κύριος Φεύγας. Ποιος δεν είναι και ένα σπουδαίο πρόσωπο, εντάξει, είναι ένα στέλεχος εκεί και δεν χάλασε ο κόσμος.
4: Είναι όμως μέσα στο κόμμα και είναι στο πολιτικό κόμμα, σχεδιασμό.
3: Ναι, ναι. Πρόσεχε. Μεγάλο πρόβλημα ο πολιτευτής. Ξέρεις, ο κύριος Φεύγας είναι υποψήφιος, δεν ξέρω αν θα είναι στο τέλος, γιατί είναι το Λογαρνανία, νομίζω καλά, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτό είναι μια νόσος ο πολιτευτής. Βαριά στην πολιτική. Αυτά που είπε, καταρχάς, είναι σαν να λέει στο Μητσοτάκη να καταπιεί ό,τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Γελία πράγματα. Δεν γίνονται αυτά. Είναι ασόβαρα έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον να πει σε έναν πρωθυπουργό να πάρει πίσω ό,τι έκανε πριν από δύο χρόνια.
4: Έχει πει κι άλλα. Και το ερώτημά μου ήταν γιατί δεν διαγράφεται επομένως και γιατί υπάρχει βιασύνη να πούν ότι δεν διαγράφεται. Θέλω να πω αν πίσω από αυτούς τους χειρισμούς βλέπεις κόμμα Σαμάρα.
3: Αν δεν είχε πει για το Σαμάρα, να είσαι σίγουρο θα διαγραφόταν. Αλλά για να μην θεωρηθεί ότι ανοίγει ένα μέτωπο εκεί το οποίο θέλει να κλείσει η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό πιστεύω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου ότι γι' αυτό δεν τον διαγράφουν. Αλλά κάνω και την πρόβλεψη, χωρίς να είμαι χαρτορίχτρα, ότι αν συνεχίσει έτσι ο εν λόγω κύριος, δεν έχει πολύ μέλλον στη Νέα Δημοκρατία.
4: Οι θέσεις του απηχούν στη Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε, ένα κομμάτι συντηρητικό της Νέας Δημοκρατίας προφανώς θα ακούει ευχάριστα αυτά, χωρίς να πολύ καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι. Δεν έχουν πολύ καταλάβει, δεν έχουν πολύ σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό πρόσωπο ο κύριος Φεύγας, αλλά όταν επικαλείται τον Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή τι λέει, να ξαναγυρίσει ο Αντώνης Σαμαράς. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα το ήθελε στη Νέα Δημοκρατία.
4: Ας έχουν κάποιοι γίνει μπορεί ως... και να μην το θέλουν, ναι.
3: Ας έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί όμως. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το ενδεχόμενο.
2: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
5: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Vogue Greece, Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου.

0: 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας. Γκρίνια και δυσφορία φέρουν στο Πασόκ οι τοποθετήσεις τελεχών που βλέπουν ανέφικτη τη στρατηγική υπερινίκης με μία ψήφο διαφορά. Θολό παραμένει το τοπίο και για το πολιτικό μέλλον της κυρίας Τζάκρη. Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν να αναζητείτε μία φόρμουλα προσχώρησης στη Χαριλάου Τρικούπη, παρότι επίσημα κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Οι δημοσκοπήσεις πάντως και η μάχη για τη δεύτερη θέση

0: βάζουν την ένταση μεταξύ του Πασόκ και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
1: Η δημοσκοπική υποχώρηση του Πασόκ στην τρίτη θέση κάτω από την Ελλάς ανεβάζει το θερμόμετρο ανάμεσα στα δύο κόμματα για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το Πασόκ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
3: Υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών.
1: Συζητήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη προκάλεσε η αναφορά του τομεάρχη δικαιοσύνης του Πασόκ, που βρίσκει δύσκολο τον στόχο της νίκης του κόμματος με μια ψήφο διαφορά.
4: Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Το να λέμε όταν αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε τρίτη, ότι ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση, είναι κάτι το οποίο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Φυσικά στις εκλογές δεν πας για να χάσεις, πας για να κερδίσεις.
5: Ο στόχος της πρωτιάς, έστω με μια ψήφο διαφορά, είναι ένας στόχος συνεδριακός. Αμέσα σε αυτή τη ρευστότητα δεν μπορούμε να υποστήλουμε τη σημαία. Αντιλαμβάνομαι
6: δυσκολεύει
5: ότι δυσκολεύει η κατάσταση, όμως παραμένει.
7: Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος τρόπος αξιόπιστος για να δημιουργηθεί μια ισχυρή κυβέρνηση την επόμενη μέρα με πρόγραμμα είναι το Πασόκ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πω στη διαδικασία να σχολιάζω άλλα στελέχη.
1: Την ίδια ώρα η αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες φουντώνει τα σενάρια για συμμετοχή της στις εκλογές με τη σημαία του Πασόκ. Με τα σενάρια για εκάστοδο συνεργαζόμενοι ή ακόμα και ως μέλος του κόμματος να παραμένουν στο τραπέζι.
8: Εγώ λοιπόν που διαγράφηκα το κόμμα μου και έδωσα και την έδρα με κολοτούμπας, η Τζάκρη που γυρνάει εδώ ακόμα στο άλλο είναι κρατεά πολιτικό.
1: Επίθεση στο Πασόκ εξαπέλυσε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Τι είναι αυτή η τακτική του Πασόκ, της συνεργασίας της υπόγειας με τη Νέα Δημοκρατία και της διευκόλυνσης του Μητσοτάκη? Γιατί από τον Τσίπρα το περίμενα να διευκολύνει τον Μητσοτάκη. Από τον Ανδρουλάκη η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα.
1: Την ίδια ώρα το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία προχωρά στη συγκρότηση 9 μελούς Πολιτικού Συμβουλίου με στόχο το συντονισμό της δράσης του έως τη διεξαγωγή του συνεδρίου του κινήματος. Ανάμεσα στα μέλη η Μαρία Γρατσία, ο Θανάσης Αυγερινός και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
0: Από την Κάσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε το καυτό θέμα του καλωδίου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Από την Κάσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Ζήτησε για μια ακόμη φορά χρονοδιάγραμμα πώντησης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ομοθέτηση του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ανεβάζει στην ατζέντα το Πασόκ και θα ακολουθήσει μεγάλη εκδήλωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα τα στελέχη αποχωρούν και η ηγεσία έχει την καυτή πατάτα αν θα υπάρξει συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι. Πριν τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Σαπουνά, αυτή ήταν η λύση που είχε προβάδισμα από την ηγεσία. Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος όμως άλλαξε το αφήγημα και όπως είπε, η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είναι μονόδρομος. Ήδη πάντως μαζεύονται υπογραφές για σύγκληση κεντρικής επιτροπής και όλα παραμένουν ανοιχτά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Άλλο ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, αποφάσισε να εγκαταλείψει το καράβι της Κουμουνδούρου. Στην επιστολή παρέτησής της ανακοινώνει ότι βλέπει διέξοδο και ελπίδα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
10: Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση μιας Ελλάς δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο. Ανοίγουν την προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς.
3: Ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους για το τι να κάνουν. Εμείς ακολουθούμε τον δικό μας τον δρόμο και είμαστε στοχοπροσιλωμένοι.
1: Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με σημερινή του παρέμβαση τονίζει ότι είναι μονόδρομος η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές.
6: Το αν θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές, μια θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση, ίσως και να το νιώσω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των μου κάνει.
11: Την άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές.
12: Είδα πολλά δημοσιεύματα ότι κάνουν ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό που είπα είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο.
13: Θα θέλατε μια συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ δηλαδή?
12: Όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ, και με την Νέα Αριστερά.
13: Αλλά και με το ΠΑΣΟΚ.
12: Και με την Ελλάς.
1: Μετά την Θεοδόρα Τζάγκρη και ο Μιχάλης Χουρδάκης υπέβαλε την παραίτησή του από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Την ίδια ώρα η Νέα Αριστερά υπέβαλε μήνυση κατά του κυρίου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας.
14: Λειτουργήσε με τρόπο υποκινητικό για βίαιες πράξεις, καλώντας την πραγματικότητα τις κρατικές υπηρεσίες να βουλιάζουν βάρκες με μετανάστες.
15: Την επόμενη φορά που η ελληνική λύση και ο πρόεδρός της αναφερθούν στο θέμα των λαθρομεταναστών, θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμιστο της Διεθνούς Αμνηστίας εάν πρέπει να ομιλούν για τις πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές απόψεις της ελληνικής λύσης.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Αντώνης Ατζολέτος, πριν λίγο, στείλε ένα φλιτζάνι.
16: Βάζουν αστερίσκους, στελέχη. Και είναι φυσιολογικό, δηλαδή έχουμε μια στροφή στο ρεαλισμό, λένε, γιατί δεν είναι εύκολο για στελέχη, βουλευτές να βγαίνουν να λένε ότι θα νικήσουν με μια ψήφο τη Νέα Δημοκρατία όταν είναι στη τρίτη θέση και κάποιες περιπτώσεις στη τέταρτη.
1: Οριζόντια είναι αυτή η άποψη?
16: Δεν είναι οριζόντια, γιατί από την ηγεσία λένε εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι εύκολος στόχος. Αλλά για να γίνει η πολιτική αλλαγή πρέπει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα αφήγημα που όταν το έχεις πει δεν μπορείς να το πάρεις εύκολα πίσω.
1: Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, εκεί που λέγαμε ότι βάζουμε τα ρέστα μας ότι η ηγεσία θα αποφάσιζε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, έρχεται αυτή η δήλωση της κυρίας Σαπουνά που κάπως τα ανακατεύει, ανακατεύει λίγο την τράπλα. Τι καταλαβαίνεις εσύ, Αντώνη? Έχεις κάνει αυτό το ρεπορτάζ, νομίζω είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας πει.
16: Είναι σαφές ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει περίπατο πλέον. Και το κατάλαβαν στην Κουμουνδούρ, όταν λέει κάτι, όταν λέει όχι, δεν μπορεί αυτό να ερμηνευτεί αλλιώς. Και από τη στιγμή που ακούμε την κυρία Σαπουνά που είναι αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, είναι σαν να ακούμε το Σοκράτη Φάμελο.
1: Άρα λένε όχι γιατί τους απάντησε όχι ο κύριος Τσίπρας.
16: Ναι, και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια συνεννόησης. Δηλαδή περιμένουμε το Σοκράτη Φάμελο να ακούσουμε μια εντελώς διαφορετική εισήγηση. Λένε ναι συνεργασίες. Να δούμε αν αυτό είναι ένα σήμα προς τη Νέα Αριστερά. Για στελέχη εννοώ που έμειναν πίσω στη Νέα Αριστερά.
1: Σε αυτό τώρα το κομμάτι υπάρχει ο αστερίσκος Πολάκης. Με αυτό τι γίνεται?
16: Θα υπάρχει μια σύγκρουση. Ο κύριος Πολάκης κέρδισε αυτό που ήθελε. Θα πάνε σε κεντρική επιτροπή στις 11 Ιουλίου. Άρα λοιπόν εκεί θα συμφωνήσουν? Όχι, δεν θα συμφωνήσουν, γιατί θα τραβήξουν το αυτί του κυρίου Φάμελου, γιατί είχαμε αυτή την παλιδρόμηση με τον κύριο Τσίπρα. Και να δούμε αν θα ζητήσουν και τίποτα παραπάνω από τον κύριο Φάμελο.
0: Αλλάζουμε τώρα εντελώς θέμα. Στο ερώτημα πόσο έχει ριζώσει στην Ελλάδα η τουρκική μαφία, άλλη μια υπόθεση των Ντάλτονς έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα και είναι η εξιχνίαση της εκτέλεσης στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο 28 ετών πληρωμένος δολοφόνος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Όπως ισχυρίζεται, στρατολογήθηκε μέσω Telegram, πληρώθηκε σε τουρκικές λίρες, πέρασε με τη δεύτερη στη χώρα μας και μετακόμιζε κάθε 4 ημέρες. Ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
17: Ένα παρακλάδι της διαβόητης μαφίας των Ντάλτον κρύβεται πίσω από την εμψυχρό δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια του Λόφου Στρέφη στα Εξάρχεια. Δύο εβδομάδες μετά την εκτέλεση, ο δράστης βρίσκεται στα χέρια του ελληνικού FBI. Πρόκειται για έναν 28χρονο Τούρκο υπήκο, ο οποίος φέρεται να έλαβε ως αμοιβή για τη δολοφονία το ποσό του 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών, περίπου 19.000 ευρώ. Μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι
18: «Με έβαλαν άλλοι να το κάνω. Με στρατολόγησαν στην Κωνσταντινούπολη. Είχα ανάγκη τα χρήματα, γιατί έχει προβλήματα ο πατέρας μου».
17: Σύμφωνα με αξιωματικούς του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής, η εκτέλεση εντάσσεται στο αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες τουρκικές μαφίες. Τόσο ο δράστης όσο και οι εντολείς της δολοφονίας φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής ομάδας Dalton Lar, η οποία συνδέεται με εμπόριο όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και συμβόλαια θανάτου. Ο 28χρονος πέρασε παράνομα τα σύνορα από τον Εύρο 4 ημέρες πριν την εκτέλεση. Μεταφέρθηκε αρχικά από συνεργούς του στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα, μένοντας σε 6 διαφορετικά διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στις 13 Ιουνίου, ημέρα της δολοφονίας, αφού εντόπισε τον 25χρονο στα σκαλιά της Καλλιδρομίου, τον πυροβόλησε 2 φορές στο πρόσωπο και ακόμα 5 φορές όταν κατέληξε αιμόφυρτο στο έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές κατά τη διαμονή του στη χώρα, όμως ήταν παλιός γνώριμος της τουρκικής αστυνομίας, καθώς είχε κατηγορηθεί για όπλα, ναρκωτικά, ένοπλες ληστείες και υποθέσεις σωματικών βλαβών.
0: Η χώρα μας παραμένει λοιπόν πεδίο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών της τουρκικής μαφίας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την εκτέλεση είναι το γιατί και ποια ήταν τα κίνητρα για όλη αυτή την οργάνωση. Θα μας πει περισσότερα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
19: Αρχικά να σου πω, λένε ότι είναι η 14η ανθρωποκτονία τα τελευταία 4 χρόνια που συνδέεται με αυτό το αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες τουρκικές μαφίες. Αξιωματικοί της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αναφέρουν χαρακτηριστικά που στην χώρα μας βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι που φέρεται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας όπως Dalton, Σχεράκια, Red Kit, Baygaralar και μεγάλο ποσοστό τους έχει πάρει άσυλο ή έχει υποβάλει αίτημα.
20: Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, σημασία έχει η στρατολόγηση που καταδεικνύει και το σχεδιασμό και πώς αυτό υλοποιείται εδώ στη χώρα μας.
19: Ακριβώς, και το βλέπουμε χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο εκτέλεσης. Βλέπουμε την πρόσληψη του 28χρονου εκτελεστή, η οποία έγινε στην Κωνσταντινούπολη μέσω Telegram. Του έδεσα μάλιστα μια φωτογραφία και διεύθυνση κατοικίας του 25χρονου στόχου στα Εξάρχεια. Το συμβόλαιο θανάτου το σύναψε η τουρκική εγκληματική ομάδα των Dalton Lar, μέλος της οποίας φέρεται να είναι και ο δράστης. Τα στελέχη του τμήματος δύο εξελιγμάτων κατά ζωή διαπίστωσαν ότι οι εντολείς είχαν νοικιάσει δύο σπίτια στον εκτελεστή. Το ένα στα Εξάρχεια, κοντά στον τόπο του εγκλήματος, και ένα στην Καλλιθέα. Μετά το έγκλημα, μάλιστα, ο δράστης πήγε στο σπίτι στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα και μεταξύ κατευθύνθηκε στο διαμέρισμα της Καλλιθέας. Η συμμορία φαίνεται να είχε, Ελένα, και καθαριστές, καθώς κάποιοι απολύμαναν το σπίτι στα Εξάρχεια, ενώ πέταξαν τα ρούχα του εκτελεστή, όπως και το πιστόλι της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό, κατέγραψαν τις διαδρομές του δράστη και έφτασαν τελικά στην σύλληψή του, και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος από ό,τι φαίνεται ήταν έκπληκτος με αυτή την εξέλιξη.
0: Το πώς γλίτωσε από βέβαιο θάνατο περιγράφει εδώ στον Sky και την Κάτια Νιάκαρη το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Καλλιθέα. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ο άνδρας πρόλαβε να βγει από το φλεγόμενο διαμέρισμα. Η 75χρονη σύζυγός του όμως εγκλωβίστηκε στο δωμάτιο και η μόνη διέξοδος ήταν το μπαλκόνι από όπου πήδηξε και σώθηκε. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
21: Ευχαριστώ τα παιδιά που μου δώσανε κουράγιο και πέταξαν και πήδηξαν και με κρατήσανε, τίποτα άλλο.
22: Συγκινημένο το ηλικιωμένο ζευγάρι που σώθηκε από το φλεγόμενο διαμέρισμά του στην Καλλιθέα αγκαλιάζεται μπροστά στα αποκαίδια του σπιτιού τους.
23: Άμα δείτε για λίγο εδώ, τις σκάλες είναι όλα κατακαμένα, παντού μαύρα, μυρίζει πάρα πολύ έντονα η φωτιά.
24: Ξαπλωμένοι είμαστε, και ο άντρας μου μου είπε, καπνός, τι έχει, φλόγες, φλόγες. Ο άντρας μου πρόλαβε και βγήκε από την κουζίνα και εγώ εμπλωβίστηκα στο δωμάτιο μέσα και βγήκα στο μπαλκόνι.
22: Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται κόσμος να συγκεντρώνεται κάτω από τον μπαλκόνι και να καθοδηγεί την 75χρονη φωνάζοντάς της παράλληλα να πηδήξει από τον πρώτο όροφο.
25: Και πηδάει και την πιάνω εγώ μαζί με τον παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
24: Αφού ζούμε είμαστε καλά. Ήταν η σημαία και πέρα τη σημαία μαζί μου.
26: Έχουν χαλάσει τα πάντα, δεν υπάρχουν ούτε τείχοι πλέον, έτσι. Τα πατώματα έχουν καεί, τα ξύλινα όλα. Είπαν ότι ξεκίνησε από το μετρητή της ΔΔΕ, από το ισόγειο.
22: Προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς, έχει οριστεί και ειδικός πραγματογνώμονας.
0: Στη δολοφονία της Καλλιθέας τώρα, με θύμα έναν 15χρονο την προηγούμενη εβδομάδα, απολογούνται σήμερα στον ανακριτή οι 6 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογιαν δράστης. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
2: Μετά την πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία, πριν από λίγα λεπτά, λένε, είχαμε την απόφαση ανακρίτριες και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκηση τριών εκ των συνολικά έξι κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, οι οποίοι κάποιοι αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, αρνήθηκαν ότι έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου. Μεταξύ των κατηγορουμένων, οι οποίοι προφυλακίστηκαν, ήταν και ο καθομολογίαν δολοφόνος του 15χρονου, ο οποίος κατά την προανάκριση είχε ισχυριστεί ότι κατά λάθος μαχαίρωσε το θύμα, ήθελε να τον εκφοβήσει, είπε ότι το θύμα ήταν εκείνο που έφερε μαχαίρι και όχι ο ίδιος. Κάποια στιγμή το θύμα τον κυνηγούσε, εκείνος είχε πετάξει το μαχαίρι, το άρπαξε το μαχαίρι, έκανε ένα βήμα μπροστά εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά το θύμα και στη συνέχεια είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Ο ισχυρισμός αυτός όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα είπε στην απολογία του, φέρεται να είπε στην απολογία του ένας κατηγορούμενος του, ένας αυτόπτης μάρτυρας, φίλος του θύματος, ο οποίος επίσης κρίθηκε προφυλακιστέως, ο οποίος ισχυρίστηκε, λένε, ότι το θύμα δεν είχε μαχαίρι, ότι ο δράστης έφερε μαχαίρι, είπε συγκεκριμένα: αρχίσαμε να βριζόμαστε και πιαστήκαμε στα χέρια. Ρίχναμε μπουνιές ο ένας τον άλλον. Το θύμα χτύπησε το δράστη και στη συνέχεια ο δράστης έφυγε. Αρχίζει να τον κατοδιώκει το θύμα και εγώ του φώναζα ότι έχει μαχαίρι να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Βρίσκω κάτω ένα κλαδί, το αρπάζω και αρχίζω να τρέχω. Δεν πρόλαβα να φτάσω. Βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Να σας πω ότι υπάρχει και ένας έβδομος κατηγορούμενος, ο οποίος όμως είναι στο νοσοκομείο τραυματισμένος. Αναμένεται να απολογηθεί με ακόμη άλλους δύο κατηγορούμενους τις επόμενες ημέρες.
0: Στη δοκιμαζόμενη Βενεζουέλα, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι τους 50.000, μεταβαίνουν οι εθελοντές της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών. Αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη και θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή, έχοντας την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την πείρα από αντίστοιχες τραγωδίες. Ήταν τα ίδια πρόσωπα που είχαν κληθεί στο δίδυμο σεισμό της Τουρκίας το 2023. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάσια Γκανά.
4: Με όπλα την πολύτιμη εμπειρία τους από άλλες φυσικές καταστροφές αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό, εθελοντές της επιλεκτής ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται να ρίχτουν στη μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στη σεισμοπληκτή Βενεζουέλα.
5: Θα μπούμε στο σχεδιασμό της ΑΦΑΤ, της τουρκικής υπηρεσίας. Υπάρχει ένα δόγμα μεταξύ των ομάδων που παρησία αγάπης και ευθύνης προσπαθείς για κοινό σκοπό για τον συνάνθρωπο.
4: Αξιοποιώντας ντρόουν, θερμικές κάμερες και με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, οι Έλληνες διασώστες προσδοκούν να συνδράμουν στη νίκη της ζωής επί του θανάτου στα συντρίμια. Ενώ καθοριστικό ρόλο έχει και το τμήμα τηλεπικοινωνιών.
7: Το τμήμα το δικό μου είναι υπεύθυνο στο να ακούει τι γίνεται με αυτό. Ότι όπου και αν βρίσκονται, ό,τι εμπόδια και αν βρίσκονται, εγώ είμαι σε ένα ψηλό σημείο, οι διασώστες με τα μικρά τους ασυρμάτους, υπάρχει κάλυψη. Και από μένα και αυτοί μεταξύ τους.
4: Η αποστολή είναι ιδιαίτερα απαιτητική και υψηλού κόστους, αλλά το αίσθημα αλληλεγγύης υπερτερεί.
5: Από Θεσσαλονίκη Αθήνα, Αθήνα Μαδρίτη, Μαδρίτη Ποκοτά, Ποκοτά Βαλένσια και εκεί μας περιμένουν να μας πάνε οδικός στα σημεία που θα πρέπει να επιχειρήσουμε με το που θα φτάσουμε.
8: Το που κάνει ο Μίλτος και η ομάδα του είναι πραγματικά ηρωικό.
4: Οι εθελοντές της ελληνικής ομάδας διάσωσης έχουν συνδράμει στο μεγάλο σεισμό της Τουρκίας και άλλες φυσικές καταστροφές.
0: Ήταν το 2022 όταν καταγράφαμε τις εικόνες ντροπής με συμπολίτες μας να έχουν εγκλωβιστεί επί ώρες στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά. 4 χρόνια μετά το δικαστήριο κρίνει ένοχα 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ταυτόχρονα η ίδια απόφαση ανοίγει νέο κύκλο έρευνας, ζητά να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος των 2 υπηρεσιακών της Τροχέας. Περισσότερα από τη Μέρη Σκανδάλη.
9: Η απόφαση του μονομελούς πλημελιοδικείου Αθηνών 4,5 χρόνια μετά ζωντανεύει ξανά τις μνήμες για όσους έμειναν επί ώρες όμοιροι του χιονιά στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Εγκλωβισμένοι μιλούν στον Sky για τις δραματικές ώρες που βίωσαν.
10: Εγώ για 3 ώρες ήμουνα στο αυτοκίνητο. Μετά δεν μπορούσα να βγω έξω επειδή το χιόνι είχε φτάσει μέχρι το Παμπρίζ. Δεν μπορούσα να περπατήσω και από την υπερπροσπάθεια έπεσα και θαύτηκα στο χιόνι. Τώρα με φέρατε πίσω πολύ. Για 2 ώρες δεν είχα αισθήσεις, ήμουνα νεκρός. Ξύπνησα μετά από 2 μέρες στο Νάσιο.
3: Το δικαστήριο κρίνει ένοχα 3 στέλεχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.
6: Υπήρξαν εγκληματικές παραλήψεις και ενέργειες στο πεδίο όπου παγίδευσαν, γιατί παγίδα ήταν η Αττική Οδός, χιλιάδες ανθρώπους και γλιτώσαμε την τραγωδία πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού.
3: Για αρκετούς ο εγκλωβισμός στην Αττική Οδό εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα είχε σοβαρές επιπτώσεις.
11: Εγώ μόλις είχα πεδίο το νοσοκομείο και βρέθηκα ξαφνικά 8 ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Αυτό έφερε επιπλοκές στο χειρουργείο. Δεν έχω ξαναπήγα στο νοσοκομείο μετά.
3: Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι, ενώ το δικαστήριο έκανε αντικρίτη πρώτα στους εισαγγελέα να διαβεβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί πιθανή τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχιάς Αττικής και τον τότε διοικητή Τροχιάς για την Αττική Οδό.
0: Αύριο εκπνέει η προθεσμία δήλωσης των ανελκυστήρων και οι υπόχρεοι που το αμέλησαν τρέχουν να προλάβουν για να γλιτώσουν τα τσουχτερά πρόστιμα. Για να γίνεται ο έλεγχος ποιος ανελκυστήρας λειτουργεί νόμιμα και ποιος όχι, απαραίτητο εργαλείο είναι η απογραφή. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
12: Προσπαθούν να δηλώσουν στους ανελκυστήρες, να κάνουν πιστοποίηση. Είναι πολλοί ανελκυστήρες που δεν πιστοποιούνται, δεν κάνουν πιστοποίηση πελάτες και δεν είναι και δηλωμένοι.
0: Και ενώ αύριο λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, κάποιοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Για να εκδώσουν και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφαλείας, φοβούμενοι τους μελλοντικούς ελέγχους.
13: Να γίνει για να αρχίσουμε να ξέρουμε ποιοι δεν είναι πιστοποιημένοι, ποιοι είναι πιστοποιημένοι.
0: Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για μη δήλωση. Με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για ασανσέρ κατοικιών, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής συμμικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, όπως σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία ή δημόσιες υπηρεσίες. Μπορεί να μοιάζει ως μια απλή τυπική διαδικασία, όμως η καταγραφή των ανελκυστήρων έρχεται να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα δεκαετιών. Από τη στιγμή που θα υπάρχει ένας σαφής κατάλογος, θα μπορούν να προχωρήσουν και οι έλεγχοι σε σχέση με τις πιστοποιήσεις ασφαλείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 19 Ιουνίου έχουν απογραφεί περισσότεροι από 286.000 ανελκυστήρες σε σύνολο περίπου 310.000 σε όλη τη χώρα.
14: Η ως τώρα εμπειρία δείχνει ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ανελκυστήρων οι οποίοι έχουν επιθεωρηθεί, έχουν ανακαινιστεί και έχουν επιστοποιηθεί κανονικά.
0: Για δεκαετίες η διαδικασία των ελέγχων λίμναζε μέσα σε συνεχείς παρατάσεις των προθεσμιών που δίνονταν από τις αρχές.
15: Κάθε φορά έπαιρνε παράταση 2 χρόνια, φτάσαμε στο 8 και εκτότε υπάρχει ένα ΦΕΚ που λιμνάζει.
0: Η απογραφή των ανελκυστήρων γίνεται ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών TaxisNet. Η Ελλάδα δεν έχει βιώσει ακόμα τον καύσωνα της Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα, αλλά ως μεσογειακή χώρα με τις θάλασσες να θερμαίνονται, την ξηρασία και τις πυρκαγιές που ξεπηδούν κάθε καλοκαίρι, βλέπει ήδη τα ολέθρια αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Πρώτοι το αντιλαμβάνονται οι παραγωγοί στη Σαντορίνη. Οι ηνοπαραγωγοί προσαρμόζονται στη λειψιδρία και στις εποχές που αλλάζουν χαρακτηριστικά, όπως θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
27: Σε αυτόν τον αμπελώνα της Σαντορίνης, ένα αμπέλ ηλικίας σχεδόν 90 ετών έχει ξεραθεί. Παρά το παραδοσιακό σχήμα κουλούρας που προστατεύει τα σταφύλια από τον ήλιο και τους δυνατούς ανέμους, δεν άντεξε την παρατεταμένη ζέστη και την έλλειψη νερού.
28: Δεν είχε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είχε αυτή την υγρασία το βράδυ, η οποία πότιζε ουσιαστικά το αμπέλι. Αυτό λείπει πια. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
29: Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι είχαμε τους καύσωνες και την ανομπρία. Όλα αυτά έχουν συντελέσει το να τρελαθεί, ας το πω και το φυτό. Πρώτη φορά και πέρσι και πρόπερσι, Γενάρη μήνα το αμπέλι ήταν λες και είναι άνοιξη με σταφύλια επάνω, οπότε το φυτό δεν κοιμάται.
27: Η κλιματική κρίση χτυπά έναν από τους πιο ιστορικούς αμπελώνες της χώρας. Η ξηρασία και η λειψιδρία απειλούν το φημισμένο ασύρτικο. Η παραγωγή μειώθηκε από περίπου 2.500 τόνους το 2022 σε μόλις 500 τόνους πέρυσι, με τους παραγωγούς να δίνουν μάχη για να σώσουν τις καλλιέργειές τους.
29: Φανταστείτε ότι περίπου τα μισά παλαιά αμπέλια τα δικά μου εφέτος τα έβγαλα. Είναι και θέμα επιβίωσης πια. Δεν υπάρχει σταφύλι.
27: Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, οι νοποιοί αναζητούν λύσεις. Δοκιμάζουν νέες τεχνικές εξοικονόμησης και διαχείριση του νερού, με στόχο να κρατήσουν ζωντανό τον ιστορικό αμπελώνα της Σαντορίνης.
28: Έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να πάρουμε το λεγόμενο green νερό, το νερό του βιολογικού, να υδρεύσουμε, να αρδεύσουμε τον κάμπο της Ίας.
27: Αν οι ζέστη και ξηρασία επιμείνουν, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αμπελουργία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο θα βρεθεί μπροστά σε ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια.
0: Εκτός συνόρων, για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.
1: Δεν αναφέρεται ρητό στην Ελλάδα, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες χώρες που βάζουν εμπόδιο, όπως λέει ο Ερντογάν, αυτό υποστηρίζει. Η Τουρκία επιμένει πως πρέπει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική ομπρέλα. Μάλιστα την επεκτείνει ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι αυτή η ομπρέλα πρέπει να ξεκινά από το Τέξας και να φτάνει μέχρι και την Άγκυρα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι μια χώρα πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλο στρατό, πέμπτη δύναμη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και για να δώσει και κάποια στοιχεία είπε ότι η Τουρκία έχει σχέση με όλη την περιοχή, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία αλλά και την Ευρώπη. Σε αυτά τα πλαίσια έστειλε ένα μήνυμα προς τους νατοϊκούς και γι' αυτό λόγο περιμένει τώρα όλους αυτούς τους ηγέτες στην Άγκυρα για να επιμείνει σε αυτή την άποψή του.
16: Όσο όμως κλείνει το μάτι στη Δύση, Μανώλη, τόσο απομακρύνεται στο θέμα της ελεύθερης έκφρασης, τώρα μετά τα μοντέλα που βλέπαμε και διάφορους δημοσιογράφους, κοινή έρευνα για γνωστό κωμικό.
1: Ναι, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε μια παράσταση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, αργότερα δημοσιοποιήθηκε στο YouTube. 6 εκατομμύρια παρακολούθησαν τον Ντενίς Γιοκτάς, όπου μεταξύ πολλών σατήρησε και τον Κρέμι Μάμουρου που είναι στη φύλακη κτλ. Μεταξύ αυτών σατήρησε και τον Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τον χαρακτήρισε έναν δικτάτορα, ο οποίος ήταν ντροπαλός και τώρα έγινε ένας άνθρωπος που έχει συμφιλειωθεί ότι είναι δικτάτορας. Αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στο κυβερνητικό κόμμα, ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα, απαγορεύτηκαν αυτά τα αποσπάσματα στο X, στο Twitter. Ο ίδιος βρίσκεται στο εξωτερικό, είπε ότι αν χρειαστεί θα επιστρέψω, είμαι σε διακοπές, δεν ξέρουμε αν είναι σε διακοπές ή θα επιστρέψει, αλλά όλο αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και πολύ μεγάλη συζήτηση, όταν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια στο YouTube, συνολικά 12-15 εκατομμύρια Τούρκοι παρακολούθησαν αυτό το απόσπασμα, ήρθε και η κυβερνητική αντίδραση, όπως λένε τουλάχιστον τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, De Frey και Rastonder, πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις και την Τετάρτη θα παρακολουθήσουν τον πρώτο φιλικό αγώνα των Πράσινων με αντίπαλο την Χέλμοντ. Όλες τις αναμετρήσεις προετοιμασίας του Τριφυλιού, καθώς και την Ρεβάντς με την Πάξη στις 30 Ιουλίου για το Conference League, θα μπορέσετε να τις παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
17: Ο ομοσφόρ Έλμιν Ράστοντερ περάσε σήμερα από ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα. Ο Ολλανδός πήγε Στέφαν De Frey στο Άμστερνταμ. Και οι δύο τους θα συναντηθούν στο Άπελντον και θα παρακολουθήσουν την Τετάρτη τα αποκαλυπτήρια του νέου Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Χέλμοντ στις 6 το απόγευμα σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Στο ΟΣΕΦ παρέστηση του Μεντιλίμπαρ στον Κώστα Φορτούνη ξεχώρισε στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν. Στους Ερυθρόλευκους επέστρεψαν ο Ρώμα Γιάρεμτσουκ αλλά και ο Νταβίτ Κάρμο στην τρίτη θητεία του με την ομάδα του Πειραιά. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε μια βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Στα κίτρινο-μαύρα αντίθηκε η παραλία του Βόλου για το τρόπιο της πρωταθλητριάς ΑΕΚ. Στο μπάσκετ η ΑΕΚ θωράκισε τη ρακέτα της με τον Ιγυριανό Νέλι Τζόζεφ που έκανε θράψη στη Στρασβούργ. Το 25χρονο σέντερ ύψους 2 μέτρων και 6 εκατοστών υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τίσχες απολαβές 700.000 ευρώ.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
19: Κόκκιπε,
2: Κουμπάνιο! Team colleague.
7: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτι!
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλές υποσχέσεις, νεοσύ υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Έχουν μάλιστα διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ανηλίκων. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Οι υποπτοί επιχείρησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, αλλά τους ακινητοποίησε η αστυνομία. Την παρέτησή του από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη υπέβαλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης. Επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη μεταξύ ομάδων ατόμων για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα ελαφρά. Οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο οδηγούνται αυτήν την ώρα στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δώσουν καταθέσεις για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το επεισόδιο. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη μέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα Ερείπια μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με αναρτησή του ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει προβλεφθεί αυτήν την εβδομάδα στο Κατάρ, δήλωσε νωρίτερα η Ιρανική διπλωματία. Η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, υπογράμμισε σήμερα ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απαντώντας στον Γάλλο πρόεδρο. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα στενά του Ορμούζ. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Ιαπωνία 0-1 στο ημίχρονο. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Άνετη νίκη στην πρεμιέρα του στο Wimbledon σημείωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Ελληνός πρωταθλητής επικράτησε με 3-0 σετ του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν σε λιγότερο από 90 λεπτά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρει, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Λοιπόν, σκέφτηκα, επειδή σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος στην Καρδαμίλη της Μεσσηνιακής Μάνης. Βέβαια, υπάρχουν κι άλλοι που θεωρούν ότι γεννήθηκε στην Αθήνα. Τώρα δεν έχει σημασία αυτό που, πώς και τα λοιπά. Σημασία έχει ότι μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους ερμηνευτές του νέου κύματος και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν θα έχουμε αρκετό Πουλόπουλο. Εξάλλου έχουμε και αρκετές ώρες μπροστά μας. Διότι. Όχι, όχι, δεν είμαι της λογικής ότι θα βαρεθείτε να μας ακούτε. Έτσι, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε δουλέψει από το πρωί, να έχουμε ωραία θέματα, να έχουμε ωραία σχόλια. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε. Επειδή έχω δρόμο μπροστά μου και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία, διότι ο Βασίλης Κουφόπουλος πήρε το πρώτο κομμάτι από την καλοκαιρινή του άδεια. Να είναι καλά, να περάσει όμορφα, να ξεκουραστεί. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα φύγουμε και εμείς για λίγο, μετά θα ξανάρθουμε, μετά θα ξαναφύγουμε. Έτσι είναι τα καλοκαίρια μας. Οπότε θα ακούσουμε αρκετό Πουλόπουλο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θέλω επικοινωνία. Θέλω να τα λέμε, γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πάρα πολλές ώρες μπροστά μας, είναι χρήσιμο να. Ευχαριστούμε, κύριε Καραγιάννη. Μόλις μπήκε ο κύριος Καραγιάννης και μας έδωσε καλέτα. Okay. Να είστε καλά. Λοιπόν, οπότε θέλω επικοινωνία. Και αυτή η επικοινωνία προφανώς μπορεί να αποτελεί το έναυσμα για να προκύψουν θεματάκια. Θέματα δικά σας. Ας πούμε, για παράδειγμα, μου ήρθε μια πάρα πολύ ωραία επιστολή από έναν καθηγητή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θα τον έχουμε κοντά μας αργότερα, την Παρασκευή. Γι' αυτό λέω ότι αν θέλετε κάτι, να μπαίνετε στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Όχι, εκεί θα βρίσκετε τους παραγωγούς. Θα μπαίνετε στο όνομά μου. Εκεί λοιπόν έχει ένα mail και ό,τι θέλετε θα μου το στέλνετε. Αλλά στο www.skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, έχουμε την επικοινωνία μας. Είναι αυτή που μας δίνει αφορμές να σχολιάζουμε πολλά και άκρως ενδιαφέροντα. Να, μου ήρθαν, ας πούμε, τα πρώτα μηνύματα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πρώτα μηνύματα είναι το ένα από τη Σόφη. Εύχομαι και οι 4 ώρες να περάσουν σαν 2. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλά, έχουμε κάνει και χειρότερα, έχουμε κάνει και 6 τη μέρα. Οπότε έχουμε μπροστά μας δρόμο. Δεν ξέρω τον Αύγουστο τι θα μας κάτσει. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου και σε έναν άλλο πολύ καλό φίλο, τον Θωμά, ο οποίος μας ακούει από το δρόμο. Να είσαι καλά, Θωμά μου, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο, έχουμε πολλά να πούμε. Αν μου έλεγε κάποιος τι θα ξεχώριζε από την επικαιρότητα, το μυαλό σας δεν θα πάει στο που έχει μείνει, το δικό μου το μυαλό. Πρώτα απ' όλα, είχαμε μια πυρκαγιά στην Καλλιθέα. Συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί λοιπόν ένας διερχόμενος ντελιβεράς ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία και οργάνωσε τη διάσωση μιας 75χρονης που κινδύνευε το μεσημέρι της Κυριακής μετά την φωτιά που ξέσπασε στο διόρροφο σπίτι που έμενε στην Καλλιθέα. Η γυναίκα λοιπόν, η οποία βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, είχε βγει στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, σε αυτό το φλεγόμενο σπίτι. Και τότε λοιπόν ο ντελιβεράς την παρότρινε να πηδήξει για να σωθεί, αφού τη διαβεβαίωσε ότι θα την έπιανε και θα ήταν ασφαλής. «Πίδα γιαγιά, θα σε πιάσω», άρχισε να φωνάζει. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνδρας έδειξε εμπράκτος την αλληλεγγύη του και οργάνωσε τους περαστικούς με τέτοιο τρόπο, κάποιοι βρέθηκαν εκεί κοντά, έτσι ώστε να βοηθήσουν όλοι μαζί την ηλικιωμένη, η οποία έπρεπε να εγκαταλείψει άμεσα το κτίριο. Έτσι λοιπόν τους οργάνωσε, λέγοντας τους να κάνουν ένα πλέγμα με τα χέρια ώστε να την πιάσουν όταν πέσει. Και έτσι λοιπόν της έσωσαν τη ζωή. Δεν ξέρω, ειλικρινά, πόσοι θα είχαν, πρώτα απ' όλα, δεν θα πω για θάρρος, τη σκέψη, ας ξεκινήσουμε από αυτό, αυτού του ανθρώπου να οργανώσει όλους τους περαστικούς, να τους πει ελάτε να κάνουμε ένα πλέγμα με τα χέρια, έτσι ώστε να επιδείξει η ηλικιωμένη γυναίκα από το μπαλκόνι. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο μου κόλλησε στο μυαλό όταν το είδα, όταν διάβασα, όταν κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη, και δεν μπορεί παρά να το σκέφτεται κάποιος. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο, γιατί έχω πολλά να σας πω στην συνέχεια. Βέβαια, ένα από τα πρώτα θέματα είναι ακριβώς το θέμα της ακρίβειας, και το λέω αυτό γιατί σε αυτό αναφέρθηκε εκ νέου ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψη που έκανε στο ΕΓΑΛΕΟ, μιλώντας σε πολίτες. Και όλα αυτά στον απόϊχο τη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν επισήμανε πως οι αυξήσεις μισθών και στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Τώρα, εδώ θέλω να σχολιάσω στην συνέχεια κάποια πράγματα και θα το κάνουμε και παρεούλα. Γιατί θα ζητήσω και την δική σας άποψη. Εννοείται, έτσι. Να έχω τη δική σας άποψη ακριβώς και για το θέμα αυτό. Γιατί είχαμε και τη σύσκεψη, είχαμε και την αναφορά του Πρωθυπουργού στην επίσκεψή του στο ΕΓΑΛΕΟ. Έπιασε δυτικά προάστια. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε μέχρι τις 11. Α, μπερδεύτηκα. Νότι μου. Μέχρι τη μία θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι τη μία, έτσι. Μπαμπάτσικη εκπομπή. Νοτί, αν σκεφτείς και ιταλικά τραγούδια για τη συνέχεια, μη σου χαλάσει το χατήρι. Έτσι να σου κάνω λίγο πιο ίντρικα το πράγμα. Νότσο Παγιανάκος, Ιταλογραφής. Στην ρύθμιση του ήχου. Τώρα, γιατί έχεις αυτοκίνητο που δεν είναι ιταλικό, βέβαια, είχες κάποια στιγμή ιταλικό. Είχες κάποια στιγμή ιταλικό. Εσύ με το ζόρι χωρούσε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το τίμησες το 500αράκι, έτσι. Το τίμησες. Μήπως το ξανασκεφτείς. Θα το ξανασκεφτείς. Έχουμε Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Ό,τι θέλετε, εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πέσω επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου εκεί. Στέλνετε γραπτό στα μηνύματά σας. Έχουμε κοντά μας την Κωνσταντίνα Βασάμι. Εννοείται στην μουσική επιμέλεια. Διαλέγει υπέροχα τραγούδια. Και επίσης έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Λοιπόν, Αντιγόνη μου, είσαι πολύ χαρούμενη ότι θα μας ακούσει λίγο περισσότερο απόψε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω την καλησπέρα στον Νίκο. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω προσέξει, δεν το έχω παρατηρήσει. Αλλά αν θέλεις κάτι συγκεκριμένο, να με βοηθήσεις για να καταλάβω τι εννοείς, ευχαρίστως να μου στείλεις το μήνυμά σου. Ο Δημήτρης, στα 75 εγώ ελπίζω να μπορώ να πάω τουαλέτα, όχι να πηδήξω από το μπαλκόνι. Δημήτρη, πες μου πόσο είσαι και σκέφτεσαι στα 75. Έτσι. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Πες μου τώρα, στείλε μήνυμα. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αγαπητός μας μετεωρολόγος, εξαιρετικός. Και θα μας δώσει τα φώτα του για το τι περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Γιατί σκάνε κάτι δημοσιεύματα που έχουν κάτι τίτλους του τύπου. Ο καύσωνας έρχεται Βαλκάνια. Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα. Τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Βέβαια, έχουμε και μία είδηση από τη μεριά της κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία αυτό το ρεκόρ ζέστης στην Ευρώπη έχει, λέει, κατακλείσει τα νεκροτομία του Παρισίου. Του Παρισίου. Τέλος πάντων. Και έχει αφήσει οικογένειες σε κίνδυνο. Τι, πώς και τα λοιπά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γεια σου Παναγιώτη μου, την καλησπέρα μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
1: Λίμον, και εγώ ευχαριστώ να πω ότι είμαστε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, δηλαδή, έχουμε ζήσει 2-3 στιγμούνες τελευταίες που είχε δέστες. Πριν από 2 χρόνια είχαμε τον πιο πρώιμο καύσωνα στη χώρα μας, έτσι, Ιούνιο μήνα. Είχε κλείσει η Ακρόπολη, σας λέω, έτσι, κάποια γεγονότα που είχαν γίνει τότε. Τώρα είμαστε πολύ καλά. Δηλαδή η Αθήνα είχε 33 βαθμούς από τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα πήγε βέβαια κάνει 35 στα δυτικά του νομού των πίσων, γιατί στα ανατολικά το βορειάς ακόμα κρατάει και είχε θερμοκρασία 31 βαθμούς. Αύριο θα είμαστε εκεί πάλι στους 35. Αν πάει τώρα τρίτη Τετάρτη κάποιοι 36 στην Αθήνα, δεν έγινε και κάτι, γιατί μετά πάλι εκεί στο 35 θα είμαστε. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για σχετικά, ότι είμαστε καλά. Για να ζώσω, είπατε για το Παρίσι. Mm-hmm. Το διάβασα και εγώ το μεσημέρι και σοκαρίστηκα, ότι πραγματικά δεν είχαν που να βάλουν στους ανθρώπους που έχουν πεθάνει, έτσι. Αυτό που ζήσαμε εμείς πριν 40 χρόνια, το 87 λέω τώρα.
0: Εμένα μου ήρθε στο νου, Παναγιώτη μου. Κάτι από COVID. Είχα να ακούσω τέτοια είδηση τότε από τις περιοχές της Ιταλίας που είχαν τεράστιο πρόβλημα. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Κοιτάξτε,
0: Ευρώπη το 2026.
1: Ναι, είδαμε και τα σκηνικά εκεί να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ να παίρνουν τα air conditioner. Σοκαριστικά αυτά που είδαμε. Να σας πω και τα νούμερα τώρα πόσο σοκαριστικά ήταν. Τώρα πρέπει να έχει 25 βαθμούς στο Παρίσι. Είχε 40 βαθμούς Τρίτη και Τετάρτη, 40 στο Παρίσι σε 125 χρόνια, έχει κάνει 5 ημέρες μόνο. Mm-hmm. Και είχε 2 συνεχόμενες μέρες 40 βαθμούς. Και όχι βέβαια, ποτέ δεν είχε ξανακάνει Ιούνιο μήνα 40. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 37,5. Δηλαδή από 37,5 πήγαμε στο 40. Δηλαδή, σαν να έκανε ο Καραλής που κάνει τα
0: πεπικοντό,
1: έκανε 6,50 δηλαδή. Να έκανε όχι ρεκόρ, να έκανε μισό μέτρο ρεκόρ. Τέλος πάντων, τώρα να πούμε για τη χώρα ότι και αύριο θα έχουμε 6 μποφόρ. Θα κρατήσει το, το Βορειαδάκι στο Αιγαίο, όχι όμως στην Αθήνα, νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη κάπου θα το χάσουμε. Και ίσως βγει λίγο θαλάσσια αύριο που στα θαλάσσια, στα παραθαλάσσια θα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Αλλά ναι, θα πάει κάπου το θερμόμετρο 35-36. Στη χώρα οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι ο Εύρος, η κεντρική Μακεδονία, οι περιοχές Δυτικής Ελλάδας. Εκεί θα έχουμε και 37, θα έχουμε και 38 βαθμούς. Τώρα αύριο κάποιες πολύ λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές. Τετάρτη, Πέμπτη όμως φαίνεται οι μπόρες να είναι λίγο περισσότερες μεσημεριανές, απογευματινές. Και νομίζω το Σάββατο την Κυριακή θα ξαναμπεί βουλιά στο Αιγαίο. Άρα πάμε καλά. Ο κάψονος που είπατε για τα Βαλκάνια, δεν το διαβάσατε και είχατε δίκιο και κλείνω με αυτό.
0: Ναι, γιατί κάπου είναι τίτλοι τώρα που παίζουν. Το
1: καταλαβαίνεις. Ναι, γράφτηκε επίσημα δηλαδή από κάπου, αλλά τώρα όλα τα Βαλκάνια δεν είναι Βαλκάνια. Έχει όντως ζέστη στην Σερβία, στα βορειοδυτικά Βαλκάνια.
0: Ναι.
1: Όχι σε εμάς όμως.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εντάξει. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Κεντρική Ευρώπη. Θα σας πω στη συνέχεια κάτι που διάβαζα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς είναι κτισμένα τα σπίτια εκεί. Πάμε όμως στο θέμα που σχολίασα στην αρχή. Αναφέρομαι βεβαίως στο θέμα της ακρίβειας. Αναφέρομαι και στις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στο Εγάλεο, αλλά αναφέρομαι και στην σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ακριβώς για την ακρίβεια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα. Γιατί είναι σαν να μιλάμε για την ακρίβεια σε θερινή Νάρκη και μια συμφωνία κυρίων με αστερίσκους που όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό στην αγορά για τους επόμενους δύο μήνες, όλα αυτά μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν προχώρησε σε μια άτυπη συμφωνία με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, στοχεύοντας στην συγκράτηση του κόστου ζωής και παρά την δέσμευση για δραστικές μειώσεις από το Σεπτέμβριο, εκφράζονται έντονες ανησυχίες από πολλούς φορείς για την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Και θα ρωτήσει κάποιος εύλογα. Θα προσπαθήσουμε ενδεχομένως να το απαντήσουμε λίγο αργότερα με καλεσμένο το ερώτημα. Γιατί από το Σεπτέμβριο και όχι τώρα? Το αφήνω λίγο να το σκεφτούμε. Γιατί από το Σεπτέμβριο και όχι τώρα? Θα ρωτήσει κάποιος. Εύλογο το ερώτημα. Πάμε στον κύριο Δώρο Καπράλο. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και είναι και γενικός γραμματέας στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
2: Καλησπέρα κύριε Γιαντούλου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε καλά. Ακούμε αυτές τις ανακοινώσεις οι οποίες ήρθαν σήμερα να δώσουν μια ελπίδα όσον αφορά την. Το μάθημα της ακρίβειας. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είμαι λίγο συγκρατημένος. Θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία κυρίων είναι ένα θετικό βήμα, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα της ακρίβειας που ταλανίζει τη μέση στην ελληνική οικογένεια, νομίζω είναι πολύ ευρύτερο. Και είναι πολύ ευρύτερο γιατί έχουμε τους τελευταίους μήνες, για να μην πω τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια αύξηση πληθωρισμού, η οποία έχει πιέσει πάρα πολύ το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πλέον των δαπανών πηγαίνει στο τρόφιμο. Αν βγάλει κανείς την ενέργεια και τη στέγαση, το τρόφιμο είναι αυτό το οποίο παίρνει όλο το υπόλοιπο διαθέσιμο εισόδημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μείνει τίποτα άλλο για την αγορά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που όσες συμφωνίες και να γίνουν, ακόμα και αν καλόπιστα δεχτούμε.
0: Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα το κόστος.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε μια πιο μεγάλη κουβέντα, η οποία αναπεριλαμβάνει πώς θα ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Πώς θα μπορέσουμε να αποκλιμακώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές και το ΦΠΑ στα βασικά είδη, στα βασικά αγαθά, τα οποία μας πιέζουν πάρα πολύ και τα οποία μας δημιουργούν την ανάγκη να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Και από την άλλη, να δούμε πώς θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, να αποκλιμακώσουμε λίγο τα κόστη. Γιατί κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή και οι επιχειρήσεις, και κακώς συζητάμε μόνο για το

0: επίπεδο το κόστος ζωής. Δεν μπορείς να πεις το Σεπτέμβριο. Δηλαδή τα ταπεινή μου άποψη είναι αυτή. Έτσι, ταπεινή μου άποψη.
1: Ναι,
0: γιατί υποτίθεται. Συγγνώμη, αλλά μιλάμε για μια κυβέρνηση που εδώ και σχεδόν 4 χρόνια πολεμά την ακρίβεια. Το λέω για τα 4 τελευταία χρόνια.
1: Θέλουμε
0: και δεν υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα.
1: Τιμές, ακριβώς. Ναι, θέλω να αποκλειδωθούμε τιμές. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί είναι καλό να συζητάμε. Και εγώ δέχομαι καλόπιστα ότι γίνονται βήματα. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε αυτή τη στιγμή η πίεση να είναι συνεχής και μεγάλη. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα ευρύτερο σχέδιο, το οποίο να βάλει και άλλα ζητήματα μέσα, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αποκλιμακώσουμε τη μέση. Άλαι. Γιατί βλέπετε ότι και η γεωπολιτική σκαγέρα δεν μας βοηθάει, πιέζει πάρα πολύ την οικονομία και την παγκόσμια και την ελληνική. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να πάρουμε στα δεδομένα ότι αυτές οι δυσκολίες θα υπάρχουν και πρέπει να δούμε εμείς, σαν κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το θέμα των καυσίμων, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη φορολογία πάνω στα καύσιμα, φόρο πάνω στο φόρο και εμείς να συζητάμε ακόμα πώς θα μειώσουμε το μεταφορικό κόστος. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Ερώτηση.
1: Θα λέω ένα απλό παράδειγμα.
0: Γιατί θα την κάνουμε την συζήτηση, μάλλον και πηγαίνοντας και προς τις εκτόσεις. Είστε στον Πειραιά. Πώς πάει η αγορά? Έτσι, μια πολύ σύντομη περιγραφή.
1: Κοιτάξτε, η αγορά πάει όπως έχουμε συζητήσει τελευταίες φορές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προσμονή από τις επιχειρήσεις για την εκδοτική περίοδο που συνήθως δίνει μια μεγαλύτερη κινητικότητα και μια αύξηση στο ζήρο. Οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες ασφαλώς να κάνουν σοβαρές εκτόσεις και προσφορές. Αλλά κακά τα ψέματα, έχει αποκλιμακωθεί η προσμονή η οποία είχαμε τα παλαιότερα χρόνια για τις εκτόσεις. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των προσφορών 12 μήνες. Οπότε ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να βρει καλές τιμές όλο τον χρόνο, είτε στα ηλεκτρονικά είτε στα φυσικά καταστήματα. Άρα δεν υπάρχει αυτή η προσμονή που τιμόμαστε την προηγούμενη δεκαετία για να έρθει τα μέσα Ιουλίου και να έρθει σε μια εκτόσεις. Άρα σίγουρα θα
0: αλλά σίγουρα η ένδυση υπόδηση έχει περάσει πια σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μήνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, το γεγονός ότι θα ξεκινήσουν οι εκτόσεις, το γεγονός ότι κορυφώνεται το τουριστικό κύμα εκεί που συνδέεται το τουρισμό με το εμπόριο, εκεί έχουμε μια καλύτερη.
0: Αν πας στην Ερμό και πας σε μεγάλα καταστήματα και επώνυμα κτλ., θα δεις ότι πιο πολλοί τουρίστες είναι μέσα.
1: Ακριβώς. Άρα εκεί λοιπόν
0: προφανώς θα βλέπετε και στο πειρά.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι και σε πολλές άλλες περιοχές. Άρα σίγουρα περιμένουμε μια βελτίωση. Δεν μπορώ να σας πω ότι βάζουμε πολύ ψηλά τον επίχει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε. Έτσι.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πηγαίνοντας προς τις εκτόσεις, ξέρετε ότι σας θεωρώ πολύ αξιόπιστο συνομιλητή. Οπότε θα τα πούμε.
1: Με μεγάλη χαρά, όποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ.
0: Ο κ. Ζώρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικός Γραμματέας στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικό Εμπόριο. Άρα έχει και μια γενικότερη εικόνα. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Η ακρίβεια στην χώρα μας δεν είναι σίγουρα ένα φαινόμενο που μπορεί κάποιος να τα αντιμετωπίσει ρενότι μου χωρίς να σπάσει αυγά. Δεν γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί το γεγονός ότι οι τιμές, ας πούμε στα ράφια, των σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, στις υπηρεσίες παραμένουν εξαιρετικά υψηλές, συχνά αποκλίνοντας προς τα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό οφείλεται προφανώς σε έναν συνδυασμό από εγχώριες στρεβλώσεις που απαιτούν παρεμβάσεις ακόμα και το καλοκαίρι. Γιατί αν δεν τις ξέρεις τις εγχώριες στρεβλώσεις, το ξαναλέω, υπάρχουν περιπτώσεις που ξεπερνάμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εάν δεν τις ξέρεις τις εγχώριες στρεβλώσεις που δημιουργούν το πρόβλημα, δεν τις ανακαλύψεις ξαφνικά το Σεπτέμβριο, τις ξέρεις. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Θα δούμε πολλά στην συνέχεια. Ας πούμε, για παράδειγμα, μετά θέλω να πιάσουμε το θέμα με τους ανελκυστήρες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τελειώνει, παιδιά, η προθεσμία. Έχει γίνει η καταγραφή. Το έχετε θυμηθεί. Το έχετε ξεχάσει. Τι γίνεται με πρόστιμα? Θα πάμε λίγο αργότερα και στη Σαντορίνη. Θα μιλήσουμε για τον Γιάννη μας. Άντε το κούμπο στη συνέχεια. Και πολλά πολλά ακόμη που σας έχουμε ετοιμάσει μέχρι τη μία που θα είμαστε κοντά σας. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ο Δημήτρης από Μάντζεστερ μας ακούει. Να είσαι καλά, φίλε. Λόγω ηλικίας θα μου μιλάς στον πληθυντικό, σε παρακαλώ, έτσι. Οπότε περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Ήρθε και η Μαρία Γιώργαρη για τους στήλους ειδήσεων 9.30 και επιστρέφουμε εδώ παρέα.
2: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογέων δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Τολό στην Αργολίδα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή λοιπόν λέγαμε για τον Γιάννη Πουλόπουλο, αν μόλις ανοίξα το ραδιοφωνό σας, επειδή γεννήθηκε σαν σήμερα, 29 Ιουνίου του 1941, από μικρός είχε κλείσει το τραγούδι και μάλιστα κάποιος τον παρακίνησε, κάποιος φίλος του, που τον είχε ακούσει να τραγουδάει, αλλά και έχοντας ο ίδιος μεγάλη πίστη στις φωνητικές του ικανότητες, πήγαινε λοιπόν στην εταιρεία Columbia το 1962 κάνοντας προσπάθειες για να πει κάποια τραγούδια που γίνονταν τότε ακροάσεις, ζητώντας να τον ακούσουν, αλλά κανείς δεν του έκλεινε κάποιο ραντεβού. Συνέχιζε λοιπόν να ζητάει ακροάσεις σχεδόν καθημερινά και παρόλα τα μεροκάματα που είχε κάνει, αφού δούλευε τότε ως ελαιοχρωματιστής, ως οικοδόμος, παράλληλα έπαιζε και ποδόσφαιρο στον Άγιο Ιερό Θεό και στον Ατρόμητο. Ύστερα λοιπόν από πάρα πολλές προσπάθειες μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει ένα πρώτο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Μπάμπη Δαλιάνη. «Κορμί μου πονεμένο» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Στην πίσω πλευρά του δίσκου 45 στροφών θα έμπαινε και ένα τραγούδι στο άδειο προσκεφάλι, που όμως τελικά πλήρωσε ο Καζαντζίδης τον συνθέτη και το αγόρασε το τραγούδι το συγκεκριμένο. Τελικά το τραγούδι δεν κυκλοφόρησε και έμεινε ως δείγμα στη δισκογραφική εταιρεία. Και ένας επιπλέον λόγος ήταν ότι ο Πουλόπουλος ακόμη ήταν ανήλικος και απαγορευόταν τότε να εκδοθεί δίσκος με το αναγραφόμενο τραγούδι. Οπότε είχε μείνει εκεί. Μετά θα σας πω και μια άλλη ιστορία για τον Πουλόπουλο. Καλώς ήρθατε, αν μόλις άνοιξατε το ραδιοφωνό σας, και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε και αυτό το βράδυ. Βράδυ Δευτέρας, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Απλώς να ξαναπώ ότι για 2 εβδομάδες θα είμαστε κοντά για 4 ώρες κάθε βραδάκι από τις 9 μέχρι και τη 1. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται με πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα, ένα από τα θέματα που θέλω να δούμε είναι το τι γίνεται με την απογραφή των ασανσέρ, ας το πούμε ανελκυστήρες, έτσι. Γιατί ξέρω ότι πολλές και πολλοί λίγο εκνευρίζεστε όταν χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα, διότι εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Πώς γίνεται, πόσο κοστίζει, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Επίσης, τι γίνεται με τα ενδεχόμενα πρόστιμα. Οπότε σκεφτήκαμε να έχουμε τον άνθρωπο κοντά μας που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι γραμματέας ενημέρωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ο ίδιος είναι και πολιτικός μηχανικός, ο κύριος Μάνος Κρανίδης. Τι κάνετε, καλά είστε, καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε, μας είστε.
0: Μια χαρά. Εδώ μεγαλώνουμε.
1: Έχει δίκιο.
0: Αυτό κρατάει μια πορεία σταθερή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχει πισωγύρισμα.
1: Λοιπόν, όχι, αυτό είναι ο σκοπός όμως, να μεγαλώνουμε.
0: Έτσι είναι. Και να μεγαλώνουμε καλά. Αυτό είναι. Και να βλέπουμε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Έχουμε τροφή, έχουμε μια στέγη. Δεν τρώμε βόμβες. Είμαστε στο πολύ καλό επίπεδο.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα τι γίνεται με το θέμα
1: λοιπόν,
0: της προθεσμίας.
1: Λοιπόν, το έχουμε πει και πολλές φορές.
0: Εννοείται.
1: Αύριο λίγη προθεσμία. Είναι η δήλωση απογραφής των ανελκυστήρων. Μια πολύ απλή διαδικασία. Ρίσου μιλάει και δεν το λέω μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, επειδή έχω αναλάβει αρκετά από αυτά. Διαρκεί 3 λεπτά, ας πούμε, η δήλωση. Πρέπει να ξέρει κάποια βασικά στοιχεία των ελκυστήρα και απογράψει την ύπαρξή του. Αυτό είναι λοιπόν.
0: Τώρα ταυτόχρονα, συγγνώμη που διακόπτω, πρέπει να στείλω στην ομαδική στο Viber που έχουμε,
1: ναι,
0: στην πολυκατοικία, και το γράφω. Ναι. Κάναμε απογραφή ανελκυστήρα.
1: Κάτι εσύ, Δημήτρη.
0: Εγώ αποκλείεται να ασχοληθώ.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Έχουμε άνθρωπο.
1: Μπορεί να το κάνει ο συντηρητή, μπορεί να το κάνει ένα διευθυντή, μπορεί να το κάνει ο διευθυντή, μπορεί να το κάνει ένα μηχανικό όπω εγώ σε διάφορου μεγαλύτερου ανθρώπου. Έχουν πάει πάνω από 300.000. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Δεν είστε θέμα. Αλλά είναι καλό να πάνε και οι υπόλοιποι. Επίση να πω κάτι για αρκετέ περιπτώσει που ίσω να είναι λίγο ιδιάζουσε. Ακόμα και να έχουμε, α πούμε, εγώ έχω ένα σπίτι που έχω ένα σανσέρ. Είμαι μόνο μου. Αυτό είναι κατοικία, δεν είναι πολυκατοικία. Και εγώ πήγα, είμαι υπόχρεο. Το δημόσιο είναι υπόχρεο. Πήγε το δημόσιο, είναι ερώτημα μεγάλο.
0: Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Ήθελα να το ρωτήσω.
1: Πήγε το δημόσιο.
0: Γιατί
1: το
0: είναι και το δημόσιο υποχρεωμένο να κάνει
1: πρώτο
0: την απογραφή.
1: Πρώτο πήγαινε το δημόσιο. Πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Δήμοι, δημοκτήρια, νοσοκομεία, σχολεία, όλοι. Λοιπόν, όχι τελευταίο πάντα το δημόσιο, για να απαιτεί από τους άλλους, έτσι. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία, πριν την απογραφή μετά, τι θα γίνει τώρα. Το μεγάλο ερώτημα. Αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία του Υπουργείου, θα βγάλει νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση. Και τελειώνει και η διαδικασία. Τι σημαίνει πιστοποίηση? παίρνει από έναν φορέα με ένα πιστοποιητικό ότι είναι ασφαλής ο ανακαιστήρας σου πέρα από τις συντηρήσεις που κάνεις, το οποίο βεβαίως είναι σημαντικό για να ξέρεις ότι είναι ασφαλής. Γιατί ήδη μπαίνουμε μέσα στον ανακαιστήρα, δεν μπαίνουν κάποιοι άλλοι. Εσύ ήδη θα πούμε στην πολυκατοικία μας, έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει. Και βεβαίως αυτό με μεγάλο ρόλο παίζει και στην αύξηση εκείνη, όχι μόνο στα σπίτια, έτσι. Με πιο λίγοι άνθρωποι, μιλάμε και στα μεγάλα κτίρια κλπ. Είναι ακόμα πιο αυστηρό. Και αυτό μπορεί να δώσει και κάποια αξία στα κινητά, γιατί έχει μια πιστοποίηση της, ένα πολύ σοβαρό μεταφορικό μέσο που έχει
2: προσφέρει. Μισό λεπτό για να καταλάβω τώρα κάτι, μην το χάσω. Κάνουμε τώρα την απογραφή. Μετά τι θα γίνει?
1: Μετά ξεκινάνε νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση.
2: Και η πιστοποίηση είναι, θα είναι κάτι. Από ποιον θα γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα?
1: Γίνεται από κάποιες φορείς πιστοποίηση, και στους 20-25 στην Ελλάδα είναι. Μαζί με τους συντηρητές θα γίνει αυτή η διαδικασία. Πρέπει να βοηθήσουμε τους συντηρητές.
2: Α, δηλαδή ο συντηρητής θα τον φέρει αυτόν?
1: Νομίζω ναι.
2: Ωραία, εντάξει, μια χαρά.
1: Το λογικό είναι αυτό, η μηχανική. Μέχρι εκεί μπορώ να πάω. Δεν νομίζω ο καθένας μόνος να πηγαίνει. Μπορεί να υπάρχει αυτή, αλλά δεν είναι η Μάζα, δεν θα είναι. Και μετά εκεί θα μπορεί να παίρνει αμέσως το πιστοποιητικό, που είναι χρειάζεται να κάνει κάποιε παρεμβάσει σε αυτή την περίπτωση. Δυσκολία έχουν οι παλιοί ανεπιστήμονε σε παλιά σπίτια. Που έχουν και χαμηλότερα εισοδήματα και έχουμε επενδύσει να πηγαίνει και ένα πρόγραμμα επιδότηση ή κάποια φόρολα απαλλαγή κλπ. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Θέλει σκέψη επόμενο.
2: Η πιστοποίηση μπορεί να σημαίνει και αλλαγέ που μπορεί να κάνει κάποιο, έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Όχι μόνο αλλαγέ, βελτιώσει. Αν κάτι δεν λειτουργεί, τι θα γίνει, έτσι θα μείνει.
2: Κοίταξε, Μάνο μου, α πούμε ένα παράδειγμα. Θα το πω έτσι, οι πολυκατοικίες που επομένω δεν είναι παλιά πολυκατοικία. Άντε να είναι, ξέρω εγώ, 10-12 ετών.
1: Καινούργια είναι αυτή, τι είναι παλιά.
2: Πρόσεξε. Η συντήρηση λοιπόν γίνεται κάθε μήνα. Γιατί έρχεται το συνέργειο κτλ. Σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα, έτσι.
1: Όχι, κανένα. Πολύ εύκολο. Αυτό είναι πια εύκολη πιστοποίηση.
2: Ναι, ωραία.
1: Το πρόβλημα είναι ότι έχει πολυκατοικία του 60, η οποία δεν είχε τι καταλυστήρε, η οποία έχει τεράστιο.
2: Γιατί, α πούμε, σε μια πολυκατοικία του 60 δεν γίνεται κάθε μήνα η συντήρηση.
1: Γίνεται, αλλά έχει παλιό ανελκυστήρα και δεν έχει προδιαγραφέ.
2: Οκ. Τώρα κατάλαβα τι εννοεί.
1: Έτσι. Είναι πιο λίγε περιπτώσει αυτέ.
2: Τώρα πρόστιμο για το θέμα τη απογραφή.
1: Όποιο δεν απογράψει, έχει 1000 ευρώ πρόστιμο όταν απογράψει, θα αναγκαστεί να υπογράψει κάποια στιγμή.
2: Ναι.
1: Και άμα είναι επαγγελματικό κτίριο, φτάνουμε για τα 5.000 ευρώ. Κρίμα.
2: 1000 ευρώ δεν είναι λίγα.
1: Κρίμα είναι.
2: Κάτσε,
1: το λέω, δεν θα το
2: έχουν απαντήσει και ανησυχώ.
1: Επειδή ακούγονται πολλά. Εγώ, όπως ξέρεις, είμαστε πολλά χρόνια να συνεργαζόμαστε στην εκπομπή και γνωριζόμαστε. Είμαι άνθρωπος κοινής λογικής. Common sense, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν θα σας έλεγα να πάτε άμα ήταν κάτι άλλο. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Είναι χωρίς κόστος.
2: Ναι,
1: ακόμα και σε ακινησία να είναι ο ανελιστή, πα και το δηλώνει και στην ακινησία. Δεν λειτουργεί. Τώρα η λογική ποια είναι? Να απογράψουμε πώς είναι οι ανελιστήρες. Δημητρή,
2: ναι.
1: Η διακρισία ξεκίνησε από το 8. Φτάσαμε το 26 με πρόταση πομιδά και τους είπαμε να κάνουν αυτό το μητρό, μια είμαστε και εποχή του Γκόβε, έτσι. Να μην πηγαίνουμε στους Δήμους, γιατί πήγαινε στους Δήμους πέφτει το 25. Κανείς δεν πήγαινε, όπως καταλαβαίνεις, δεν γινόταν διαδικασία. Να δούμε τουλάχιστον πώς είναι οι ελκυστήρες. Εκεί ξεκινάμε, στο Α είμαστε. Δεν ξέραμε πώς είναι οι ελκυστήρες. Τώρα θα τους μάθουμε. Τους ξέρουμε δηλαδή. Σχεδόν τους έχουμε προσεγγίσει πριν. Άρα δεν μπορεί να κάνει πολιτική αν δεν έχει κάποια βασικά στοιχεία. Αυτή είναι η λογική εδώ πέρα. Δεν έχει κάτι άλλο.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν. Να πω κάτι άλλο, μου δίνει την ευκαιρία.
2: Ναι, φυσικά.
1: Όλο το θέλω.
2: Φυσικά.
1: Κάποια στιγμή να τα πούμε για από κοντά, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Ναι. Και το μίδα τώρα, έρχονται διάφορα. Έτσι,
2: ωραία. Πρόσεξε, ξενύχτη θα έχουμε. Βέλα όποτε θέλει.
1: Χαρά μου.
2: Εντάξει.
1: Χαρά μου μεγάλη. Και την άλλη εβδομάδα μπορώ να έρθω. Να κάνουμε ένα ωραίο ξενύχτη οι δυο μας και να πούμε δεκάδες θέματα για τα κίνητα.
2: Εννοείται.
1: Που είναι και έτσι ευχάριστο το βράδυ.
2: Μια χαρά, ευχαριστώ.
1: Αυτό
2: κυρίως.
1: Θέλω να πω που καίει. Και το λέω για τους ακροατές μας που και εγώ είμαι ακροατής.
2: Ναι.
1: Έληξε η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ, όπως ξέρεις, είχα κάνει μεγάλο αγώνα και έχω ενημερώσει πάρα πολύ κόσμο. Τους ευχαριστώ πολύ.
2: Το καλό θα είναι πάντως, αν μου επιτρέπεις, Μάνο μου. Ναι. Ακόμα και κάποιος, αν δεν το έχει κάνει, ας το κάνει και τώρα.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Λοιπόν, πήγανε 750.000, συγκλονιστικό νούμερο, έτσι. Συγκλονιστικό. Και δείχνει ότι ο Έλληνας, άμα του βάλει ένα πλαίσιο και το πιστέψει, μπορεί να το ακολουθήσει. Δεν το συζητάμε. Αυτά είναι συγκλονιστικά νούμερα. Συγκλονιστική αριθμή συμμετοχή. 750.000, μην το λέμε τώρα έτσι, το περνάμε. Παλιά δεν είχαμε καμία καταγραφή. Ίσως είναι και στήρες που έχουμε βράσει 300.000 συμμετοχή. Πολύ μεγάλα νούμερα. Δεν είναι ο κόσμος αγκυβιάτης. Λοιπόν, αυτό που είπες και εσύ, όποιος δεν έχει πάει, πάει και αύριο. Γιατί υπήρχαν και προβλήματα πολλά και λίγα συνεργεία, δυσκολίες. Ας πάει και αύριο. Γιατί? Πρώτον είναι το σωστό για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να συντηρήσουμε το οικόπεδο μας. Αλλά ακόμα και να έρθει ο Δήμος τώρα, θα σου βάλει μόνο 100 ευρώ που δεν πήγες να κάνεις τη δήλωση. Πρόστιμο. Αν δεν όμως δεν το έχεις καθαρίσει, πέρα ότι είναι σωστό. Θα έχεις 500 ευρώ πρόστιμο, σύντη θα πάνε να το καθαρίσει ο Δήμος. Έτσι, δηλαδή κρίμα είναι.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Καλό είναι να το κάνουμε. Εμένα απλό καθαρισμό μου, γιατί με ρωτάνε πριν, δεν χρειάζεται κάτι συγκλονιστικό. Απλό καθαρισμό.
2: Ναι, ας γίνει και τώρα. Ας γίνει και τώρα.
1: Ναι, ναι, μπορεί να γίνει και τώρα και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Και σε 10 μέρες.
2: Πρόσεξε, μου λέει ο Γιώργος. Πολυκατοικία οικογενειακή. Μας πήραν τους τρεις ορόφους και μένω μόνος στον πάνω όροφο. Ποιος είναι υπόχρεος για δήλωση?
1: Ποιος τους πήρε τους τρεις ορόφους, να καταλάβω.
2: Μάλλον τους πούλησαν, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ένας από τους τέσσερις.
2: Ο ένας από τους τέσσερις. Okay.
1: Όλοι είναι.
2: Ιδιοκτήτης. Ο ενικός δεν έχει τώρα υποχρέωση, έτσι.
1: Όχι, καμία δουλειά.
2: Ωραία, τέλεια. Εντάξει, ωραία, μια χαρά.
1: Όλα είναι θέμα ιδιοκτητών εδώ πέρα.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εδώ είμαστε. Για την πιστοποίηση, έτσι. Ναι, και το λες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία, δεν ξέρω τώρα τι κάνουμε μεταξύ του.
2: Ωραία, είναι ήδη διατεθέσιμο.
1: 99% δεν έχουμε.
2: Ναι, οκ, okay, να είσαι καλά, για χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Για χαρά. Και τώρα, επειδή το έχουμε ανάγκη με κάποιο τρόπο, έστω και νοητά να μπορέσουμε να φύγουμε, τώρα δεν ξέρω αν θα προκύψει γκρίνια, θα το δούμε. Γιατί δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα και στον τουρισμό μας. Προκύπτει αυτό από ρεπορτάζ που κάνουμε. Ναι, μεν υπάρχει κόσμος, ναι, μεν και εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Δεν πολύ ξοδεύουν. Αυτό δεν έχει να κάνει, ξέρετε, γιατί το λέτε μονίμως και μου το σχολιάζετε ότι είχαν καλομάθει τα προηγούμενα χρόνια και τα... Καλά, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πάμε σε Σαντορίνη, πάμε σε έναν εξαιρετικό φίλο. Είναι κάτοικος και επιχειρηματίας στη Σαντορίνη, ο Αντώνης Γάκης. Τι κάνουμε, καλά είμαστε, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα από το όμορφο νησί μας, το οποίο ζει ήρεμες στιγμές. Τις απολαμβάνουμε λοιπόν και εμείς τις στιγμές της ηρεμίας. Τα λέγαμε χρόνια, θυμάσαι Δημήτρη, τα έλεγα εγώ, ότι έχουμε γίνει το πιο φθηνό νησί της Ελλάδας. Φέτος επιβεβαιώνεται. Έχουμε τη χαμηλότερη τιμή σε όλη την Ελλάδα.
2: Δώσε τιμές, έτσι από περιέργεια.
3: Τώρα δεν μας πιστεύουν οι ακροατές, αλλά η μέση τιμή του Ιουνίου που τελειώνει ήταν στα 60 με 100 ευρώ δωμάτια, που μέχρι πριν 3 χρόνια ήταν σε 300, 300, 500 και 600 ευρώ. Η δε καλντέρα. Μ' ακούς?
2: Ναι, όχι, σκέφτομαι. Κάνω νόημα στον ηχολήπτη για τις τιμές. Για πες μου.
3: Αλήθεια.
2: Περίμενε τώρα. Δηλαδή, υπάρχουν και κενά.
3: Δηλαδή, πληρώτε τουλάχιστον η καλύτερη σε επιχειρήσεις 60-70%. Κενά που λέει και ο λόγος να φάνε και όρνη, θα στο φάνη. Γιατί είναι κομιτολογικό αυτό που ζούμε. Ένα νησί το οποίο πήγαινε με 1000 εξαιτίας των ολιγοριών που χρόνια λέμε και μαζί, αλλά και πέρα έχει φτάσει στο σημείο οι τουρίστες να νομίζουν ότι είναι απάτη οι τιμές που βάζουν. Δηλαδή, βλέπω ότι στην Best και λέει σίγουρα υπάρχει με αυτή η παροχή, σίγουρα.
2: Ναι. Κοίτα, όταν είχαν μάθει και πλήρωναν το 400 τη νύχτα, μισό. Και όταν βλέπεις πόσο μου είπες εσύ τώρα.
3: 70, 80, 90.
2: Και, ωραία, και όταν βλέπεις, λες κάποιο λάκκο έχει φάβα. Βέβαια. Το θέμα, Αντώνη μου, είναι αν το 400 το δικαιολογούσε.
3: Εντάξει, ούτε το 400.
2: Όπα. Να, είδες πάνω στα. Μισό λεπτά, γιατί σε κάνουμε, έχει κάτι διακοπές. Μας ακούς εσύ?
3: Εγώ μια χαρά σου ακούω. Ωραία. Θα μας κόψουν και το ρεύμα σε λίγα.
2: Όχι. Λοιπόν, ναι, το θέμα λοιπόν είναι αν το 400 δικαιολογούσε το 400, έτσι ώστε να καταλάβουμε που έπρεπε να είναι αυτό.
3: Νομίζω ότι έχουν φτάσει τα δύο άκρα. Παίζουμε το άλλο άκρο, ναι. Γιατί για παράδειγμα, αν πας σε οποιοδήποτε νησί, ούτε καν Κυκλαδονήσει στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτή την περίοδο η μέση τιμή, επειδή εντάξει, εμείς άνθρωποι είμαστε, πρέπει να κάνουμε διακοπές, κάτω από 150-160 ευρώ είναι αντιστοίχου ποιότητα. Δεν λέμε τώρα ένα δωμάτιο εποχές ημνής του Ανδρέα, του 80 με το ξύλινο κρεβάτι και την κρεψιγιά και το.
2: Το ρουστίκ.
3: Το ρουστίκ, εντάξει. Εδώ ήταν για δωμάτια πολυτελή με την προσωπική του γούρνα τζακούζι, με το πρωινό του, με όλα τα κομφόρ.
2: Ναι.
3: Εντάξει, ήταν λογικό αυτό και ακόμα δεν έχω φτάσει στον πάτο του βαρελιού. Θα συνεχιστεί αυτό ο κύκλος. Έχει ξανασυμβεί στο Σαντορίνη το 2008-2009-2010.
2: Και κράτησε.
3: Κράτησε πάρα πολύ και δηλαδή ξαναγίνεται μια δεκαετία πίσω.
2: Ναι, απλώς ξέρεις ποια είναι η σκέψη μου, Αντώνη μου, ότι ρε παιδί μου, υπάρχουν προορισμοί στην Ελλάδα. Τώρα αυτό το συζητούσα και με έναν γνωστό. Μου λέει, του λέω πού θα πας και τα λοιπά, μου λέει βουνό. Γιατί βουνό θα πάω κι εγώ. Και λέω, τα νησιά μου λέει είναι απλησίαστα. Γιατί ο άνθρωπος είναι εκπαιδευτικός. Γενικώς, κακά τα ψέματα, υπήρξαν προορισμοί στην Ελλάδα που ήταν εδώ και χρόνια απαγορευτικοί για Έλληνες.
3: Είναι ακόμα και δεν τακτοποιημένοι.
2: Εκτός κι αν ο άλλος, Αντώνη μου, έχει μαύρο χρήμα. Οπότε θα σου κατέβει η Σαντορίνη, αν έχει μαύρο χρήμα να ρέει.
3: Όχι, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είναι ότι η Σαντορίνη που μπορεί να βρει δωμάτιο 60 ευρώ για να έρθει μια οικογένεια με 4 άτομα θέλει 500 ευρώ.
2: Ναι.
3: Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα παραμένει η προσέγγιση. Γιατί οι τακτοπλοϊκά, για να κάνει 10 ώρες, δεν μιλάμε τώρα για να κάνει να έρθει 3 ώρες, δεν υπάρχουν τα καράβια για μας, είναι 60 ευρώ το φθηνότερο.
2: Mm-hmm.
3: Άρα βάλε 4 επί 60, 2,40 και 4,80.
2: Και το αυτοκίνητό σου?
3: 700.
2: Ναι.
3: Α, πού να πας, δεν θα πας στη γιαγιά, θα πας στον παππού, θα πας στο χωριό στην Ήπειρο, θα πας στο πίδι.
2: 700 πήγαινε, έλα με μια απλή θέση δηλαδή, έτσι.
3: Ναι, ναι, και μιλάμε και το καράβι το, που κάνει 10 ώρες, το καράβι το γρήγορο, το χύπλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Δεν μιλάμε και αυτό, βλέπουμε και το άλλο το καράβι. Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι παραμένουν τα εκδοπλικά και τα αεροπορικά λόγω του πολέμου, η χειροσκοπία, χτυπάει στα κόκκινα. Αυτό είναι που λέγαμε και τα προηγούμενα χρόνια, ότι δεν υπάρχει σχετική πολιτική. Γιατί αποκλείει τον Έλληνα. Και αυτή τη στιγμή ξέρουμε πολύ καλά και εντάξει, ήταν σχεδιαζόμενο εδώ και χρόνια ότι όλο το τουριστικό χρήμα πάει στην Αττική. Και αυτό είναι ξεκάθαρο επειδή όλη η Αττική έχει ξεπουληθεί, και αυτό ξέρουμε όμως και η Σαντορίνη έχει ξεπουληθεί σε ξένα φαντ. Και εννοείται ότι είναι φτηνά τα εισιτήρια για την Αθήνα και πλέον δεν υπάρχει πτήση απευθείας από το εξωτερικό για τη Σαντορίνη. Τα παλιά τα απευθείας που λέγαμε έχουν κοπεί. Τους φέρνουν πρώτα Αθήνα και μετά μπαίνει άλλο στην Αθήνα που μια χαρά είναι και η Αθήνα μας.
2: Ναι. Με το λιμάνι τι γίνεται?
3: Τίποτα, το λιμάνι.
2: Γιατί υπάρχει ένα θέμα με το λιμάνι.
3: Όχι ένα θέμα, είναι το θέμα. Ναι. Αυτό ότι όπως έχουν ξαναπεί για τους ακροατές που ίσως μας ακούν πρώτη φορά.
2: Για τη Σαντορίνη μιλάμε ακριβώς.
3: Έχει όρμο, δεν είναι λιμάνι, λέγεται όρμος Αθηνιού. Εντάξει, δεν είναι χαρακτηρισμένο λιμάνι, είναι όρμος διαφυγής. Λιμάνι δεν υπάρχει, δεν υπήρχε και προφανώς μέχρι εμείς οι δύο να αποβιώσουμε αυτό το δωμάτιο κόσμο δεν θα υπάρξει. Γιατί. Υπάρχει ατολμία από την κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, δεν είναι μόνο αυτή. Εντάξει, γιατί πρέπει να σπάσουμε συμφέροντα. Το καταλαβαίνω στην γύρω από ένα λιμάνι και μια θέση υπάρχουν συμφέροντα. Παντού. Αυτά λοιπόν δύο-τρεις οικογένειες που εδώ και εκατονταετίες διακυβεύουν το νησί, δεν αφήνουν το νησί να ορμοδοτήσει. Αυτά τα λέμε, τι μας διαχρονικά δεν τα λέω τώρα, είναι με όλες τις κυβερνήσεις. Τις προηγούμενες και τις επόμενες. Δεν θα αλλάξει κάτι.
2: Λοιπόν, πάντως κατολιστής δεν έχετε, έτσι.
3: Κοίτα, με το σεισμό καλά περνάγαμε. Δεν είχαμε πιο γεμάτη μέσα. Ίσως ήταν και θέλω να ζήσουν επικινδύνωση.
2: Εμπειρία, έτσι.
3: Για να σου πω την πραγματική εικόνα, γιατί νομίζω ότι ό,τι λέμε είναι πραγματικότητα, δεν είναι υπερβάλλον ποτέ. Θυμάστε, τα λέγαμε από την εποχή του. Εδώ και μια τριετία τα λέμε τηλεφωνικά, ότι είμαστε σε τζίρο, γιατί αυτό μετράει, ένα 20%. Πέρσι ήμασταν 25%, πρώτες ήμασταν 10%, άρα τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε πέσει 80% τζίρο κάτω.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί γι' αυτό είδατε ότι αυτός ο οικονομικός κύκλος θα κάνει μια δεκαετία.
2: Κοίτα, λες να το σκεφτώ τον Αύγουστο που είναι να πάω σε ένα βουνό.
3: Αύγουστο με 90 ευρώ. Πού θα βρεις, ούτε σε βουνό δεν βρίσκεις.
2: 90 ευρώ, ε.
3: 90 ευρώ και όλα, λέμε όλα, όλα μέσα. Δηλαδή πρωινά, μεταφορές. Κοίτα, η Σαντορίνη έχει θέμα υπερσυγκεντρωτισμού σε κάποια σημεία με συγκεκριμένες ώρες. Δεν είναι μία για παράδειγμα. Ακόμα και τώρα, όταν βγαίνουν 8.000 τουρίστες συγκεκριμένη ίδια ώρα, καταλαβαίνεις ότι αν πας και εσύ. 8.000 νούμερο 1 θα βασανιστεί. Αλλά το υπόλοιπο νησί ζούμε μια. Παρκάρουμε άνετα, κυκλοφορούμε άνετα, πάμε σε σούπερ μάρκετ άνετα.
2: Δηλαδή
3: γίναμε να το πέτσει επειδή με αγαπάω την Ήω, όπως ήταν η Ήω πριν 20 χρόνια.
2: Η Ήω είναι πανέμορφο νησί.
3: Γι' αυτό το λέω. Τώρα η Ήω έχει γίνει. Και ο φίλος μου ο Τίμος προγγείλει και σε φοβερή δουλειά. Και έχει γίνει elite νησί και VIP προορισμός η Ήω. Πλέον γαστρονομικός, φοβερά ξενοδοχεία. Και έχουμε γίνει πλέον εμείς με την καλή έννοια η παλιά Ήως του Ιούλη και του Αυγούστου που κατεβαίνουν εκεί τα καραβάνια, ξέρεις, οι χίπης. Αυτό ζούμε και εμείς τώρα. Κατεβαίνουν οι χίπης σε Ευρώπη. Η Ήως έχει γίνει δίπλα λοιπόν η νέα Σαντορίνη και εμείς έχουμε γίνει η νέα Ήως. Το οποίο εγώ το θεωρώ καλό, γιατί η Ήως έχει και μια αυθεντικότητα, την οποία δεν έχει κρατήσει ακόμα και σήμερα. Ακά να γυρίσουμε και ίσως στην αυθεντικότητα και οι τιμές να έχουν μια μεγάλη τιμή.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα σε ενοχλήσω εκ νέου, εντάξει.
3: Μου βοηθείς να πω κάτι
2: αθλητικό. Ναι, φυσικά.
3: Λοιπόν, 15 με 19 Ιουλίου, Volcano Jump 3-on-3, θα έρθουν στα Σαντορίνη τα αστέρια του μπάσκετ. Λοιπόν, τι κάνουμε, δημιουργούμε αθλητικό τουρισμό μέσα στον Ιούλιο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, κολλάει με αυτό που λέμε. Πάμε στον Ιούλιο να φέρουμε κόσμο μέσα στο αθλητισμό στο νησί.
2: Πότε μου είπες ότι θα γίνει αυτό?
3: 15 με 19 Ιουλίου.
2: Κάτσε, Αντώνη μου. Να το πούμε πλησιάζοντας και ο καιρός αυτό, να το κάνουμε θέμα.
3: Εννοείται, Σοφοκλής Χωσκανίτης, Βαγγέλης Αλεξανδρής.
2: Ωραία, πρόσεξε. Στείλε μου μήνυμα, το έχεις στο κινητό.
3: Εννοείται.
2: Να επανέλθουμε. Γιατί τώρα να το πούμε από τώρα, ακόμα περίμενε.
3: Όχι, το λέω επειδή φτάσαμε στο σημείο τον Ιούλιο για να φέρουμε κόσμο στο νησί να κάνουμε και μεγάλα event. Που παλιά λέγαμε θα κάνουμε event μέσα στον Ιούλιο.
2: Λέγατε όχι. Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Ενώ τώρα παρακαλάμε. Έτσι, έχει καιρό γυρίσματα που λέγεται το τραγούδι.
2: Αυτό είναι.
3: Αλλά χαμογελάμε και με την πιο όμορφη έτσι, θέα του χριστιακού μα τοπίο.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, διάβασα ότι τώρα ένα. Υπάρχει ένας τύπος, ο Μιντιάρχης. Γράφει καλά. Είναι πολύ γνωστός και έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο τώρα για το Μουντιάλ αυτός. Λοιπόν, και γράφει. Αν έχεις μισθό 15.000 ευρώ συν τα μπόνους και σου λέει ο άλλος 7 κι αν θες. Λογικό είναι. Τηλεοπτικός λογικό. Γιατί γίνεται η σφαγή του δράμα γενικώς. Έχεις δει. Σταματάνε εκπομπές, κάνουν, δείχνουν. Το έλα να δεις και έλα να πάρεις. Όρεξη να έχεις. Λοιπόν, σαν σήμερα. Ήταν το 1874 όταν δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί ένα άρθρο του Χαρίλα Τρικούπη. Μάλιστα έχει βγει ένα φοβερό βιβλίο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, για τις γυναίκες που έπαιξαν ρόλο στη ζωή του Χαρίλα Τρικούπη. Θα σας το πω αυτό τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, ο τίτλος ήταν «Τις πταίει». Σε αυτό λοιπόν ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά τον Γεώργιο Πρώτο. Και επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στον σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Ήταν σαν σήμερα επίσης το 2002, δεν το ξεχάσω ποτέ, ποτέ, γιατί ήρθα μια Κυριακή και έκανα ροή εδώ. Από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στο Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει την συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη, αρχή εξάνθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, 29 Ιουνίου του 2002 πρέπει να ήταν Σάββατο. Βοηθήστε με λιγάκι, γιατί ήρθα μια την Κυριακή το πρωί και έμεινα εδώ. Πόσες ώρες. Ώρες. Επειδή είχαν αρχίσει οι δικιάδες και έκανα ροή τότε για τη 17 Νοέμβρη. Εδώ ήμασταν. Πόσα χρόνια έχουν περάσει. Πω πω θέμα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, επειδή γίνεται κουβέντα μεγάλη για το θέμα της ακρίβειας, έχω κρατήσει κάτι το οποίο το έχει γράψει ο κύριος Απόστολος Πεταλάς και είναι Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Εδώ τώρα λέει διάφορα, τα οποία δεν θα προλάβω να σας τα πω αμέσως, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι αξίζει λίγο εκεί να μείνουμε σε αυτό το σκέλος. Να πω την καλησπέρα μου στη Μανιάνα, μου λέει: εννοείται ότι πληρώνουμε τις συντήρησεις κάθε μήνα του ανελκυστήρα. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε ασφάλεια. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι δεν είναι ασφαλής. Είπε ότι δεν θα τηρούνται οι προδιαγραφές οι σύγχρονες. Αυτό είναι τώρα το θέμα που σε επόμενο στάδιο μετά την απογραφή ενός ανελκυστήρα στην πολυκατοικία θα πρέπει να προχωρήσουμε στην πιστοποίηση. Στην πιστοποίηση λοιπόν, αν είναι πολύ παλιά η πολυκατοικία, θα θέλει κάποιες προδιαγραφές. Εκεί θα γίνουν κάποια έργα, εκεί θα έχει ένα κόστος, είναι τελείως διαφορετικά. Άρη μου, είσαι λίγο υπερβολικός στο μήνυμά σου. Αυτό συμβαίνει σε κάθε ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό που σέβεται τον εαυτό του με την έννοια ότι δεν σταματάει το πρόγραμμά του όταν φεύγουν κάποιοι συνάδελφοι. Το ίδιο θα γίνει και όταν φύγω κι εγώ. Έτσι. Μου λέει, σας λιώνει η πλουτοκρατία και η διαφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το τερματίσαμε. Έτσι. Λοιπόν, ωραίος. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Νότι μου, δεν πάμε με το επόμενο του Πουλόπουλου, επειδή το άρχισαμε πολύ ωραία και έχουμε αρκετό Πουλόπουλο να ακούσουμε και στη συνέχεια.

0: Βεβαίως, ήταν Σάββατο. Μα σου λέω το θυμάμαι, γιατί Σάββατο έγινε βραδάκι εκεί στα εκδοτήρια και την Κυριακή το πρωί τρέχαμε και κάναμε ροή. Είδες, Παναγιώτα μου. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Κουκουέ Κολονακίου. Αυτό είναι φίλος. Τι θα πει, δεν φτάνει σπίτι. Βγαίνει λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων να μας πει τι γίνεται στο κέντρο. Α, δηλαδή, αν έχουμε τέτοιους φίλους, είναι να τους κάνουμε τους εχθρούς. Δεν σε καταλαβαίνω. Ωραία, φτάνει σπίτι. Σου είναι πρόβλημα το να μας πεις τι συνάντησες στο περπάτημά σου. Αυτός προσπαθεί να χάσει και τώρα κάποια κιλά. Όσα χρόνια τον ξέρω, μπαμπάτσικος είναι κι αυτός. Αλλά τέλος πάντων. Τουλάχιστον εμείς φίλε δεν δουλεύουμε τον κόσμο. Δεν λέμε ότι πάμε, περπατάμε και τρώμε στο μεσοδιάστημα ό,τι τυλιχτό υπάρχει. Ελπίζω μην τρως και σκόρδο και σε καταλάβει στο σπίτι.
1: Η καρδιά μου μια πληγή, τα μάτια μου λαμμένα.
0: Λοιπόν, ο Κουκουέ Κολονακίου θα βγει μετά το δελτίο ειδήσεων να μας πει τι συνάντησε στο περπάτημά του στο κέντρο. Μην τυχόν και δεν απαντήσεις. Έρχεται για το δελτίο η Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλές υποσχέσεις, νεωσοί υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν δια μαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε σχολεία σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Ταχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτήν την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Παράλληλα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας τον Γάλλο Πρόεδρο, ανέφερε σήμερα πως η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα στενά του Ορμούς. Στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε πριν από λίγο 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Άνετη νίκη στην πρεμιέρα του στο Wimbledon, σημείωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 3-0 σετ του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν σε λιγότερο από 90 λεπτά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή. Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Επειδή λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος, λέμε κάποια πράγματα έτσι για τη ζωή του και ακούγοντας βεβαίως τα τραγούδια του που μας αρέσουν και πάρα πολύ. Ήταν που λέτε κάποια στιγμή που πήγαινε εκεί στις εταιρείες, δεν τον πίστευε κανείς, δεν τον άκουγε κανείς. Κάποια στιγμή λοιπόν η Κολούμπια, έχοντας το δυναμικό της πολύ μεγάλο αριθμό άγνωστων και ανερχόμενων τραγουδιστών, αποφάσισε να κάνει μια εκαθάριση και να κάνει νέες ακροάσεις, από τις οποίες θα κρατούσε 50 άτομα, για φανταστείτε τώρα. Την επιτροπή την αποτελούσαν επιτροπή ακροάσεων ο Μίκης Θοδωράκης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Τότε λοιπόν ο Γιάννης Πουλόπουλος διάλεξε να πει δύο δύσκολα τραγούδια, το «Μάνα μου» και «Παναγιά» και το «Παράπονο». Μόλις τελείωσε, τον πλησιάζει ο Μίκης Θοδωράκης λέγοντας «Αυτόν εγώ θα τον κάνω τραγουδιστή». Τελικά ήταν ο μόνος που πέρασε από αυτή την ακρόαση, ο Γιάννης Πουλόπουλος. Έτσι λοιπόν ο Μίκης Θοδωράκης του έδωσε να πει τρία τραγούδια σε ένα θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Η γειτονιά των Αγγέλων» το 1963. Παρουσιάστηκε τότε στο θέατρο Ρεξ από το θείασο της Τζέννης Καρέζη και του Νίκο Κούρκουλου. Και έτσι ο Γιάννης Πουλόπουλος αργότερα θα δισκογραφήσει στην ίδια εταιρεία που ήταν και ο Γρηγόρης Πιθηκότσης. Μια χαρά. Λοιπόν, έχω κι άλλα να πω στην συνέχεια. Ευκαιρία είπαμε να ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Θα σας πω μετά και για την γνωριμία με τον Πλέσα και τον Δρόμο, που νομίζω ότι έπαιξε έτσι καθοριστικό ρόλο στην πορεία του. Καλώς ορίσατε μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Για τρεις ώρες ακόμα έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο. Να έχετε όρεξη κι εσείς. Έχουμε κοντά μας τον Ότι Παπαγιαννάκο που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174. Μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, τα δεχόμαστε. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει εννοείται το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και σημαίνοντα ότι θέλετε, με πολύ χαρά το διαβάσουμε. Λοιπόν, ο φίλος μας που έκανε τη βόλτα του στο κέντρο πριν από λίγο, εκεί Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ο Γιώργος είναι κοντά μας. Είναι Κουκουέ Κολονακίου στα social media, στο Twitter, πλατφόρμα X. Είναι πολύ έτσι γνωστός τύπος. Σχολιάζει βέβαια εκ του ασφαλούς πίσω από ένα κουκουέ κολονακίου. Αλλά περπατάει το βράδυ. Επειδή μετά θα μιλήσουμε για... Προσέξτε, σκέφτηκα το εξής, να μιλήσουμε για δύο αθλητές. Μετά θα βγάλουμε την Ηλιάνα Μάγρα, γιατί έγραψε για τον Αντετοκούμπο ένα πολύ ωραίο άρθρο στην Καθημερινή της Κυριακής, ο ήρωας που έγινε μπραντ. Σκέφτηκα όμως πριν να βγάλουμε έναν άλλον αθλητή καλό, που περπατάει τα βράδια. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Το μπραντ που έγινε ήρωας, νομίζω, βγάζει τώρα.
0: Το ανάποδο.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ρεπόρτερ δρόμου.
0: Αυτό είναι. Κακό είναι?
1: Όχι καθόλου. Σκέφτομαι μάλιστα ότι έχω φτάσει και έχω κάτσει δίπλα με τον Καβάφη.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι. Είμαι από, ξέρεις, τώρα ελπίζω να μην έρχει κόσμος και ψάχνει να βρει
0: το άγαλμα, έτσι.
1: Στο άγαλμα, στο άγαλμα, ναι.
0: Προσέξτε, αν είστε φανατικοί της πλατφόρμας X, πηγαίνετε τώρα
1: στην αεροπαγή του.
0: Εκεί, στον Καβάφη δίπλα, κάθεται ο Κουκουέ Κολονακίου. Αυτό είναι.
1: Όπου έχω να σου πω, η αγαπημένη μου ασχολία είναι να βλέπω τους τουρίστες
0: να φωτογραφίζονται.
1: Να φωτογραφίζονται, αλλά ανάλογα με τη χώρα βλέπεις και τον σεβασμό στο
0: έργο. Λέγεται υπόσεις.
1: Έχει πάρα
0: δηλαδή,
1: πολύ πλάκα.
0: Για παράδειγμα, τι σου κάνει, ποιος δεν φέρεται καλά στο άγαλμα?
1: Κοίτα, κατά βάση αυτοί που το αντιμετωπίζουν στον πιο χαβαλέ, δηλαδή ξέρεις, καβαλάνε πόδια, αγκαλιάζουν, φυλάνε, είναι οι Αμερικάνοι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή είναι πολύ. Βέβαια, να πω τη μαύρη μου αλήθεια, επειδή κινούμε τώρα στο κέντρο, το ξέρεις, περπατάω ως μεγάλος αθλητής που έγινε μπραντ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ο τουρισμός φέτος είναι πολύς,
0: ναι,
1: αλλά νομίζω ότι είναι χαμηλότερης
0: αγοραστικής δύναμης.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αυτό παρατηρώ.
0: Ναι, είναι, αυτό είναι ένα θέμα. Μου το λένε πάρα πολλοί που ειδικά έχουν μαγαζιά στο κέντρο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω το και εγώ με όσους μιλάω μου λένε το ίδιο πράγμα προς το παρόν.
0: Πώς είναι να μένεις?
1: Το καλό να σου πω, ναι, ναι. Έχει πολύ κόσμο το κέντρο πια.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Το σημαίνει ότι, όχι, ενώ πέρα από τους τουρίστες και τώρα τα βράδια βλέπω αμάξια, καλοκαίρια σε, βγήκαμε όλοι έξω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ξέρεις, ρε παιδί μου να σου πω κάτι. Κοίταξε, το καλοκαίρι είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας. Έτσι. Είναι μάλλον πρωτίστως θέμα ψυχολογίας το καλοκαίρι. Δηλαδή, πες ότι τώρα ήταν χειμώνας, πες ότι έκανε κρύο, πες ότι έβρεχε το Νατάλο κτλ. Το καλοκαίρι. Εγώ το θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν δούλευα πρωί, Γιώργο μου, όταν έκανα πρωινές εκπομπές στο ραδιόφωνο. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κοιμηθώ νωρίς. Δηλαδή, το καλοκαίρι δεν μπορείς να κοιμηθείς νωρίς, ό,τι κι αν είναι, για να σηκώθεις 3 η ώρα. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, ναι, το καλοκαίρι λίγο, ξέρεις, θα ακούσει λίγο φασάρι από το διπλανό μπαλκόνι, θα το ένα. Είναι τελείως διαφορετικά, είναι λίγο πιο οικογενειακά τα πράγματα σε όλες τις γειτονιές, θα πει κανείς. Αλήθεια, πώς είναι να μένεις στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου?
1: Πώς είναι? Είναι παράδεισος από τον Οκτώβριο για μένα που είμαι γέρος άνθρωπος πια, έτσι. Είναι, ναι, παράδεισος από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Και γίνεται κουραστικό από τις 15 Μαρτίου μέχρι μέσα Οκτώβρη.
0: Δεν μπορείς να ανοίξεις παράθυρο, υποψιάζομαι, έτσι, από τη βαβούρα.
1: Εντάξει, εξαρτάται που είσαι και σε ποιο κομμάτι είσαι, αλλά ναι, δεν είναι και τόσο, δεν είναι τόσο αυτό. Είναι λίγο, έχει τα καλά του και τα κακά του, έτσι. Mm. Και κάτω να είναι η ψυχολογία σου, θα βγεις στον δρόμο και σε παίρνει το ποτάμι την Disneyland που λέω εγώ.
0: Mm.
1: Οι τουρίστες που είναι όλοι χαρούμενοι, που έχουν έρθει στην Ελλάδα για να δουν την Ακρόπολη που εμείς νομίζω ότι θεωρούμε και δεδομένη. Οπότε ναι, σου φτιάχνει λίγο.
0: Καλά,
1: το κέφι.
0: Καλά, μην το λες γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν έχουν πάει ποτέ.
1: Ναι, δράμα.
0: Ναι. Εγώ πάντως αν έμενα εκεί που μένεις, δεν υπήρχε περίπτωση τον καφέ μου να μην το πιω στο Μουσείο της Ακρόπολης. Επάνω. Είναι νομίζω το πιο ωραίο καφέ που υπάρχει εκεί στην περιοχή.
1: Έχει τόσα μέρη να βλέπεις την Ακρόπολη που έχεις κάθε μέρα να πηγαίνεις κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το καλό.
0: Ίσχυ. Το άλλο κακό που έχει για σένα, επειδή είσαι άνθρωπος που πασχίζει πάρα πολύ για το σώμα του, ότι μυρίζει παντού σουβλάκια, ρε φίλε. Μυρίζει παντού σουβλάκια και τηγανιτές πατάτες.
1: Και έντωσε στον κόσμο το λόγο που περπατάω. Εγώ περπατάω για να τρώω.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα ρήμα που λέει ότι μαστουρώνω, αλλά όχι από αυτό, από τις πατάτες και από τα πιτόγυρα. Επειδή μυρίζουν τριγύρω, έτσι. Αυτό είναι, κατάλαβα. Οπότε ναι, μια χαρά. Λοιπόν, επειδή ασχολείσαι πάρα πολύ με τα οικονομικά, βρες κανένα οικονομικό να μας πεις τις επόμενες μέρες.
1: Θέμα να συζητήσουμε, βεβαίως. Θα κάνουμε.
0: Θες να μιλήσουμε αύριο για την ακρίβεια?
1: Για την ακρίβεια, βέβαια. Πάμε να μιλήσουμε για την ακρίβεια.
0: Ωραία, αύριο σε έχω στανταράκι.
1: Ασταμάτητη, καλπάζει.
0: Ασυγκράτητη λέγεται.
1: Ναι.
0: Για να θυμηθώ το συγχωρεμένο τον Ανδρέα το Μαζαράκι, ασυγκράτητη.
1: Έτσι.
0: Αυτό, έτσι το λέει.
1: Το πήρα χαμπάρι βέβαια τώρα και στο Μαξίμου και λένε, αχ, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε. Να,
0: ναι, από Σεπτέμβριο όμως. Περίμενε.
1: Ναι, ναι,
0: από Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Καλά, μαζί με τη ΔΕΘ, να ετοιμαστούμε για τις εκλογές. Πού έτσι πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα.
0: Από Σεπτέμβριο. Μάλιστα.
1: Θυμηθήκαμε και τους λαγοκέφαλους, θα δώσουμε και τα 5 και 33. Έχεις πολλά, διάλεξε θέμα και πάρε με.
0: Ωραία. Εντάξει, εννοείται, θα συνομιλήσουμε. Να έχεις κάτσει σε ένα παγκάκι, έτσι.
1: Θα κάτσω σε παγκάκι, ναι, δεν θα κάτσω δίπλα στον καβάφι, γιατί όχι, τώρα να πούμε σηκώθηκα, γιατί είδα να έρχεται κόσμος και λέω να μην τους θερήσω τη χαρά της
0: φωτογραφίας. Όχι, μην ήρθαν να σε γνωρίσουνε.
1: Εντάξει, όχι, δεν νομίζω συγκεκριμένη.
0: Άντε, για τα λέμε.
1: Έλα, καλή εκπομπή. Να είστε καλά, γεια.
0: Μαρία μου, δεν το έχουμε αυτό στη λίστα που μου έστειλες. Τώρα σε καταλαβαίνω απόλυτα, επειδή θα τα πούμε και αργότερα. Δεν το έχουμε αυτό στη λίστα. Να πω την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Ο Γιάννης είναι από το Σουλάρι Αρκαδίας. Έτσι είναι η ώρα που μου έρχονται τα μηνύματα για το event το μεγάλο που θα γίνει εκεί 18 του μήνα, 18 Σάββατο στο Σουλάρι. Δεν μου έχει εξηγήσει τι γίνεται εκεί όμως. Αυτό θα ήθελα να το ξέρω. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα υπάρχει ένα θέμα και ακριβώς επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, γενικά μου αρέσουν τα θέματα που γράφει η Ιλιάνα. Η Ιλιάνα Μαγρά είναι εξαιρετική και παρά το ότι είναι μια πολύ νέα κοπέλα, νομίζω ότι θα σε λίγα χρόνια θα έχει ένα πάρα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Και ήδη είναι πλούσιο. Ο ήρωας λοιπόν που έγινε brand, αν δεν το κούμπω έτσι, στους Miami Heat. Από το μύθο της Disney, στο χρυσοπληρωμένο επαγγελματία που ξεπέρασε την ομάδα του. Και έχει να μας πει δύο-τρία πράγματα από αυτό το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που είχε κάνει στην καθημερινή της Κυριακής. Ηλιάνα μου, καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
2: Καλή εβδομάδα, μια χαρά. Είστε υποστή και ευχαριστώ και πάλι για τα
0: πολύ ευχαριστήσεις. Εμείς ευχαριστούμε που σε διαβάζουμε και ανοίγουν λίγο οι ορίζοντές μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, πες μου, από αυτό το αφιέρωμα θέλω κάτι έτσι ως προσωπικό ερώτημα να διατυπώσω. Τι σου έκανε εντύπωση από την πορεία, πιο πολύ εντύπωση από την πορεία του Αντετοκούμπο?
2: Κοίτα, νομίζω ότι η ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπο είναι τρομερή. Την ξέρουμε μέσα στα άκρη περισσότεροι από εμάς εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε δεν θα μείνω μόνο στο τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος που είναι τρομερό. Δηλαδή αυτό νομίζω το παραδέχονται όλοι. Τώρα που προσπαθήσαμε έτσι να τον ψυχογραφήσουμε από μια άλλη οπτική γωνία, δηλαδή λίγο ίσως σε ένα δεύτερο και τρίτο επίπεδο όσο μπορούσαμε μέσω και της συνεντεύξεών του και πραγμάτων και μιλώντας και με ανθρώπους που έχουν παρακολουθήσει την πορεία του, νομίζω ότι ενώ είναι κάπως προφανές, μου έκανε εντύπωση το ότι και ο ίδιος έχει πει ότι βλέπει τον εαυτό του σαν ένα μπραντ, το οποίο είναι κάτι λογικό όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, φαντάζομαι, και το ότι έχει πει ότι τα διαβάζει και τα ακούει όλα όσα γράφονται και λέγονται για αυτόν. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που θέλει να έχει πλήρη εικόνα του πώς αυτό το μπραντ που είναι ο εαυτός του αποτυπώνεται.
0: Και προφανώς και τι άποψη έχει ο κόσμος για αυτό το brand, έτσι.
2: Ναι.
0: Προφανώς
2: ναι,
0: αυτό. Ναι. Έτσι. Από την ίδια την πορεία του, πέρα από αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό που μας λες και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία, ποιος θεωρείς ότι είναι πιο ο κομβικός σταθμός της πορείας του, έτσι, από αυτά που είδες, διάβασες και μπορείς να βγάλεις ένα, ας πούμε, συμπέρασμα δικό σου?
2: Αλλά σίγουρα είναι το NBA Draft το 2013, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που άλλαξε τη ζωή όχι μόνο του ίδιου, αλλά και όλη τη οικογένεια.
0: Εννοείται.
2: Και πιστεύω ότι, ξέρεις, επειδή διάβασα και εδώ και στην συνέντευξη του που έκανε πολύ, πολύ μικρό και από πριν πάει στο NBA, αυτό που έτσι γράφουμε σε αυτήν τον πρόλογο, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε από πολύ μικρός την επίγνωση της θέσης και του ρόλου που αναλάμβανε σε κάθε στιγμή της ζωής του. Δηλαδή, από το όταν δούλευε στο δρόμο και πουλούσε CD για να βοηθήσει την οικογένειά του, μέχρι το ότι αρνήθηκε ένα deal με την Adidas γιατί του είχαν υποσχεθεί ότι θα έδιναν και στον αδερφό του, και όταν πήγε να υπογράψει, κατάλαβε ότι στα 14 του, έτσι, ότι δεν υπήρχε συμφωνία για τον αδερφό του και είπε όχι και αρνήθηκε 5.000 ευρώ που χρειαζόταν πάρα πολύ και ίδιος και η οικογένειά του, και εν τέλει ήρθε στη ζωή του η Nike ακριβώς μετά. Μέχρι τώρα που και όλα αυτά τα χρόνια που στηρίζει την οικογένειά του, που έχει φτιάξει ένα τρομερό όνομα και για τον εαυτό του, αλλά και έχει βοηθήσει και άλλους ανθρώπους μέσα από όλα αυτά που έχει κάνει ο ίδιος. Δηλαδή, νομίζω ότι και αυτό είναι φοβερό. Ότι βλέπεις έναν άνθρωπο που θέλει να κερδίζει, θέλει να είναι πολύ καλός στη δουλειά του ή ο καλύτερος μάλλον.
0: Αυτό που είπες για την οικογένεια το δείχνει νομίζω σε κάθε αγώνα, όταν δείχνει ψηλά προς τον ουρανό, έτσι, για τον πατέρα του.
2: Το
0: δείχνει
2: πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, και
0: δηλαδή αυτό δεν μπορείς να μην το σχολιάσεις. Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Όπως και ο ίδιος ότι είναι ένας φοβερός πατέρας.
2: Ναι, ακριβώς. Και σύζυγος. Δηλαδή, άνθρωπος μιλάει συνέχεια, από όσο βλέπουμε τουλάχιστον, μιλάει συνέχεια. Δηλαδή, έχει πει πολλές φορές ότι η σύζυγός του είναι η υπερδύναμή του και ότι η συμβολή του, ας πούμε, για νεαρούς παίκτες, νεαρότερους, είναι να προσέξουν πάρα πολύ με ποιον άνθρωπο θα είναι, γιατί αυτό είναι, ας πούμε, και
0: το καθοριστικό. Είναι καθοριστικό.
2: Ναι.
0: Είναι καθοριστικό. Ηλιάνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύγκριτομη κουβέντα. Εδώ είμαστε, σε διαβάζουμε και.
2: Εγώ ευχαριστώ έτσι, πολύ.
0: Θα σε έχουμε κοντά.
2: Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
0: Καλή εβδομάδα. Δεν μου λες, ξέρεις τι θυμάμαι. Θυμάμαι με σένα τώρα το. Κάποια στιγμή πέρυσι το καλοκαίρι που τα λέγαμε πολύ συχνά, κάποια στιγμή σε πέτυχα σε θερινό κινηματογράφο. Αν δεν...
2: Ναι.
0: Έτσι. Είδες. Πέρασε ένας χρόνος, Ηλιάνα, από τότε.
2: Ισχύει. Ήταν και σήμερα να πάω στην Εμάλα, είπαμε πάμε.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά, βρείτε το αυτό το αφιέρωμα στον Αντετοκούμπο και πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Σε λιγάκι θα αλλάξουμε λογική Και θα πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει λίγο να σταθούμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών που ήταν η Παρασκευή μας πέρασε. Και θα καταλάβετε και γιατί. Αφορμή είναι ένα βιβλίο και μια έτσι κι άλλη ξεχωριστή ιστορία που θα ακούσουμε. Α, να μην ξεχάσω να σας πω ότι όσοι είστε σεν και τέμο, είσαι, έρχεται χαράτσι. Γελάει χερέκακα, παιδιά. Κοίτα, εγώ δεν έχω ψωνίσει ποτέ από εκεί. Όχι, δεν τα πάω καλά με τις ηλεκτρονικές αγορές. Μια φορά ψώνησα από γνωστό, ας πούμε, site, αλλά πήρα παπούτσια που ξέρα το νούμερό μου. Ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο που έτσι κι αλλιώς το φορά από μαγαζί και λέω, ας δοκιμάσω κι εγώ. Ηλεκτρονικά δεν ψωνίζω τίποτα. Δεν το έχω. Τέλος πάντων. Αλλά ας πούμε, τώρα, ελπίζω μην ακούει η Βίδου και στεναχωρηθεί, που είναι πολύ του είδους. Λοιπόν. Τε μου λέει και Σέιν, θα πέσει χαράτσι, παραγγελίες και πριν την 1η Ιουλίου. Τι στέλνει αυτός εδώ τώρα, κάτσε, ο Κουγκόλογενακί μου στέλνει κάτι μηνύματα. Μάλιστα. Γιατί το λες αυτό, επειδή δεν ψωνίζω ποτέ μου και Σέιν, σαν τον πατέρα μου λέει που είναι στα 90 λέει, ακούγεσαι. Ρε φίλε, δεν το έχω, δεν μ' αρέσει. Τι θες να κάνουμε. Οπότε, για να γίνει έτσι κατανοητό αυτό που θα έρθει τώρα, ένα πρακτικό παράδειγμα που καταδεικνύει

σε άλλη φουρνιά ρούχα, πάρτε σε άλλη φουρνιά κάποια είδη τεχνολογίας, πάρτε σε άλλη φουρνιά, ξέρω εγώ, κάποια αξεσουάρ. Έτσι δεν θα επιβαρύνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, περισσότερο. Πάντως αναμένεται να είναι πολλά τα δέματα που θα μείνουν στα ζήτητα και θα ζητηθεί επιστροφή χρημάτων, καθώς για να μπορέσεις να παραλάβεις θα πρέπει να πληρώσεις επιπλέον τον courier ή το τελωνείο. Το πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, που θα αρχίσουν να καταφθάνουν δέματα από παραγγελίες που έγιναν τις τελευταίες μέρες, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έτσι να το έχετε κατά νου όσοι είστε φανατικοί του είδους. Γιατί σας εξήγησα ότι εγώ δεν το έχω το σπορ, δεν μπήκα ποτέ έτσι σε αυτή την διαδικασία, γιατί δεν... Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να σας πω κάτι, να πηγαίνω να το βλέπω, είναι ωραία διαδικασία, να το δοκιμάζεις, να... Το άλλο μου είναι λίγο άχαρο. Οπότε... Καταλαβαίνω ακριβώς τα μηνύματα τώρα που με κοροϊδεύουν. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Επειδή λέγαμε για ακρίβεια πάντως, διάβαζα τις αυξήσεις τιμών σε ετήσια βάση Μάιος του 2025 με Μάιο του 2026. Το μοσχαράκι πήρε πάνω 17,6. Τα αλαντικά, εντάξει δεν τα τρώω, 4,9. Τα πουλερικά κοτοπουλάκια 6%. Ο καφές 5,2. Αλίπαστα και ψάρια 12,6. Μαργαρίνες και φυτικά λίπη 10,6. Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η πηγή. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι και μούφα. Λοιπόν, Νότι μου, ξέρεις τι θέλω, να βάλουμε μια Μέριλιν τώρα και μετά θα συνεχίσουμε και με Πουλόπουλο, γιατί υπάρχει λόγος. Διότι σαν σήμερα το 1956, σε ένα δικηγορικό γραφείο της Νέας Υόρκης, παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ο Άρθουρ Μίλλερ με την Μέριλιν Μονρόε, λαμπρός θεατρικός συγγραφέας, ο θάνατος του Εμποράκου και το απόλυτο σύμβολο του σεξ. Βέβαια ο τυχερός γαμπρός ήταν 41 τότε, η Μέριλιν μόλις 30. Ο μύθος του Πυγμαλίωνα αναβίωνε στην σύγχρονη Αμερική που εξεπλάγει μόλις έμαθε το νέο. Η δημοσιότητα κατόπιν εορτής, πολύ μεγάλη. Κακές γλώσσες μάλιστα έλεγαν ότι δεν θα το κρατήσουν για πολύ το Στεφάνι εξαιτίας των διαφορετικών χαρακτήρων που είχαν οι νεόνυφοι. Αυτά τώρα μην σας πω και μην το κάνουμε και κλειδαρότρυπα. Φτάνει.

εμείς κάναμε από υπογραφή. Δήλωσε ένα λυγιστήρα. Τώρα μου ήρθε γιατί το έβαλα στο Viber στην ομάδα που έχουμε στην πολυκατοικία και λέω εσείς κάναμε. Και μου ήρθε τώρα, δήλωσε ένα λυγιστήρα Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Ανάπτυξης. Τάδε, τάδε, τάδε, έτος εγκατάστασης τάδε, αριθμός στάσεων 5, μακρά κινησία όχι, έχει δήλωση συμμόρφωσης ναι, έχει ενεργή παλαιότερη πιστοποίηση δεν γνωρίζουμε κτλ. Άρα, παιδιά, έγινε. Κάντε το για να τελειώνετε κι εσείς, μην, γιατί έχει πρόστιμο 1000 ευρώ. Κρίμα είναι να το κάνετε. Οπότε, ναι, σας είπα τη διαδικασία.

0: μαράκι που ήρθε να πει του στήλου των ειδήσεων, την καλοπιάνω. Γιατί παλιά όταν έκανα μέχρι τη μία, είχαμε το 5 λεπτό τη 12.30. Οπότε, Αθηνά Μαράκη, θα αναβιώσουμε ιστορικές νύχτες του ραδιοφώνου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Θα πει χαμογελαστού στήλου. Ακρίβεια είναι η πρώτη είδηση, τι είναι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η προφυλάξη.
0: Η προφυλάξη. Ωραία. Μην το πει χαμογελαστά αυτό.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, όχι. Στην ακρίβεια θα γελούσες, γιατί τι να πιστέψεις πια, εντάξει, εννοείται.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Χαιρετώ και καλώ σα βρίσκουμε. Όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ Δευτέρα 26 του μήνα τελειώνει. 29, 26, 26 ήταν την Παρασκευή. Απλώ θα αναφερθώ σε αυτή την ημέρα. 29 του μήνα λοιπόν, τελειώνει ο μήνα. Αύριο δροσίζεται και η τσέπη νότι μου. Έτσι.
1: Δεκαρή στα μανιά.
0: Βρίσκει, άλλαξε δισκοπλατό. Ή ακόμα όχι. Θα σου βγάλει μούτσα το αυτοκίνητο στο λέω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Διαμαρτύρεται το καημένο. Διαμαρτύρεται. Άντε, πήγαινε. Τώρα που θα πέσει φρέσκο το χρήμα, πήγαινε. Εντάξει, γιατί θα σου μείνει καμία μέρα στον δρόμο και θα λες. Αυτό περιμένεις. Τι να σου μείνει. Έχεις οδική βοήθεια. Έχεις οδική βοήθεια. Εντάξει, θα πληρώσουν αυτή. Τι να κάνεις τώρα. Λοιπόν, να πω το εξής. Ότι ένα στου 6 νέου ηλικία 16 έως 24 ετών. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι, αγγίζει δηλαδή περίπου το 17%. Καπνίζει καθημερινά είτε κανονικό τσιγάρο είτε ηλεκτρονικό. Υπάρχει λοιπόν μια έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2025. Θα έρθουν προφανώς και τα πιο φρέσκα μαντάτα. Το 22,6% συνολικά του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω καπνίζει καθημερινά και το 4,6% περιστασιακά. Σύμφωνα λοιπόν με μια άλλη μελέτη, η πρώτη επαφή με προϊόντα νικοτίνης ξεκινάει, για πες ενώ τη μια ηλικία, η πρώτη επαφή, 12 λες, 10 από τα 10. Την εξάρτηση μετά την επαφή σε μικρή ηλικία θέλει τώρα να προλάβει μια νέα καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Smoke Free Greece, που είναι πρωτοβουλία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, και σύνθημα αυτής της εκστρατείας είναι: πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση στα παιδιά μας, επιχειρεί να ενώσει γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας και πολίτες γύρω από το κοινό αυτό έτοιμα, αν θέλετε, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση. Στο πλαίσιο λοιπόν της καμπάνιας θα ανανεωθεί η ψηφιακή πλατφόρμα Smoke Free Greece, θα δημιουργηθεί ένα καινούριο website με ενεργή παρουσία στα social media και ανανέωση, αν θέλετε, μιας οπτικής ταυτότητας. Είναι λοιπόν ένα πολύ ωραίο θέμα. Ίσως τις επόμενες μέρες θέλω λίγο να το συζητήσουμε, γιατί υπάρχει μια τεράστια, αν θέλετε, επισήμανση για το τι γίνεται και με το άτμισμα. Οπότε ίσως ο κύριος Μπεχράκης τις επόμενες μέρες, που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος και έχει πρωτοστατήσει σε αυτή την ιστορία, σε ό,τι έχει να κάνει με το κάπνισμα, να μας δώσει τα φώτα του και για το θέμα του ατμίσματος. Νομίζω ότι, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω πολλά μικρά παιδιά με άτμισμα. Παίρνουν κάτι τσιγάρα από τα αυτά τα μιας χρήσης, ξέρω εγώ, από τα περίπτερα και τα λοιπά. Και βλέπω πολύ μικρές ηλικίες. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή, ακόμα κλεφτά και στο μετρό τα βλέπω. Σε σταθμούς του μετρό. Έξω να είναι με αυτό το κερατάκι, δεν ξέρω και τι είναι, και να καπνίζουν, να ατμίζουν, δεν ξέρω τι είναι, αλλά ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτή η καμπάνια προφανώς ενημέρωση και ευαισθητοποίησης θέλει να χτυπήσει μικρότερες ηλικίες, αλλά όταν σου λέει ότι σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή υπάρχει μια μελέτη πως η πρώτη επαφή με προϊόντα νικοτίνης ξεκινάει από την ηλικία των 10 ετών. Καταλαβαίνουμε αυτό αθροιστικά τι μπορεί να σημαίνει για έναν οργανισμό που στα 10 δεν έχει καν αναπτυχθεί ακόμα. Είναι λοιπόν ένα θέμα. Προσέξτε, την προηγούμενη Παρασκευή ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης, εννοείται, διακίνησής τους. Τεράστιο θέμα. Οπότε είχα γνωρίσει, όταν με είχε φωνάξει μια εξαιρετική συνάδελφος και φίλη, η Ρέα Βιτάλη, σε μια εκπομπή της στην ΕΡΤ, καλεσμένο, να μιλήσω εγώ για κάτι που ήταν μια δική μου οικογενειακή ιστορία. Εγώ είχα χάσει τον αδελφό μου από καρκίνο. Η Μαρία Μαυρικάκη είχε μια άλλη ιστορία, να διηγηθεί πριν από μένα και την άκουγα, περιμένοντας να έρθει η δική μου σειρά να μιλήσω. Λοιπόν, και μου είχε κάνει εντύπωση, πρώτα απ' όλα ο τρόπος που μιλούσε, οφείλω να ομολογήσω. Δεύτερον, η ψυχραιμία της. Και μετά κατάλαβα ότι είχε γράψει και ένα βιβλίο. Για μια ιστορία δίπλα στην εξάρτηση. Το βιβλίο λέγεται «Εξαρτάται», κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πατάκη, και την έχουμε κοντά μας ακριβώς και με αφορμή την ημέρα να μας πει δύο λόγια, έτσι, τελικά από τι εξαρτάται η στάση για πολλά πράγματα. Η εξάρτηση, βεβαίως, προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι βρίσκει έναν, όπως σε τέτοιες περιπτώσεις όλα αυτά βρίσκουν μια οικογένεια. Και βεβαίως δεν είναι και ντροπή το να μιλάει κάποιος για όλα αυτά, υποψιάζομαι. Οπότε Μαρία μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είσαι καλά?
2: Μια χαρά, πολύ καλά.
0: Χαίρομαι που σε ακούω. Μιλάς από ανοιχτή ακροασή.
2: Ναι.
0: Να σε παρακαλέσω να μην το κάνουμε, γιατί δεν σε ακούω καλά και είναι κρίμα για την συνομιλία μας. Ναι, τώρα είσαι τέλεια.
2: Απολογούμε.
0: Τώρα είναι καμπάνα. Τώρα είναι καμπάνα. Δεν είναι. Μην ανησυχείς.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, για πες μας πώς και έγραψε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο λέγεται «Εξαρτάται», είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, έτσι. Για πάμε.
2: Μια συνηθισμένη οικογένεια που μας έτυχε αυτό. Όπως σε κάθε οικογένεια μπορεί να τύχει οτιδήποτε. Δυσάρεστο. Και το παλέψαμε, και το βιβλίο αυτό είναι το απόσπασμα όλης αυτής της συνεξάρτησης, δηλαδή το να ζεις μαζί, δίπλα σε κάποιον που έχει παγιδευτεί σε κάποιον εθισμό. Θέλω να διαβάσω μια σειρά από το βιβλίο που λέει «Συνηθισμένοι άνθρωποι ήταν οι γονείς μας». Τα παιδικό μας χρόνια χορτάτα από παιχνίδι στους χωματόδρομους της γειτονιάς μύριζαν βερίκοκο και σίκο. Σχολείο στον Άγιο Ιερόθεο. Στα εμβληματικά σίξ της εσύ, εγώ στα σέβεντις της μεταπολίτευσης καημένη γενιά. Από τότε ξεχώριζες. Είχες το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Ήσουν ο διαφορετικός που σε παίρναμε στο κατόπι να δούμε πού το πας. Αναφερόμενοι στον ήρωα του βιβλίου,
0: τον
2: αλλά
0: Άκη.
2: Δεν ξέρω αν πρόσεξε τον Άγιο Ιερόθεο και την καταπληκτική σύμπτωση.
0: Ναι.
2: Με τον Βουλόπουλο σήμερα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ο Άκης λοιπόν ο κεντρικός ήρωας, έτσι.
2: Ο Άκης είναι ο κεντρικός ήρωας, βγαίνει από όλα τα αντρικά ονόματα αυτό, και μου το έκλειψε και μια διαφήμιση εκ των υστέρων. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ο καθένας μας.
0: Ναι.
2: Αν
0: μπορούσες να σκιαγραφίσεις το χαρακτήρα του Άκη, τι θα έλεγες, έτσι, δεν ήσασταν μια διαλυμένη οικογένεια, έτσι, που μπορεί κάποιος να πει ότι είναι θέμα οικογένειας, ότι αυτό το παιδί μπορεί να έχει κακοποιηθεί, μπορεί. Ήσασταν μια, όπως είπες, κανονική οικογένεια.
2: Όπως και εσύ είπες, τα περισσότερα παιδιά δοκιμάζουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
2: Σιγάρο, ουσίες, αλκοόλ, εντάξει. Αν δεν γίνονται όλοι εξαρτημένοι. Είναι πολύ παραγωγικό, δηλαδή παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Σίγουρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι αυτοί οι άνθρωποι και ευάλωτοι. Δηλαδή δεν αντέχουν τα αρνητικά συναισθήματα, δεν αντέχουν το ζόρισμα και αναζητούν διαφυγή σε άλλα επίπεδα συνείδησης. Αναζητούν μια ευκολία την οποία τελικά είναι ένα παραμύθι, όπως λέγεται κιόλας. Γιατί μόνο στην αρχή υπάρχει ευκολία. Μετά γίνεται μια θηλιά και οι άνθρωποι αυτοί ασφικτιούν και όλοι εμείς γύρω προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, νομίζουμε, και εκεί αρχίζει το μπλέξιμο.
0: Ναι. Στη διαδικασία της βοήθειας, Μαρία μου,
2: ναι.
0: Η οικογένεια πώς έμεινε ενωμένη? Γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό, έτσι. Ήταν ο στόχος η βοήθεια, ήταν ο στόχος αυτό ένωνε? Γιατί ξέρω και οι οικογένειες που έχουν διαλυθεί.
2: Βέβαια. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι και εμείς τα κάναμε όλα σωστά.
0: Ναι.
2: Ούτε ότι δεν υπήρχε ευθύνη στο οικογενειακό υπόβαθρο. Δηλαδή πάντα Η Κατερίνα Μάτσα λέει, διάβασα τώρα κάτι καταπληκτικό ναι. που έχει γράψει, ότι αντίκτους στα λατινικά σημαίνει ο υποβιβασμένος στην κατάσταση του σκλάβου λόγω χρεών.
0: Uh-huh.
2: Άρα λοιπόν αυτός που έχει βάλει το σώμα του υποθήκη είναι για ένα ανεκπλήρωτο χρέος.
0: Τι μεγάλη, μεγάλη κουβέντα αυτό το σώμα υποθήκη.
2: Ναι, το χρέος αφορά το παρελθόν. Είναι ένα χρέος να τηρήσει μια υπόσχεση που έχει δώσει ασυνείδητα στους γονείς του, κατά κύριο λόγο, ότι θα μείνει για πάντα παιδί.
0: Uh-huh.
2: Είναι μια υπόσχεση δηλαδή εκβιασμένη και από την οικογένεια άθελά της. Δηλαδή η οικογένεια πολλές φορές πλέκει ένα δίχτυ. Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά, έχει να κάνει με τα όρια.
0: Uh-huh.
2: Τα όρια μπορεί να είναι ασαφή ή να είναι ανύπαρκτα.
0: Ναι.
2: Μπορεί να δίνονται διπλά νοήματα, μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη η κοινωνική ζωή. Έτσι συνέβαινε σε εμάς, γιατί είχαμε πατέρα ναυτικό και ήμασταν πολύ κλειστή οικογένεια.
0: Ναι.
2: Και σε όλα αυτά που προϋπάρχουν, ο κάθε χαρακτήρας μπορεί να αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο, έτσι.
0: Ναι. Ο Άκης έφυγε τελικά, ε.
2: Φυσικά και πολύ άντεξε και τον βοήθησαν τα προγράμματα σε αυτό και αυτό να πω ότι
0: ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό για την εμπειρία των προγραμμάτων
2: ναι.
0: Έτσι, αν μπορείς να μας βοηθήσεις αυτό και πρόσεξε συνυπολογίζοντας ότι μπορεί να ακούνε τώρα και κάποιοι που είναι στο πάμε δεν πάμε ή να είναι γονείς που έχουν παιδιά ή αδέλφια.
2: Όχι, δεν υπάρχει, δεν πάμε. Αν κάποιος θέλει να γίνει καλά, πρέπει να πάει. Δεν υπάρχει τρόπος να το καταφέρει μόνος του. Έτσι νομίζω εγώ. Πρέπει να είναι μία στο δισεκατομμύριο να γίνει αυτό. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα ένα θάρρος να το παραδεχτεί κάποιος αυτό. Να παραδεχτεί τι συμβαίνει δηλαδή. Πρωτίστως ο χρήστης. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Θα πρέπει να το λέμε με θάρρος τα παιδιά μας αυτό, όλοι οι συνεκτατημένοι, όλοι όσοι έχουμε τέτοια προβλήματα στις οικογένειες, να μην το κρύβουμε. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Uh-huh.
2: Γιατί...
0: αισθανθήκατε ντροπή κάποια στιγμή, δηλαδή εκείνα τα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα,
0: ναι.
2: Αλλά εγώ που όχι, το έλεγα. Δεν ήταν ντροπή, το μόνο που ένιωθα ήταν ένα άγχος. Μην τυχόν παρασυρθούν κι άλλοι άνθρωποι σε αυτή την ιστορία, νεότεροι, παιδιά και τέτοια, και είναι ένας κρίκος και ο Άκης, ας πούμε. Αυτό ήταν που με αναστάτωνε πάρα πολύ.
0: Mm.
2: Γιατί αυτό το πράγμα έτσι λειτουργεί. Γίνεται μια αλυσίδα μετά για να μπορέσεις να υποτίθεται να επιβιώσεις, αλλά ουσιαστικά είναι η αλυσίδα που σπίγεται γύρω από το λαιμό.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας δικής σου οικογένειας τότε αυτό ήταν ένας παράγοντας που πάντα φοβόσουν ότι αν μου κάτσει ας πούμε και με ένα δικό μου παιδί.
2: Όχι, ακριβώς το αντίθετο συνέβη.
0: Ωραία, ωραία.
2: Και ο σύζυγός μου ήταν πάντα δίπλα δηλαδή και στήριζε και αν θέλετε ήταν και μια μορφή του νόμου που έλειπε στη δική μας οικογένεια από όντως του πατέρα. Δηλαδή μια σταθερή κολόνα, ας το πούμε. Αλλά και τα παιδιά μας από την αρχή τους το βλέπανε, ζούσανε μέσα σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι προστασία το να λες ψέματα στα παιδιά και να τα κρατάς σε γυάλα. Γιατί έτσι τα εμποδίζει να τα αναπτύξουν και αντισώματα για την κοινωνία που πάνε.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: δηλαδή αυτό το κάνουμε για να θητευσουμε τις δικές μας ανασφάλειες και τις ενοχές που έχουμε.
0: Uh-huh.
2: Ενώ το κουκούλημα του ανθρώπινου πόνου και τα οικογενειακά μυστικά, εγώ νομίζω ότι δημιουργούν μόνο στρεβλώσεις.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
2: Συνεπώς δεν φοβήθηκα ποτέ γιατί τα παιδιά μου βλέπανε τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι. Ωραία.
2: Είχαν ζωντανό παράδειγμα που δεν ήταν καθόλου προς μίμηση, έτσι.
0: Το βιβλίο λέγεται Εξαρτάται, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα μήνυμα για να κλείσουμε, Μαρία μου. Μαρία Μαυρικάκη το έχει υπογράψει. Αυτό να ξαναπώ και το επίθετο. Για πες μου. Ένα μήνυμα για να τελειώσουμε.
2: Να μην τραποντέ, να ζητούν βοήθεια και να απευθυνθούν οπωσδήποτε σε ειδικούς. Όχι, μου είπε, του είπα.
0: Ναι.
2: Τα προγράμματα στις δομές που τώρα λίγο έχουν ταλαιπωρηθεί και με αυτή την ιστορία του ΕΟΠΑΕ, αλλά υπάρχουν. πρέπει να απευθύνονται στα προγράμματα. Υπάρχουν πολλών και διαφορετικών ειδών, ανάλογα με το χαρακτήρα του καθενός, γιατί κάθε περίπτωση είναι απόλυτα διαφορετική.
0: Καλά, προφανώς.
2: Έχεις
0: απόλυτο δίκιο σε αυτό. Κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ για την
0: χάρηκα, όχι, δεν χάρηκα που τα είπαμε για το συγκεκριμένο. Αν και νομίζω ότι αν αυτό αποτελεί μια σανίδα σωτηρίας για κάποιον, ας είναι. Ας διαβάσει και το βιβλίο.
2: Ναι, να πούμε ότι είναι ευχάριστο το βιβλίο τελικά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι
0: συμφωνώ απόλυτα.
2: Βαρύ και ασήκωτο.
0: Συμφωνώ απόλυτα ότι το έχεις δώσει με μια εξαιρετική έτσι, προσέγγιση στο θέμα. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ, πάντα καλά. Πολύ.
0: Πάντα καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, έτσι είχαμε γνωριστεί λοιπόν με τη Μαρία. Η Μαρία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Ρέας Βιτάλη, μίλησε για τον αδελφό της. Εγώ μίλησα για το δικό μου. Και έτσι κρατήσαμε αυτή την επικοινωνία. Διάβασα και το βιβλίο της μετά. Να πω μια καλησπέρα σε μια παρέα τώρα από το εργοστάσιο του Παπαστράτου που πάει να πάρει σουβλάκια. Δηλαδή, αυτό και αν είναι εξάρτηση. να σπάσω λίγο τον πάγο. Εντάξει. Παιδιά, καλοφάγωτα. Αν περάσετε από το νέο φάληρο, αφήστε και κανένα μεζέ. Έτσι, νότι μου. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω και οι δικοί σας, αν θέλετε, αν υπάρχουν άνθρωποι στην παρέα μας που έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Δίκιο καθόλου δεν κάνει τα παιδιά να γνωρίζουν τα προβλήματα των γονιών. Τους προκαλούν ψυχολογικά. Γι' αυτό και η γενιά του 90 και μετά είναι full προβλήματα. Δεν καταλαβαίνω όμως, Δημήτρη μου, με αφορμή τι το λες. Να πω την καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο από Λευκάδα. Να είσαι καλά. Και Δημήτρη, αν θέλεις, εξήγησέ μου τι είναι αυτό που εννοείς. Με αφορμή ποιο το λες τώρα, για το βιβλίο, είπαμε κάτι άλλο πριν, για να καταλάβω, έτσι. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Μου ήρθε και μια άλλη επιστολή. Σε λιγάκι θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που μου έστειλε την επιστολή και είναι ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος, είναι αναπληρωτής καθηγητής πυρηνικής τεχνολογίας, παρακαλώ στο εργαστήριο πυρηνικής τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ιδιότητα, Πρώτα απ' όλα, μεγάλη μας χαρά και τιμή που μας ακούει. Γιατί μ' άρεσε που μου ήρθε μια τέτοια επιστολή και ήθελα να μιλήσουμε για το αντικείμενό του. Επειδή όμως την Παρασκευή κάναμε ένα αφιέρωμα σε μια προσπάθεια που γίνεται στην Πελοπόννησο για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου. Νοτί, εκεί στο Ναύπλιο είχατε κάποιο σταθμό που τον έχουν αφήσει κάτι, υπάρχει κάτι? Υπάρχει. Είναι, ας πούμε, έχει αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο ή είναι ένα κουφάρι ενός σταθμού που έχει μείνει εκεί πέρα? Έχει αξιοποιηθεί. Αρχιτεκτονικά είναι όμορφο. Είναι όμορφο, έτσι. Τον πιο όμορφο σταθμό τον είχα συναντήσει όταν έκανα τα γυρίσματα νότι. Δύο σταθμούς να ξεχάσω. Του Πηλίου, κάτω στο Βόλο, που ξεκινούσε το τρένο για να πάει εκεί. Και στο Αμίντεο. Στο Αμίντεο ήταν ένας σταθμός που αυτό μου είχε κάνει εντύπωση ήταν λες και πετύχαμε σε μέρα που ο Αγγελόπουλος γύριζε ταινία. Ήταν ένα, πώς έβλεπες ταινίες του Αγγελόπουλου με κάτι σταθμός, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα που νομίζω ότι κάτι είχε γυριστεί και εκεί στο σταθμό του τρένου στο Αμίντεο. Αλλά ήταν η ομίχλη, φίλε. Να βλέπεις δηλαδή τις γραμμές του τρένου και το σταθμό στο βάθος μες στην ομίχλη. Δεν υπήρχε αυτό. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα μια επιστολή, ακριβώς επειδή λέγαμε για την Πελοπόννησο, ότι υπάρχει ένα δίκτυο που το κοιτάει. Υπάρχουν Ελβετοί. Αυτό κάναμε την Παρασκευή. Υπάρχει το Πολυτεχνείο της Ελβετίας που έκανε ολόκληρη μελέτη για το σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο. Και τώρα θα συνεργαστεί με το Πολυτεχνείο εδώ για να το προχωρήσουν, να δουν τι πώς και τα λοιπά, αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατί εμείς με το τρένο γενικά έχουμε τσακωθεί, δεν το έχουμε στα μέσα τα αξιόπιστα. Ήρθε μετά και η τραγωδία και παράγινε το κακό. Αλλά γενικώς το τρένο και οικονομικό ήταν και ασφαλές και γλιτώναμε και πολλά. Αλλά δεν το είχαμε. Εμείς θέλαμε να φτιάχνουμε δρόμους εθνικές και διόδια. Γιατί να μην έχουμε τρένα? Οι άλλοι τι έχουν χάσει που έχουν τρένα? Λοιπόν, και μου ήρθε το μήνυμα. Αγαπητέ κύριε Γιατζόγλου, δεν είναι μόνο οι διαδρομές του τρένου στην Πελοπόννησο. Αν πάτε, λέει, στην Ξάνθη, ακολουθήστε τις ράγες του τρένου έως τη Δράμα. Θα περάσετε από το Παρανέστη και διάφορα χωριά με εκπληκτικούς σταθμούς, δυστυχώς ερημωμένους. Δίκιο έχει. Και εκεί όντως είχα συναντήσει, γιατί είχα πάει και στο Παρανέστη. Όντως έχει πολύ ωραίους σταθμούς, αλλά βέβαια τις Πελοποννήσου έχουν άλλο αρώμα, άλλο χρώμα. Θυμάμαι της Κυπαρισίας στο σταθμό, επίσης. Και όταν έφτανε το τρένο στην Κυπαρισία, ξυπνούσε όλη η περιοχή. Ξέρετε, είχε τη θάλασσα και τα λοιπά. Και είχαν κάτι μηχανές που έκαναν θόρυβο. Και αν ήσουν λίγο πιο ψηλά στην Κυπαρισία, έκανε και τον αντίλαλο και ανέβαινε. Μια χαρά. Λοιπόν, Νότι μου, δεν βάζουμε και ένα τελευταίο πουλόπουλο για να κλείσουμε το αφιέρωμά μας και μετά θα μπούμε με τραγούδια που μας έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία από τη λίστα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κοίτα, είμαστε στη μέση ακριβώς, έχουμε άλλες 2 ώρες, έτσι. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα, όπως είπα. Θα πάμε λίγο αργότερα και στη Λέρο, θα πάμε λίγο αργότερα και στην Κρήτη. Οπότε έχουμε ωραίους καλεσμένους. Θα μιλήσουμε εννοείται και για το θέμα της συνάντησης που είχε, την σύσκεψη που έγινε για την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός και αυτά που βεβαίως που δήλωσε στην περιοδία του στο Εγάλιο, γιατί το θέμα δεν είναι παιδιά. Συγγνώμη για το παιδιά κιόλας, αλλά επειδή σας νιώθω και παρέα, έτσι, το θέμα δεν είναι παιδιά ότι από Σεπτέμβριο θα το δούμε το θέμα της ακρίβειας. Και γιατί δεν το βλέπεις από τώρα ρε φίλε? Τι θες να πέσεις σε χειμεριά, όχι, σε θερινή νάρκη το καλοκαίρι και από Σεπτέμβριο ξαναξυπνάμε? Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Οπότε υπάρχει και μια τέτοια αντίδραση, αν θέλετε. Σου λέει γιατί από το Σεπτέμβριο θα το ξαναδείτε? Είναι ένα θέμα. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με καλεσμένο.

Χρήστο από Βιτίνα, στείλε αριθμό κινητού να βγεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων να μας πεις την καλησπέρα σου από Βιτίνα. Θέλω να μιλήσουμε για τη Βιτίνα. Οπότε Χρήστο, στείλε μου τώρα αριθμό κινητού και μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε στις 11 από την Αθηνά Μαράκη, βγαίνεις αέρα και μας δίνεις ρεπορτάζ Βιτίνας. Εγώ θέλω. Αν δεν θες εσύ, θα μαλώσουμε. Θα σε μπλοκάρω από ακροατή.

0: Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρίο περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μεγάρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρες παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Παράλληλα, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απαντώντας στον Γάλλο πρόεδρο, ανέφερε πως είναι από αναρκοθέτηση των στρατών.

0: όταν έχεις ένα ιταλικό τραγούδι και έχεις τον Νότι Παπαγιαννάκο στον ήχο, είναι ένα θέμα τώρα, δηλαδή είναι σαν να κλέβεις εκκλησία, έτσι. Ναι, δηλαδή, όχι, δηλαδή, αν θέλω να σου τη σπάσω, θα είναι σαν να κλέβω, όχι, θα μιλήσω πάνω στο τραγούδι, όχι, όχι. Οπότε, ναι, Νότι μου, δεν παίρνεις το παιδί από το παιχνίδι, από το παιδί. Έτσι, το παιδί είσαι εσύ και το παιχνίδι είναι το ιταλικό τραγούδι. Καλώς σας βρίσκουμε, όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Και ελπίζουμε να είστε καλά. Έτσι, ελπίζουμε να είστε καλά. Καλά τα πήγαμε, Μαρία μου. Εξαιρετικά τα πήγαμε. Να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο. Είναι ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Είναι η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά στον Παύλο και τον Πέτρο. Γιορτάζει και ο Πέτρος ο Κυρκυλής. Ο Πέτρος εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Παύλος Τσίμας. Έχουμε αλλούς. Δεν μου έρχεται τώρα κάποιος άλλος. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στην Κατερίνα. Κατερίνα μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Κοίτα, δεν ξέρω αν η φωνή γεμάτη αισιοδοξία. Τα θέματα που λέω δεν είναι πάντα χαρούμενα. Έτσι. Πιάσαμε, ας πούμε, το θέμα με την Μαρία Μαυρικάκη πριν από λίγο, με αφορμή το βιβλίο που έγραψε για τον αδελφό της. Δεν το λες και ευχάριστο θέμα. Αλλά επειδή όλα μες στη ζωή είναι, και ξέρεις κάτι, είναι όλα για όλους. Μην νομίζουμε ότι, εντάξει, ακούμε ένα θέμα τώρα για τον Άκη, χρήση ναρκωτικών και τα λοιπά, και λες τώρα τι με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Αν αυτό το μάθημα δεν το έχει πάρει κάποιος από τη ζωή, τότε νομίζω ότι φέρεται αλαζονικά στην ίδια τη ζωή. Νομίζω. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Γεια σου, Χρήστο μου. Τα χαιρετίσματά μας στην 112 πολεμική
1: πτέρυγα
0: μάχης. Πτέρυγα, γιατί είναι ποιμή, πτέρυγα μάχης. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Πήγα να πω πολεμική πτέρυγα μάχης. Εκεί τι, εσύ ίσως, πόσα χρόνια πίσω ρε, ίσως μηνύτησε εκεί. Χρήστο, συνάδελφος εδώ απέναντί μου. Να είσαι καλά. Τι ακριβώς κάνετε εκεί, βοήθησέ με λίγο να καταλάβω. Τι ήταν εκεί, δεν ήταν μονάδα. Τι ήτανε?
1: Σε 130.
0: Και, και τα Καναντέρ ήταν εκεί, μάλιστα. Μου λέει ο Άρης το εξής. Καλησπέρα. Σχετικά με τα τρένα, είναι πλέον πολύ αργά να αναπτυχθεί ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα, δυστυχώς. Η οικονομία εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις οδικές μεταφορές και τα κτέλ. Κατάλαβες? Έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Γιατί, ας πούμε, εγώ θα κάνω μια υπόθεση εργασίας. Δεν θέλω να φανώ κακός. Πείτε, ας πούμε, ότι έφτανε ο προαστιακός μέχρι τον Ναύπλιο. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι είχε πάει ένα διάστημα. Είχαν δει ντόπιοι βαγόνια του προαστιακού στον Ναύπλιο. Αλλά είναι τόσο ισχυρό το καρτέλ των κτέλ, όχι μόνο στον Ναύπλιο, και σε άλλα μέρη. Ποιος να αφήσει, και ειδικά πολιτικός, τον Ατάλο. Δεν ξέρω αν είναι και συγκοινωνιολόγηση το έργο, δεν το ξέρω. Αλλά ποιος να αφήσει να ανθίσει κάτι, όταν από πίσω ο καθένας έχει τα ψηφαλάκια του. Δεν είναι έτσι. Είναι, μου λέει, πιθανόν πάνω από εκατομμύριο όσοι ασχολούνται με τα φορτηγά και τα κτέλ. Αδύνατο πλέον να τους αλλάξει απασχόληση. Οπότε, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, αξιόλογο σιδηρόδρομο δύσκολο να δούμε. Έχει, σε όλο το μήνυμά του έχει απόλυτο δίκιο, Άρης. Ναι. Σε όλο το μήνυμά του έχει απόλυτο δίκιο, Άρης. Είναι τέτοιες οι συντεχνίες από πίσω. Γιατί, να σου πω κάτι. Πόσα χρόνια συζητούσαν για αυτή τη ζεύξη εκεί, παλούκια, πώς το λένε, να γίνει μια σύραγγα, παλούκια πέραμα. Σιγά μην αφήσουν τα φεριμπότ να γίνει αυτό. Άσε που τα έχουν εξυγχρονίσει τώρα, τα έχουν κάνει διπλές πόρτες, ανοίγουν έτσι. Μία από εγώ. Δεν χρειάζεται να κάνουν και τη μανούβρα αυτά που είχαν προλάβει εμείς, εκείνα τα ερείπια, τις παντόφλες. Τώρα είναι super duper. Σιγά μην γίνει αυτός ο υπόγειος. Έλα, Άντε, ο προαστιακός στο Λαύριο έχει φτάσει.
2: Το 12 θα έφτανε.
0: Το 12 θα έφτανε. Το είχαν πει στην ενώση του Ολυμπιακού όταν είχε φτάσει. Το 12 θα έφτανε. Ποιο 12, το 3012. Μάλλον τότε. Τι ακούγει ο καλεσμένος. Είναι ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος. Μου έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν. Αναπληρώτης καθηγητής πυρηνικής τεχνολογίας στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μπορούμε να μιλήσουμε για πυρηνικούς αντιδραστήρες κτλ. Να μιλήσουμε για τον προαστιακό στον Άφλιο ή στο Λαύριο. Δεν μπορούμε. Είστε καλά.
3: Σας να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα και για τη διάθεση να επικοινωνήσουμε. Τι κάνετε?
3: Όχι, απλώς παρακολουθώ που και που την εκπομπή σας και λέω πηδάτε από θέμα σε θέμα σαν μελισσούλα και λέω γιατί να μην είμαι και εγώ ένα λουλουτάκι.
0: Καλώς. Έχετε χιούμορ, έτσι.
3: Τι να κάνουμε, προσπαθούμε.
0: Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Να ρωτήσω κάτι. Πρόσεξτε, δεν θα τα πούμε μόνο μια φορά, αλλά θέλω εισαγωγικά.
3: Όποτε θέλετε.
0: Θέλω
3: όποτε
0: να μάθουμε το εξής. Όταν λέμε Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τι εννοούμε?
3: Κοιτάξτε, η Σχολή Μηχανολόγων στην οποία ανήκουμε,
0: ναι,
3: έχει πάρα πολλά εργαστήρια. Το εργαστήριό μας είναι ένα από τα παλαιότερα πυρηνικές τεχνολογίες από το 1965 και σημαίνει ότι σε αυτό το εργαστήριο και σε αυτή τη σχολή γίνονται και μαθήματα πυρηνικές τεχνολογίες, έτσι ώστε οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί μας να γνωρίζουν τι είναι πυρηνικοί αντιδραστήρες, γιατί είναι ραδιενέργεια, γιατί αυτά πιθανόν να είναι και χρήσιμα. Είναι και τώρα χρήσιμα, αλλά πιθανόν να είναι πιο χρήσιμα στη χώρα και για το μέλλον.
0: Ωραία. Ερώτηση μπορεί να τη θεωρήσετε ανούσια. Εγώ θα το ρωτήσω. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές ενός τέτοιου τμήματος, πώς είναι τα πράγματα?
3: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι μετά την κρίση οι πιστώσεις τις οποίες δίνει η πολιτεία είναι πάρα πολύ περιορισμένες, όχι μόνο για το δικό μας εργαστήριο, για όλα τα εργαστήρια της Ελλάδας.
0: Προσέξτε, συγγνώμη που θα σας διακόπτω. Είπατε
3: παρακαλώ.
0: Μετά την κρίση. Το κατά τη διάρκεια της κρίσης το καταλαβαίνω. Αλλά το μετά γιατί?
3: Δεν έχουν επανακάμψει δυστυχώς οι πιστώσεις των ΑΕΗ όπως ίσως παρακολουθείτε.
0: Ναι.
3: Αυτό δεν το λέω κάνοντας κριτική, απλώς έτσι είναι.
0: Την πραγματικότητα περιγράφεται.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι οι πιστώσεις των ΑΕΗ δεν έχουν επανακάμψει στο βαθμό που ήταν πρώτης κρίσης.
0: Ναι.
3: Θα μπορούσε να είχαν επανακάμψει μερικώς.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το εργαστήριό μας πρώτης κρίσης έπαιρνε ένα ποσό χ. Σήμερα παίρνει μηδέν, ας υποθέσω.
0: Αυτό θα μπορούσε πόσο να πάρει πίσω έχει πάει το εργαστήριο?
3: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το εργαστήριο μας, για να το πούμε έτσι, είναι αρκετά παλαιό.
0: Ναι.
3: Έχει δημιουργήσει αρκετές μεγάλες υποδομές, τις μοναδικές που υπάρχουν στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν και άλλα εργαστήρια πυρηνικής τεχνολογίας, να μην παρεξηγηθώ, αλλά τις υποδομές τις δικές μας τις έχει μόνο αυτό το εργαστήριο, με αποτέλεσμα να έχει περιθώρια χρόνου να αντιδράσει και να συνεχίσει να εκπαιδεύει. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ, θα χρειαστούν χρήματα. Εντάξει.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Ωραία. Εσείς γιατί ασχοληθήκατε με αυτό?
3: Κοίταξε, όταν ήμασταν στο Λύκειο, ας πούμε, λέγαμε ο ένας θα γίνει αστροναύτης, ο άλλος θα γίνει ξέρω εγώ κάτι. Κάποια στιγμή που ήμουν στο Πολυτεχνείο και σπουδαζόμουν.
0: Καλά, να σας πω κάτι. Δεν ήταν και το πιο διαδεδομένο να πει κάποιος ότι θα γίνει αστροναύτης, έτσι?
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι είχαμε κάποιες φιλοδοξίες μεγάλες. Μπήκα και εγώ στο Πολυτεχνείο ως μηχανολόγος και κάποια στιγμή συνάντησα το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας εκείνης της εποχής και τα πρόσωπα εκείνης της εποχής. Και είπα, γιατί όχι, εδώ είμαστε και κάπως τυχαία εξελιχθήκαμε μέχρι σήμερα. Υπήρχε λίγο τύχη. Τώρα, σήμερα πρέπει να υπάρχει περισσότερος προγραμματισμός για να κάνεις αυτό που θέλεις.
0: Ναι. Τώρα, επειδή σας έρχονται φοιτητές,
3: ναι,
0: τι βλέπετε ως καθηγητής για την ποιότητα ή μάλλον το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών που βγαίνουν από το ελληνικό λύκειο αυτή τη στιγμή και έρχονται στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο? Σε τι επίπεδο είναι?
3: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το επίπεδο με έναν τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι και επειδή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα πάρουμε ιονίες τους καλύτερους, έτσι, δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα είναι χαμηλού επίπεδου. Όμως δεν έχουν, όπως έχουν διαπιστώσει και άλλες μελέτες, δεν έχουν το επίπεδο της κρίσης, αν θέλετε, που θα θέλαμε να έχουν για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του μηχανικού, αν θέλετε, πιο ολιστικά. Επομένως, θα πρέπει εμείς αυτό να τους το εμφυσίσουμε, αν μπορέσουμε. Διαφορετικά, δεν θα του παλέψουν καλά το επάγγελμα του μηχανικού. Γιατί έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα θέλαμε λοιπόν από το Λύκειο οι φοιτητές μας να έρχονται λίγο πιο έτοιμοι, λίγο πιο... λίγο πιο αλλιώς εκπαιδευμένοι. Γίνονται προσπάθειες, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έγινε μια κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει με τα ενεργειακά και όλη αυτή την κουβέντα που είχε ξεκινήσει πριν από λίγους μήνες, το ενδεχόμενο πυρηνικών αντιδραστήρων για την παραγωγή ενέργειας ηλεκτρικής στην Ελλάδα. Έτσι, τα λέω πάρα πολύ απλά για να είναι κατανοητά. Βέβαια. Εσείς πώς θα το βλέπατε?
3: Κοιτάξτε, πρέπει πρώτα, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση που πάρα πολύ σημαντική. Όχι, σας αφήνω να σας θέλω να ρωτάτε εσείς όπως νιώθετε, γιατί είναι σαν να έχω απέναντι μου το κοινό. Ναι. Επειδή όμως η εκπομπή σας έχει μια ακροαματικότητα, θα πρέπει το κοινό μας να καταλάβει το εξής. Uh-huh. Ότι πρώτον, ένας αντιδραστήρας δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα πυρηνικό όπλο.
0: Ναι.
3: Ούτε ένας πυρηνικός αντιδραστήρας για ειρηνική χρήση χρησιμοποιείται για πυρηνικά όπλα.
0: Uh-huh.
3: Αυτό να είναι ξεκάθαρο.
0: Πολύ καλά κάνετε και το, λέτε όπως
3: το λέω πρώτο. Ναι. Και επίσης κάτι άλλο. Ίσως παλιά οι αντιδραστήρες να χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Αλλά αυτό ήταν παλιά.
0: Ναι.
3: Σήμερα υπάρχουν άλλες μέθοδοι, πολύ πιο προηγμένες, πολύ πιο φθηνές, πολύ πιο λειτουργικές, οι οποίες για κάποιους που ενδιαφέρονται κάνουν ένα πυρηνικό όπλο. Για εμάς που είμαστε μια ειρηνική χώρα.
0: Εγώ θέλω να είμαι ο συνήγορος του διαβόλου. Προσέξτε.
3: Ναι.
0: Μπορεί η σκέψη ενός ακροατή τώρα να μην ήταν το πυρηνικό όπλο. Ναι. Από έναν αντιδραστήρα. Βέβαια, μιλάμε για μικρότερους αντιδραστήρες, δεν μιλάμε για αυτά που είχαμε νομίζω κατά νου παλιότερα. Αλλά θα σου πει ο άλλος. Είμαστε σε μια χώρα που γίνονται σεισμοί. Εγώ ως έφηβος προχωρημένος θυμάμαι την περίοδο του Τσέρνομπιλ. Ένα άλλο παράδειγμα.
3: Πολύ σωστά τα λέτε.
0: Ναι.
3: Θέλω να παρέμβω σε αυτό το σημείο.
0: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
3: Και να πω το εξής. Ότι τώρα σε σχέση με το αυτό που λέμε έκρηξη πυρηνικού αντιδραστήρα, αν υπάρξει, που δεν υπάρχει, αν υπάρξει, γιατί αν έχουμε χρόνο θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που λέμε ατύχημα στον πυρηνικό αντιδραστήρα, πρέπει να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι πυρηνική βόμβα, όπως λένε δημοσιογραφικά διάφοροι, ας πούμε. Και όχι μόνο δημοσιογραφικά, και άλλοι. Για να μην καλοτινούν άμα απ' έξω. Αυτό είναι στην ουσία μια θερμοδυναμική έκρηξη. Όπως έχουμε μια κατσαρόλα στην κουζίνα μας και τη ζεστάναμε παραπάνω και μπορεί να κάνει ένα μπλουφ. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Τώρα θα μου πείτε, εμείς ζήσαμε και το Τσερνόμπιλ. Βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά εκεί πέρα υπάρχει μια διαφορά.
0: Ναι.
3: Το Τσερνόμπιλ υπήρχε πυρκαγιά σε αυτή τη τεχνολογία των αντιδραστήρα. Σήμερα τέτοιε τεχνολογίε αντιδραστήρα δεν έχουμε. Άρα πυρκαγιά δεν πρόκειται να υπάρξει.
0: Πώς έχουν εξελιχθεί οι αντιδραστήρες σε σχέση με εκείνη την εποχή?
3: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλύτερη.
0: Και είναι πιο μικρή, νομίζω, έτσι.
3: Πιο μικρή, πιο ασφαλής και κυρίως δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για θέματα ασφαλείας. Είναι εντελώς παθητικοί, έχουν αυτόματα συστήματα παθητικά, δεν χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια. Μπορούμε, για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτός ο αντιδραστήρας του Τσερνόμπιλ, καλός, κακός, δεν έχει σημασία, ακόμα λειτουργούν τέτοιοι αντιδραστήρες. Είχε εκείνη την εποχή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος δεν το προλάβαινε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ήταν τόσο αυτό δεν προλάβαινε να ελέγξει τον αντιδραστήρα. Αυτά τα πράγματα πλέον έχουν εκλείψει. Δεν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Και έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ. Επομένως, δύο πράγματα θα ήθελα να κρατήσει το κοινό μας. Πρώτον, δεν κάνουμε όπλα. Σε καμία περίπτωση κανένας ειρηνικός αντιδραστήρας. Και το δεύτερο, ένα ατύχημα όπως έγινε αυτό στη Φουκουσίμα, για να είναι το πιο κοντινό μας, ήταν στην ουσία μια θερμοδυναμική έκρηξη. Άρα το ατύχημα στη Φουκουσίμα έμεινε γύρω-γύρω. Δεν έγινε. Πώς το λένε, δεν περάσαν τα ραδιενικά κατά στην υπόλοιπη Ευρώπη, ας πούμε, ή στην υπόλοιπο κόσμο.
0: Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας κάποια άλλη στιγμή.
3: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Εννοείται άλλη μέρα.
0: Ναι, άλλη μέρα.
3: Έχω
0: πολλά ερωτήματα να δει.
3: Βέβαια.
0: Απλώς ήθελα λίγο στην αρχή να σας γνωρίσω. Αλλά προσέξτε, θέλω μια χάρη. Επειδή έχετε το mail μου, το προσωπικό,

μου στείλε κινητό, Χρήστο. Μισές δουλειές. Τι να το κάνω το καλό βράδυ σε όλη την παρέα από τη δροσερή Βιτίνα. Βγες να μας δώσεις και το δικό σου ρεπορτάζ. Απλά είναι. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Μου στείλε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα η Φωτεινή Πιπηλή. Σε σχέση με το Ζάπιο. Και της είπα ότι αύριο θα είναι κοντά μας. Να. Μας πει την άποψή της. Μου λέει εδώ η Σόφη, συγκρίνεται λέει Διονυσίου Αραιοπαγίτου με την Τζακάλο. Διονυσίου Αραιοπαγίτου και Δαγκωτό. Τι δουλειά έχει Τζακάλο τώρα που μου τον μπλέκεις εκεί? Δεν μ' αρέσει. Διονυσίου Αραιοπαγίτου όμως είναι έτσι. Έτσι δεν είναι ενώτη? Καμία σχέση. Περπατάς εκεί, το χαίρεσαι. Το μουσείο Τζακάλο. Η Τζακάλο αυτή ωραίο έχει. Έτσι τώρα πες μου εσύ, για να καταλάβω. Σου δίνω και χρόνο το τραγούδι που ακολουθεί.

Βασικά μου, μου έστειλε το μήνυμα από τη Χαλκίδα και θέλει να μα πει για τα προβλήματα. Κράτησα τον αριθμό του κινητού σου. Σε γράφω στο θεματολόγιο να βγει αύριο το βράδυ. Θα σε καλέσει ο Θανάσης Καραγιάννης να κάνουμε τη συνεννόηση. Οπότε είμαστε εντάξει. Εντάξει είμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι.

Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μεγάρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών που από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: άρεσε στην Αθηνά Μαράκη ο Φρανκ Σινάτρα, γιατί μπήκε μέσα και τραγουδούσε.
1: Δεν τραγουδούσα, έκανα το μαέστρο.
0: Εντάξει.
1: Τι μαέστρο.
0: Εντάξει.
1: Κρατούσα το ρυθμό.
0: Ωραίο και αυτό όμως που ακολουθεί, έτσι. Λοιπόν, με την Αθηνά Μαράκη, επειδή πέρυσι, αν μας ακούγατε κάθε βράδυ 12.30 για το δικό της πεντάλεπτο που είχε κατά τη συνάντηση τέταρτο, οπότε 12.30 νότιμο, μετά το στήλους των ειδήσεων, θα έχουμε το πεντάλεπτο της Αθηνάς Μαράκη. Εντάξει, ό,τι πείτε. Χαλάλι δεν χαράει. Θα αρχίσω να σολάρω σε λίγο. Δεν χαλάω, γιατί όταν μιλάς 4 ώρες κάποια στιγμή θα σου φύγει και η γλώσσα και το μυαλό και όλα. Πώς δεν κλείνει η ρημάδα, πίνω πολύ νερό. Αυτό είναι το θέμα.

0: Λοιπόν, Βάσκα μου, κράτησα τον αριθμό σου. Θα σε καλέσω, Θανάση, να συνεννοηθείτε για να τα πούμε αύριο. Εννοείται. Μου λέει ο Διονύσης. Το κτέλ Κηφισού πρέπει να απομακρυνθεί και στη θέση του να γίνει μουσείο και συνεδριακό κέντρο. Ωραία. Τι μουσείο θα ήθελες να γίνει στο κτέλ Κηφισού, ναι, τι. Ναι, λέει τώρα μουσείο. Πώς, θέλω μια βοήθεια να μου πει τι εννοεί μουσείο. Έτσι από περιέργεια, ρε παιδί μου. Να μου πει κάτι. Αυτό είναι. Λοιπόν, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, θέλω κουβεντούλα. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλήσω επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε. Με χαρά θα το διαβάσουμε. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ανάλυση. Υπάρχει ένας νέος συνάδελφος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, στα νέα. Και έγραφε τη στήλη παρχολογίες. Με αφορμή, ξέρετε, ό,τι ακούστηκε, κυρίως από το Πασόκ, γιατί μπήκαν κι άλλοι μετά στην διαδικασία, για το θέμα των δωρεάν εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι τα 24. Βέβαια, στα λεωφορεία, ας πούμε, για παράδειγμα, βγήκε την επόμενη μέρα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από την Καθημερινή που λέει ότι μόλις 10% των παιδιών σε αυτή την ηλικία χρησιμοποιούν λεωφορείο. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό. Και έπιανε λοιπόν πάρα πολύ ωραία, είναι νέος άνθρωπος, ότι το πιο προβληματικό σε τέτοιες, λέει, προτάσεις δεν είναι, λέει, το κουβαρντιλίκι αυτό καθ' αυτό με τα λεφτά του κράτους. Λένε, ας πούμε, δεν θα πληρώνουν εισιτήριο, έτσι. Άλλωστε, λέει, δεν είναι και στην κυβέρνηση για να το πραγματοποιήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρόβλημα, λέει, με τέτοιες προτάσεις είναι ότι μαρτυρούν ανύπαρκτη επαφή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προτάσεις για τις συγκοινωνίες από ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες ή δεν ξέρουν πώς λειτουργούν και πώς χωλαίνουν. Δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες αυτές οι προτάσεις, το καταλαβαίνουμε. Το πρόβλημα, λέει, με τις συγκοινωνίες στην Αθήνα είναι, για παράδειγμα, δεν είναι το αντίτιμο του εισιτήριου. Είναι οι άθλιες συνθήκες εντός των μέσων. Είναι τα αραιά δρομολόγια. Είναι το περιορισμένο ωράριο του μετρό. Είναι η έλλειψη κλιματισμού. Είναι ότι οι λεωφοριολωρίδες είναι διαρκώς κατηλημμένες από παρκαρισμένα οχήματα ή ταξί που με το θάρρος που τους δίνει ο ρόλος τους κάνουν χρήση της λεωφοριολωρίδας αυθαίρετα. Είναι ότι τα νυχτερινά δρομολόγια είναι σπάνια. Είναι η έλλειψη περιφερειακών δρομολογίων. Είναι ότι η ανακατασκευή των 14 πεπαλαιωμένων σειρμών του ΙΣΑΠ τρέχει με ρυθμούς χελώνας. Τα λέγαμε εδώ αυτά, το είχαμε κάνει ρεπορτάζ. Με αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και παρατάσεις στον ανάδοχο. Είναι ότι ξυλώνεται και απαξιώνεται η υπάρχουσα λειτουργούσα υποδομή για τα τρόλεϊ στο βωμό της αγοράς ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, για τα οποία έχουν επισημανθεί τόσο τα ακριβά ανταλλακτικά, όσο και το πόσο ακριβή είναι η αρχική αγορά. Είναι ότι εκτός ορών εργασίας και αιχμής, οι σειρμοί και τα δρομολόγια όλο στοιχείως αραιώνουν, με την αναμονή στον ΙΣΑΠ να φτάνει τα 12 λεπτά μεταξύ των σειρμών, στο μετρό τα 8 με 9, καλά Σαββατοκύριακο είναι παραπάνω, Σαββατοκύριακο και 13 λεπτά έχω περιμένει, όχι βράδυ, γιατί το βράδυ είναι κάθε τέταρτο, πιο νωρίς. Ενώ στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ η αίσθηση είναι πως περνάνε κατά βούληση. Είναι ότι τα μέσα δεν είναι ούτε αξιόπιστα ούτε γρήγορα. Το θέμα λοιπόν είναι να τα καταστήσεις αξιόπιστα και γρήγορα, ασφαλή και ελκυστικά, ώστε να πείσεις και τον πολίτη να μην παίρνει το αυτοκίνητό του, αλλά και για να δεις όλα αυτά πρέπει αφενός να έχεις χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφετέρου να σκέφτεσαι πώς θα παρέμβεις διορθώνοντας και βελτιώνοντας και όχι να εξαγγείλεις παροχές. Πόσο δίκιο έχει. Πόσο δίκιο έχει. Συμφωνώ απόλυτα ότι, καλά, πολύ μεγάλο μέρος των πολιτικών έχω έναν από τη Θεσσαλονίκη που με βρίζει μόνιμα. Αλλά μ' αρέσει όμως που ακούει. Είναι αυτός ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη. Μονίμως με βρίζει. Αλλά τι κάθεσαι και ακούς τότε, αγαπητέ μου Γιώργο. Γύρισε το ρημάδι, στο χέρι σου το έχεις. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ότι οι πολιτικοί δεν ασχολούνται με την κοινωνία. Σου λέει ο άλλος, αυτά δωρεάν εισιτήρια. Έχεις μπει, ρε άνθρωπε, μέσα σε λεωφορείο. Έχεις μπει σε μετρό. Το έχεις χρησιμοποιήσει. Τότε θα δεις πραγματικά τι χρειάζεται. Πρέπει να σας πω ότι είδα το εξής το περασμένο, όχι το περασμένο Σάββατο, δεν είναι, γιατί ήμουν στο σπίτι, το προπερασμένο Σάββατο ήταν. Επειδή ακριβώς είναι να βγεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις και ένα ποτηράκι παραπάνω, που όχι μόνο αυτό, δεν ξέρεις τι πίνουν και άλλοι, αυτό είναι το πρόβλημα. Χρησιμοποιώ το μετρό πάντα για να πάω στο κέντρο βράδυ, Σάββατο ή ξημερώμα Κυριακής. Και το θέμα μου είναι ότι έπεσα πάνω σε έλεγχο. Εγώ πληρώνω πάντα με την κάρτα. Περνάω. Οπότε έκαναν έλεγχο και ήταν ένα παιδί. Δεν πρέπει να ήταν πάνω από 15, που μάλλον δεν είχε πληρώσει εισιτήριο. Τι μου έκανε εντύπωση? Ότι πήγε να τρομοκρατήθηκε και πήγε να την κοπανίσει. Του μίλησαν τόσο ευγενικά οι ελεγκτές. Δηλαδή, σε παρακαλώ μην τρομάζεις, έλα εδώ λίγο να το συζητήσουμε. Δεν του έκοψαν πρόστιμο. Προφανώς αυτό φοβήθηκε το παιδί. Ήταν, δεν πρέπει να ήταν 15, κάπου εκεί, ένα παιδί ήταν, ένα αγόρι ήταν. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που του μίλησαν. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι δεν πήγαν να τον τιμωρήσουν, να του κάνουν, ξέρεις, να φωνάξουν μέσα στον κόσμο κτλ. Πρώτα απ' όλα του μίλησαν πάρα πολύ σιγά, χαμηλόφωνα του μίλησαν. Και η ατάκα ήταν, είχα κάτσει λίγο και το παρακολουθούσα, γιατί δεν ήθελα να το χάσω αυτό. Είναι ωραίο να παρατηρούμε. Ότι έλα εδώ, σε παρακαλώ μην τρομάζεις, έλα εδώ να σου εξηγήσουμε. Μόνο αυτό. Τελικά δεν του έκοψαν κάτι. Αλλά εντάξει. Τώρα θα μου πεις. Πείτε μου για αυτό την άποψή σας, θα ήθελα πάρα πολύ να την ακούσω. Λοιπόν, είχαμε σήμερα τη σύσκεψη για το θέμα της ακρίβειας. Είχαμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στο Εγάλεο. Είναι λοιπόν ένα θέμα τώρα που θα το πιάσουμε, γιατί έχει σίγουρα το ενδιαφέρον του. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλεσμένο μας που είναι κοντά μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο οποίος έβαλε κάτω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι αυτό που σχολιάζαμε και στην αρχή. Γιατί από το Σεπτέμβριο θα το ξαναδούμε σοβαρά το θέμα της ακρίβειας? Η ακρίβεια θα πέσει σε θερινή νάρκη τώρα? Θα κοιμηθεί και ξαναξυπνήσει τον... Εδώ είναι η ακρίβεια. Δηλαδή μια πιστική απάντηση γιατί θα το δούμε από το Σεπτέμβριο σημαίνει ότι δεν έχουμε σχέδιο τώρα? Τι σημαίνει αυτό? Τι κάνετε, καλά είστε? Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μου πρώτα απ' όλα, τι προκύπτει, τι καταλάβατε εσείς ότι προκύπτει από αυτή την σύσκεψη που έγινε σήμερα?
1: Καταρχήν απαντήσατε σωστά. Δεν καταλαβαίνω, όπως γράφω και στη δήλωσή μου, γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει από το Σεπτέμβριο και από τώρα. Όμως, θα πάμε λίγο πιο πίσω. Η ακρίβεια είναι σήμερα το σημαντικότερο θέμα που αντιμετωπίζουν και τα νοικοκυριά καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Τι σημαίνει η ακρίβεια, κύριε Γιατζόγλου? Ότι μειώνει το εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα έχει λιγότερα να διαθέσει υπόλοιπες επιχειρήσεις. Γι' αυτό έχουμε και την πτώση του τζίρου, γι' αυτό έχουμε και την αύξηση του ιδιωτικού κρέους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις τιμές, δεν μπορείς να λες τα σοβαρά τώρα, γιατί είναι τρίτη φορά. Και είδα ότι πάντα εγώ θετικά λέω μπράβο να παρέμβεις, ότι παρεμβαίνω στις τιμές όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά την Ελστάτ ήταν τον Απρίλιο 5,4 και τον Μάιο 5,2, δηλαδή ένα διπλάσιο από την Ευρώπη. Δεύτερο, δεν μπορεί να λες σοβαρά ότι θα βγάλω πλατφόρμες να τις δείτε και επειδή έχω τις πλατφόρμες, τι έγινε? Όταν υπάρχει έλεγχος απολύτω αριθμό μικρό αριθμό επιχειρήσεων, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και επιτρέψτε να σας πω τρία στοιχεία που νομίζω ότι έχετε ακούσει. Πώς είναι δυνατόν ένα προϊόν να το πουλάει η μία αλυσίδα 8 ευρώ και η άλλη αλυσίδα 13 ευρώ, δηλαδή 60% παραπάνω?
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν η μία αλυσίδα να πουλάει το ίδιο προϊόν σε άλλη τιμή σε διάφορες περιοχές? Και το χειριότερο, αυτό που πρέπει να κάνει το Σεπτέμβριο, τι είναι στην πραγματικότητα? Να ελέγξει το κέρδος, να μην υπάρχει εσχροκέρδεια. Δηλαδή, ποιο είναι τελικά το κέρδος? Αν ένα προϊόν σου πουλάει 8 και το άλλο σου πουλάει 13, 60%, ποια είναι η τιμή αγοράς? Πώς είναι δυνατόν να έχει τόσο μεγάλο περιθώριο? Άρα, πρακτικά, αποδέχεσαι την εσχροκέρδεια. Και νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη. Γιατί σας εξηγώ ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι διπλάσιος από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Εγώ, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, επιτρέψτε μου το λέω καλόπιστα, είμαι στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι. Και πραγματικά βγήκα και είχαμε μια επιτόπου τιμές.
0: Για πείτε μας, αυτό είναι πολύ χρήσιμο που λέτε. Για πείτε μας, τι διαπιστώσατε? Γιατί έχετε μια εικόνα για το τι τρέχει εδώ, έτσι? Έχετε ένα μέτρο σύγκρισης?
1: Βεβαίως. Εδώ οι τιμές, λοιπόν, να σας πω, σε πολλά προϊόντα που βλέπουμε, ειδικά τα προοικιωτικά, είναι λογικό ότι είναι ακριβότερες από την Ελλάδα. Ναι. Okay. Αλλά όταν κάνεις τη σύγκριση, λες ότι εδώ κατώτατος μισθός είναι 2.500. Όσο σας λέω, εδώ μπορώ να πω και άλλα στοιχεία, ότι δεν υπάρχει ιδιωτικά νοσοκομεία, δεν υπάρχει ιδιωτική παιδεία. Αυτά όλα να τα βάλουμε στην άθεση, γιατί στη φορολογία τα πληρώνεις. Αλλά εν κατακλείδη, η αύξηση του πληθωρισμού που έχουμε εδώ είναι 2.5%, δεν είναι 5.4%. Άρα, γιατί προκύπτει αυτή η αύξηση? Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος των τιμών? Και βεβαίως, επιτρέψτε μου, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου, γι' αυτό με τη ΜΑΝ η μικρομεσαίη, δεν είναι δυνατόν να διαφημίσει σε μια πλατφόρμα εις βάρος 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή, υπάρχουν και 50.000 μικρές. Ποιες είναι αυτές? Είναι ο Μπακάλης, ο Μινι Μάρκετ, ο Χασάπης, ο Μανάβης.
0: Εννοείται τώρα για το σήμερα, πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα.
1: Βέβαια.
0: Καλά, εντάξει. Κάνει, ναι, δεν είναι και. Δεν νομίζω ότι θα πετύχει κιόλας, αλλά τέλος πάντων.
1: Πώς πληρώνουμε, δεν ξέρουμε. Ναι, πόσο κάνει, ξέρουμε όλοι. Πώς πληρώνει, δεν ξέρει ο κόσμος. Πόσο κάνει, το ξέρει. Και η αστειότητα, δηλαδή, θα μπαίνω το πρωί σε μια πλατφόρμα να δω που είναι το φτηνότερο και τι θα γίνει. Δηλαδή, θα φύγει ένας από το Περιστέρι να πάει στο Μπειραιά για να βρει το προϊόν και θα ξαναγυρίσει πίσω να βρει το άλλο προϊόν αλλού. Όλο αυτό, επιτρέψτε μου, το λέω καλό που θα το θεωρώ αστειότητα. Ουσιαστικά ο ρόλος που θα μπορούσε να παίξει είναι να υποχρεώσει τους 9 να συμμορφωθούν στον έναν που θα είναι φτηνότερος αν το κάνει. Αλλά δεν το κάνει. Δεν έχει φανεί ότι το κάνει. Πρακτικά, λοιπόν, λέω ότι το μεγάλο ζήτημα, γιατί νομίζω γι' αυτό με καλέσατε, είναι δεν καταλαβαίνω την αναβολή.
0: Για το Σεπτέμβριο εννοείται. Έτσι.
1: Γιατί πρέπει να το πάει Σεπτέμβριο. Βεβαίως. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Μα υποτίθεται, μισό λεπτάκι. Βοηθήστε με να καταλάβω κάτι. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει μέτρα για τα καρτέλ, για την σκροκέρδια, τον Ατάλο κτλ. Ότι θα πέσουν πρόστιμα. Έπεσαν κάποια πρόστιμα, δεν ξέρουμε αν έχουν εισπραχθεί. Αλλά τελικά, λες το εξής. Υποτίθεται ότι έχεις γνώση του προβλήματος. Τι σημαίνει, δηλαδή, ναι, από τώρα τι έχουμε, τώρα μπαίνουμε αύριο στον Ιούλιο, μέχρι το Σεπτέμβριο τι θα αλλάξει?
1: Ναι, πρώτα να πούμε για τα πρόστιμα. Ναι. Ξέρετε, το πρόστιμο πάντα έχει σχέση με το κέρδος. Ναι. Αν έχω βγάλει 100 ευρώ και μου πάρει σε πρόστιμο 20 ευρώ, κερδίζω 80 ευρώ, άρα θα συνεχίσω να το κάνω, γιατί το πρόστιμο είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το κέρδος μου. Πρώτο βασικό στοιχείο. Άρα θα πρέπει να ελέγξει αν βάζοντας το πρόστιμο, αν το συνεχίζει. Αν συνεχίζει δηλαδή την εισπορία αυτή την κατηγορία. Θα σας πω δύο στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να έχει δει η κυβέρνηση από καιρό και θα σας θυμίσω όταν έχετε πει για τις εκπομπές σας. Uh-huh. Τι σημαίνει ότι μια επιχείρηση πουλάει ένα προϊόν σε μια συσκευασία που έχει ποσότητα 500 γραμμάρια, αλλά μέσα έχει 400. Κρατάει, λέει, τη συσκευασία με μικρότερα γραμμάρια. Αν αυτό δεν είναι απάτη, επιτρέψτε μου τη λέξη. Τι είναι απάτη? Αν αυτό δεν είναι η προσωποποίηση της απάτης και το αφήνεις να συνεχίζεται. Δηλαδή, uh-huh, κοροϊδεύεις τον πελάτη, γιατί ο πελάτης δεν κάθεται να δει ότι το 500 έχει 400 και το πληρώνει στην ίδια τιμή που πληρώνει το 500 για να έχει λιγότερο ποσότητα. Δεύτερο. Δεν είπε ο κ. Θεοδωρικάκος πριν δύο μήνες, όταν σε επισκέφτηκε τα σκοκέρδια, ότι δεν είναι δυνατόν να κάνετε όλα αυτά και να έχετε να δηλώνετε κέρδος 7,5%. Αυτό να θυμόμαστε, οι μικρομεσαίες δηλώνουν κέρδη 22%. Προσωπικά 22%. Ναι. Άρα έχουν μικρή φορολογία. Επιτρέπει σε όλα αυτά και όλα αυτά για τα πρόστιμα. Θα σας πω το εξής. Εάν ήταν τόσο πολλά τα πρόστιμα, πώς γίνεται να κάνετε ρεκόρ κερδών? Ακόμη και από τις εξαγορές, επιτρέψτε μου, γιατί είστε έμπειρος. Φαίνεται το ρεκόρ κερδών. Αυτές οι εξαγορές που γίνονται από τους διάφορους ομίλους σε μικρότερους ομίλους δεν αποδεικνύουν την τεράστια αύξηση των κερδών.
0: Άρα τι είναι μια κοινωνική προσφορά, είναι.
1: Γίνεται, επιτρέψω, άρχισε να γίνεται ένα πάτη. Και εγώ θα σας λέω με όρους αγοράς, δεν λέω κάτι άλλο. Με όρους αγοράς. Αυτό που λέμε εμείς είναι να κάνεις έλεγχο σε όρους αγοράς. Εποπτεία και έλεγχο, όπως γίνεται σε μια ελεύθερη οικονομία. Να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και απλά να θυμίσω ότι αυτό που σας λέω το έχει πει και η Τράπεζα Ελλάδος, ο διοικητής, ότι είναι ένας από τους χώρους όπου υπάρχει καταλοποίηση. Άρα την επιτρέπεις, όσο την επιτρέπεις, όταν χτυπάς την ακρίβεια, οι επιπτώσεις, και αυτό θέλω να τονίσω παραπάνω, είναι πολλαπλές. Είναι στη τσέπη του καταναλωτή που δεν βγαίνει, είναι σε επιχειρήσεις οι οποίες, εφόσον τα λεφτά του τελειώνουν, τα βασικά αγαθά, στην ενέργεια, στο νίκη, πώς ακριβώς αγοράσει ρούχα και παπούτσια, να το πω απλά, το καταλάβει ο κρατής.
0: Τώρα φέρνει τα άλλα. Άρα κόβεται ένα άλλο κομμάτι της αγοράς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και αυτή η παράταση δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Δηλαδή, επιτρέψτε μου, είπα μπράβο, αλλά ενοχλήθηκα από την παράταση. Τι σημαίνει παράταση? Ένα πρόβλημα το βλέπεις και το λύνεις αμέσως. Όταν το παρατείνεις, τι κάνεις? Παρατείνεις το πρόβλημα της ακρίβειας στον καταναλωτή και επιτρέψτε μου και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Γενικώς, η εικόνα που έχετε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένα πράγμα. Πώς πάνε η εστίαση? Και δεύτερον, πώς πάει η ένδυση?
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο.
0: Ναι. Ένδυση, υπόδηση. Δεν νομίζω ότι είναι στις προτεραιότητες μας τώρα, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε. Συνέντευξη, υπόθεση, γιατί και αυτό το έχετε ακούσει, υπάρχει τεράστια, μέχρι και 40% φτάνει η πτώση του τζίρου από ρεύμα που κάναμε πριν 1,5 μήνα με το εισιτήριο του ΣΕΣΕ. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε και ένα καινούριο στοιχείο που μπαίνει. Πλέον ο πελάτης ψάχνει το φτηνό.
0: Ναι.
1: Επειδή ψάχνει το φτηνό, διαπιστώσαμε ακόμη ότι οι δύο κινέζικες πλατφόρμες, που θα το ακούσατε,
0: ναι, θα μπουν τώρα κάποια.
1: Για να καταλάβουμε
0: θα
1: τη
0: τώρα. Ναι.
1: Για να καταλάβουμε τη ρύθμιση, οι ίδιες πλατφόρμες στην Ολλανδία έχουν 2% ρύθμιση. Αυτό δείχνει το μέγεθος της χρήσης. Άρα σε 17 μπήκε το 3 ευρώ, αλλά το 3 ευρώ είναι λαθεμένο, γιατί στα 30 ευρώ το 3 είναι καλό, είναι 10%. Στα 150 όμως που μπορεί να φτάσει το πακέτο, είναι τίποτα, είναι 2%. Άρα ένα κομμάτι πήγε στο πολύ φτηνό. Έστω και αν πολλές φορές μπορεί να είναι και επικίνδυνο για την υγεία του.
0: Σίγουρα.
1: Πήγε στα πολυκαταστήματα που πουλάνε αυτά προϊόντα. Εδώ λοιπόν τι διαπιστώνουμε, ότι ο πελάτης στην ανάγκη του να πάρει το προϊόν που χρειάζεται πήγε στο πολύ φθηνό. Αυτό μεταφέρθηκε ακόμη και στα τρόφιμα, να ξέρετε. Για την εστίαση, να πούμε πρώτα μια θετική είδηση. Έχουμε αύξηση του τουρισμού. Δηλαδή φαίνεται ότι φέτος θα κάνουμε νέο ρεκόρ. Προσέξτε όμως. Η μέση κατανάλωση ανά τουρίστα έπεσε πάρα πολύ. Πώς αποδεικνύεται επίσης και σε αυτό το κάνατε ρεπορτάζ, έχουμε δει πάρα πολλά μαγαζιά να ανοίγουν στις τουριστικές περιοχές mini market. Τι καλέει ο τουρίστας να πάει σε ένα Airbnb και θα πάει να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ, θα πάει στο σπίτι να μαγειρέψει να πάει. Άρα η απάντηση για την εστίαση είναι ότι η εστίαση με αυξημένο το κόστος λειτουργίας στα δύο ζητήματα που τα ξέρετε, δηλαδή στο ενεργειακό, πληρώνει πολύ παραπάνω ρεύμα, στη στέγη, πληρώνει πολύ παραπάνω νίκια. Εκτιμώ ότι νομίζω ότι ξέρετε το 60% της εστίασης είναι ήδη χρεωμένο από την περίοδο των μνημονίων και κυρίως πανδημίας. Αλλά παραπάνω χρεωμένο. Γιατί έχουμε αύξηση τουριστών, μείωση της μέσης κατανάλωσης ανά τουρίστα. Δηλαδή έρχεται σαν να λέμε ένα κομμάτι το οποίο δεν καταναλώνει και το οποίο θα διαπιστώσετε στην πορεία, το οποίο το θέλουμε, έτσι, θέλουμε να ξεδεί ο τουρισμός, ότι αν δεν πάρουμε μέτρα για να δούμε τι εισάγουμε, θα έχουμε και διαμαρτυρίες υπερτουρισμού. Και τη διαμαρτυρία, και θέλω να σας το πω σήμερα, ξεκινάει από το εξής, λέει ο άλλος, έχω αυτή την πίεση, μου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, μόνο κάτι κερδίζω. Αν όλα αυτά τα έχει και δεν κερδίζει τίποτα, δεν βγαίνει μια υπεραξία στην περιοχή, μοιραία αρχίζουν οι διαμαρτυρίες.
0: Μάλιστα. Μένουμε εδώ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Τζόγλου.
0: Χάρηκα. Γεια χαρά. Λοιπόν, να πω στον Δημήτρη το εξής. Μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει το εξής. Γεια σου, Λίνα μου, τι κάνεις? Βρε νυχτοπούλη. Χαίρομαι. Λίνα Παπαδάκη. Χαίρομαι πολύ. Δημήτρη μου, κοίτα να δεις τώρα σε τι έχεις λάθος. Δεν σου κουνά το δάχτυλο, ούτε το χέρι. Απλώς η πρόταση ήταν πολύ συγκεκριμένη. Είπε ότι δεν θα πληρώνω εισιτήριο έως 24 ετών. Δεν είπε για όλο τον κόσμο. Οπότε μη το γενικεύεις. Και η πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που υπήρξε στην Καθημερινή έδειξε ότι άτομα μέχρι 24 ετών είναι μόνο το 10% που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία. Γι' αυτό μιλούσαμε. Οπότε δεν γενικεύουμε. Εσύ μου λες τώρα το εξής. Να υποθέσουμε, λέει, ότι οι συγκοινωνίες είναι άψογες σε όλα τους. Θέλουν, λέει, να μας πούνε ότι μην πληρώνοντας εισιτήριο, μια κάρτα μηνιαία που κοστίζει, ας πούμε, 20 με 30 ευρώ, θα σωθούμε οικονομικά. Η ντομάτα, μου λες, έχει ένα 80 το κιλό καλοκαιριάτικα. Ισχύει. Το ψωμί έχει 1,5 ευρώ το κιλό. Ισχύει. Θα λύσουμε δηλαδή το οικονομικό μας πρόβλημα, τα νοικοκυριά προφανώς εννοείς, με 30 ευρώ. Δεν μιλάμε για σένα. Μιλάμε για νέους έως 24 ετών και για τα λεωφορεία. Μου λέει χαζές υποσχέσεις από άχρηστους πολιτικούς. Σε αυτό θα συμφωνήσω και γι' αυτό έκανα και το σχόλιο. Ότι είναι ο άλλος στην αντιπολίτευση. Και αυτό που έχει να προτείνει, μη χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πει ότι έως 24 ετών θα πληρώνει εισιτήριο. Αυτό το λες δηλαδή σαν να κλέβεις εκκλησία. Δεν έχει νόημα. Και το σχόλιο μου είχε να κάνει με το εξής. Ξέρεις, άνθρωπέ μου, σε τι κατάσταση είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Είναι ελκυστικά? Είναι γρήγορα? Είναι τα δρομολόγια πως πρέπει να είναι? Φτάσαμε το μετρό και έχει δρομολόγια σφινάκι, ρε φίλε. Σφινάκι. Λίνα, συνεχίζω να είμαι καλός. Για πες μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Κάτσε ρε Δημητρό μου. Εκεί είναι το θέμα, νομίζω. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα, τα υπόλοιπα που θα κάνουμε στην συνέχεια είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα θα πάμε μέχρι τη Λέρο. Είναι ένα νησί που το λατρεύω. Εκεί θα συναντήσουμε έναν από τους καλύτερους σεφ που έχει η Ελλάδα. Εμένα μου τον γνώρισαν από το Cookout. Τη λέω ότι ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, γιατί είναι ένα νησί που πέρασα πάρα πολλά καλοκαίρια εκεί τη ζωή μου. Οπότε θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο μας εκεί. Και μετά θα πάμε στην Κρήτη. Και ο λόγος που θα πάμε και στην Κρήτη είναι ότι θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γναθοπροσωπικός χειρουργός, είναι διευθυντής του ΕΣΥ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, λάτρης του Χατζηδάκη και μουσικός. Κάνει και ένα μουσικό φεστιβάλ κάτω. Οπότε για φανταστείτε λίγο το οξύμορο του πράγματος. Έχει μια ουσία. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Τετράωρο θα είμαστε για 2 εβδομάδες. Όρεξη να έχετε να μας ακούτε. Οπότε εδώ παρεούλα συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Δημήτρη μου, περιμένω την απάντησή σου και ξαναλέω. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

0: Κασταλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του, καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Μια ισχυρή έκρηξη στο Μονακό σημειώθηκε απόψε. Σύμφωνα με τις αναφορές, η έκρηξη σημειώθηκε αφού ένας άντρας, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, άφησε ένα σακίδιο που πιθανότατα περιείχε εκρηκτικά έξω από ένα κτίριο. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι μια συνάντηση με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Στιβ Ουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Παράλληλα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στον Γάλλο πρόεδρο, ανέφερε πως η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυση των αρκών από τα στενά του Ορμούς. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου για τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ο Ελμίν Ράστοντερ είναι μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού για την επόμενη τετραετία. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους πράσινους από την Τούν, κάτι που θα γίνει άμεσα και με τον Στέφαν Ντεφράι. Ο πολύπυρος Ολλανδός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ πέρασε τα ιατρικά τεστ. Σήμερα θα υποβληθεί στα απαραίτητα εργομετρικά τεστ και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί και εκείνος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιατζόχλο.

0: γιατί η Πέμπτη αυτό το τραγούδι το υπογράφει ο Μέσχε Μινμάλ. Είναι μια νέα φωνή η κοπέλα αυτή που ακούτε. Η Σίλια Κατραλή, κάπως έτσι λέγεται, έτσι, νότιμο. Και ο Μέσχε Μινμάλ θα είναι εδώ την Πέμπτη το βράδυ. Πρέπει να σας πω ότι την Παρασκευή το βράδυ, αργά, στο 11 με 12, θα κάνουμε αφιέρωμα με το ελληνικό fan club του Μάικλ Τζάκσον. Θα έρθουν εδώ τρία άτομα. Θα περάσουμε ωραία. Να πω την καλησπέρα μου στην Ανά. Ανά, θα το διαβάσω το μήνυμα συνέχεια. Θανάση, μου κάνεις λάθος. Δεν είπα αυτό. Θα σου απαντήσω στη συνέχεια και σε παρακαλώ, αν θέλεις, άκου και αύριο την εκπομπή που θα σηκωθεί στο site, στο sky.gr, για να δεις ότι μόνο αυτό δεν είπα. Είπα ότι η παροχολογία τους δημιουργεί πρόβλημα. Δεν είμαι υπέρ του τσάμπα, είμαι υπέρ του όμως του να έχουμε καλύτερες συγκοινωνίες, καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό είπα. Ότι ενώ τάζουνε, λένε, κάνουν, δείχνουν, δεν έχουν καμία γνώση για το τι ακριβώς μέσα μαζικής μεταφοράς μιλάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και κυρίως αναφέρθηκα στα κόμματα της αντιπολίτευσης με το Πασόκ που είπε αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης για τα εισιτήρια. Λοιπόν, δεν θέλω να καθυστερώ τον καλεσμένο μας. Έχουμε και καιρό να τα πούμε. Νίκος Κουλούσιος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη Λέρο, στο Λακί, να τον συναντήσουμε εξ όσων αντιλαμβάνω. Πρέπει να είναι τώρα τέτοια ώρα στο μαγαζί. Έτσι. Τι κάνουμε, καλημέρα από Αθήνα.
1: Δημήτρη μου, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, Νίκο μου, είσαι στο μαγαζί?
1: Είμαι στο μαγαζί, ναι.
0: Ξαναπες στο μαγαζί, είπες που είναι στο Λακί, είπες τα πάντα. Το Λακί είναι το λιμάνι της Λέρου, έτσι, αυτό.
1: Ακριβώς, είμαι στο Σκίπερς. Και φέτος πάλι, για τρίτη χρονιά.
0: Τρίτη χρονιά. Οπότε, έχεις εικόνα αν σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται κόσμος? Πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοίταξε, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος μέχρι τώρα και ακολουθεί να είναι. Εντάξει, όπως λέμε, κάθε πέρυσι και καλύτερα.
0: Κάθε πέρυσι και καλύτερα.
1: Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Περιμέναμε καλά. Πέσανε και οι αργίες και τα λοιπά, πέσανε πάρα πολύ νωρίς. Περιμέναμε τον Μπαϊράμι λίγο να κινηθεί το νησί που έχει κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπεις ότι ηλικιακά, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο ηλικιωμένη αυτή τη φορά, που δεν είναι πιο συμμαζεμένα.
0: Κάτσε, Νικό μου, ποιο θεωρείς ηλικιωμένο? Κάτσε, περιμένω τώρα.
1: Κοίτα, για να καταλάβεις, οι πελάτες που έρχονται, τώρα μιλάω συγκεκριμένα για το μαγαζί το δικό μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Από πέρσι και προπέρσι, είδες, υπήρχε μια αλλαγή προς λίγο πιο πολύ το νέο, λίγο πιο μοντέρνα, λίγο. Φέτος είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι λίγο οι ηλικιωμένοι, αυτοί που έχουν πιο πολύ χρόνο, που θα κάτσουν μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, και είναι λίγο πιο μαζεμένο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Μπορείς λίγο να μου περιγράψεις το μαγαζί?
1: Κοίταξε, το μαγαζί είναι...
0: Νομίζω ότι ψαροκατάσταση είναι, έτσι?
1: Όχι. Ακριβώς αντίθετα.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, είναι ένα εστιατόριο το οποίο είναι μέσα σε μια ιδιωτική μαρίνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα εστιατόριο που εξυπηρετεί όλη την ημέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι all day dining.
0: All day, μάλιστα.
1: All day dining, έχουμε το πρωινό που αναγκαστικά πρέπει να έχουμε το πρωινό, γιατί συνεργαζόμαστε και με τη μαρίνα που αφήνουν τα σκάφη και τα λοιπά. Λοιπόν, το βράδυ αλλάζει όλο το κόνσεπτ. Έχουμε live, έχουμε DJ, παίζει μουσικούλα χαλαρή, προς το fine dining, πιο πολύ κοπές, premium cuts, αλλά και το ψαρικό εννοείται, αλλά και πάρα πολλοί επιρροές από τα ταξίδια που είχα.
0: Ωραία. Πες μας λίγο για σένα, για την πορεία σου. Γιατί είσαι κοσμογυρισμένος, έτσι, γενικώς. Πρώτα απ' όλα, γιατί ήθελες να γίνεις σεφ?
1: Γιατί ήθελα να γίνω σεφ? Το μικρόβιο μου το έδωσε η γιαγιά. Εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό της Νάπακτο.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Στον Άγιο Πολύκαρπο. Το οποίο Φωκίδα.
0: Α, μάλιστα. Για
1: λοιπόν,
0: πες και...
1: Είναι 3 χιλιόμετρα από την Νάπακτο. Το οποίο έφυγα από εκεί όταν ήμουνα 8 χρονών. Με πήραν οι γονείς μου στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Οι γονείς μου μετανάστες στη Γερμανία. Πήγα στη Γερμανία, το μικρόβιό μου όμως το είχα από τη γιαγιά. Φαντάζομαι ότι το έκανα παιχνίδι, το έκανα χόμπι, την κουζίνα ασχολούμαι συνέχεια. Μέχρι που, καλά, ο πατέρας μου ήταν λίγο αντίθετος πάνω σε αυτό. Τα παλιά μυαλά δεν ήθελε το παιδί του τώρα να είναι σε κουζίνα και ταυτό. Ήταν γυναικείες δουλειές, όπως έλεγε.
0: Ναι.
1: Και είχα μαλώσει πάρα πολύ μαζί του, που σηκώθηκα και έφυγα από το σπίτι στα 15 μου.
0: Με το που έφυγα, στα 15? Με το, τι λες ρε φίλε?
1: Στα 15 μου. Με το που έφυγα βρήκα ένα εστιατόριο και του είπα, απλά χτύπησα την πόρτα και είπα θέλω δουλειά.
0: Στα 15?
1: Και σιγά σιγά έγινε η πορεία μου. Έφυγα μετά, τελείωσα στη Γερμανία τη μαγειρική.
0: Αυτό το εστιατόριο ήταν τότε στη Γερμανία?
1: Στη Γερμανία, ναι.
0: Ελληνικό εστιατόριο?
1: Ελληνικό.
0: Α,
1: ελληνικό,
0: ωραία.
1: Καθαρό ελληνογερμανικό.
0: Μάλιστα.
1: Μη φανταστείς, δεν μαγείρευα τρελά πράγματα. Απλά, ρε παιδί μου, εντάξει, μπήκα σε έναν ρυθμό, έβαζα τα δικά μου τα χρήματα, φρόντιζα τον εαυτό μου μέχρι ένα σημείο, έφυγα μετά, πήγα Λονδίνο για να το εξελίξω λίγο το θέμα, σπούδασα εκεί, έβγαλα το μάστερ στην Αγγλία, ξαναγύρισα στη Γερμανία και μετά άνοιξα τα φτερά μου.
0: Μάλιστα. Δεν το μετάνιωσε ποτέ. Όχι.
1: Δεν το μετάνιωσε
0: καθόλου. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, ότι κάνεις με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι.
1: Δεν το μετάνιωσε καθόλου. Φαντάζομαι ότι.
0: Ο μπαμπάς το κατάλαβε στην πορεία.
1: Το κατάλαβε στην πορεία, δεν το παραδέχεται ακόμα. Μετά από το δόντιο.
0: Αλήθεια.
1: Δεν μπορεί να το παραδέχεται, όχι.
0: Τι λες, ρε φίλε, σοβαρά.
1: Δεν μου το είχε ποτέ. Δεν μου το είπε. Δηλαδή να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να φάμε, να μου πει ξέρεις τι. Έκανες τη ζωή σου, την κάνεις τη ζωή σου, αυτό που ήθελες. Δεν μου το είπε ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνω ότι
0: νομίζω
1: θέλει,
0: ότι μέσα σου εσύ το ξέρεις, έτσι.
1: Είναι ο εγωισμός του πατέρα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό και πάλι θέλω να σου πω ότι με τσιγκλάει περισσότερο, γιατί όχι ότι θέλω να τον αποδείξω κάτι. Απλά με τσιγκλίζει με την έννοια ότι εντάξει, είμαι σε καλό δρόμο, κάνω αυτό που θέλω. Έτσι. Βλέπε το εσύ και μην μου λες τίποτα.
0: Ωραία. Ναι. Πρόσεξε. Εγώ το λακί το είχα προλάβει.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε τότε μαρίνα.
1: Mm-hmm.
0: Υπήρχαν κάτι τσιμεντάνια. Σαν δοκάρια ήταν στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Κάτι ορθογόνια. Τα οποία μάλιστα τα πιο πολλά ήταν και μισογκρεμισμένα. Mm-hmm. Γιατί από τη μεριά σου λέω που πήγαινε το καράβι τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω από τη μεριά που ήταν. Πώς να σου πω τώρα. Όχι ο δρόμος που ανέβαινε για να πας Βρωμόλυθο, δεν σου λέω από εκεί. Έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Σου λέω ότι υπήρχαν κάτι τσιμεντένια ορθογόνια τα οποία είχαν φαγωθεί τα σίδερά τους, ήταν μέσα στη θάλασσα κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι το είχα προλάβει. Μαρίνα δεν υπήρχε τότε στο λακί. Τώρα υποψιάζομαι ότι είναι χλίδα, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις. Μαρίνα, σαν Μαρίνα, φαντάζομαι ότι αυτή η Μαρίνα τώρα, η ιδιωτική που σου λέω που είναι και το εστιατόριο μέσα,
0: ναι,
1: είναι η μεγαλύτερη Μαρίνα της Λέρου.
0: Ναι.
1: Που είναι φάτσα του λακιού. Όμως. Έχει βέβαια τη μικρή τη Μαρίνα που είναι.
0: Το φάτσα εννοείς από τη μεριά που ήταν το ψυχιατρίο. Τι εννοείς φάτσα?
1: Είναι ακριβώς απέναντι από το ψυχιατρίο. Δηλαδή
0: Άλιστα.
1: από τη Μαρίνα, άμα κοιτάξεις αριστερά, είναι η βίλα του Μουσολίνη, το ψυχιατρίο και μετά η Ιντελ.
0: Ναι.
1: Είναι από αυτή
0: τη μεριά. Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Δηλαδή από τη μεριά προς το ξηρόκαμπο.
0: Ναι, κατάλαβα ακριβώς τι εννοείς. Α, μάλιστα, από εκείνη τη μεριά.
1: Λοιπόν, μπαίνεις με τον Blue Star, δένει κανονικά στο λιμάνι.
0: Και είναι ακριβώς απέναντι.
1: Βλέπεις τη Μαρίνα. Ακριβώς απέναντι. Ναι.
0: Εκεί που ήταν παλιά ένα κτίριο, τώρα. Ένα στρογγυλό.
1: Αυτό παλιά ήταν σκουπιδότοπος. Ήταν ο μοναδικός σκουπιδότοπος της Λέρου.
0: Της Λέρου.
1: Για να καταλάβεις.
0: Πόσο
1: δηλαδή,
0: έχουν αλλάξει τα πράγματα, Νίκο. Άλλαξαν πολύ.
1: Πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, άναψαν τα φώτα από το ξενοδοχείο το Λέρος. Το Ιταλικό που ήταν εγκατελειμμένο, έτσι το φτιάξανε,
0: ναι.
1: Μόλις άναψαν τα φώτα.
0: Εγώ το είχα ψιλοερείπιο τότε.
1: Ναι, το κάναν όλο.
0: Εν τω μεταξύ, θυμάμαι ότι μπαίνοντας στο καράβι, στο λακί, το λακί για να καταλάβει ο κόσμος είναι από τα πιο ασφαλή λιμάνια που υπάρχουν στη Μεσόγειο. Έτσι. Και υπήρχαν κάτι μπουζούκια, κουλούκια τα λέγανε, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Είχε κάτι φωτάκια κρεμασμένα, πολύχρωμα. Είχε πολύ πλάκα γιατί έμπαινε το καράβι και εσύ άκουγες μπουζούκια.
1: Ωραία διαφήμιση. Ήθελε να κατέβεις από το καράβι, φαντάζομαι.
0: Τώρα σου λέω, παιδί μου, τώρα πρόσεξε. Δεκαετία 80.
1: Ναι. Φαντάζομαι όμως τώρα, τώρα που μιλάμε, έχει καμιά εβδομάδα που ξανά άνοιξε το λιμάνι του λακιού. Γιατί είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι το Blue Star έμπαινε στην Αγία Μαρίνα.
0: Γιατί είχε πρόβλημα το λακί?
1: Γιατί είχαμε μια σπηλαίωση κάτω στο λιμάνι και είχε πέσει το μισό λιμάνι.
0: Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα μάλιστα.
1: Οπότε το κλείσανε και γινόταν στην Άγια Μαρίνα. Το έλα να δεις.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι ότι μπαίνανε την ημέρα 4 καράβια εκεί.
0: Και δεν διευκολύνει και οι δρόμοι στο...
1: Τίποτα.
0: Η Αγία Μαρίνα έχει πολύ ωραία αρχιτεκτονική. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικά, γιατί το Λακί το έχουν φτιάξει οι Ιταλοί. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχει μια τέτοια αρχιτεκτονική, όπως το είχαν φανταστεί οι Ιταλοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Η Αγία Μαρίνα έχει αρχοντικά. Είναι τελείως διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Έχει αρχοντικά.
1: Η Αγία Μαρίνα είναι το σολίδι, είναι postcard.
0: Ναι. Όχι, είναι και το Λακί είναι πανέμορφο.
1: Και το Λακί είναι όμορφο, ναι.
0: Έτσι, πανέμορφο. Ωραία, πες μας ωραία πιάτα που έχετε εκεί στο μαγαζί.
1: Κοίτα, έχουμε βγάλει φέτος ένα πολύ τρομερό καρπάτσιο κόκκινης γαρίδας με passion fruit και κουακάμε που κάνουμε από τα φύκια εδώ της θάλασσας στη Λέρου.
0: Αλήθεια.
1: Έχω βγάλει τον σαρμά που λέμε τον ντολμαδάκι,
0: το
1: λευκό, το λάχανο.
0: Σίγουρα
1: και το
0: θα έχεις μέσα κάτι θαλασσινό.
1: Μπλε καβούρι.
0: Ορίστε ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν δουλεύει. Σου είπα στην αρχή ότι έχει ψαροκατάσταση τέτοια κτλ. Και μου λες όχι.
1: Κάνουμε. Βγάλαμε φέτος και μία κάτσιο αϊπέπε για να θυμηθούμε και λίγο τα παλιά πώς ήταν εδώ πέρα. Το οποίο όμως το μακαρόνι ψήνεται στο κάρβουνο.
0: Τι εννοεί.
1: Ψήνω το μακαρόνι στο κάρβουνο και μετά το βράζουμε σιγά σιγά όπως κάνουμε ένα ριζότο. Και έχει αυτή την καρβουνίλα που βγαίνει από το φρέσκο το τέτοιο με το φρέσκο το πιπέρι από πάνω. Ψητό μακαρόνι, ναι. Το οποίο έχω μια πληροφορία, Δημήτρη, για να σου πω. Έρχεται η Νάντια τώρα κοντά.
0: Η Νάντια το κουκάουτ, η Αγκόβα.
1: Το κουκάουτ,
0: ωραία, ωραία.
1: Έρχεται, οπότε θα σου μεταφέρει ακριβώς το τι έφαγε εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Εμά πρέπει να έρθεις.
0: Θα έρθει ωραία παρέα. Θα έρθει και η διευθύντρια του sky.gr. Θα τη στείλω και τις έχω πει για σένα.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε.
1: Μόνο εσύ λείπεις.
0: Πες μου, ξέρεις πόσο θέλω να έρθω. Τελευταία φορά που ήρθα ήταν η πρώτη χρονιά που δούλεψα εδώ.
1: Ναι.
0: Όχι, πέρασα λάθος. Μια μέρα που πήγαινα στους Λειψούς το 2009. Αλλά πέρασα μόνο από την Αγία Μαρίνα, γιατί έπρεπε να πάρω το πλοίο να πάω στους Λειψούς.
1: Ναι.
0: Αλλά η τελευταία χρονιά που ήρθα και έκατσα ήταν το 1992, Νίκο.
1: Έχει αλλάξει όλο.
0: Το ξέρω. Αλλά το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ελληνικό. Τα δωδεκάνησα αλλάζουν όμορφα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ευτυχώς, έχετε πάρει, όσοι εργάζεστε και είστε εκεί, έχετε πάρει τα αρνητικά των κυκλάδων και το έχετε προσέξει για να μην τα μεταφέρετε στα δωδεκάνησα. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό προτιμώ τα δωδεκάνησα από τις κυκλάδες.
1: Το πηγαίνουμε πάρα πολύ σιγά, δεν μας πιέζει κανείς. Δεν μας πιέζει κανείς. Ναι, είναι πράγματα στο τραπέζι που πρέπει να αλλάξουν.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Όλοι σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά θα το πάμε με τον δικό μας το ρυθμό. Κάποια στιγμή θα γίνει. Έχει ο Θεός.
0: Λοιπόν, από τις χώρες που έχεις ταξιδέψει.
1: Ναι.
0: Ποια κουζίνα σου άρεσε πάρα πολύ?
1: Εμένα μου άρεσε η αραβική κουζίνα πάρα πολύ. Γιατί γνώρισα την Αραβία πάρα πολύ έντονα στο πετσί μου. Δεν μιλάω τώρα για Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία κτλ. Μιλάω για Αραβία-Αραβία. Όταν πήγα και έκανα ένα ταξίδι στο Ομάν, Ομάν, Ιορδανία κτλ., γνώρισα την αραβική κουλτούρα, την αραβική κουζίνα. Που βρήκα εκεί και βέβαια και την Αιγυπτιακή, αλλά βρήκα εκεί αντίστοιχα στοιχεία τον τρόπο μαγειρέματος που κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ήτανε συγκλονιστικό.
0: Αλήθεια,
1: πέρανε τα υλικά,
0: δηλαδή,
1: τα δικά
0: τι κοινό στοιχείο είδες?
1: Κοίταξε, π.χ. τα γεμιστά, σαν γεμιστά τα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο. Που εκεί, όπως και εμείς, γυρνάμε τα λαχανικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
0: Ναι.
1: Τα γυρνάνε ανάποδα για να μείνει αυτό το σφιχτό, για να μην ξεχυλήσει το ρύζι κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνουν μετά ένα ζωμό. Το ζωμό όμως το κάνουν από κόκαλα του αρνιού και το βάζουν από πάνω.
0: Ναι.
1: Τα σαρμαδάκια κτλ. Βάζουν κρέας από κάτω, το τσιγαρίζουν για να πάρει το άρωμα, άσχετο αν είναι γιαλαντζή ή όχι.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Για να πάρει λίγο το άρωμα του κρέας, το βάζουν αυτό. Δηλαδή, πάρα πολλά στοιχεία όπως φτιάχνανε οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας και τα λοιπά. Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και φακόριζα και ξέρεις, τα φτωχά, τα φαγητά τα είχαν πολύ έντονα εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σε ενοχλώ. Θα σε παίρνω αργά τηλέφωνο όμως. Εντάξει.
1: Όποτε θέλεις.
0: Για να έχει τελειώσει η δουλειά.
1: Είναι η καλύτερη ώρα τώρα.
0: Εσύ μένεις
1: τώρα
0: και στο Λακί ή μένεις καπονού?
1: Βγαίνει κούραση. Όχι.
0: Μένεις στο Λακί?
1: Μένω στο Λακί, ναι. Στο Λακί, μένω στο Λακί. Μένω στο Λαγί. Φαντάζομαι ότι είναι 5 λεπτά το μαγαζί. Λοιπόν, αυτό με σκοτώνει λίγο. Αλλά...
0: Κάνα μια περιγραφή σε κάτι φίλους εκεί που μέναμε ψηλά στον Βρωμόλιθο.
1: Ναι.
0: Είχε παλιά. Ξέρεις ότι από τη Λέρο πάρα πολλοί έχουν πάει Αμερική, έχουν γίνει πολύ μεγάλα μυαλά. Πολύ μεγάλα μυαλά. Και γιατροί, το να τ' άλλο κτλ. Λοιπόν, είχα προλάβει ένα συνεργείο που. Είχε ψηλοπαρατημένα κάτι αυτοκίνητα από την Αμερική, γιατί προφανώς θα είχαν φέρει κάποιοι ντόπιοι από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και είχε πάρα πολύ, μου είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση ότι έβλεπα τέτοια αυτοκίνητα εκείνη την εποχή εκεί. Βέβαια εντάξει, ήταν ρήπια, ξέρεις. Ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα προφανώς αυτά τα έχω, θα έχει αλλάξει και όλη αυτή η δύναμη.
1: Κοίτα, τώρα έχει το τέτοιο. Κάνανε έναν σύλλογο με παλιά αυτοκίνητα, oldtimer κτλ.
0: Ναι.
1: Που φέρνουν και κάποιοι Αμερικάνοι εδώ πέρα και μαζεύονται μια φορά το μήνα και τα βγάζουν έξω, ρε παιδί μου.
0: Είναι εκεί, ντόπια.
1: Είναι εδώ.
0: Μπορείς να μου βρεις κάποιο τηλέφωνο, ρε Νίκο.
1: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε καλέσω ο Θανάσης να μας δώσεις τη στοιχεία να τους
1: πάρουμε. Ωραία, τέλεια. Εννοείται. Θα σου δώσω το τηλέφωνο από τον πρόεδρο κατευθείαν να μιλήσει μαζί.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το Σεπτέμβρη οργανώνει ο ίδιος μια πληροφορία που θέλω να συμπώ. Το Σεπτέμβριο 12 ή 13 με 16 που έρχονται οι Harley εδώ πέρα, οι Harley Ελλάδος.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα είναι 30-32 οχήματα της Harley εδώ πέρα που θα κάνουν και με τα παλιά τα αυτοκίνητα. Δηλαδή θα γίνει μεγάλο event.
0: Λοιπόν, στο γράφω, στο θεματολόγιο, θα σε πάρει ο Θανάσης να δώσει στον πρόεδρο τον αυτοκινήτων.
1: Τέλεια. Σούπερ. Ωραία. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Κανένα πρόβλημα. Έγινε.
0: Να σε καλά. Γεια χαρά.
1: Εντάξει,
0: ευχαριστώ
1: Δημήτρη.
0: Πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Έγινε. Έλα. Καλό βράδυ. Γεια.
0: Λοιπόν, Νότι, εσένα που σου αρέσει η Ιταλία, θα έπρεπε να τιμάς τα δωδεκάνησα με κάποιο τρόπο. Όταν πηγαίναμε εκεί διακοπές, οι περισσότεροι από τους μισούς τουρίστες ήταν Ιταλοί. Τους είχε μείνει, το γνώριζαν από τις οικογένειές τους, επειδή κάποιοι είχαν πάει εκεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Λοιπόν, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι ήταν το εξής. Τα αυτοκίνητά τους, τα πιο πολλά ήταν Fiat.

Πολύ ωραίο νησί, ρε φίλε. Μπορώ να σου μιλάω για τη Λέρο και να σου λέω ιστορίες για γρήγορα. Λοιπόν, πάμε μουσικά. Θα υποδεχτούμε την Αθηνά Μαράκη σε λίγο. Μου έχει λείψει. Θα κάνουμε το 5 λεπτό της.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Σύμφωνα με τις αναφορές, η έκρηξη σημειώθηκε αφού ένας άντρας, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, άφησε ένα σακίδιο που πιθανότατα περιείχε κρυκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος τράπηκε σε φυγή. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από τον Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως

αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε. Έχεις παράπονο.
1: Όχι,
0: δεν
1: κανένα.
0: Σε υποδέχτηκα. Κριτικοπούλα εσύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ. Και σου αρέσει και η εκτέλεση, μου είπες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Θύμησέ μου, είσαι από Σιτία.
1: Μεταξύ Σιτίας και Ιεράπετρας. Ανήκω στο Δήμο Ιεράπετρας αυτή τη στιγμή με τον Καλλικράτη.
0: Με τον Καλλικράτη, μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα κάτω, τι σου λένε από την Κρήτη τώρα?
1: Εντάξει, δεν. Εμείς είμαστε.
0: Πιο οικογενειακά
1: δεν
0: έχουμε, είναι εκεί.
1: Ναι, είναι πιο οικογενειακά. Δεν έχει πολύ τουρισμό, γιατί είναι από το νότια, είναι νότια Κρήτη.
0: Είμαστε πέρυσι που είχαμε πιάσει τις φωτιές. Ναι, που είχαμε ένα βράδυ.
1: Ναι.
0: Που ήταν κάτω τα παιδιά σου.
1: Ήταν κάτω τα παιδιά και φοβηθήκαν, η αλήθεια είναι.
0: Ναι,
1: ήταν αρκετά κοντά.
0: Εδώ ήμασταν ένα βράδυ και κάναμε εκπομπή. Πόπο τι θυμήθηκα. Λοιπόν, σου έχω λείψει, έτσι το.
1: Καλώς ήρθες, welcome back.
0: Όχι, δεν είναι back. Είναι τώρα παρένθεση. Εδώ, πάντως, τους ευχαριστώ πολύ γιατί λένε ότι τους είχε λείψει από την ώρα αυτό. Αλλά όχι όμως, παιδιά, τετράωρο διαλέξτε. Ή θα είμαι 9-11 ή θα είμαι 11-1. Έτσι. Έτσι.
1: Εσένα ποιο σου αρέσει περισσότερο?
0: Δεν έχω πρόβλημα. Δύο ώρο να είναι και ότι να είναι. Εντάξει. Όχι τετράωρο. Όχι, δηλαδή εντάξει. Γεράσαμε πια. Λοιπόν. Τι κάνεις, πώς περνάς?
1: Καλά. Τα ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Αν δεν είμαι εγώ εδώ, δεν είναι τα ίδια ακριβώς.
1: Okay, εντάξει,
0: παρακαλώ.
1: Δεν είναι ακριβώς τα ίδια.
0: Η
1: αλήθεια είναι ότι δεν έκανα πεντάλεπτο.
0: Δεν έχεις το πεντάλεπτο. Δηλαδή πάνω που είχα αρχίσει να στο στρώνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν σαν ένας πιλότος για να πάρεις εκπομπή. Να φύγεις από τα δελτία πια. Γιατί γελάς, ρε? Και πάνω που. Άλλαξα ώρα. Άσε που το μάθα και τυχαία του πέρυσι.
1: Σωστό.
0: Μια Πέμπτη το μάθα, τη Δευτέρα λέει κάνει 9-11. Λέω πώς, ρε παιδιά, εμένα δεν μου το είπε κανείς. Όχι. Έτσι, να σου πω, πες μου τώρα. Σ' άφησα πέρυσι, εντάξει.
1: Δεν έχουν αλλάξει τα παιδιά, το οικογενειακό κατάσταση δεν έχει αλλάξει.
0: Δεν έχεις κάνει παιδί άλλο. Αλλά πρόσεξε, δεν θα σε ρωτήσω το εξής. Σ' είχα αφήσει με έναν πληθωρισμό, κάπως.
1: Ναι, οκ.
0: Τώρα πώς είναι να έχεις τρία παιδιά? Έχεις τρία παιδιά, που το ένα είναι και μεγάλο.
1: Να, δεύτερα ηλικίου, θα πάει.
0: Τι νούμερο παπούτσι φοράει?
1: 44-45.
0: Παιδί μου, είναι 3 μέτρα παιδί.
1: 44-45 ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Ευτυχώς δεν λες.
0: Ωραία. Λοιπόν. Πας εσύ σούπερ μάρκετ, έχεις 3 παιδιά.
1: Ναι.
0: Πας σε κασάπι, έχεις 3 παιδιά. Πας μανάβι, έχεις 3 παιδιά.
1: Τα παιδιά δεν τα σκοτώ, δεν τα φέρνω, δεν τα πάρνω μαζί μου. Όχι,
0: δεν είπα ότι πας με τα παιδιά.
1: Ναι, οκ.
0: Για να καταλήξω.
1: Ο τελευταίος μου μανάβι, ξέρω που θα καταλήξω, ο τελευταίος μου μανάβις ήταν 63 ευρώ.
0: Και τι πήρες?
1: Πήρα τώρα θα σου πω όλη τη λίστα. Πήρα
0: πας.
1: Φρούτα.
0: Καλά, εξαρτάται
1: και
0: πόσο κιλά πήρες, ρε παιδί μου. Για πόσο καιρό είναι αυτά που πήρες?
1: Για λίγο.
0: Για λίγο.
1: Τα παίρνω για λίγο για να μην χαλάνε.
0: Για να είναι
1: φρέσκα, ναι.
0: Δηλαδή παίρνεις για μια εβδομάδα?
1: Για μια μισή, ανάλογα την όρεξη των παιδιών.
0: Ανάλογα την όρεξη. Και έδωσες. Δηλαδή, στην ουσία θες μανάβι, ας πούμε, αν πας τρεις φορές το
1: και
0: μήνα.
1: Και πήρα και. Είχα πάρει βλήτα τότε, θυμάμαι, και πήρα αρκετά κιλά, γιατί είμαστε μπόλοι και δεν μας φτάνουνε. Πήρα 3 κιλά βλήτα, ας πούμε. Που
0: ωραία
1: ήταν,
0: τα βλήτα, με κολοκυθά και πατάτες.
1: Και μάλιστα.
0: Και ξύδι.
1: Ξύδι δεν τους βάζω, βάζουν λεμόνι τα παιδιά.
0: Ξύδι, φρέσκο λάδι από πάνω.
1: Τα παιδιά βάζουν λεμόνι. Ναι, κριτικό. Το οποίο δεν το αγοράζω.
0: Πάλι καλά. Έχεις γλιτώσει. Έχεις γλιτώσει μάλλον.
1: Άρα, φαντάζεσαι τώρα, μειώνεται το πληθωρισμό του παιδιού.
0: Μόνο και μόνο το λάδι που χαλάει, που γλιτώνεις εσύ, καλά είναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Άρα λοιπόν θες να πας τρεις φορές το μήνα στο μανάβι. Πας τρεις.
1: Ναι, περίπου.
0: Τρεις.
1: Ναι.
0: Άρα πες ότι θες από 60 ευρώ. Άρα θες 180 μόνο για το χασάπι, μόνο
1: πάνω
0: για το μανάβι.
1: Κάτω, κατά μέσο όρο, εγώ μέχρι πριν, δεν θυμάμαι τώρα, μέχρι το τελευταίο μήνα έδινε εκεί γύρω στα 45 με 50 ευρώ.
0: Και τώρα σου πήγε 60 φεύγα.
1: Τώρα πήγε 63,
0: που
1: κακοφάνηκε η αλήθεια είναι. Πάνω, ναι, αλλά δεν έπαιρνα κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, όχι, σε καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, okay, πήρες βλήτα και τις άλλες φορές έπαιρνα λάχανο και μαρούλι, ας πούμε, τρία.
0: Ωραία.
1: Μαρούλια.
0: Γιατί είναι τόσο ακριβά τα βλήτα?
1: Όχι, αυτό σου λέω, ότι δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο.
0: Δεν πήρες γκουρμεδοφρούτο.
1: Αν ξέρετε, το μόνο που ακριβό που πήρα ήταν τα κεράσια.
0: Τι τα θες κι εσύ?
1: Εντάξει, πήρα λίγο παιδί μου, για να δοκιμάσουμε.
0: Εγώ
1: για
0: αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή,
1: το ίδιο μου είπε και ο άντρας μου. Λέει, γιατί έπρεπε να φάμε κεράσια.
0: Ναι, έχει
1: απόλυτο
0: δίκιο.
1: Τα είδα και τα λυμπίστηκα,
0: γιατί να σου πω κάτι. Όταν τα ψωνίζει ο άλλος, όταν είναι στο φόρτε της τιμής
1: του... Ακριβώς το ίδιο επιχείρημα. Δεν ήταν στο φόρτε της τιμής του τώρα.
0: Πόσο
1: την περασμένη εβδομάδα τα πήρα.
0: 6 ευρώ το κιλό.
1: 7.
0: και είναι καλή τιμή για κεράσια.
1: Όχι, δεν είναι καλή τιμή. Το ήξερα, το πήρα η γνώση μου ότι είναι ακριβό.
0: Ωραία. Όσοι δεν πάρουν κεράσια θα τα ρίξουν, θα τα κάνουν, θα τα φάνε οι ίδιοι.
1: Πήρα και άλλα κεράσια από αλλού βέβαια.
0: Ναι.
1: Από σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Με χαμηλότερη τιμή, 4,5 ευρώ.
0: Δεν ήταν καλά.
1: Και δεν ήταν καλά, δεν άρεσαν στον άντρα μου. Του λέω, είδες. Άλλο το 7, άλλο το 4,5.
0: Όχι, να τα έτρωγε, αυτό είναι το story. Ωραία, χασάπης.
1: Εντάξει, ο χασάπης είναι κατοστάρικο και.
0: Για πόσο καιρό?
1: Εγώ παίρνω και φορτώνω, δηλαδή παίρνω και φτιάχνω μπιφτέκια για να έχω στην κατάψυξη. Παίρνω μπόλικο, δηλαδή παίρνω κιμά, πολλά κιλά. Και έχω και κιμά για μακαρόνια με κιμά, μπιφτέκια, πώς τα λένε τα άλλα, γιουβαρλάκια φτιάχνω. Τα έχω έτοιμα για να μπορώ να τα βγάζω, να τα μαγειρεύω. Τα έχω στην κατάψυξη. Κάνω συνήθως. Κοίτα, χασάπι θέλουμε τουλάχιστον 2 φορές το μήνα.
0: Άρα θες 200 εκεί. Mm. Οπότε βάλε 200 και 200 είναι 400 μέχρι τώρα. Περίπου.
1: Ναι, πάνω.
0: Ωραία, 350.
1: Ναι, okay,
0: έτσι,
1: ναι.
0: 350, πρόσεξε. Σούπερ μάρκετ δεν έχουμε βάλει.
1: Όχι. Αυτό το τρομάζω.
0: Γιατί αν θέλεις καθαριστικά να βάλεις πλυντήριο για 5 άτομα. Mm. Ο Χριστός και βάζει και μαλακτικό.
1: Εννοείται. Και έχω πάρει αυτό που μου έχει συστήσει.
0: Είναι ακριβό, αλλά είναι ωραίο.
1: Είναι ακριβό,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς ότι μυρίζει,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Εντάξει, μας βγάζει, ευτυχώς. Δεν βάζω τεράστια ποσότητα. Εσύ είσαι μόνος σου, καλά κάνεις. Αλλά εγώ δεν βάζω. Βάζω την μεζούρα, με μεζούρα. Κανονικά.
0: Μυρίζει όμως ωραία.
1: Μυρίζει ωραία.
0: Ωραία. Σούπερ μάρκετ, για βγάλε μου μια τιμή περίπου. Γιατί θες καθαριστικά, θες χαρτιά, θες σαμπουάν, θέλεις, τι άλλο ρε παιδί μου, χλωρίνες, δεν ξέρω τι παίρνεις.
1: Παίρνω διάφορα καθαριστικά.
0: Περίπου πόσο θέλεις?
1: Εντάξει, 150, αλλά ανά 2 εβδομάδες, παραπάνω μπορεί να βγαίνει. Και 200 έχω δώσει.
0: Ωραία, άρα θες και 400 περίπου,
1: ναι,
0: στο σούπερ μάρκετ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Άρα είμαστε 750 μόνο για αυτά.
1: Ναι. Χωρίς φως, νερό, τηλέφωνο,
0: οικόπεδα. Αυτό πήγα να σου πω. Χωρίς φως, ναι, νερό, τηλέφωνο,
1: οικόπεδα με δώσει. Που έλεγε
0: και θέα στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα πούλμαν να αναχωρούν από την ομόνια.
1: Ακριβώς.
0: Άρα ρε φίλε,
1: και χωρίς ενίκιο, έτσι.
0: Και χωρίς ενίκιο. Ρεύμα.
1: Ρεύμα, επειδή τα έχει αναλάβει αυτό ο σύζυγος, δεν δίνω σημασία ιδιαίτερη.
0: Περίπου.
1: Αλλά εντάξει, είναι γύρω στα 200 ευρώ.
0: Ρε Αθηνά, δεν κάψαμε πολύ, δε σου, το,
1: ναι,
0: μήνα.
1: Ναι.
0: Αμάν. Άρα,
1: ναι, είμαστε πολύ.
0: Κοντά στο χιλιάρικο.
1: Είμαστε πολλοί άνθρωποι μέσα στο σπίτι. Τι νοείς?
0: Άρα...
1: Εγώ, άμα μπορεί να βάλω μέσα στην ημέρα ή κάθε μέρα από ένα πλυντήριο ρούχων, ένα πλυντήριο πιάτων, ένα μαγείρεμα, για βάλε. Δεν κάνω κατανάλωση.
0: Καταστροφής.
1: Να μην κάνω τίποτα λοιπόν. Να ράξω.
0: Όχι ρε παιδί. Το είπα γι' αυτό.
1: Ξέρεις τι ώρα που θα με βόλευε.
0: Και πρόσεξε. Δεν έχει πληρώνεις και λάδι γιατί σου έρχεται από την Κρήτη.
1: Ακριβώς. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Δεν μου λες. Το λάδι είναι εξαιρετικό παρθενό. Ελαιόλαδο.
1: Εντάξει, εξάρτητα έχουμε. Τι σημαίνει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο? Δεν το έχω πάει για ανάλυση.
0: Α, δεν το έχετε πάει.
1: Αλλά ο μπαμπάς μου, ας πούμε, δεν μου δίνει.
0: Σπιρτάδα την ώρα που το τρως?
1: Όχι. Ανάλογα. Ανάλογα από πού είναι, ανάλογα τι επεξεργασία έχει γίνει κτλ. Παίζουν πολλά ρόλο. Εμένα ο μπαμπάς μου δεν μου δίνει από παντού. Μου δίνει από ένα χωράφι το οποίο δεν έχει λιπάσματα πολλά, δεν έχει φάρμακα. Είναι πιο.
0: Ωραία, εσύ γλιτώνεις το λάδι. Μια τσικουδιά δεν μας έχεις φέρει.
1: Δεν έβγαλε ο μπαμπάκας μου φέτος.
0: Δεν έβγαλε.
1: Όχι.
0: Καλά, και πέρυσι που την είχες φέρει την είχαμε εκεί πέρα.
1: Έχει λίγο ακόμα.
0: Μα από πέρυσι.
1: Γιατί τι θα πάθει?
0: Τι είναι το ουίσκι στο Τενεσί που πετάς στο φιλό για να παλιώσει?
1: Δεν παθαίνει τίποτα.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως. Όχι, δεν παλαιώνει τόσο πολύ.
0: Είναι σε πλαστικό μπουκάλι ρε παιδιά.
1: Έχει μείνει λίγο.
0: Όχι, όχι, φέρε μια φρέσκα.
1: Έχω στο ψυγείο του σπιτιού μου.
0: Α, δεν φέρε λίγο φρέσκα, εκείνη γιατί. Αυτό.
1: Ωραία, θα φέρω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αύριο έχει το δικό σου πεντάλεπτο, είδε. Μια χαρά.
1: Μια χαρά,
0: ήρθα. Αύριο τι βρες θέμα να πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ευχαριστώ εντάξει. Πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Και στην Κρήτη θα παραμείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Μαστοράκη. Είναι γναθοπροσωπικός χειρουργός, διευθυντής του ΕΣΥ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρακαλώ. Αλλά έχει αγάπη μεγάλη στη μουσική, κάνει και έχει οργανώσει και θεσμούς κάτω μουσικούς κτλ. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα. Χαρά στο κουράγιο σας να κάνετε 4 ώρες εκπομπή,
0: Ιατρικά αυτό δικαιολογείται με κάποιο τρόπο.
2: Όσο αντέχει ο καθένας.
0: Αύριο θα πω εγώ αντέχω στο τρίωρο. Το είπε και γιατρός και φεύγω.
2: Αν το αρέσει τον ξεκουράζει κιόλας, αν το αρέσει.
0: Ναι, αυτό είναι. Καλά, εντάξει. Τι κάνετε, πώς είστε, καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Μια χαρά, μας άνοιξε την όρεξη προηγουμένως ο Σεφ από τη Λέρο.
0: Από τη Λέρο, έχετε πάει στη Λέρο?
2: Όχι, δεν έχω πάει και πολύ θα ήθελα.
0: Είναι πανέμορφο νησί.
2: Ναι, να επισκεφτώ και αυτό το. Εκεί δεν είναι παλιά, εκείνο το. Το ψυχιατρίο.
0: Ήτανε. Θα σας πω. Τώρα τι μου θέλει να το πω. Ένα από τα πρώτα μου ρεπορτάζ, όταν άρχισα να δουλεύω, γιατί εμείς πηγαίναμε τότε διακοπές στη Λέρο, ήταν το 1992 και τότε είχα και ένα δημοσιογραφικό κασιτοφωνάκι, το Sony. Ή το είχαμε όλοι, θυμάστε τις μικρές κασέτες, το λέω στον Ιχολύπτη, τον Νότι. Λοιπόν, και είχα πάει για να δω τους γονείς μου που ήταν κάτω και πολύ λίγες μέρες, γιατί δούλευα τότε και το καλοκαίρι εδώ, και είχα πάρει το δημοσιογραφικό κασιτοφωνάκι μαζί. Λοιπόν, κατάφερα και μπήκα και έκανα ρεπορτάζ από ένα άνοιγμα ενός σειρματοπλέγματος στο ψυχιατρίο της Λέρου. Δεν υπήρχε πιο συγκλονιστική εμπειρία. Μάλλον θα το πω ότι ακόμα το θυμάμαι. Αυτό που σας λέω έγινε το καλοκαίρι του 92. Πόσα χρόνια έχουν περάσει?
2: 26 συν 8 ίσον 34.
0: 34 χρόνια πίσω. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, κύριε Μαστοράκη. Αλλά τώρα πια δεν υπάρχει αυτό. Γιατί έχει γίνει, έχει προχωρήσει η ψυχιατρική και καλά μεταρρύθμιση, δεν υπάρχει.
2: Εννοείται.
0: Αλλά είναι τόσο όμορφο νησί, δηλαδή ειλικρινά πρέπει να πάτε έστω μια φορά.
2: Θα πάω. Αν με αφήσουν από το νοσοκομείο δηλαδή, γιατί έχουν πολλή δουλειά.
0: Έχετε πολλή δουλειά. Με τα μουσικά πώς θα πάτε, τι έχετε κάνει?
2: Έκανα φέτος το δεύτερο φεστιβάλ κιθάρας.
0: Πότε έγινε αυτό?
2: Αυτό έγινε από 15 έως 17 Μαΐου,
0: ναι, τις
2: μέρες, με πάρα πολύ ψηλής ποιότητας εκδηλώσεις πρώτα μέσα. Είχαμε μέχρι και ομιλίες για την μουσική και τον εγκέφαλο, πώς λειτουργεί δηλαδή ο εγκέφαλος όταν ακούει ή όταν παίζει κάποιος μουσική.
0: Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν ακούει? Ας πιάσουμε τη δική μας περίπτωση, όταν ακούει.
2: Ναι, κανονικά έπρεπε να είναι εδώ ο νευρολόγος ο οποίος μας μίλησε, αλλά...
0: Τι σας έμεινε ως εντύπωση?
2: Γραμμές, υπάρχουν καταγραφές στο πώς τα κύματα που καταγράφονται στο εγκεφαλογράφημα αλλάζουν με το αν ακούμε μουσική που μας ευχαριστεί ή μουσική που δεν μας αρέσει. Είναι εντυπωσιακό να το δεις.
0: Αλήθεια,
2: Ναι, βέβαια. Και ένα σωρό άλλα πράγματα, βέβαια. Έγινε λοιπόν αυτό το φεστιβάλ, δεύτερη χρονιά, το οποίο μου το εμπιστεύτηκε και τον ευχαριστώ πολύ ο Μύρονας ο Μιχαηλίδης, ο μάστρος μας.
0: Αλήθεια?
2: Πολύ ωραίος, ναι. Την πρώτη φορά μου το, επειδή ήξερε ποιος είμαι, μου είπε εσύ θα το κάνεις και παρακολουθούσε στενά. Την δεύτερη χρονιά μου είπε κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Πήρα τα εύσημα δηλαδή.
0: Εμπιστεύτηκε.
2: Εμπιστεύτηκε. Και έχει γίνει πλέον θεσμός. Εγώ ξέρετε είμαι, πέρα από τη δουλειά που κάνω, είμαι σολίστ της κλασικής κιθάρας.
0: Ναι, δεν θυμάστε πέρυσι που τα λέγαμε?
2: Ναι. Και έχω επίσης και μια μεγάλη συλλογή από ιστορικές κιθάρες, τις οποίες ανανεώνω κάθε τόσο, προσθέτω δηλαδή στη συλλογή μου και γίνεται μια έκθεση στο φεστιβάλ με αυτές τις κιθάρες. Έχετε πάρα πολλοί κόσμος να τις δει.
0: Πώς τις βρίσκετε αυτές τις κιθάρες?
2: Μέσω δημοπρασιών και από μεγάλους τύπους. Είναι πολύ δυσαβριστά κομμάτια.
0: Δηλαδή, η πιο παλιά που έχετε ποια είναι, ας πούμε, τι είναι, χρονολογία.
2: Η κλασική κιθάρα όπως την κρατάμε σήμερα,
0: ναι, ναι.
2: Πήρε το τελικό της σχήμα γύρω στο 1850.
0: Μάλιστα.
2: Παλιότερα ήταν πιο στενή και πιο μακριά. Όμως για να μπορέσει να μπει σε μια αίθουσα συναυλιών, αναγκάστηκε να αλλάξει σχήμα και να βγάζει, να έχει λίγο όγκο παραπάνω και να βγάζει πιο δυνατό ήχο. Γιατί μέχρι τότε μπορούσαν να την ακούσουν μια παρέα 10-15 ατόμων το πολύ. Έτσι λοιπόν κάποιος Ισπανός, Αντώνιο Τόρες, γύρω στο 1850, έφτιαξε την κιθάρα την οποία έχουμε σήμερα. Της έδωσε δηλαδή το τελικό σχήμα, το μέγεθος, το μήκος της κονδύς, και από τότε όλοι οι μεγάλοι μάστορες φτιάχνουν πάνω σε αυτό το σχέδιο, με το μεγάλο πικ να γίνεται από το 1960 έως το 1980. Μετά το 1980 προσωπικά δεν έχω στη συλλογή μου κιθάρες, γιατί έχουν μπει και άλλα σύνθετα υλικά μέσα. Δηλαδή,
0: εννοείται ότι εσείς έχετε πριν το 80.
2: Ναι, ναι, ναι. Εστιάζω εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έχουν μπει μέσα ανθρακονήματα.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Αλλιώνουν, ας πούμε, αυτό το οποίο γεννήθηκε και γύρω από αυτό που αναπτύχθηκε όλη αυτή η φιλολογία της κιθάρας.
0: Μάλιστα. Η αγάπη για την κιθάρα πώς ξεκίνησε?
2: Ο πατέρας μου έπαιζε κιθάρα.
0: Μεγαλώσατε σε ένα τέτοιο περιβάλλον,
2: Ναι, ο πατέρας μου μέσα στην κατοχή έμαθε κιθάρα.
0: Στην κατοχή?
2: Ναι, μέσα στην κατοχή έμαθε κιθάρα, είχε ένα ατύχημα και τότε είχε σπάσει το πόδι του και έμενε 3 χρόνια στο κρεβάτι. Λοιπόν, άρχισε λοιπόν να μελετάει κιθάρα, να μελετάει κανονικά σε γονείο. Και μάλιστα είναι πολύ συγκινητικό, γιατί έχω παρτιτούρες οι οποίες είναι σε αυτό το κίτρινο χαρτί με πένα, και οι οποίες έχουν ημερομηνίες απάνω, 1943, 1942.
0: Στην Κρήτη ήταν ο πατέρας σας?
2: Ναι, ναι, στο Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο. Καλά, μες στην κατοχή υπήρχε ο Διό.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Υπήρχε εδώ ένας σπουδαίος μουσικός, ο Χουρμούζιος, έτσι λεγόταν, Κύπριος, ο οποίος δίμασκε και κιθάρα. Και μάλιστα κάποια από τα έργα που έχω στο ρεπερτόριο μου τώρα τα διαβάζω έτσι για λόγους ιστορικούς από εκείνες τις παρτιτούρες. Και μάλιστα η υπογραφή γράφει, συμπληρώνει από κάτω, ότι είναι ακριβές αντίγραφων ελεγχθέν. Διότι τότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν φωτοκοπίες. Και έπρεπε να την αντιγράψεις την παρτιτούρα. Οπότε μια μικρή παράληψη, ένα μικρό λαθάκι γκρεμίζει το οικοδόμημα.
0: Μάλιστα. Για την ιατρική αγάπη πώς ήρθε?
2: Κοιτάξτε, εγώ ήθελα να γίνω χειρουργός, γιατί έψαλαν τα χέρια μου. Ήμουνα, πώς να το πω, κατσαβιδάκιας, ας πούμε, ξέρετε. Έψαλαν πάρα πολύ τα χέρια μου, ακόμα δηλαδή, δόξα τω Θεώ. Και να σας πω την αλήθεια, άρχισα ως οδοντίατρος. Δούλεψα πολύ λίγα χρόνια, και μετά συνέχισα. Τέλειωσα γνωτοχειρουργός, αλλά το μεγάλο δρόμο μου τον άνοιξε η κιθάρα, όσο και σας φαίνεται περίεργο, διότι η κιθάρα ήταν αιτία και με κάλεσαν πολλοί καθηγητές στη Γαλλία, στην Αγγλία και στην Αμερική, οι οποίοι ήταν και εκείνοι και γνωτοχειρουργοί και μουσικοί. Μάλιστα με έναν στην Αγγλία, όπως δεν ξέρω αν ζει, ήταν τσεμπαλίστες και δώσαν και ρεστάλ μαζί στο Σέφιλντ.
0: Τι ωραία. Τι ωραία.
2: Με το Χατζηδάκι τώρα θέλετε να σας πω.
0: Για το Χατζηδάκι όχι, προσέξτε. Θα την κάνουμε μάλλον ή αύριο ή μεθαύριο την κουβέντα.
2: Ευχαρίστως.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ευχαρίστως.
0: Για να το προλάβουμε να γίνει όπως πρέπει.
2: Ωραία.
0: Τέλεια.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα συνεχίσουμε. Καλά. Εντάξει.
2: Εντάξει, καλό σας βράδυ.
0: Θα συνεχίσουμε ή αύριο ή μεθαύριο. Θα σας καλέσει ο Θανάσης να σας πει και την ημέρα και την ώρα. Να είστε καλά, χάρηκα κύριε Μαστοράκη. Χάρηκα.
2: Καλό βράδυ. Γεια σας κι εγώ.
0: Τι ωραία ζωή. Άνετα γίνεται και βιβλίο, έτσι. Λοιπόν, και κάπου εδώ. Θα τα μαζέψουμε σε λιγάκι. Τώρα είχα φέρει κάτι βιβλία, αλλά δεν προλαβαίνω να τα πω. Να ας πούμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι το «Μαγειρεύοντας για έναν δικτάτορα». Για το Χουσέιν, Άντι Αμίν, Χότζα, Κάστρο, Πολ Πότ, Καμπότζη. Λοιπόν, πώς ικανοποιείς, λέει, τις ωρέξεις ενός δικτάτορα. Είναι από τις εκδόσεις με τέχμιο. Επηρεάζει το φαγητό της αποφάσης του. Τι βράζει στην κατσαρόλα σου τη στιγμή που κρίνει τη ζωή των άλλων, αλλά και η δική σου, γιατί έχεις να κάνεις με δικτάτορα. Νομίζω ότι ίσως διαβάσω κάποια και σας πω κάποιες ιστορίες τις επόμενες μέρες, τώρα που έχουμε και άπειρο καιρό. Οπότε χρήσιμο θα είναι. Τα αφήνω εδώ στο γραφείο, να τα βρω αύριο, να τσεκάρω κάποια αποσπάσματα και να σας τα πω. Έτσι θα το κάνουμε. Εντάξει. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, ειλικρινά, το θέλετε να... Δηλαδή, συγγνώμη, εμένα δεν με λυπάται κανείς. Τρίωρο μου λέτε, τετράωρο, να το συμβιβάσουμε και τα λοιπά. Νότι δεν πάμε καλά. Ο Δημήτρης μου λέει το εξής. Πήγα, λέει, στο Μυτικά. Μη δω πύλα, φόσου πιες, τα πόδια και όλα τα καλά. Όμως, σε όλη τη διαδρομή από Μυτικά για Αθήνα, 300 χιλιόμετρα χοντρικά, Κυριακή με φουλ κίνηση, ούτε ένα περιπολικό. Κατά καλό καιρό, έστω να επιβλέπει τη Λέα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δημήτρη από Μυτικά, να σε βγάλω αύριο στην εκπομπή, κάτσα να το γράψω, να τα πούμε. Περίμενε. Γιατί ρε φίλε, τα ξεχνάμε. Δημήτρης Μυτικάς. Δημήτρης Μυτικάς. Ελένη μου, σε ευχαριστώ επίσης για τα καλά σου λόγια. Φαγωθήκατε, έτσι. Αν μου έρθει παραπάνω ώρα να κάνω ραδιόφωνο, τη βάψατε. Αυτό έχω να σας πω. Μου λέει ο Δημήτρης. Δεν έχει καταλάβει, λέει, ότι αρχηγός του της Ελλάς για τον Τζίπρα, λέει, δεν πολύ ενδιαφέρεται εάν 25χρονοι θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν ένα είδος παραχολογίας, πυροτέχνημα. Και ο Ανδρουλάκης όμως το είπε. Και αυτό, λέει, τον λόγο ήταν και η κριτική μου. Τώρα κατάλαβα. Ορίστε, τώρα μου το εξήγησες. Απλώς ήθελε να πει ψηφίστε με, εγώ θα δώσω. Μπούρδες. Όσο για τη βελτίωση των μαζικής μεταφοράς, όλοι νομίζω ότι συμφωνούμε. Συμφωνώ απόλυτα και σε σένα, με σένα. Νανά μου, πατσαβουρόπιτα μου ήθελε στην Αγία Μαρία να στυλέρω. Οκ. Ωραία επιλογή. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Πέρασαν 4 ώρες. Αύριο πάλι 4 ώρες θα είμαστε εδώ. Τι άλλο θέλετε. Νότι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αύριο εδώ θα είσαι.
3: Ναι.
0: Αύριο έχουμε και πολιτικό αναλυτή κοντά μας. Θα κάνουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα έρθει ο Τράπαλης, νέος άνθρωπος. Good Affairs, η εταιρεία. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Ρουλάκι μου, γιατί με κοιτάς σαν ούφο. Φύγε. Άντε, σκόλασες. Για χαρά, τα λέμε αύριο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε στο Μονακό. Σύμφωνα με τις αναφορές, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άντρας άφησε ένα σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενείς τους με ελαφρύτερα τραύματα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση με το αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νέος υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγεία τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειρασματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, 4 γυναίκες, 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε με ανάρτησή του χθες ότι μια συνάντηση με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οικού. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπεκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Παράλληλα, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απαντώντας στο Γάλλο πρόεδρο, ανέφερε πως είναι η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από τα στενά του Ορμούζ. Στο παγκόσμιο κύπελο και τους νόκαουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Γερμανίας-Παραγουάης με το σκορ να είναι 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ο Έλμιν Ράστοντερ είναι μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού για την επόμενη τετραετία. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους πράσινους από την Τούν. Κάτι που θα γίνει άμεσα και με τον Στέφαν Ντεφράι. Ο πολύπειρος Ολλανδός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ πέρασε τα ιατρικά τεστ. Σήμερα το πρωί θα υποβληθεί και στα απαραίτητα εργομετρικά και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί και εκείνος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες τους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας τη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως.
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία θα ξεκινήσει αναπόφευκτα με τη μεγάλη είδηση της εβδομάδας, του μήνα, της χρονιάς, της δεκαετίας, του αιώνα. Η Θεοδώρα η Τζάκρη αποχώρησε από τους δημοκράτες, τους δημοκράτες του Στέφανου, όχι του Λοβέρδου. Αποχώρησε, συγγνώμη, από τους δημοκράτες και ψάχνει για δουλειά. Μπορεί να έχει ήδη συμφωνήσει με κάποια ομάδα, δεν το ξέρουμε. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι το σύστημα τρέμει. Το σύστημα που όλα αυτά τα χρόνια, όλα 30 χρόνια πόσα είναι, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα χρόνια τι πολεμάει το σύστημα.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ηττηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
0: Ήταν από την Επίδαυρο. Ήταν για μια παράσταση στην Επίδαυρο η Τζάκρη. Τελικά και να μην είχε γνωρίζει τον Στέφανο, κάπου θα τρούπωνε. Κάπου θα τρούπωνε, γιατί είναι η αντισυστημική, παιδιά. Είναι σαν τις κατσαρίδες. Είναι, επιβιώνουνε με όλα τα συστήματα. Ένα περίεργο πράγμα που συμβαίνει με τους αντισυσμικούς. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στο Πασόκ του Νίκου ή στην Ελλάς του Τζοκόντου? Το Πασόκ του Νίκου έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα πρόβλημα. Έχει αποφασίσει ότι μέχρι 4 θητείες ο κάθε βουλευτής, μετά σπίτι του. Η άλλη πολεμάει το σύστημα μισό αιώνα τώρα. Οπότε πώς θα πάει στο Πασόκ? Θα πρέπει να ξεφτυλιστεί το Πασόκ πρώτα απ' όλα. Θα μου πεις, απ' την άλλη, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, αλλά νομίζω η Τζάκρη είναι περούκα, παιδιά. Έτσι, αν κάποιος θέλει να πιαστεί από την Τζάκρη, είναι περούκα. Θα σας μείνει στο χέρι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι σωτηρία η Τζάκρη. Δεν θα σας σώσει, θα σας βουλιάξει ακόμα βαθύτερα. Εγώ το λέω για όσους μπορεί να θέλω. Εγώ θέλω, έτσι, γιατί για την εκπομπή αυτή εδώ είναι ψωμάκι. Να πάει η Τζάκρη στο Πασόκι στην Ελλάδα. Θα κάνουμε γλέντια, οχοχο, αλλά με την καλή μου την καρδιά τώρα σοβαρά. Τώρα όμως που το σκέφτομαι, όχι, να την πάρετε, παιδιά. Καμία καλή καρδιά, μόνο γέλιο. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς στο Πασόκ με Ανδρουλάκη, Δούκα, Φαραντούρη, Πελεγρίνη και προσεχώς Τζάκρη θα είναι το πιο ιστορικό εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Όχι, δεν θα μπει στη Βουλή με μονοψήφιο, αλλά θα μπει. Μην προσπαθείτε να κάνετε αναλύσεις, να σκεφτείτε. Η χαζομάρα πολλές φορές είναι η απάντηση στα περισσότερα από αυτά που βλέπετε. Από τότε που στο πέταξα, είναι η Θεοδώρα ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος της πολιτικής? Όχι, γιατί δεν έχει πάει σε όλα τα κόμματα, πάει πέρα δόθε. Δηλαδή ήτανε Πασόκ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, βούλιαζε το Πασόκ, σου λέει Θεοδώρα, οπ, βουτάμε στο επόμενο πλιαράκι. Στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, οπ, πάμε με το Στέφανο, κάτι μπορεί να γίνει, κάτσε εκεί, πάμε στην Ακρούλα να δούμε πώς θα κάτσουν τα... Πώς θα κάτσουν τα κομμάτια για να δούμε τι θα κάνουμε. Και μετά μάλλον επιστρέφει η ΣΥΡΙΖΑ, η ΠΑΣΟΚ Ελλάς δηλαδή, που είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ίδια παράσταση με άλλους πρωταγωνιστές. Είναι περίπου πώς κάνουν τα musical. Ανεβαίνει το φάντασμα της όπερας. Είναι το original cast και μετά έχουμε. Για χρόνια παίζει, δεν είναι οι ίδιοι που παίζουν. Κάπως έτσι είναι εκεί η Ελλάς. Είναι ο βασικός πρωταγωνιστής και όλοι οι άλλοι με νέους, αλλά στους ίδιους ρόλους. Συσκέπτεται για την ακρίβεια. Εμείς ξέρουμε, παιδιά, έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Ναι, τα καρτέλ, ναι, οι απατεώνες, ναι, όλα αυτά ισχύουν. Οι τιμές δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν όσο οι καταναλωτές αγοράζουν τα προϊόντα σε αυτές τις ψηλές τιμές. Δηλαδή, ο κάθε έμπορος, είτε είναι χασάπης, είτε μανάβης, είτε μπακάλης, είτε σούπερ μαρκετάς, είτε ακτοπλός, είτε βάλε ό,τι θέλετε, πουλάει όσο περισσότερο μπορεί. Όσο βλέπει ότι αγοράζουν οι άνθρωποι, θα ανεβάζει τις τιμές. Τι είναι, κορόιδο? Εσείς στη δουλειά σας, αν δείτε ότι μπορείτε να πάρετε διπλάσιο μισθό, θα πείτε όχι, σε παρακαλώ, όχι, σε παρακαλώ. Ω, όχι, το μισό θέλω. Μα να σου δώσω διπλάσιο, θα σου δώσω, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν θέλω. Έτσι και οι επιχειρηματίες και οι έμποροι. Όσο αγοράζουμε σε πολύ ψηλές τιμές, τόσο θα πουλάνε σε πολύ υψηλές τιμές. Δεν είναι ανόητοι, οι επιχειρηματίες είναι. Συνεπώς, ό,τι μέτρα κι αν παρθούν, ό,τι, εάν δεν αποκτήσει ο πελάτης καταναλωτική συνείδηση, δηλαδή να βλέπει δύο γάλατα, το ένα 1,5, το άλλο 2,5. Θα πει, θα πάρω το 1,5, γάλα είναι. Θα πάρω το 1,5, το 2,5 βάλτο στον ποπό σου. Που είναι 2,5 συνήθως, γιατί έχει και πολύ διαφήμιση μέσα. Ο άλλος κάπου πρέπει να τα βγάλει τα λεφτά που έχει δώσει για να τον βλέπει στην τηλεόραση. Σε πολλά άλλα πράγματα, όταν δεν αρχίσουμε να αγοράζουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που τα σνομπάρουμε γιατί λεφτά υπάρχουν, τότε μπορεί να αρχίσουν να πέφτουν και οι τιμές διαφορετικά. Το πολύ πολύ να σταθεροποιηθεί η ακρίβεια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στο νομικό μας πολιτισμό. Είναι είδηση, αυτές είναι οι ειδήσεις που εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο, διότι δείχνουν το παρανοϊκό της κοινωνίας και του νομικού μας πολιτισμού, του δικαστικού μας συστήματος. Είδηση.
2: Και ερχόμαστε στο πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε σε απευθείας μετάδοση της πράξης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μπούκαρε στο σπίτι της. Την απειλούσε με τσεκούρι. Την απειλούσε ότι θα την κάψει κρατώντας τσεκούρι. Οπότε θα την έκαιγε ή θα της έκοβε το κεφάλι. Ένα από τα δύο, θα βλέπαμε. Και όλο αυτό το μετέδιδε live.
3: Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του, ενώ η γυναίκα, εμφανώς τρομοκρατημένη, ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση. Βλέποντας τον εξαγριωμένο, με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
0: Τα κατάφερε τελικά η γυναίκα, είναι τον εξαγρίωσε που δεν θα πάει, έχει την επιμέλεια των παιδιών, την πήρε η γυναίκα. Και απέδειξε ότι δεν πρέπει τα παιδιά του να τα βλέπει ούτε δευτερόλεπτο. Δηλαδή δεν πρέπει τα παιδιά να είναι σε ένα σημείο και με χιλιόμετρα μακριά εκείνος, με δικαστική απόφαση. Βέβαια όλα αυτά, ρε παιδιά, τώρα επειδή κρατούσε ένα τσεκούρι και ήθελε, έλεγε, μπούκαρε σπίτι και έλεγε θα την κάψει ζωντανή και το σπίτι και κρατούσε. Έλα μωρέ τώρα, μια κουβέντα η σιγά τώρα. Όποιος κρατάει δηλαδή ένα τσεκούρι θέλει να κάνει κακό. Ο δικηγόρος του δράστη.
4: Κατά της σωματικής ακεραιότητας, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
0: Δεν ήθελε, βρε κουτό, να σου κάνει κακό. Όπω, επειδή κρατούσε. Έλα μωρέ τώρα, έτσι τα έλεγε, βρε. Δεν τα εννοούσε. Όχι, καλό παιδί. Είναι καλό παιδί, πρέπει να κυκλοφορεί. Μη φοβάσαι.
3: Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για τη ζωή της.
0: Γιατί, αφού λέει ο δικηγόρος του, δεν έχει, μη φοβάσαι τίποτα. Και μη φοβάσαι για τους επόμενους 2 μήνες. Διότι αυτόν τον άνθρωπο, παιδιά, ο οποίος κανονικά από αυτά που ακούμε δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή. Παρά μόνο σε πολλά πολλά χρόνια, διότι είναι φανερά επικίνδυνος. Και όπως έχουμε μάθει από την εμπειρία μας στη ζωή, ένας άνθρωπος που μπαίνει με τσακούρι και δεν είναι επικίνδυνος μόνο για αυτή τη γυναίκα. Είναι επικίνδυνος για όλους όσους τον πλησιάζουν. Ένας άνθρωπος που αντιδρά έτσι, η ελληνική δικαιοσύνη. Και ο Έλληνας, ο σοφός νομοθέτης, γιατί η δικαιοσύνη με νόμους δικάζει έτσι και με προβλέψεις νόμου. Δεν είναι από το κεφάλι της. Τι έκανε, ρε παιδιά, πόσο σκληρά τον καταδίκασε, πόσο προστάτεψε αυτή τη γυναίκα.
3: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης 1 έτους και 10 μηνών. Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
0: 2 μήνες φυλακή! Μπήκε, μπούκαρε στο σπίτι της γυναίκας του με τσεκούρι, της πρώην. Της έλεγε ότι θα την κρατούσε και ένα μπιτόνι. Τι ήταν, βενζίνη, θα την κάψει ζωντανή. Το μετέδιδε live όλο αυτό. Και η τιμωρία του θα είναι 2 μήνες φυλακή. Επειδή είναι επικίνδυνος. Ω, επειδή είναι 2 μήνες. Και όλοι ξέρουμε, μετά από 2 μήνες στη φυλακή, ο επικίνδυνος άνθρωπος αυτόματα γίνεται ακίνδυνος. Οπότε, 2 μήνες η τιμωρία αυτού του ανθρώπου από την ελληνική πολιτεία. Ισόβια καταδίκη της γυναίκας που σε όλη της τη ζωή θα φοβάται πότε ο παλιάνθρωπος αυτός θα της ξαναεπιτεθεί καταδικασμένη σε ισόβια από την ελληνική πολιτεία και η γυναίκα. Καταδικασμένη να αλλάξει σπίτι, πόλη, γειτονιά, χώρα και πάντα με το φόβο ότι κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει την πόρτα και να μπουκάρει μέσα ο παλιάνθρωπος. Ο νομικός μας πολιτισμός. Μετά όλοι αυτοί, με δάκρυα στα μάτια της γυναικοκτονίας, θα βγάζουν ανακοινώσεις και διότι το οποίο οι γυναικοκτονίες και τε... Αφού ρε τους ενθαρρύνεται.

0: κρίσιμες. Έτσι υπογράφει ο κύριος ή η κυρία ή το κύριο. Δεν ξέρω αν είναι συμπεριληπτική εκπομπή. Ελληνική δικαιοσύνη. Μη φοβάστε, να παίξει θέλει. Να σας μυρίσει θέλει. Ο Πέτρος, χρόνια πολλά Πέτρο. Από το ζωγράφο να το μυρίσει, το ίδιο γράφει. Κομμουνιστές, παιδιά μας, έχω καταλάβει. Κομμουνιστές, αυτό είναι που φταίει. Μπορεί να μην το έχετε καταλάβει εσείς. Το έχει καταλάβει πρόεδρος της Φωνής Νευρικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με μαθηματική. Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Εννοείται, αμένο ο κομμουνιστής ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας είναι.
2: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
1: Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
0: Όλοι κομμουνιστές. Είναι όλοι κομμουνιστές. Αυτή είναι η αρρώστια που έχουν και οι πολύ αριστεροί, παιδιά. Την έχουν και οι πολύ δεξιοί. Είναι έτσι κι αλλιώς είναι η ίδια αρρώστια από την οποία πάσχουν οι πολύ αριστεροί και οι πολύ δεξιοί. Εκδηλώνεται διαφορετικά, αλλά η ασθένεια είναι ακριβώς η ίδια. Απλώς οι πολύ αριστεροί βλέπουν όλους τους άλλους ως φασίστες και οι πολύ δεξιοί βλέπουν όλους τους άλλους ως κομμουνιστές. Δεν ξέρω το όνομα της ασθένειας, δεν είμαι ειδικός επιστήμονας, αλλά σίγουρα υπάρχει. Δεν πρόλαβα να κόψω κι άλλα, να τα ακούσουμε αύριο. Κάτι παραλυρήματα για την ΕΡΤ, τη ΔΕΗ. Flat tax προτείνει 15% σε όλους και σε όλα. Σε όλες τις επιχειρήσεις, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δηλαδή το πιο τρελό όνειρο των προνομιούχων συμπολιτών. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο. Όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο πιο πολύ σ' αρέσει το flat tax 15%. Τσιπάνε και μερικά κορόιδα μισθωτή και λέει flat tax 15%, flat tax. Ρε, θα σε φάνε ζωντανό, ρε! Αλλά μπορεί πριν να έχεις προλάβει να πας διακοπές σε κάποιο νησί. Διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με μαθηματική.
2: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα τρία θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδι όπου περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον αποήχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα από διδυα αστυνομία, το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της

0: κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς όλο τα φως.
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Οι στιγμές που ζούμε είναι υστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στις οποίες στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης και η Ελένη Μπουλιέρη, και στις οποίες στο μικρόφωνο είμαι εγώ, ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Ο Πιγουίνος ρωτάει τι κρύβεται πίσω από τις αντιδράσεις κάποιων υπερευαίσθητων για μια απλή βόλτα που έκαναν ορισμένοι ενάρετοι νέοι μας, οι οποίοι φορούσαν μπλουζίτσες με τη σημαία της Παλαιστίνης. Αν ήταν κάτι πραγματικά κακό, άλλωστε θα είχε επέμβει η Ελλάς, του κυρίου Μιχάλη Ελλάς, όχι του Τσοκόντου. Σωστά, σωστότατα, Πιγουίνε, διότι κάποιοι διαμαρτύρονται επειδή κάποια τάγματα εφόδου βγήκαν και έψαχναν Εβραίους. Σιγά βρε παιδιά, και τι έγινε να πούμε. Εβραίους, φασίστες, δηλαδή όσους δεν είναι τέρμα αριστεροί, βγήκαν οι άνθρωποι και τους ψέψαχναν και να τους κάνουν αυτά που κάνουν τα τάγματα εφόδου σε όποιον ψάχνουν. Υπάρχει ουδής λόγος ανησυχίας. Ο νόμος επιβάλλεται. Μόλις σηκώσουμε τα βρακιά μας, θα αρχίσουμε να τον επιβάλλουμε τον νόμο. Αλλά τώρα με κατεβασμένα ρε βρακιά, να έχετε κι εσείς λίγο, πώς το λένε, ενσυναίσθηση. Τους βλέπετε, με κατεβασμένα τα βρακιά είναι. Πώς θα πάνε να τον κυνηγήσουν τον άλλο, δεν μπορείς, πας σαν τον Πιγκουίνο.

0: Μουντιάλ δεν ισχύει απολύτως αυτό που λες, λέει. Οι ανύπαρκτες τιμωρίες που επιβάλλει το αστείο δικαστικό μας σύστημα οφείλονται στην έλλειψη χρηματικών πόρων. Κοινώς δεν υπάρχει σάλιο. Έτσι, από το να τους ποτίζουν, ταΐζουν, κοιμίζουν, προτιμούν να τους αφήνουν ελεύθερους. Άλλωστε, όλοι αυτοί, η κυβέρνηση και η δικαστική εξουσία, προστατεύονται επαρκώς. Ρε Στίβεν Πιγκάλ, την περασμένη εβδομάδα δεν πήγανε μέχρι του Χαρδαλιά το σπίτι και του κάνανε τη γειτονιά, την κάνανε σαν δημόσιο ορειτήριο. Δηλαδή, έναν χώρο, πώς να το πούμε, έκφρασης. Έτσι τα λένε τα δημόσια ορειτήρια, είναι χώρος έκφρασης. Πήγαν και γράψανε συνθήματα παντού. Κανένας δεν προστατεύεται. Και υπό αυτήν την έννοια είμαστε όλοι ίσοι, παιδιά. Ο πολιτισμός είναι εδώ, ελληνικός, σε θεατρική παράσταση χθες στο Κατράκιο. Πολλοί κάπνιζαν, πολλοί άτμιζαν και πολλοί σηκώθηκαν και έφυγαν μπροστά από τη σκηνή ενώ οι ηθοποίοι έκλειναν την παράσταση. Δηλαδή, από πού θα φύγουν οι άνθρωποι? Ας φτιάχνανε μια άλλη είσοδο. Σαν να ήμουν σε στάνη με μορφωμένα γίδια. Τα γίδια είναι γίδια παντού και δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, φίλε μου Ντεφ. Η μόνη διαφορά είναι ότι αλλού υπάρχει και κανένα τσοπάνη να μαζεύει τα γίδια. Εδώ δεν έχουμε τσοπάνηδες. Μάλλον έχουμε πολλούς τσοπάνιδες. Αλλά βαριούνται τώρα. Πού να τρέξουν, να κυνηγάνε γίδια? Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ηχητικά μας. Εσείς στέλνετε στο 210-48-00-170-174 για το ένα εισιτήριο για δύο άτομα με τεπιστροφή που σας κάνει προσφορά η Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό, οποτεδήποτε θέλετε, αρκεί να υπάρχουν θέσεις φυσικά. Η κλήρωση θα γίνει σε ένα δεκάλεπτο, τη βλέπω. Προς το παρόν πάμε, παιδιά, στο τζακωμό της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς, του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, για το ποιος ευθύνεται περισσότερο για τη χρεοκοπία και ποιος φταίει και σε ποιον έσκασε η βόμβα. Η Σιρεγγέλα είναι η κυρία Σιρεγγέλα και Λαλιώτου. Σιρεγγέλα, είμαστε με τα χρώματα τα γαλάζια. Η κυρία Λαλιώτου με τα χρώματα του Πανιωνίου, κόκκινο μπλε. Και δεν έχουν μάθει να συζητούν, οπότε φωνάζουν η μία πάνω στην άλλη. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε.
1: Κληροδοτήσατε, τις κλείσατε τις τράπεζες, κληροδοτήσατε μία μακρόχρονη ιστορία. Κληροδοτήσατε μία μακρόχρονη ιστορία πολλών δεκαετιών που κατέληξε στη χρεοκοπία της χώρας. Πώς φτάσαμε, πότε ξεκίνησε η χρεοκοπία μας?
2: Δεν θυμάστε.
1: Στα χέρια σας έσκασε η βόμβα και κάποιος άλλος χρειάστηκε να σώσει την πατρίδα.
2: Κυρίου Τσίπρα έσκασε η βόμβα από μια εξάμηνη. Η διαπραγμάτευση,
1: η εξάμηνη διαπραγμάτευση,
2: μια διαφορετική
1: προσέγγιση. Η εξάμηνη διαπραγμάτευση, νομίζω ότι
2: ευτυχώς
1: οι πολίτες που μας ακούνε,
0: Μην τζακώνεστε. Καταρχήν, όταν τζακώνεστε, δεν ακούμε καμία και δεν εκτιμούμε καμία. Κατά δεύτερον, και οι δύο φταίτε. Διότι προφανώς ο Καραμαλής ήταν αυτός που είχε αφήσει εντελώς απροστάτευτη τη χώρα στην επερχόμενη κρίση. Και άρα είναι ο βασικός υπεύθυνος αυτού που συνέβη. Α, εννοείται ότι και το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα είχε βάλει, όχι το λιθαράκι, κάτι κοτρονάρες τόσες είχε βάλει με την πολιτική. Ο ίδιος ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είναι αυτός που πότισε την κοινωνία με το δηλητήριο αυτό, το οποίο παραλίγο να τη σκοτώσει το 2008-2009-2010. Και ήρθε μετά ο Αλέξης και της έδωσε και μια κλωτσιά εκεί που ψυχοραγούσε η άλλη. Παπ, της τραβάει και μια κλωτσιά, 5-6 μαχαιριές και μετά της έβαλε και μερικούς επιδέσμους. Αλλά τη μαχαίρωσε και την κλώτσε πρώτα πριν της βάλει κανέναν επίδεσμο. Και ο μόνος λόγος που την έβαλε τον επίδεσμο είναι ότι όλοι βλέπαμε ποιος ήταν με το μαχαίρι και ποιος κλώτσαγε. Κοινός του πήγε 3 και 5,5. Δεν ήταν ότι ενδιαφερόνταν. Αν ενδιαφερόνταν, ούτε μαχαίρια θα έμπηγε ούτε θα κλώτσαγε. Οπότε φταίτε όλοι, για να τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή, είστε όλοι άξιοι για μετάλλιο. Εντάξει, οι Σιριζέοι και οι Νεοσιριζέοι και οι Παλαιοσιριζέοι και οι Παλαιοσιριζέοι που είναι και Νεοσιριζέοι έχουν ένα τέτοιο, έχουν μια έφεση στην... αυτό που λένε που δεν τρέπονται καθόλου. Είναι το μεγάλο τους, πώς τους ξεχωρίζει, λέει ένα... Δεν τρέπεται καθόλου ο Σιριζέος. Τίποτα. Μπορεί να πει με το πιο φυσικό τρόπο το μεγαλύτερο ψέμα και να τσατιστεί κιόλας άμα του λες ότι λέει ψέματα. Εδώ τώρα ο σύντροφος Κουρουπλής, Παλαιοσιριζέος, Νεοσιριζέος στην Ελλάδα, του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, μιλάει με τον Γεωργίου για τον κατώτατο μισθό και ξεκινάει λέγοντας κάτι.
3: Και λέω τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 5 αλλεπάλληλες φορές. Έχει φτάσει στα 920 και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ
4: μεικτά.
3: Προφανώς. Γιατί τα
4: 900.
0: Γιατί δεν το λέει κανένα σα, ρε. Τώρα αυτοί θα είναι τα κορόιδα, θα αρχίσουν να το λένε και αυτό είναι πάντοτε το πρόβλημα. Όχι μόνο στην πολιτική, ακόμα και όταν μιλά με τον εργοδότη σου. Σου λέει τόσα θα σου δώσω. Εγώ πόσα θα πάρω, είναι η ερώτηση μετά. Γιατί πολύ λογικά αυτό που δίνει τον ενδιαφέρει το πόσα δίνει συνολικά, εσύ που παίρνει σε ενδιαφέρει πόσα παίρνει τελικά. Οπότε το σωστό είναι να λέμε και τα δύο. Αλλά παραδοσιακά, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, οι κυβερνήσεις αναφέρονται στο μεικτό διότι είναι πιο μεγάλο. Και καμαρώνεις πιο πολύ για το πιο μεγάλο. Του λέει λοιπόν ο Γεωργίου από την ΟΝΕΔ, του λέει του Κουρουπλή, και εσείς τα 650 που δίνατε μεικτά ήταν. Και ακούστε πώς ο άνθρωπος που έχει έφεση και που δεν ντρέπεται. Πώς απαντάει ο άνθρωπος που δεν έχει αυτό που λέμε ίχνος, ρε παιδί μου, να πει ντρέπομαι και λίγο.
3: Τα 650 που παραλάβαμε την κυβέρνηση ήταν μεικτά.
4: Μετά από 7
3: ήταν μεικτά, ήταν καθαρά.
4: Πόσο είναι το πραγματικό?
3: Ήταν μεικτά τα 650 ευρώ ή ήταν καθαρά? Μόνο αυτό απαντήσαμε.
4: 650.
3: Ήταν μεικτά ή καθαρά?
4: Καθαρά.
0: Μεικτά ήταν φυσικά. Αλλά ακούστε όταν δεν τρέπεσαι, καθαρά. Σου λέει τι έγινε, ποιος θα θυμάται, ποιος θα ξέρει, μπορεί να τέτοιο, ας πούμε, όποιον πείσουμε με τα ψέματα. Καθαρά ήταν 5.43, αν δεν κάνω λάθος. Και η απουσία ντροπή συνεχίζεται αυτή τη φορά με τον παλαιό Σιριζέο και νέο Σιριζέο με την Ελλάς Τεμπονέρα.
5: Θα κάνει σημαίνει ο κύριος Τσίπρας σε κάθε αυτό τη λέξη εντυμότητα. Θα πει εγώ παιδιά έκανα λάθη αλλά είμαι...
6: Θα τους ταράξουμε στην εντυμότητα πρέπει να σας πω.
5: Αλλά αυτό το έχουμε ξανακούσει.
0: Οχοχοχ, θα μας ταράξουν στην εντυμότητα όλους ό,τι έγινε να γίνει. Πόσοι υπουργοί δηλαδή άμα γίνει κυβέρνηση ο Αλέξης θα καταδικαστούν σε φυλάκιση αυτή τη φορά? Σε πόσα κομμάτια θα κοπεί η Αθηνών Πατρών? Πόσα κανάλια θα πρέπει να κλείσουν για να τα δώσουμε, για να δώσουμε και κάποια σε κάποιο φίλο επιχειρηματία? Πόσες φορές θα παίξουμε θέατρο πάνω σε πτώματα? Πόσες φορές θα μας καλέσουν πάνω σε θαλαμιγούς? Δηλαδή, τι εννοούν θα μας ταράξουν στην ετοιμότητα? Πόσες φορές θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τη χώρα στα ζάρια και πόσες φορές θα οδηγήσουμε σε δημοψηφίσματα τα οποία όταν καταλάβουμε ότι δεν θα μας βρουν πολύ, πώς να το πω, θα βρουν πολύ ευχαριστημένο το κοινό μας, θα τα γυρίσουμε τούμπα. Δηλαδή πόση άλλη σιριζαϊκή τσιπρική εντυμότητα να αντέξουμε? Παλαιοφιλελεύθερε, φυσικά και γιορτάζει ο Πέτρος ο Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να τον χαίρεσε, τον χαιρόμαστε. Έχω λιώσει, λέει, στη δουλειά και δεν μπορώ να ευχαριστηθώ την επιστροφή της Θεοδώρας στην Τζάκρη στο Πασόκ. Περίμενε, γιατί οι Πασόκοι, αν μου πεις τώρα, τέλος πάντων στα χάλια που έχουν και αυτοί οι φουκαράδες με τα μονοψήφια, όταν το κόμμα του Κασελάκη μπήκε ως μέλος στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και αυτή ανέλαβε ως αντιπρόεδρος του ΕΔΚΟΥ, δεν ήξερε τι πρεσβεύει. Ρε, πιάνετε και επιχειρηματολογείτε στα σοβαρά για την Τζάκρη. Έλεος, ρε παιδιά. Τζάκρη για να γελάμε, δεν είναι να μιλάμε πολιτικά. Δηλαδή, Πασόκα βουλευτής τόσα δεκαετίες στο κοινοβούλιο που λέει ότι την κυνηγάει το σύστημα, την αντιμετωπίζουμε στα σοβαρά κιόλας. Έλεος.
7: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με μαθηματική... κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Λοιπόν, γρήγορα συνεχίζουμε με την κανονική ροή της εκπομπής μας. Ο Τζίζος Κασέλ μου θυμίζει πολύ σωστά, το ξέχασα, τον Πέτρο Κόκαλη, τον σύντροφο Πέτρο Κόκαλη που πήγε στην Ελλάδα, του Αλέξη μας, πάλι ο Σιριζέος που γίνεται και νέο Σιριζέος, γνωστός λαϊκός αγωνιστής, επιβεβαιώνει τη σύγκρουση του Αλέξη με το κεφάλαιο. Σανός, πόπο, που λέει δεν παράγει η Ελλάδα. Αν παράγει, λέει. Εντάξει, όχι ότι οι άλλες χώρες πάνε πίσω. Εδώ στην Μεγάλη Βρετανία τους πείσανε να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην εκεί και αν μοίρασαν σανό. Και τώρα χτυπάνε τα κεφάλια τους, να πρόσεχαν. Και ο Δημήτρης πολύ σωστά μου θυμίζει ότι δεν έβαλα μέσα στις ενδείξεις της εντυμότητας αυτά που σου έρχονται κατευθείαν. Άμα κάτσεις να σκεφτείς, μπορείς να σκεφτείς 100 πράγματα που δείχνουν την εντυμότητα των Σιριζέων και του ειδικά του Αλέξη του Τσίπρα, της και Βορεία Νοβάρτης. Πήγαν να βάλουν φυλακή παιδιά όλη την αντιπολίτευση. Όχι, ο Ερντογάν κοίταζε και χαμογελούσε και ζήλευε και λίγο. Γιατί αυτός έχει αφήσει κανένα δυο να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Αλέξης να τους βάλει όλους φυλακή. Μερικοί μετά άρχισαν τις χαιρετούρες μαζί του και προσπαθούν να τον βοηθήσουν όσο μπορούν. Ο Αντώνης ο Σαμαράς που θα τους πήγαινε μέχρι τέρμα. Τελικά είπε, άσε μόνο τώρα που να τρέχουμε καλή καρδιά. Ο Ευάγγελος, ή Βαγγέλης, δεν ξέρω πού είναι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέω και τα δύο του ονόματα. Μπορεί να είναι σε λαϊκή γειτονιά ή μπορεί να είναι Κολωνάκι, δεν ξέρω. Ο Ευάγγελος ή Βαγγέλης Βενιζέλος. Να στα αφήσουμε όλα αυτά και να πάμε για να ακούσουμε αλήθειες, παιδιά. Αλήθειες από έναν κύριο πολιτευτή της ελληνικής λύσης. Σας ακούμε, κύριε μου, σας ακούμε.
4: Σε 1,5 ούτε μήνα, από τις 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώσανε οι προδότες μέσα από το Μαξίμου, με τις νέες ταυτότητες δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα λοιπά, δεν θα βγάλουμε.
0: Ναι, τώρα πώς να σας το πω, όχι και στο εξωτερικό, δηλαδή για Ρωσία, επειδή για να πούμε εκεί που μας ενδιαφέρουν τα πάμε. Για Ρωσία πάλι διαβατήριο θα θέλεις, όπως και τώρα, δεν μπορείς με ταυτότητα να πας Ρωσία, θέλεις διαβατήριο. Κίνα, το ίδιο, Βόρεια Κορέα, το ίδιο, οπότε δεν είναι, δηλαδή απλώς στην Ευρώπη θα χρειαστεί να έχεις την καινούργια ταυτότητα, αν δεν έχεις διαβατήριο. Αν έχεις διαβατήριο, μια χαρά και με το διαβατήριο, έτσι. Δεν σε, το λέω για να μην στερηθείτε ταξίδι έτσι μόνο στην ιδέα. Παρ' όλα αυτά, εσείς τι θα κάνετε, εσείς που αντιστέκεστε, είναι.
4: Δεν θα βγάλουμε πρωτοταρχείο ταυτότητες καινούργιες. Έχουμε ταυτότητες.
0: Μπράβο.
4: Και κάποιοι που προλάβανε έχουν ταυτότητες, λέει, χριστιανός ορθόδοξος.
0: Αυτές οι ταυτότητες, να πω ότι είναι, δεν ισχύουν πια. Γράφουν χριστιανός ορθόδοξος, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Και κάθε 10 χρόνια πρέπει να τις αλλάζουμε. Δηλαδή τώρα, άμα είσαι 70 χρονών παππούλης και η ταυτότητά σου σε δείχνει 15χρονο αγόρι, δεν, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ να δώσω συγχαρητήρια. Καλύτερα να μην βγάλετε ταυτότητες. Τι φταίει η Ευρώπη να πηγαίνετε έτσι εύκολα.
4: Όπως τα εμβόλια σας πήγαμε τρένο.
0: Έτσι.
4: Και δεν βάλαμε τις ενέσεις που θανάτου.
0: Μας δείξατε.
4: Όπως μάσκες δεν βάζαμε πουθενά. Όπως δεν σταματούσαμε στα μπλόκα.
0: Μπράβο.
4: Όπως δεν κάναμε υπακοή σε κανένα τείχος στο σατανικό νομοσχέδιο.
0: Μπράβο.
4: Ανάσταση κάναμε 12 η ώρα.
0: Χριστός Ανέστη.
4: Στις εκκλησίες που δεν φοράγαν μάσκες.
0: Έτσι.
4: Έτσι και τώρα συντασσόμαστε με τον Χριστό μας.
0: Μπράβο.
4: Με τα αγωνιστικά μοναστήρια του Αγίου Όρου. Κατά των ταυτοτήτων, κατά του προσωπικού αριθμού, μας έχετε απέναντι.
0: Όπω τι θα πάθουμε, αμάν, θα δούμε τι θα πάθουμε. Έτσι, θα μας δείξετε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ως πολιτευτή σας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο,
0: καλή μόνο.
4: Είμαι στον νομό Κοζάνης. Αντάρτης υπάρχει.
0: Μπράβο. Δεν θα πάθουμε, πώς λέγεται, να κάνουμε και τσάμπα διαφήμιση.

0: Ο Γιάννης μίλαγα με Σιριζέο. Χαρά στο κουράγιο σου, Γιάννη μου, που είχε κάνει και σε κυβερνητικό πόστο και του έλεγα αυτά που λέει ο Αλέξης, αφορολόγηση του πλούτου είναι. Είναι αυτό που είναι, γιατί θα μας μαζέψουν, θα φύγουν όπως έκαναν και στο Ηνωμένο Βασίλειο και μου απάντησε, ας το κάνουμε και θα δούμε αν θα φύγουν. Λένε τώρα, το θέμα είναι, είτε λένε ψέματα συνειδητά, όπου είναι πρόβλημα γιατί είναι απατεώνες, είτε εννοούν ότι θέλουν να κάνουν αυτά που κάνουν, οπότε είναι επικίνδυνοι. Και στις δύο περιπτώσεις και επικίνδυνοι. Τέλος πάντων, ο σοφός λαός θα αποφασίσει. Έχετε πάντα στο νου σας ότι τα flat tax που ακούσαμε τη Λωτινοπούλη και γοητεύουν και πολλούς αφελείς που δεν είναι πολύ πλούσιοι βοηθούν. Όσο περισσότερα χρήματα βάζεις, τόσο περισσότερο σε βολεύει το flat tax. Έτσι. Και ταυτοχρόνως ότι οι δραχμές και τα εθνικά νομίσματα βοηθούν κυρίως αυτούς που έχουν ευρώ στο εξωτερικό. Έτσι, γιατί θα έρθουν μετά να πάρουν κοψοχρονιά. Επίσης, οι οικονομικές κρίσεις και οι χρεοκοπίες χτυπάνε πρώτα και κύρια τα χαμηλά στρώματα. Αυτούς τους διαλάνε. Ένας εκατομμυριούχος, αντί για 100 εκατομμύρια και 50 να έχει, θα ζήσει ο φουκαράς. Κάτι θα καταφέρει στη ζωή του να κάνει. Ο άλλος που από 1000 θα παίρνει 500, μπορεί και όχι. Γι' αυτό, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι το βράδυ στη τηλεόραση και αύριο από εδώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν. Άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με μαθηματική.
2: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει. Λέει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άντρας άφησε σακίδιο που πιθανότατα περιείχε εκρηκτικά έξω από είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 άτομα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενής τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άντρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά από όσο γνωρίζω που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφήθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, 4 γυναίκες, 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτηση του χθες ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούστνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμέλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Παράλληλα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στο Γάλλο Πρόεδρο, ανέφερε πως η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από τα στενά του Ορμούς. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Γερμανίας-Παραγουάης, με το σκορ να παραμένει στην παράταση 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ο Έλμιν Ράστοντερ είναι μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού για την επόμενη τετραετία. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους πράσινους από την Τούν. Κάτι που θα γίνει άμεσα και με τον Στεφάν Ντε Φράι, ο πολύπειρος Ολλανδός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ, πέρασε τα ιατρικά τεστ και σήμερα το πρωί θα υποβληθεί και στα υπόλοιπα εργομετρικά και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί και εκείνος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, με τοπικές μπόρες και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θεραίας και της Δυτικής Πελοποννήσου, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ευχόμενος χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, στην Παυλίνα και την Πετρούλα. Υγεία να έχετε και να πορεύεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

τις δασικές πυρκαγιές για τις οποίες μας πληροφορούσε η χθεσινή καθημερινή κυριακάτικη, ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται, με όλο το σεβασμό θα έλεγα πλέον, πληρώνονται πλέον μετά την αλλαγή του νόμου το 2022, και παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος, εξακολουθούμε να κάνουμε τη βλακεία να ανάβουμε φωτιά σε μέρες επικίνδυνες με πολύ δυνατό αέρα, και ξέροντας ότι υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουμε καταστροφή στο περιβάλλον μας, θα είμαστε αδιάφοροι. Φαντάζομαι ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή αυτή η νοοτροπία. Να σκεφτείτε ότι μέσα στο 2026 μας πληροφορεί η καθημερινή κυριακάτικη ότι έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα από φωτιές που άναψαν κατά λάθος, να μου επιτρέψετε, λόγω ηλιθιότητας. Κατά λάθος είναι κάτι άλλο. Εδώ σε κάθε περίπτωση είναι η ηλιθιότητα. Τώρα θα μου πεις, η ηλιθιότητα είναι δόλος? Τι να σας πω, ας το εξετάσουν οι νομικοί. Ναι, δεν θέλω να βάλω φωτιά, αλλά είμαι ηλίθιος και ενώ φυσάει πάω και κάνω ηλεκτροσυγκόλληση. Ή κάνω, ξέρω εγώ, ανάβω να βάζω φωτιά, να κάψω τα χόρτα και τα κλαδιά που έχουν περισσέψει από την άνοιξη, που δεν τα πρόλαβα. Ή να ανάψω να κάνω ένα μπάρμπεκιου, να φάω κάτι, ρε παιδί μου, ένα κοψίδι. Και στο μεταξύ καίω το δάσος γύρω μου. Εγώ όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Όπως μου γράφει ένας φίλος, μου λέει ότι ναι, αλλά τι θα γίνει, ο κύριος Πεσματζόγλου, ο Νίκος μου λέει ναι, αλλά τι θα γίνει με τις φωτιές που προκαλούνται από το ΔΔΕ. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει πρόστιμο και στον ΔΔΕ για τα καλώδια και τους μετασχηματιστές και τα λοιπά, που πολλές πυρκαγιές οφείλονται εκεί, δεν το συζητώ. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου, Θανάση Βάλερ, για τις μουσικές. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σου. Λοιπόν, Ντέμις Ρούσος από το παρελθόν είναι αυτός. Θέλω να σταθώ, κυρίες και κύριοι, σε μια αστική πυρκαγιά. Στο βίντεο που που είδαμε από μια αστική πυρκαγιά στην Καλλιθέα, από την οποία σώθηκε σε μια μονοκατοικία, σε μια δίπλο κατοικία, σώθηκε μια κυρία με την πρωτοβουλία που πήρε ένας διανομέας, φωνάζοντας την κυρία «Πίδα από τον μπαλκόνι να σε σώσουμε». Η ίδια η γυναίκα είχε βέβαια την απορία, ρε παιδί, είσαι σίγουρος να πέσω? Και τελικώς έπεσε από τον πρώτο όροφο αυτής της κατοικίας και εσώθη στην αγκαλιά των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω. Τραγούδι δεύτερο για τον φίλο μου τον Θανάση Βάλερη. Ντέμι Ρούσο στον Λούκα Μαρτσέλη. Λούκα Μαρκέλη ενδεχομένως, κάνω λάθος.

αυτό το βίντεο λοιπόν δείχνει κάποια πράγματα που θα έπρεπε λογικά να μελετηθεί και από το πυροσβεστικό σώμα και από την ελληνική αστυνομία. Τι συνέβη χθες στην Καλλιθέα? Στην Καλλιθέα συνέβη, κυρίες και κύριοι, κατά κάποιον τρόπο αυτό που συνέβη πριν από κάποια χρόνια, το 2011, στην τράπεζα Μαρφίν, στο κτίριο της Μαρφίν της Οδού Σταδίου. Οι διαφορές είναι κορυφαίες, κεντρικές. Στην περίπτωση της Μαρφίν είχε μπει συνειδητά η πυρκαγιά για να κάψει τους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι εμπόδιζαν, παρευρισκόμενοι στην είσοδο, την πυροσβεστική να πλησιάσει για να σώσει τους ανθρώπους οι οποίοι πνίγονταν από τον καπνό στον πρώτο όροφο του κτηρίου, βρισκόμενοι στον μπαλκόνι, πλην όμως αδυνατώντας να κατέβουν στην, να βγουν από την είσοδο. Γιατί στην είσοδο αυτοί που τους έκαιγαν, που δεν συνερήθησαν ποτέ, πετούσαν βενζίνη για να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά. Η πυροσβεστική δεν μπόρεσε να έρθει και τέσσερις άνθρωποι και το βρέφος που κυοφορούσε μία από τα θύματα, τέσσερις ψυχές χάθηκαν δυστυχώς. Στην Καλλιθέα εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικό το σκηνικό σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χώρο. Εκεί συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από κάτω και με την πρωτοβουλία ενός διασώστη πίστηκε η κυρία ένικος του διαμερίσματος ή της κατοικίας αυτής, παρότι φλέγονταν το διαμέρισμα, να πηδήξει να βγει στην εξωτερική πλευρά από τα κάγκελα του μπαλκονιού και να πηδήσει στην αγκαλιά των ανθρώπων που κατάφερε να συγκεντρώσει ο διασώστης. Θα πρέπει το βίντεο αυτό να μελετηθεί, γιατί την ίδια ώρα, εκείνη τη στιγμή που παίρνει την πρωτοβουλία ο διασώστης, υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι παρακολουθούν το γεγονός και δεν συμμετέχουν, δεν βοηθούν. Ένα, απορία. Πιθανώς δεν έχουν εκπαιδευτεί οι άνθρωποι, γι' αυτό λέω να το δει αυτό το βίντεο η διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας, να το δουν οι αξιωματικοί που εκπαιδεύουν τους αστυνομικούς. Αλλά να το δει και το πυροσβεστικό σώμα. Σε αυτή την περίπτωση, ενώ έχει πάει το πυροσβεστικό, αυτό το περίφημο σεντόνι δεν υπάρχει να το ανοίξουν οι πυροσβέστες και την πρωτοβουλία την παίρνει, αφήνεται μάλλον η πρωτοβουλία σε έναν σοβαρό άνθρωπο, πολύ σοβαρό συμπολίτη μας, όπως είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εργάζεται ως διανομέας. Και μπράβο του και θερμά συγχαρητήρια, και τον οποίον διανομέα αυτόν πρέπει να βραβεύσει φέτος ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως γίνεται πάντα στις ετήσιες βραβεύσεις στο τέλος της χρονιάς, ως έναν άνθρωπο που πήρε την πρωτοβουλία και έσωσε αυτή τη γυναίκα. Οι υπόλοιποι, δεν μιλάω οι πολίτες, αλλά οι εντεταλμένοι κοιτούσαν. Εγώ λοιπόν με πολύ σεβασμό, επειδή δεν μπορώ να μπω στη δουλειά άλλων ανθρώπων, λέω απλώς να μελετηθεί το βίντεο, γιατί μπορεί να το σχολιάσουμε ποικιλοτρόπως το βίντεο. Και επειδή δεν θέλω να σχολιάζονται τα βίντεο ποικιλοτρόπως, σας το δουν πρώτα οι αρμόδιοι.

0: κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πρεσβεστικού σώματος, μου λέει ότι σε ό,τι αφορά στην Καλυθέα, οι δυνάμεις του πρεσβεστικού ήταν καθοδόν. Αυτή είναι η διαφορά, μάλιστα. Άρα εκεί δεν υπάρχει, εκεί την ώρα που έχει, που παίρνει την πρωτοβουλία διασώστης, μου λέτε, κύριε Αρτοπία, ότι δεν υπάρχει, δεν έχει φτάσει ακόμη το πρεσβεστικό σώμα. Μάλιστα, το ακούω, αλλά σε κάθε περίπτωση μελετήστε το. Εγώ απλώς λέω ότι προσπάθησα να περιγράψω αυτά που κατάλαβα από βλέποντας το βίντεο. Είναι οι εντυπώσεις μου, συνεπώς. Και μπορεί με τις εντυπώσεις μου να μην κάνουμε δουλειά, και δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά σε καμία περίπτωση. Οπότε δείτε εσείς τα βίντεο, αξιολογήστε τα και κρίνετε τι πρέπει να κάνετε από εδώ και μετά. Σε κάθε περίπτωση, ευτυχώς ο διανομέας μαζί με άλλους και κάτι πιτσιρίκια έσωσαν τη γυναίκα. Αυτό έχει σημασία. Σώθηκε ένας άνθρωπος. Σώθηκε η κυρία που πήδηξε από τον μπαλκόνι στην αγκαλιά τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης είναι δημοσκόπος εταιρείας Interview και τον παρακάλεσα την προηγούμενη εβδομάδα να συζητήσουμε τι είναι αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που κάνει, αυτά που ζητούν οι νέοι. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να μας πείτε τι θέλουν οι νέοι από τη ζωή τους, τι ζητούν από τα κόμματα, τι ζητούν από την κυβέρνηση, τι ζητούν από την αντιπολίτευση.
1: Κοιτάξτε, επειδή οι νέοι λέμε συνήθως εμείς οι δημοσκόποι ότι είναι αυτοί που απέχουν από τις εκλογές, δεν πάνε να ψηφίσουν, και δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν τους εκφράζει το πολιτικό σύστημα, γιατί θεωρούν ότι με την ψήφο τους δεν θα αλλάξουν κάτι, γιατί εν πάση περιπτώσει δεν ασχολούνται καν με την πολιτική και προτιμούν τον ελεύθερο τους χρόνο να κάνουν κάτι άλλο από το να πάνε την Κυριακή στην κάλπη. Έτσι λοιπόν, ρωτήσαμε τους νέους της ηλικίας 17 έως 35 ετών, και αυτοί 35 ετών νέοι είναι ακόμα, τι θέλουν από το κράτος, ώστε να κατά προτεραιότητα έτσι να τους βοηθήσει το κράτος για να μπορέσουν να ξαναενσωματώσει πάλι στην πολιτική διεργασία. Λοιπόν, στέγαση λέει το 17,3%, το 37,3%. Το πρώτο μεγαλύτερο είναι μισθή και εργασία κατά 40%. Δηλαδή πρώτα θέλουν εργασία με καλό μισθό κατά 40% και στέγαση κατά 37%. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα νομίζω που φεύγουν όχι προς αυτή την κυβέρνηση, αλλά προς κάθε κυβέρνηση. Yeah. Αν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την ηλικία 17-35, αν θέλει να τους επαναφέρει στην πολιτική, αν θέλει να τους βγάλει από τη δυσαρέσκεια, την οργή ή την επαναστατικότητα που έχουν οι νέοι. Οι νέοι από μόνοι είναι επαναστατικοί. Η επανάσταση δεν είναι μόνο έννοια της αριστεράς. Η επανάσταση είναι η έννοια το θέλω όλα άλλα και τα θέλω αλλιώς. Και αυτό το θέλουν οι 17άριδες και 18άριδες. Τι θέλουν λοιπόν για να ξαναμπούν μέσα? Θέλουν πρώτα απ' όλα μισθό και εργασία. Okay. Έχουν εργασία, η ανεργία πέφτει, στους δείκτες πάμε όλα καλά. Η μισθή βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει η κάθε πολιτεία να φτιάξει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να φέρει επενδύσεις και να φέρει θέσεις εργασίας οι οποίες αμείβονται και καλά.
0: Μήπως όμως πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, να δούμε τι δουλειές κάνουν, πού τις κάνουν, δηλαδή να δούμε λίγο το πλέγμα τους ακόμη έτσι με πιο διεισδυτικά, κύριε Βασιλιά. Δεν το λέω μόνο σε εσάς ως interview, εσείς που οι δημοσκόποι δηλαδή, γιατί αυτά όλα βεβαίως ζητούν τα παιδιά μισθό, αλλά πρέπει να το δούμε, δεν είναι τόσο, πώς θα το πω, ευθύγραμμα όλα.
1: Ναι, κοιτάξτε, τι δουλειές κάνουν οι νέοι σήμερα? Αν είσαι 17, 18, 19 χρονών, έχει τελειώσει το σχολείο ή είναι να μπει στο πανεπιστήμιο, πολύ πιθανό να πας σεζόν κάπου να δουλέψεις για κάποια χρήματα για κάποιους μήνες ή να έχεις ένα μηχανάκι και να κάνεις, ας πούμε, delivery pizzas μέσα στην Αθήνα ή μέσα στην Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε. Αυτές βέβαια δεν είναι οι δουλειές των ονείρων τους. Το είναι σχεδόν βέβαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά βλέπω εδώ, αν ιεραρχήσουμε τα πράγματα, η εκπαίδευση δεν έρχεται τόσο ψηλά όσο θα περιμέναμε. Δηλαδή, πρώτα θέλουμε μισθό εργασία. Όχι, ρε φίλε, θέλει μισθό εργασία, αλλά πρέπει κάπως αυτά να τα διεκδικήσει και να έχει τα skills για να τα διεκδικήσει. Διαφορετικά, πώς θα το δώσει ο άλλος? Αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο από το απλά να πηγαίνεις.
0: Αυτό εννοώ δηλαδή, αυτό εννοώ να διερευνηθούν. Αυτό τώρα που μπαίνετε πιο βαθιά μέσα στο θέμα. Βεβαίως να αμυφθούν τα παιδιά. Καμία αντίρρηση, αλλά σε ποιες δουλειές, με ποιες προϋποθέσεις, με ποια δική τους συνεισφορά. Ναι.
1: Ναι, αυτό να το ρωτήσουμε στα παιδιά. Εμείς αυτή τη στιγμή όμως δεν κάναμε αυτή την έρευνα για να ρωτήσουμε στα παιδιά τι δουλειά θέλετε να κάνει για να πάρει καλύτερους μισθούς. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε μια έρευνα για να δείξουμε στην πολιτεία, στην πολιτική, στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση. Όχι, μην ταυτίζουμε με κυβέρνηση, μισοπέκι οτιδήποτε. Τι θέλουν οι νέοι? Θέλουν μισθό, εργασία με καλό μισθό και θέλουν στέγαση. Χωρίς στέγαση δεν κάνεις παιδιά, δεν κάνεις οικογένεια, δεν μεγαλώνεις σαν χώρα, μικραίνεις το αντίθετο. Ναι. Αυτά είναι δύο βασικά πράγματα. Και η στέγαση είναι, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα πρόβλημα, το έχετε αναδείξει και εσείς πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ δύσκολο θέμα η στέγαση. Και δεν μπορεί να λυθεί έτσι απλά γιατί αποφασίσαμε να δώσουμε το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 3, δεν ξέρω πώς θα λένε, και θα ανοίξουμε κάποια ακίνητα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι σχεδιασμός αυτός. Η στέγαση θέλει για να λυθεί, είναι για να αντιμετωπιστεί ένα σχεδιασμό το οποίο πρέπει να είναι πάνω από πενταετία, να μην σας πω δεκαετία. Δεν λύνονται με του ποδαριού λύσεις αυτά τα πράγματα. Και η μισή και εργασία προφανώς πρέπει να έχεις μια αγορά η οποία να κινείται. Όταν κάνεις έρευνες και βλέπεις την υποκατανάλωση την οποία υπάρχει, την ακρίβεια την οποία δυσκολεύει τους νέους ανθρώπους να φάνε με αξιοπρέπεια. Ναι. Όχι να ξαστεγαστούν, να φάνε με αξιοπρέπεια. Να μην φάνε κάτι πρόχειρο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τις κυβερνήσεις. Και δεν είναι τυχαίο, διαβάζω σήμερα στην ιδιοσιογραφία, ότι θα γίνει σύσκεψη και για τους νέους και για τους μισθούς και για το στεγαστικό.
0: Ναι. Πάντως, ναι, θα γίνει, πρέπει να γίνει. Δεν το συζητώ και να ακούσουμε και συγκεκριμένα πράγματα την κυβέρνηση. Πάντως, προχθές παραδόθηκαν 80 εργατικές κατοικίες στην περιοχή Κυρά Καλή, στα Αγρεβενά, μετά από 23 χρόνια. Μετά από 23 χρόνια. Εποφελούμενοι περισσότεροι από 300 πολίτες. Και όπως μου λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μου λέει: δεν είδα να παίζει αυτή η είδηση. Δεν παίζει, γιατί τώρα δεν θέλουμε να προβάλλουμε τώρα και την κυβέρνηση. Εννοείται τον Καλυπόντους και ο Κούλης. Ναι. Λοιπόν.
1: Καλά, βέβαια τώρα στα Αγρεβενά το πρόβλημα το στεγαστικό δεν είναι. Στα Αγρεβενά είπατε, αν άκουσα σωστά.
0: Ναι, όχι. Αυτό που ονομάζουμε εμείς εργατικές κατοικίες, που κακώς το λέμε εργατικές κατοικίες, πρέπει να το λέμε κοινωνική κατοικία, αλλά από πού να ξεκινήσει και πρέπει να το αφήσει το πράγμα. Ναι. Το εργατική κατοικία το προσδιορίζουμε κάτι που δεν πρέπει να το προσδιορίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς. Είναι, ναι. Αλλά έχετε δίκιο, πρέπει όλα αυτά από την αρχή να μελετηθούν. Όλα.
1: Όλα αυτά και είναι και ηλικιακά, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε αυτές τις ερωτήσεις διαφορετικά τοποθετούνται μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι και διαφορετικά οι νεότεροι. Αλλά αν θέλεις να κάνεις στοχευμένη πολιτική, αν θέλεις να κάνεις την πολιτική του 17-35, να το πω έτσι, πρέπει να διαβάσει σωστά τι θέλει αυτό το κοινό και να το ιεραρχίσεις και από εκεί να ξεκινήσεις. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις, ας πούμε. Εγώ για παράδειγμα εδώ βλέπω ότι η επιχειρηματικότητα ως επιλογή στις νέες ηλικίες είναι στο 6,1%. Δηλαδή επιτυχίες κανένας θέλει να γίνει επιχειρηματίας. Πώς αν δεν θες να γίνεις επιχειρηματίας να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, υπερανάπτυξη, πλούτο, υπεραξία. Πώς. Ναι. Εδώ τα μεγαλύτερα κεφάλια των ΗΠΑ και πρωτοσάλτε, Bill Gates, Steve Jobs κτλ. Δεν τελείωσαν καν πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Όμως τι είχαν επιχειρηματικό μυαλό.
0: Ναι, είχαν επιχειρηματικό. Ναι, τώρα
1: αυτό
0: δεν θα
1: το καλλιεργούμε στην Ελλάδα.
0: Σωστά. Δεν θα μείνω στις 4 που ξεχωρίζουν στους 5 και στους 10, αλλά ναι, η επιχειρηματικότητα θα έπρεπε να διδάσκεται από το δημοτικό. Αποφεύγουμε να διδάξουμε τα βασικά της οικονομίας και άρα και την επιχειρηματικότητα.
1: Όχι, το μόνο που διδάσκουμε από το δημοτικό είναι πώς θα γίνεις δημόσιος υπάλληλος και θα μπει σε σύνταξη. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η νοοτροπία. Δεν μιλάμε για την νοοτροπία των ΗΠΑ, δεν θα συγκριθούμε. Okay. Αυτά είναι τρονταχτά παραδείγματα, Bill Gates και Steve Jobs και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Αλλά σε κάθε. Ούτε ο Elon Musk δεν τελείωσε καλά πανεπιστήμιο. Που είναι 3 εκατομμυριούχος. Η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν διδάσκεται. Ή το έχεις και το καλλιεργείς, δεν το έχεις. Πρέπει να έχεις ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί η επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί. Όταν κάνεις μια προσπάθεια και δεν σου βγαίνει και αποτυχαίνεις. Στα 30 σου, στα 35 σου, μετά δεν μπορείς να ξανασηκώσεις κεφάλι στην Ελλάδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Εγώ θα σας παρότρινα, ωραία, μια που έχετε ξεκινήσει την ιστορία, ερευνάτε τους νέους και πιο διεξοδικά ακόμη. Βυθιστείτε πιο μέσα στο θέμα νέοι για να τους μελετήσουμε εμείς.
1: Σε 15 μέρες.
0: Ακόμη περισσότερο. Είναι πιο εξειδικευμένα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, μεταξύ των θυμάτων είναι ο Βαντίμερ Μολάγεφ, ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που πυρήχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 3 αφήθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρες και παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά αγαπητέ Πέτρο, χρόνια πολλά αγαπητέ Παύλο, χρόνια πολλά Πετρούλα, χρόνια πολλά Παυλίνα. Με υγεία να πορεύεστε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αρχίζω από τα βασικά. Το τμήμα μαθηματικών...

0: ένα από τα 9 τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμφωνεί. Ωραία. Ο κύριος Γιάννης Εμμανουήλ είναι ο πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Δεν τον ξέρω τον κύριο Εμμανουήλ, ούτε εκείνος με γνωρίζει. Τον ξέρει όμως ένας φίλος μου, ο οποίος κατοικεί εκτός Ελλάδος, στην Ελβετία, και με πληροφορεί για κάτι που διάβασε στο Facebook. Εγώ υστερώ, γιατί δεν είμαι στο Facebook, οπότε χάνω πολλά πράγματα, αλλά ευτυχώς έχω τον Χρήστο, ο οποίος από τη βασιλεία της, από τη βασιλεία της Ελβετίας με ενημερώνει. Με ενημερώνει λοιπόν ότι ο κύριος Ιωάννης Εμμανουήλ, πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο άνθρωπος οργανώνει ένα συνέδριο διεθνές και με συμμετοχή Ελλήνων, εννοείται, συνέδριο για την μαθηματική εκπαίδευση, το οποίο θα διεξαχθεί στο κτίριο του μαθηματικού τμήματος από τις 29 Ιουνίου, τώρα δηλαδή από σήμερα, έως τις 4 Ιουλίου, έως την επόμενη, στο τέλος εβδομάδος. Πολύ ωραία. Και γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος έβαψε τους στίχους του μαθηματικού τμήματος για να μην υπάρχει η γνωστή μουντζούρα. Η γνωστή μουντζούρα, οι σημαίες, τα συνθήματα, η μπίχλα. Η μπίχλα, η αριστερή, η μπίχλα, η αναρχική, η μπίχλα, η αναρχοτέτοια, η αναρχοαλλιώς, η αντικρατικιστική, η αντιτάδε. Μάλιστα, η μπίχλα. Αλλά το θέμα είναι βεβαίως να υπάρχουν και αναρχικοί, βεβαίως να υπάρχουν και αντικρατιστές. Ό,τι θέλουμε να μπορούμε να έχουμε σε μια κοινωνία, αρκεί να μην έχουμε την έφεση στην πίχλα και τη βρώμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι για να δηλώσουν την παρουσία τους αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες, πάνε και μουντζουρώνουν το δημόσιο χώρο. Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν, ο κ. Εμμανουήλ, και έβαψε μόνος του, από ό,τι μαθαίνω από το Facebook που με πληροφορεί ο Χρήστος, ότι έβαψε τους στίχους. Και μόλις έβαψε τους στίχους, πήγαν με τη μαύρη μπογιά και του γράψανε: Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καθαρή τύχη, βρώμη και συνειδήσεις. Απεφάνθησαν αυτοί που έχουν τις καθαρές συνειδήσεις. Όλοι αυτοί εκεί οι τύποι. Σε μια φωτογραφία λοιπόν διαβάζω: Ο φασισμός είναι η λύση των αφεντικών στην κρίση τους. Η δική μας λύση, ταξική πάλι. Αχαχούχα. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του αχαχούχα. Άλλο σύνθημα, Εμμανουήλ. Απευθύνονται στον πρόεδρο του τμήματος. Εμμανουήλ, το τμήμα σου δεν είναι καθαρό. Βρωμάει εντατικοποίηση και καριερισμό. Χαρακτηρίζουν από κάτω μαύρο αστέρι. Όλα αυτά είναι, μας φαίνονται γραφικά. Αλλά προσέξτε, Ελληνικό Πανεπιστήμιο, κύριε Σιάσο μου, στον κύριο Πρίτανη απευθύνομαι τώρα. Θα μου πείτε, εμείς ψηφίσαμε τον κύριο Σιάσο για πρωθυπουργό ή ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό? Όμως στην Ελλάδα, να σας πω και ένα ακόμη σύνθημα που είναι γραμμένο στους πεντακάθαρους στίχους: Ούτε στα χαρακόμματα, ούτε στη δουλειά δεν θα πεθάνουμε για τα αφεντικά. Μπράβο, είναι οι λεβεντάροι αυτοί εκεί, τα αναρχοπαιδιά του αναρχο αυτό συστήματος στο μαθηματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα βέβαια, πού είχαμε μείνει? Ότι εμείς δεν ψηφίσαμε για Πρίτανη τον κύριο, για πρωθυπουργό τον κύριο Σιάσο, ούτε για Πρίτανη τον κύριο Μητσοτάκη. Ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό και οι καθηγητές και οι υπόλοιποι ψήφισαν τον κύριο Σιάσο για Πρίτανη, ως Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποιος αποκαθιστά την εικόνα, ποιος πρέπει να ασχοληθεί με την εικόνα του Πανεπιστημίου? Θα μου πείτε, επειδή έχουμε το περίφημο αυτοδιοίκητο στην Ελλάδα, ο κύριος Σιάσος πρέπει να επιμεληθεί της φροντίδας των καθαρών χώρων του Πανεπιστημίου. Εκεί τελειώνει η δική μου αφήγηση, δεν έχει κανένα νόημα, θα χάσω χρόνο στερώντας χρόνο από τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Δεν θέλουμε καθαρό Πανεπιστήμιο. Δεν θέλουμε, γιατί αν θέλαμε, και ο κύριος πρωθυπουργός αν ήθελε, και ο κύριος Σιάσος και οι υπόλοιποι καθηγητές αν ήθελαν, θα το θέλαμε. Θα το είχαμε φροντίσει να υπάρχει καθαρό πανεπιστήμιο. Μη σας πω ότι πολλοί που δεν γουστάρουν τον κύριο Εμμανουήλ, συνάδελφοί του, θα ήταν, τώρα ξέρω, το πάω λίγο, το τσιτώνω το πράγμα, θα μια χαρά, μια χαρά ικανοποιημένη είναι από το αποτέλεσμα των, των τείχων που βρωμίστηκαν. Μια χαρά. Ικανοποιημένοι όλοι, οπότε πέθανε η κατσίκα του γείτονα. Κύριε Μανουήλ, να είστε καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι. Δεν σας γνωρίζω, δεν με ξέρετε. Εύχομαι τα καλύτερα για, την, για το τμήμα σας. Δεν θέλουμε καθαρό πανεπιστήμιο σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριανόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Βοδοσάλτη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καθαρό, δεν θέλουμε, θέλουμε χαοτικό πανεπιστήμιο.
0: Είστε λίγο μακριά, βέβαια, τώρα αυτό σας στερεί το. Δεν σας ακούμε καλά, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, λέω δημοσκά, θέλουμε χαοτικό αντί για.
0: Χαοτικό, για, θέλουμε για, χαοτικό. Για, ναι, ναι, ναι, γιατί αν, το θέλα, αν θέλαμε καθαρό πανεπιστήμιο θα το είχαμε όπως το έχουν άλλες κοινωνίες. Δεν το θέλουμε.
1: Βέβαια. Μα κοιτάξτε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όπως το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, το Ντυρί, γιατί δεν γίνεται αυτό. Και δεν μπαίνει κανένας μέσα, άμα δεν ελεγχθεί στην είσοδο. Ταυτότητα, φοιτητική κτλ.
0: Γι' αυτό και δεν θέλουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, κύριε Ανδριανόπουλε, γιατί η σύγκριση θα είναι ευθεία πια. Θα είναι ευθέως που λέμε, θα συγκρίνονται μεταξύ των. Εδώ ο άνθρωπος πήγαινε οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο και έβαψε, καθάρισε μόνος του στίχους, μόνος του. Μαθαίνω, εγώ δεν τα ήξερα αυτά, τα διαβάζω, μου τα στέλνουν από το Facebook. Ναι. Και πήγαν και το κάνουν, το μουτζούρασαν του ανθρώπου για να επιβάλλουν το δικό τους. Είμαστε μια κοινωνία όμως υποταγμένη, αυτό είναι το θέμα. Στους λίγους, κύριε Ανδριανόπουλε, οι λίγοι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, στον τόπο μας, στην κοινωνία μας.
1: Αυτά λέγαμε πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, θυμόσαστε.
0: Τώρα θέλουμε μια τρίτη τετραετία να τα λύσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αμφιβάλλω.
1: Να δούμε, να δούμε.
0: Όχι, όχι. Και 80 τετραετίες να βγάζαμε Μητσοτάκη, αυτά δεν πρόκειται να λυθούν, κύριε Ανδριανόπουλε. Εγώ έχω αυτή την. Είμαι απόλυτος.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Είμαι απόλυτος.
1: Εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση, δεν μου φωνάζανε για όλα τα μέτρα για την απελευθέρωση των αγούρων και τα λοιπά. Τους έλεγα, κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει ο μελέτα αν δεν σπάσουμε αυγά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αν δεν σπάσουμε αυγά. Θα πάρουμε και κόστος, θα δημιουργήσουμε και δυσαρέσκεια.
0: Ξέρω ότι θα δυσαρεστήσω τώρα, αλλά τελικά είναι θέμα κοινωνίας, κύριε Ανδριανόπουλε. Δεν θέλουμε ως κοινωνία. Μπορεί να. Ναι, δεν θέλουμε στην τελική, δεν θέλουμε ως κοινωνία.
1: Δεν έχετε άδικο καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν έχετε άδικο.
0: Ναι.
1: Διότι αν ήθελε η κοινωνία, θα τα είχε πατάξει τώρα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα που το τυμπά, όλα βέρτα κουβέρτα περάστε.
0: Θυμόσαστε, η παναχώρησε βέβαια η κυβέρνηση και ιτήθηκε στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά πόσα ξούμου του ακούστηκαν από τους ενδυνάμει ψηφοφόρους Μητσοτάκη που εμείς δεν θέλουμε τέτοια, θέλουμε γιουβέτσι, δεν μας αρέσουν αυτά τα αυταρχικά, τα θέλουμε αλλιώς. Παραμύθια, καθένας θέλει και ένα παραμύθι από όλους μας και το αμολάει. Λοιπόν.
1: Για πέστε μου, τι θέλετε.
0: Αυτό που θέλω είναι το εξής. Τελικά, επειδή συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτό το Brexit, ωφέλησε ή χαντάκωσε το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Νομίζω το γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν το ωφέλησε. Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω αν το χαντάκωσε, αλλά δεν το ωφέλησε.
0: Ναι.
1: Και κέρδισαν όλοι εκείνοι οι οποίοι μέσα στην αναπομπούλα της κρίσης των δημοκρατικών θεσμών έχουν βάλει με το πολιτικό σύστημα χωρίς να είναι σε θέση αυτοί να δώσουν καμιά λύση. Όπως ο Λάινελ Φάραντζ, για παραδείγματος χάρη. Αλλά ανεβαίνουν τρομακτικά οι προτιμήσεις και οι γνώμες. Αλλά είμαστε μια, περνάμε μια εποχή που η κοινή γνώμη αλλάζει ταχύτατα διαθέσεις και στρέφεται εναντίον αυτών του οποίου πριν από λίγο από ελάχιστο καιρό θεοποιούσε. Ας πούμε, ο Στάρμερ στην Αγγλία πριν από 2 χρόνια είχε κερδίσει άνετα τις
0: Θεός.
1: Εκλογές.
0: Πριν από 2 χρόνια Θεός, τώρα στα τάρταρα.
1: Αλλά σε 2 χρόνια δεν σε κατέρευσε.
0: Ακριβώς. Προχθές μας κάνατε μια περιγραφή του Μπέρναμ, αλλά εγώ, μετά από σας έρετε, εμένα μ' αρέσει πολύ και η γραφή του κυρίου Τζάρα.
1: Γιατί
0: δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
1: Γιατί σφυρίζει έτσι. Α, τώρα σταμάτησε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, τα όχι, εγώ δεν σας, ναι, ναι, έχουμε ένα θέμα με τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Δεν είστε, σε εσάς φυρίζει, εγώ δεν κατάλαβα κάτι, γι' αυτό και δεν αντέδωσα. Διαβάζω τις ανταποκρίσεις του Θήμιου Τζάλα στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Μ' αρέσει ο κύριος Τζάλας, γιατί έχει έτσι μια, πώς θα το πω, διεισδυτική περιγραφή των πραγμάτων. Καταλαβαίνω και ότι αυτός ο Μπέρναμ είναι λίγο παραμύθι μάντολα. Δηλαδή λέει πολλά, αλλά δεν ξέρω τι τελικά μπορεί να κάνει από όλα αυτά. Δηλαδή τώρα τους κέρδισε τώρα, εντάξει, αλλά μήπως μετά αποδειχθεί και αυτός κούφια κατάσταση.
1: Πάντως ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Ναι. Καλύτερη δυνατή επιλογή. Είναι άνθρωπος που έχει περιεχόμενο, έχει δοκιμάσει 2 φορές να γίνει αρχηγός του εργατικού κόμματος και απέτυχε. Μία φορά με τον Κόμπερν και μία φορά... τώρα τελευταία τον πιέσουμε ποιον είναι τη μία φορά βγήκε τέταρτος, την άλλη φορά βγήκε δεύτερος, δεν τα κατάφερε, αλλά πέτυχε στο ευρύτερο Μάντσεστερ, θεωρείται καλός δήμαρχος. Έχει κάνει καλή δουλειά και έχει εξαιρετικές σπουδές. Έχει βγάλει το Φιτζουίλι από το κολέγιο του Κέμπριτζ.
0: Μπορεί να αντιμετωπίσει τον Φάρατς.
1: Δεν άκουσα, δεν ξέρω. Αυτό είναι δύσκολο να το πω. Γιατί δεν έχει, πώς να το πούμε, ελεγχθεί σαν εθνικός ηγέτης. Έχει ελεγχθεί σαν περιφερειακός ηγέτης και έχει πετύχει.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν εθνικός ηγέτης είναι άλλο πράγμα. Ο Φάραν, ξέρετε, είναι το γνωστό λαϊκίστικο, το οποίο...
0: Σύμφωνοι. Οι συντηρητικοί μπορούν να τον αντιμετωπίσουν τον Φάραν ή θα τους καταπιεί.
1: Όχι, θα τους καταπιεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ που έχω φτάσει τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άρα, αν αποτύχει ο Μπέρναμ, ανοίγει ο δρόμος για τον Φάρατς κανονικά, λέτε, κύριε Αντρέα.
1: Βεβαίως. Έχει άλλη ελπίδα το σύστημα το πολιτικό το σημερινό της Αγγλίας. Αν αποτύχει ο Μπέρναμ, τελείωσε. Ο Φάρατς είναι πρώτον πυλών. Δεν σημαίνει ότι ο Φάρατς είναι φοβερός και τρομερός. Να τον τρέμουνε. Αλλά απλώς δεν έχει καμία εμπειρία. Και εμένα με ενοχλεί ότι σε όλα λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν τα αυτιά του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Αμφιβάλλω αν έχει τη δυνατότητα κάποια από αυτά να τα κάνει και να τα λύσει.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά περιμένοντας τις επιδόσεις του κυρίου Μπέρναμ.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνούν 2, υφίσταμε κριτική από τον τρίτον, ενώ σε επίπεδο ακροατών. Ο κύριος Σωτήρης Προμηκύριος μου λέει προφανώς ακριβώς δεν θέλουμε ως κοινωνία. Σωστά το είπατε, όπως είχε γράψει και ο ύμνηστος Γεναράς στην Καθημερινή, η ποιότητα της κάθε δημοκρατίας είναι συνάρτηση της κατακεφαλήν καλλιέργειας. Η Νανά, καλημέρα, και βέβαια είναι θέμα κοινωνίας, Άρη μου, δεν θέλει κοινωνία τάξη στα πανεπιστήμια, γι' αυτό το πρόβλημα παραμένει. Ο κύριος Ευθυμιάδης μου λέει το θέμα δεν είναι να θέλει κοινωνία. Αυτός που διοικεί και έχει την ευθύνη πρέπει να πάρει τα σωστά μέτρα με όποιο πολιτικό κόστος. Έλεος. Λίγος ορθολογισμός δεν βλάπτει. Εμένα εγκαλείται ότι δεν έχω ορθολογισμό, κύριε Ευθυμιάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Okay. Ναι, πήρε το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και το ανέρεσε η ίδια η κυβέρνηση. Γι' αυτό και τις ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση ότι οπισθοχώρησε μπροστά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία όμως πανεπιστημιακή αστυνομία δεν την ήθελαν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της κυβερνήσεως που σήκωσαν το χέρι και την ψήφισαν. Θέλω να πω, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα έρχεται από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Θέλω να πω ότι εάν ως κοινωνία συνολικά θέλαμε ευταξία στα πανεπιστήμια και όχι την επιβολή των μαναριών μας, τα μανάρια μας είναι όλα αυτά τα μανάρια που πάνε και μου ζωρώνουν τους τοίχους, γιατί δικά μας παιδιά είναι, μανάρια είναι. Είναι τα καλά μας τα παιδιά, είναι τα αστόπαιδά μας, τα οποία, γιατί τα άλλα... Καταλαβαίνετε, μην πω τώρα στις αναλύσεις, δεν έχει νόημα, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Και η κυβέρνηση εδώ απέτυχε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. 2, μου ζητάτε εάν θα δοθεί παράταση να σας δώσω πληροφορίες για το θέμα της πρόληψης αναφορικώς με το πρόγραμμα Προλαμβάνω Παχυσαρκία. Μίλησα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη την περασμένη Πέμπτη. Κυρία Αγαπηδάκη, αυτή την εβδομάδα θα έχει πρώτα απ' όλα να πιάσουμε το θέμα κεντρικά. Όλα τα προγράμματα Προλαμβάνω θα συνεχιστούν. Όλα. Πλην του θέμα πλην του προγράμματος παχυσαρκίας. Μάλιστα. Κατά της παχυσαρκίας. Εδώ, για αυτό το θέμα, η κυρία Αγαπηδάκη θα έχει μέσα στην εβδομάδα συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά θέλει να κάνει ανακοινώσεις. Οπότε, θα την περιμένω να μας ενημερώσει στο μέσο της εβδομάδας για το τι θα γίνει με το πρόγραμμα προλαμβάνω παχυσαρκία. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, δεν προλαβαίνει ο κύριος Κώστας Δαρδανός, αλλά σήμερα οργανώνεται από τον ΟΣΔΕΛ. Τώρα ΟΣΔΕΛ, πρέπει να βρούμε τι είναι το ΟΣΔΕΛ. ΟΣΔΕΛ είναι η πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και το ΟΣΔΕΛ, το ακρονίμιο να σας πω την ίδια, δεν προλαβαίνω να δω τι ακριβώς είναι. Εν πάση περιπτώσει, οι εκδότες βιβλίων οργανώνουν ημερίδα σήμερα με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου. Επειδή υπάρχει συνεχής εξελίξη στον τομέα των πνευματικών, είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπόλια. Λοιπόν, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου συνεργάζεται με την Ένωση, Ένωση Εκδοτών Βιβλίου και οργανώνουν αυτήν την ημερίδα για να δουν πού θα πάει το πράγμα αναφορικώς με τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στο βιβλίο και στον τύπο. Καλή επιτυχία εύχομαι. Θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, ο κύριος Κώστας Δαρδανός. Η κυρία Τιτίκα Δημητρούλη είναι καθηγήτρια θεωρίας και πράξης και μετάφρασης στο ΕΚΠΑ. Ο κύριος Νίκος Ερινάκης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο Βασίλης Κατσούρος, διευθυντής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου. Η Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλα, αναπληρώτρια διευθύντρια στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Νίκος Χατζόπουλος, εκδότης κτλ. Αυτό είναι το πάνελ βιβλίου. Υπάρχει και ένα πάνελ τύπου. Καλή επιτυχία στις εργασίες. Εδώ σας αφήνω και άλλα πολλά στην αυριανή μας συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Απλώς πήραμε έτσι μια κρέμα των θεμάτων, εννοώ για την έναρξη της εβδομάδας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά, Πέτρο και Παύλο και Πετρούλα και Παυλίνα. Γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Η έκρηξη έγινε όταν ένας άντρας άφησε σακίδιο που πιθανότατα περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενής τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άντρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφήθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεως, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα